0: με τις άοκνες προσπάθειες.
1: Αυτό, της κυβερνήσεως. Μπράβο, ναι.
0: Μόνο να παραπονιόμαστε.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι σημαντικές ειδήσεις. Δηλαδή το ότι έφυγε ο Κάψονας, ναι. Το καινούριο μπικίνι της Κλέλιας Ανδρουλάτου.
0: Εντάξει, ανεβαίνει το θερμόμετρο με κάθε άποψη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ποια είπατε, ποια κυρία είπατε.
2: Η Κλέλια Ανδρουλάτου.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Εντάξει. Μαέστρο.
0: Τους λένε βάλε φωτιά στα τέλεια, βάλε φωτιά στα κλέλια.
1: Μπράβο, βγήκανε και οι βάσεις, έχουμε και επιτυχόντες, έχουμε και επιτυχόντες.
0: Γεια σου ρε Νικόλα Γίγαντα.
2: Γεια σου Νικόλα Γίγαντα. Τα παιδιά και στο γιο μου έτσι.
1: Α, μπράβο, γιατί εμείς έχουμε και εσωτερικές επιτυχίες.
0: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που καταφέρανε αυτό που καταφέρανε. Σε όλους τους γονείς που το υποστηρίξανε. Και για όποιους τυχόν δεν τρέχει και τίποτα, παιδιά.
2: Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά, ακριβώς.
0: Επειδή εμείς τα έχουμε δει όλα τα επεισόδια,
2: έτσι.
0: Ναι. Δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler, αλλά έτσι. Ο σκοπός είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και όχι επιτυχημένοι.
2: Τώρα έχουμε και ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οπότε υπάρχουν επιλογές πάρα πολλές. Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
2: Και τις υποστηρίζουν όλες οι τάσεις, εν πάση περιπτώσει, του χώρου του πολιτικού.
1: Και μπορείτε να σπουδάσετε και να πληρώσετε όταν πλέον θα μπείτε στην αγορά εργασίας και θα έχετε λεφτά. Δηλαδή,
2: εννοείται. Θα γίνει το αμερικάνικο σύστημα με τα φοιτητικά δάνεια κτλ.
0: Εδώ θα ταιριάζει κανονικά το τραγούδι του λατρεμένου Λουκιανού, επαγγελματικός προσανατολισμός.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 84, όπως κάθε Πέμπτη, σύμπραξη της Πέμπτης, έτσι ντε και πλέον τρακάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέλος Α, κυρίες και κύριοι, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αμόλα!

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, δεν έχετε παρά να το στείλετε στο 984onair@gmail.com ή μέσω Viber που τα βλέπουμε απευθείας στον αριθμό 6948.
1: 984-984.
0: Δεις σαν τα δημοτικά τραγούδια. Χαρές πανηγύρια για όσους πέτυχαν. Εμείς λέμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν να ονειρεύονται.
2: Όσα παιδιά αγωνίστηκαν είναι νικητές.
0: Είναι νικητές.
1: Όσα παιδιά, εντάξει, τα παιδιά πρέπει να έχουν όπως και όλοι μας τύχη βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ικανότητες έχουμε όλοι. Μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, μικρότερες. Εν πάση περιπτώσει, τύχη χρειαζόμαστε
0: ναι.
1: σε αυτή τη ζωή.
0: Και να τους ευχηθούμε να ονειρεύονται πάντα. Γιατί
1: σωστό.
0: Τα παιδιά που ονειρεύονται δεν αποτυχαίνουν ποτέ.
1: Σωστό,
0: ακόμα
1: σωστό.
0: και αν έχουμε εξετάσεις. Να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να συνεχίσουν να επιμένουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρουν αυτό που έχουν
1: ακριβώς.
0: στο μυαλό τους.
1: Αρκεί να αγωνίζονται για το όνειρό τους.
0: Για το όνειρό τους. Αυτό. Και όχι για οτιδήποτε άλλο. Προσπαθούν κάποιοι να τους επιβάλλουν.

0: Εμείς ξέραμε για την DHI, αλλά υπάρχει και η THI. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν ξέρουμε τώρα το αποτέλεσμα.
1: Και άλλο D και άλλο T.
0: Ναι, αν είναι καλά οι λομπίστες.
1: THI, ξέρω εγώ, γνωστός λομπίστας λέει του. Τη Ουάσιγκτον.
0: Τη Ουάσιγκτον.
1: Δηλαδή όπλα πουλάμε.
0: Ο Τζορτζ Στάμα.
1: Πώ?
0: Στάμα.
1: Στάμα.
2: Ελληνάρα και αυτό.
0: Ελληνάρα. Ελληνάρα. Ο οποίο γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και θέλει να ψηφίζει κιόλα.
1: Έτσι.
2: Με την επιστολική.
0: Στάμα, ρε.
2: Με την επιστολική.
0: Με την επιστολική. Παραπιστολική. Έχουμε πάρα πολλά.
2: Επιστολική ψήφο.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, γιατί να πιάσουμε την αφήσουμε τώρα.
2: Ξεκινήσαμε με πολύ αγαπημένο τραγούδι και θα σας αποχαιρετήσουμε και με ένα αγαπημένο και διαχρονικό άσμα. Έτσι,
1: για το καλοκαίρι, έτσι δικό μας. Τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Με αυτή τη σύνθεση. Okay. Αφήνουμε και κάποια, ξέρεις, παραθυράκι. Μήπως τυχόν υπάρχει.
2: Θα λειτουργήσει το τμήμα διακοπών.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα εκπέρει τροπή. Εκπέρει τροπή. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα. Τα λέμε αυτά και τα πιστεύουμε.
2: Σε εκλογική ετοιμότητα.
0: Ανέβηκαν οι βάσεις τελικά στην ιατρική, λέει.
1: Κάπου ανέβηκαν, κάπου έπεσαν. Γενικώς υπάρχει μια αυξομοίωση. Αλλά κοίταξε, φέτος, ας πούμε, εκεί που ήταν στο πεδίο της φυσικής μαθηματικών, ήταν πιο ήπια τα πράγματα, άρα ανέβηκαν οι βάσεις και στο Πολυτεχνείο και τα λοιπά.
0: Το Λευτεριάς Μνημείο.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο ανθρωπιστικών σπουδών σχεδόν στα ίδια, που είναι νομικές, φιλοσοφικές και τα λοιπά.
2: Πόσο πιο πάνω να πάει.
0: Εντάξει, και πόσο περισσότερο ανθρωπιστές να γίνουμε.
1: Έλα,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχει και κοινωνιολογία εκεί μέσα που σε κάνει αριστερό, σκέψου.
0: Ναι, μην μπλέξουμε τώρα.
1: Αυτό.
0: Και δεν ξέρουμε γιατί αριστερό θα
1: βγει. Οικονομικά τμήματα υπάρχουν αυξήσει.
0: Δεν τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε.
1: Όχι. Τι να το κάνει.
0: Έτσι αλλιώ άλλοι κανονίζουν.
1: Ναι. Αφού έχουμε φωστήρες τώρα πάνω, ρε φίλε.
0: Εκτός από αυτό.
1: Έχουμε Τράπεζα Ελλάδος διοικητής Τουρνάρα. Έχουμε Πιερακάκη Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup.
0: Ποιος βρήκε τη λύση για το πρόβλημα της Ευρώπης.
1: Δηλαδή.
0: Για τα οικονομικά της Ευρώπης. Πώς θα τακτοποιηθούν.
2: Με Μαργαρίτη Σκινά. Μαργαρίτη Σκινά.
0: Ναι. Μαργαρίτη Σκινά το πήρε μεταγραφή. Γύρισε εδώ. Αγροτική έγινε.
2: Είναι με υποσχετική.
0: Με υποσχετική. Θα δουλέψει εδώ τώρα με την υποσχετική. Είναι Καριανό άνθρωπος. Μην τον κυνηγάμε. Η αρχιτεκτονική είναι, λέει, με τα περισσότερα μόρια. Πάνω από 20.000 μόρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αρχιτεκτονική. Όχι για κανέναν λόγο. Γιατί σχεδιάζουμε την Ελλάδα.
2: Με τη νέα Ελλάδα.
0: Οπότε θέλουμε άρχι αρχιτέκτονες από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
2: Θυμάστε το διαχρονικό άσμα του Χάρι Κλίν. Φεύγουν οι βάσεις που μένουν.
1: Φεύγουν έτσι.
0: Με αυτό ασχολούνται όλοι. Να πούμε ότι είχαμε χθες και κάποιες έτσι αναταράξεις.
1: Εντάξει,
0: εντός βουλής.
1: Μικρές. Ήταν μια συζήτηση τώρα για την άρση ασυλίας ενός ανεξαρτήτου βουλευτού.
0: Ο ίδιος τη ζήτησε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έγινε συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε συζήτηση.
0: Ναι,
2: έγινε. Δημοκρατικά. Δεν τη ζήτησε ο ίδιος. Έριξε το τυρί και δεν είδε τη φάγκα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο υπουργός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο οποίος βέβαια δηλώνει δικαιωμένος για κάποιον λόγο.
1: Πάντα δηλώνει δικαιωμένος. Να σου πω γιατί.
0: Γιατί άμα γεννηθείς δικαιωμένος.
1: Σωστά.
2: Α, δεν γίνεσαι, γεννιέσαι δικαιωμένος. Αυτό δεν σταματάει.
0: Γεννιέσαι δικαιωμένος.
1: Ο ζωντανός δεν δικαίωται, ρε φιλέ.
0: Μπράβο. Έτσι. Και από την άλλη μεριά περιμένεις. Δηλαδή, γεννιέσαι δικαιωμένος γιατί περιμένεις την αναγνώριση.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό ζεις. Απλά πράγματα.
2: Ναι.
1: Κοίτα, αυτό θα.
2: Συνήθως έρχεται, χτύπα ξύλο.
1: Μετά. Αλλά όχι, αυτό θα την έχει και τώρα ζώντο.
2: Την απολαμβάνει και εν ζωή. Και γερός να είναι ο άνθρωπος.
1: Εγώ εξ αφορμής ενός βίντεο που έβλεπα χθες προχθές, δεν ξέρω Δημήτρη, δεν ξέρω αν το δες, με τον Τάκη τον Τζουκαλά και τον Στέλιο, σχετικά με το πολύφημο.
2: Το είδα.
1: Μου ήρθε ένας άλλος μύθος. Έτσι, από την ελληνική μυθολογία του Ιάσονα και το Χρυσό Μαλωδέρας που πήγε στην εξτρατεία. Ναι.
0: Πού τα θυμήθηκες αυτά, ρε παιδί μου, όταν τα είχαμε βάλει στο χρονοτούλα.
1: Είμαστε και λίγο, ξέρεις, ρετρό. Ο Ιάσονα λοιπόν ήταν μονοσάνδαλος.
0: Ο Ιάσονα, ο μονοσάνδαλος Ιάσονα.
1: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να χαρακτηρίσει μονοσκάνδαλη, αλλά δεν είναι, ρε.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Όχι, μονοσκάνδαλη.
2: Υπάρχει.
0: Και σε αυτό φροντίσαμε. Έχουμε μια ποικιλία.
1: Έτσι.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Πιστεύω να έχει δει κανείς την Οδύσσια, να έχει προλάβει να τη δει.
0: Δεν την πρόλαβα την Οδύσσια.
1: Ο γιος μου χθες ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μου είπε, είδα ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, το Making of, εν πάση περιπτώσει. Θα πάω να το δω.
2: Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει μεγάλο ντόρο για τη διανομή του ρόλου
1: του
2: της
1: ρόλου,
2: Ελένης,
1: ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, εθνικό θέμα.
1: Έτσι.
2: Για τη διανομή ρόλου, χαρακτήρα
1: κινηματογραφικής ταινίας,
2: προσωπικότητας που είναι
1: μυθολογική.
2: Από εκεί φαντασίας.
0: Ναι.
2: Είμαστε τρομερή χώρα, ρε φίλε.
0: Έτσι. Ναι.
2: Είμαστε
0: έτσι.
2: Τρομερή χώρα.
0: Ναι, δεν θέλουμε να μας πειράζουν το μύθο.
2: Ναι, σωστά.
0: Κατάλαβες, αυτό είναι πάντα. Πάντα δεν θέλαμε να μας.
1: Τώρα, επειδή λέμε για μύθους, μην το αναπτύξουμε, παιδιά.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει σε χριστιανικές ορθόδοξες εκκλησίες στην Αιθιοπία και στην Ερυθρέα.
0: Ναι.
1: Χριστός και Παναγία με μαύρο δέρμα.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Έτσι, ο Χριστός
0: και Παναγία. Στη Νέα Ερυθρέα.
1: Όχι στην Νέα, στην παλιά.
0: Στην παλιά, γι' αυτό. Στην Νέα Ερυθρέα δεν υπάρχει.
2: Υπάρχουν και πιο ισχυρές αποτυπώσεις, όπως μας έλεγε ο Μιχάλης πριν. Η Χατζηπαναγιά.
0: Η Χατζηπαναγιά. Βέβαια, γίνεται περιφορά στους φιλάθλους του Ηρακλή από την Χάιδο. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι Θεσσαλονίκοι και Ηρακλή. Εντάξει. Και μια από το οποίο είμαστε ποδοσφαιρικό. Αυτό ο μύθο. Τον πρωθυπουργό τον ακούσαμε αυτή την εβδομάδα.
1: Ισπανιά.
0: Ναι, να παρομοιάζει
1: την κυβέρνηση άρα.
0: Όχι.
1: Α, την εθνική Ισπανία.
2: Η Ισπανία βρήκε να πάρει.
0: Με την κυβέρνηση. Δεν είναι σιγά μην μοιάζει η κυβέρνηση του Μητσοτάκαρου με την
1: σωστά.
0: Το αντίθετο. Έτσι. Η Ισπανία κατάφερε
1: αντιγράφει.
0: Να αντιγράφει την ομαδάρα του Μητσοτάκη ακριβώς επειδή πήρε το πλάνο και τήρησε τους κανόνες πώς γίνεται μια ομαδάρα.
1: Μάλιστα. Okay. Να τα ακούσουμε.
0: Να τα ακούσουμε.
2: Τεχνική ανάλυση.
0: Ε?
2: Τεχνική ανάλυση.
0: Πάνω από
2: όλα. Στα εξηγώ ωραία.
0: Ωραία, άκου.

Με συνεχείς αναφορές ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ζήτησε από όλους, όπως είπες, να τρέξουν από τώρα, λες και θα είχαμε εκλογές αύριο. Παρομοίασε τη Νέα Δημοκρατία με την εθνική ομάδα της Ισπανίας που πήρε το Μουντιάλ. Είπε ότι όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ και πως η Νέα Δημοκρατία έχει καλή φυσική κατάσταση, αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιον και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι.

0: είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα.
1: Εσπάνια! Εσπάνια!
0: Ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι στάρ.

0: Σπόντα αυτή, συγγνώμη, η δίθεν μεμονωμένη στάρ.
1: Ναι. Υπάρχουν δίθεν μεμονωμένη στάρ.
0: Για ποιον πήγαινε, για το Μέση, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Α,
1: ναι, δίθεν μεμονωμένη στάρ. Οι οποίοι ήρθαν τώρα, ας πούμε, δίθεν μεμονωμένη στάρ, να μας πάρουν την εξουσία, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, η αλήθεια
0: για
1: είναι.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι μεμονωμένο στάρ.
2: Δεν είναι βετεράνο.
1: Είναι βετεράνο. Ναι.
2: Είναι βραδυποριακό, ταλαιπωριακό.
0: Μεγάλη Παρασκευή τον τέρμι, ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια, μερικές φορές μπορεί να πάρει μεγαλύτερη ζημιά από εκεί, αλλά αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το συζητήσουμε
2: θεωρώ. Εγώ θα μου επιτρέψει να επαναλάβω το σχόλιο που άκουσα από τον Στέλιο Κούλογλου, ότι αν έχει τόσες μεγάλες ομοιότητες, άρα πάνε να πει ότι και οι προπονητές της Ισπανίας παρακολουθούσαν τους παίκτες για να δει τι ώρα κοιμούνται, αν τρώνε, μπορεί, αν κάνουν το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
2: Έτσι είναι οι ομάδες όμως. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ για να σα πω την αλήθεια, βλέποντας την Ισπανία, γιατί το ξέρετε ότι την αρχή σα έλεγα ότι.
0: Όντως.
1: Ναι, ότι. Μην βλέπετε πως έχει ξεκινήσει. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα βρει τα πατήματα
2: του. Δεν έχανε με τίποτα.
1: Ναι. Καταρχήν τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Με ένα γκολ. Ναι, ναι, παιδιά. Αυτό είναι φοβερό.
1: Δηλαδή αυτό είναι εξαιρετικό. Δεν νομίζω ότι θα το συναντήσουμε πολύ εύκολα.
2: Και τελικό Μουντιάλ κάποια στιγμή έδειχνε 40 τελικές με 0. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, λες κάπου είχε γίνει λάθος. Κι όμως δεν είχε γίνει κανένα λάθος. Το έλεγα. Δηλαδή τα βλέπα τα Μουντιάλ τέτοιες ώρες, τα έβλεπα μόνος και έλεγα. Τι μου θυμίζει αυτή η εθνική Ισπανία.
0: Έτσι.
1: Τι μου θυμίζει. Ναι.
0: Σου λέει. Σου έρθει αμέσως.
2: Ναι, ναι.
0: Εκεί παίρνεις Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό, ναι, αυτό έτσι όλοι ας πούμε το αποδεχτήκαμε. Και επίσης χάρηκα πάρα πολύ. Αν αναλογιστούμε τα σχόλια του Προέδρου Τραμπ για την Ισπανία. Μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες
0: ναι,
2: πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εκεί. Εκεί.
2: Και μετά έδινε το τρόπαιο και πήγε
0: σαν να φωτογραφηθεί, σαν το Μιτσάρα να κάτσει δίπλα.
1: Μπράβο. Δεν του κάνετε τίποτα. Λέει κακά λόγια για την Ισπανία πριν το Μουντιάλ. Λέει καλά λόγια για το Ιράν, τον βομβαρδίζει και σταματάει και η χειρία και κάνει 67 επιχειρήσεις.
0: Έχει το.
1: Ναι. Πάει να βγει φωτογραφία. Δηλαδή,
2: δεν ήξερε. Τον τραβάει ο Ιφαντίνο με τη μαγούρα.
0: Ναι, ναι, παιδιά.
1: Τον τραβάει ο Ιφαντίνο και του λέει αγόρι μου φύγει γιατί μπορεί να φάσει καμιά δέσποτη εδώ και αυτή
0: ξέρει. Το κόκαλο της νυχτερίδας.
1: Ναι, ναι, το κόκαλο της νυχτερίδας. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα από άλλον.
0: Ναι, αλλά είναι ηγέτης παγκόσμιος. Δεν είναι ηγέτης.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα πλέον αυτό το χαρακτηριστικό. Όσο πιο ξεφτύλας είσαι, τόσο πιο ηγέτης είσαι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή λέει συνεδριάζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και βλέπεις λέει αυτούς,
1: ναι.
0: Τον Τραμπ και.
1: Ναι. Ναι.
0: Και λέει ηγέτες.
1: Εμπρός δανάκια στη σειρά.
0: Ναι. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Με τόσες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και άλλων υπουργών και τα λοιπά, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Η άνοιξη του 27.
0: Ναι.
1: Αν
0: είναι σημαδιακή.
1: Όχι. Το ψάχνα χθες.
0: Ναι.
1: Αν είναι.
0: Τι οροσκόπο έχει.
1: Αυτό να το δούμε.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το εξετάσουμε. Αλλά η άνοιξη του 27, αν τη βάλεις με το. Με το δικό μας. Με το δικό μας. Άμα πας στο παλιό είναι πιο πίσω.
0: Ναι. Α, εγώ λέω όμως.
2: Ο σοφός λαός με συγχωρείς, δεν λέει από Μάρτιο, καλοκαίρι και από Αύγουστο, χειμώνα.
1: Α, να, σωστά, σωστά. Σωστό.
2: Το αφήνω αυτό.
0: Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, μία βροχή κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω, αν τυχόν ρε παιδί μου, για οποιοδήποτε λόγο, τυχαίο, μπορεί να γίνει κάτι χτύπα ξύλο.
1: Να βρεθούν και άλλα βίντεο.
0: Τα βίντεο, ναι, τα παλιά αυτά, τα εξαφανισμένα. Ναι, ναι, μπορεί να βρεθούν.
1: Ναι,
0: και γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο του 26.
2: Μπορεί να έχει καλό καιρό και να είναι σαν άνοιξη.
0: Ναι, αλλά λέω, μετά από τόσες δηλώσεις, πώς θα δικαιολογηθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Αυτό θα δικαιολογηθεί προφανώς από κάποια.
0: Γιατί μας ανάγκασαν τα γεγονότα.
2: Δεν χρειάζεται. Θα βγει να πει να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί τον εξαναγκάσαμε εμείς.
1: Ναι, εμείς.
0: Να κάνουμε εκλογές.
1: Ναι. Ναι, ή κάτω από την πίεση τη κοινή γνώμη ή των γεγονότων κτλ. Ενδεχομένως και κάτω από την πίεση τη αναθεώρηση.
0: Του συντάγματος ή των σκέψεων γενικώς.
1: Όχι, αναθεώρηση σκέψεων έτσι
2: είναι. Είναι αναθεωρητική, δηλαδή.
1: Έτσι. Ναι, έχει γίνει αυτή η ιστορία. Αλλά αυτό θεωρώ ότι έχει μία βάση.
0: Θεωρείς ή αναθεωρείς.
1: Την αναθεώρηση. Δηλαδή, πότε ξανανοίγουμε.
2: 26 Αυγούστου.
1: Από
2: διακοπές.
1: Ναι.
0: Και δεν ψηφίζετε για αναθεώρηση.
2: Η πρώτη ψηφοφορία γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Τώρα. Πριν τα μπάνια του
2: μετά
0: λαού.
2: Μετά θα πρέπει να μεσολαβήσει.
1: Μια άλλη εβδομάδα γίνεται, Μιχάλη.
0: Ναι,
2: θα πρέπει να μεσολαβήσει ένας μήνας.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Θα κλείσει η Βουλή για διακοπές.
0: Άρα λοιπόν
2: εκεί. Αυτό που βλέπεις κάθε εβδομάδα είναι τίγκα.
0: Σωστό. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Γιατί είναι αυτό 26 Αυγούστου παραμονή του πανηγυριού του Αγίου Παντελεήμονα.
2: Μπορεί λοιπόν εκεί να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει
0: σύγκρουση
2: για τη συνταγματική αναθεώρηση. αναθεώρηση, ούτως ώστε έστω και με 151 να αναθεωρήσουμε όπως θέλουμε, ναι, τα άρθρα τα οποία θα αποφασίσουμε να αναθεωρήσουμε.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αυτό λοιπόν μπορεί να μας φέρει σε αδιέξοδο. Η δημοκρατία γνωστόν δεν έχει αδιέξοδα παρά μόνο έξοδα.
1: Ποτέ.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν, να το.
0: Οπότε...
2: Και επίσης είπε ο άνθρωπος, την άνοιξη του 27. Οι εκλογές, αλλά τρέχουμε από τώρα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ναι,
2: θα γίνει sold out. Και μετά μην μου πείτε, δεν βρήκα.
1: Ναι.
2: Μπες στην πλατφόρμα να βρει εισιτήριο.
1: Μπράβο, μπράβο. Έτσι κι αλλιώς.
2: Θα μείνετε εκτός αμβόνος. Αμβόνος, πώς το λέτε.
1: Ναι, αμβόνος.
0: Νυμφόνος.
1: Πολύ σωστά το είπες κι εσύ για το κλείνει βουλή, γιατί έτσι αλλιώς κάθε μέρα έχουμε sold out. Αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά στη βουλή είναι το out. Το sold είναι.
2: Όχι, το sold out έχει κι άλλη.
0: Το sold είναι ούτως ή άλλως.
2: Δεν το ερμηνεύουμε κατά ανάγκη με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το ότι θα γίνει το μετά. Okay. Ενδεχομένως να αποφασίσουμε ότι μας βολεύει περισσότερο, ρε παιδί μου, να τις κάνουμε.
2: Επίσης, μην ξεχνάμε για μια παράμετρο που πρώτη εμείς,
1: θα είναι πρώτη το πρώτο εμείς που
2: από αυτά τα μικρόφωνα είχαμε επισημάνει,
0: ναι,
2: ότι όταν γίνονται εκλογές σταματάνε τα πάντα.
0: Σωστά.
2: Και κυρίως τα δικαστήρια.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι. Και καλά κάνει και το αναφέρει ο Δημήτρης, γιατί ακούσαμε μια ανάλογη τοποθέτηση στην εβδομάδα που μας πέρασε από την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία είχε πει ότι ενδεχομένως την ημερομηνία των εκλογών να την καθορίσουν. Οι ανοιχτές
0: υποθέσεις. Το δικαστηριακό καλεντάρι, είπε.
1: Μπράβο. Ναι, δηλαδή, οι ανοιχτές υποθέσεις.
0: Πού είναι,
2: ούτε
1: αφορά,
2: καν τη Σουέφα το καλεντάρι. Έτσι,
1: ούτε καν.
0: Υποκλοπές.
1: Υποκλοπές στο Ισραήλ Dillian και εδώ.
2: Φετίο του Ντίλιαν.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Τέμπι.
0: Τέμπι,
1: μην τα αφήνουμε έτσι, αυτό. Τα Τέμπι να μην τα αφήσουμε.
0: Και ό,τι άλλο προκύψει.
2: Έσκασε κάτι για τα Τέμπι χτες, προχτές. Δεν ακούστηκε παραφορά. Κάτι για ειδικό δικαστήριο.
0: Ειδικό δικαστήριο.
2: Ναι. Επειδή είναι ειδικό. Δεν πάει στο γενικό.
1: Πάντως, επειδή αυτό το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος, μέσα να επιστρέψουμε, γιατί έσκασε που έσκασε. Και μάλιστα έσκασε και κάτι το οποίο εμείς εδώ, όχι για να ευλογήσουμε τα γέννη, εμείς δεν έχουμε καμιά ανάγκη να το κάνουμε. Το λέγαμε πολλές φορές, δηλαδή την αντίφαση των ισχυρισμών του κ. Τριαντόπουλου στην. Βουλή.
0: Και στη συνέντευξη πρέπει να πούμε ότι και αυτό έπαιξε ρόλο. Μια συνέντευξη που έδωσε μετά τις 2-3 μέρες από τα.
1: Μα το αντίφαση
2: αυτό ήταν σε επίκεντρο.
0: Και στη δήλωση στη Βουλή.
1: Και τι τοποθετήσει του στη Βουλή, η οποία υπήρχε πλήρης αντίφαση. Δηλαδή στο TRT της Λάρισας είχε δηλώσει ότι ήμασταν εκεί από την πρώτη ώρα. Από την Πέμπτη.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: και
1: κατ' εντολή για να τακτοποιήσουμε το ζήτημα θέμα του συντονισμού.
0: Βεβαίως.
1: Με κυβερνητικές κατευθύνσεις κανονικότατα και μετά είχε προσπαθήσει να ρίξει τις ευθύνες οπουδήποτε αλλού, με λίγα λόγια
0: κουκουρού σου πίτσα.
1: Ναι. Να πούμε ότι τότε, από τότε έχουν περάσει 3 χρόνια.
0: 3,5
1: χρόνια, σωστά. Έχουμε τώρα 23 Ιουλίου
0: έτσι,
1: του 2026 και έχουμε παραδοχή του CEO
0: των σιδηροδρόμων
1: ότι ακόμα δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
2: Δεν το λέτε καλά. Είναι λειτουργικό.
0: Υπάρχει. Είναι λειτουργικό, αλλά
2: σωστό.
0: Δεν λειτουργεί.
2: Αλλά να λέμε όλη την αλήθεια.
0: Ίσως
2: είναι χειρότερο αυτό που λέμε εμείς τώρα.
1: Ποιο?
2: Ότι υπάρχει, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
1: Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Παλίου.
2: Ναι.
1: Παλίου.
0: Από πού είναι αυτό?
1: Ναι, σε ερώτηση.
0: Κανένα καινούργιο έχει?
1: Όχι.
0: Α.
1: Μόνο παλίου έχουμε. Λοιπόν, σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη, απάντησε ότι το έχουμε.
2: Βεβαίως.
1: Είναι λειτουργικό.
2: Έτσι.
0: Αλλά δεν λειτουργεί.
2: Αλλά δεν λειτουργεί.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, ρε,
0: δεν είναι σαφές.
1: Σαφές.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Σαφές. Σου λέει ο Μάστορας, το βιάζεσαι.
2: Αυτό.
1: Περίμενε. Σου λέει. Έχουμε θερμοσύμφωνα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε γιατί στον έβαλα. Λοιπόν, θα δούμε στο ταμπλό.
2: Είναι λειτουργικός.
1: Μπράβο.
2: Είναι. Δουλεύει. Καλά.
1: Από εκεί και πέρα. Πάμε. Μουσική.

0: Επιστροφή, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε για δεύτερη φορά σας λέμε.
1: Έτσι.
0: Έχουμε εδώ όπως κάθε Πέμπτη τη σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι δεν πλέον τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ειλικρινά, το λέω να λαμβάνω μια πρωτοβουλία αδέλφια.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου, πραγματικά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί οφείλουμε να το πούμε.
1: Σωστό.
0: Στην κυρία Μαρία Μιχαέλα, έχει και το όνομά μας Μιχάλη.
1: Έτσι.
0: Μιχαέλα,
1: χαιρέτη. Που πρέπει να είναι λοιπόν και από τα Νόγια.
0: Ναι,
2: κριτικό όνομα.
1: Το χαιρέτη.
0: Ναι, το χαιρέτη, ναι. Συγκέντρωσε 19.710 μόρια αυτό το κορίτσι. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Και
1: μπράβο.
0: Πέρασε, μπράβο, συγχαρητήρια. Και πέρασε πρώτη στην Ιατρική Αθηνών για να έχει πολιτικό προϊστάμενο τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Όταν αποφοιτήσει. Γιατί
0: όταν
1: μέχρι τότε ευελπιστούμε ότι δεν θα τον έχει.
0: Εγώ
1: θα
0: φαντάζομαι να μην ολοκληρώσει και το πρώτο έτος.
2: Ας μείνουμε στα συγχαρητήρια στο
1: έτσι,
2: παιδί.
1: Έτσι, το παιδί να είναι γερό.
2: Έτσι, και ας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Σκέψου. Να έχεις.
2: Γιατί έτσι όπως το παρουσιάζεται είναι λίγο φρικαλαίο, με την έννοια ότι όταν θα αποφοιτήσει, όταν θα αποφοιτήσει και θα ασκήσει το επάγγελμα θα έχει.
0: Έχει καλά, σωστά.
2: Οπότε ας μην προτρέχουμε.
0: Όχι,
2: τώρα.
0: Εγώ...
2: Γιατί και εμείς έχουμε κόρες φοιτήτριες στην νομική που.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν προστάμενο το Φλωρίδι, ναι.
2: Όχι, δα.
1: Κοίτα,
2: ναι.
1: Εγώ επειδή έχω μια εμπειρία τώρα με νοσοκομεία τελευταία.
2: Εντάξει, που τον έχουμε εμείς.
1: Λόγω του πατρός.
2: Ναι.
0: Να θυσιαστούμε και γι' αυτό.
1: Για αυτόν. Υπάρχουν παιδιά γιατροί στο σύστημα υγείας. Πραγματικά που το ξέρουμε όλοι, βέβαια, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Που είναι
0: τη συμμορία τη μιζέρια.
1: Τη συμμορία τη μιζέρια.
0: Του χρωστάμε μόνο 13.000 μέρες υπερορία.
1: Και νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που παλεύουν πραγματικά κάθε μέρα, συμπαρασταθούμενοι και στους ασθενείς και στις οικογένειες. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και άλλη μια φορά. Το ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι επαγγελματίες άριστοι.
0: Ναι.
1: Επιστήμονες άριστοι.
0: Και υψηλό επίπεδο ιατρικής.
1: Υψηλότατο. Υψηλότατο. Υψηλότατο.
0: Ναι. Αλλά τυχαίνει σαν χαρακτήρα να είναι μίζεροι.
1: Ναι.
0: Και συμμορείτες.
1: Ακριβώς.
2: Και λοξοδρομούν πολιτικά κάποιες φορές. Εγώ θέλω να ενώσω τα συγχαρητήριά μου γιατί με την περσινή εμπειρία που θυμάστε που είχαμε τα τραγάματα της μητέρας μου. Που εμείς είχαμε μπει και στη βάσανο των απογευματινών χειρουργείων, τα οποία πάνε να τα μαζέψουν.
1: Τέλειο, ακριβώς.
0: Έκλεισε.
2: Έτσι.
1: Ήταν ασύμφορα.
2: Το τελευταίο
1: τελικά.
2: Χειρουργείο που έκανε περί τα μέσα
0: όχι,
2: Σεπτεμβρίου. Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, έγινε, ξέρω εγώ, 8.30 το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
2: Και ο γιατρός χειρουργούσε από το πρωί.
1: Από το πρωί. Εντάξει. Μα και τον πατέρα μου τώρα την περασμένη Πέμπτη, από το πρωί που μας είχαν πει, όχι πολύ πρωί, 11-12.
0: 11 η ώρα μας είχε πει.
1: Τελικά τον χειρούργησαν 5.30 ώρα το απόγευμα, τελείωσε 7.30 και ο γιατρός ο άνθρωπος χειρουργούσε από το πρωί. Ναι.
2: Κατά τα άλλα, καταργήθηκε ο θεσμός λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι. Μειωμένο, δηλαδή δεν είχαμε ασθενείς.
2: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Δεν είχαμε ασθενείς.
1: Το δημογραφικό φταίει.
0: Το δημογραφικό
1: φταίει. Δεν γεννάμε και δεν αρρωσταίνουμε.
0: Μπράβο. Τώρα, εγώ λέω κάτι άλλο, το ότι αυτοί που. Έχουν μείνει αυτοί οι οποίοι είναι στις επάλξεις,
1: είναι πολλοί.
0: Αυτοί οι οποίοι χειρουργούν 10 και 12 ώρες.
1: Έτσι.
0: Είναι οι πρόγονοι, για να τους πούμε, της κυρίας Χαιρέτη, με αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Και με ανάλογες.
1: Έτσι.
0: Με ανάλογα μόρια μπήκαν στην ιατρική.
1: Σωστό.
0: Για
1: σωστό.
0: Να υπάρχει ένας.
1: Σωστό.
0: Που έχει το απόλυτο θράσος και την απόλυτη κάλυψη να τους λέει
1: ότι συμμορίες, είναι
0: μιζέρες. Και ρωτάω εγώ τώρα έναν από αυτούς τους ευαίσθητους που έχουμε και οικογένειες. Γιατί ακούω την κυρία Αλεξοπούλου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι που έλεγε ότι μα όταν λες κάποιον ότι είναι συμμορία, έχει και
1: οικογένεια από πίσω.
0: Γιατί ως γνωστόν, μόνο οι κυβερνώντες έχουν οικογένεια.
1: Ναι, οι άλλοι δεν έχουν.
0: Οι υπόλοιποι είναι χωρίς οικογένεια.
1: Είναι νομάδες, ναι.
0: Αυτοί είναι με το με οικογένεια.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι χωρίς.
1: Ήταν η Jane Austen που τα έγραψε.
0: Ναι, μπράβο. Η Jane Austen. Λοιπόν, ρωτάω, ευαισθητοποιήθηκε κάποιος.
2: Δεν χρειάζεται γιατί. Περίμενε.
0: Τη κυβέρνηση όταν ο συγκεκριμένος αποκαλούσε τους γιατρούς αυτούς όλους στο σύνολό τους συμμορίτες ή αν είχαν οικογένειες ή αν είχαν παιδιά ώστε να τον φωνάξει να του τραβήξει την αυτάρα.
1: Σιγά.
2: Εδώ συγκεκριμένος δίνει τον τόνο για την κυβερνητική. Και για να το συνδέσω και με την κυρία Αλεξοπούλου που αναφέρατε.
0: Τζάμπα Αλεξοπούλου.
2: Τζάμπα Αλεξοπούλου, ναι. Το τι λέει ο καθένα είναι τσάμπα. Ο τσάμπα όμω πέθανε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τη. Τα οποία. Γιατί δεν τη το.
0: Μα υπάρχει τώρα και μια επανέκδοτο, ένα remake που θα γίνει. Το αρεμπέτικο. Το οποίο τραγουδίσει η ίδια ο κ. Τζάμπα πέθανε πάρα πολύ. Ο κύριος Τζάμπας πέθανε παραπονεμένος.
2: Ο αγαπημένος της ήρωας είναι ο Τζάμπα The Hat από το...
0: Και ο αγαπημένος του συγκρότημα...
2: Ε, ποιοι?
0: Τζάμπα Γουάμπα.
2: Τζάμπα Γουάμπα, ναι.
0: Τζάμπα Γουάμπα.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος λοιπόν υπουργός δεν τα κάνει μόνος του. Είναι συνεπικουρούμενος πάντα από έναν έγκριτο δημοσιογράφο.
0: Σημειοφόρος είναι. Σημειοφόρος είναι, της κυβέρνησης, τη συζητάμε.
1: Ναι, αλλά...
0: Ακροκεντρώει.
1: Όχι μόνο. Υπάρχει άνθρωπος δημοσιογράφος ο γνωστός. Όχι, ο οποίος όμως λέει κάποια πράγματα που πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Ναι, πρέπει να τα ακούσουμε. Γιατί τι γίνεται με την.
2: Γιατί πρέπει να τα ακούσουμε, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, για να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Ποιος είναι αυτός που τον στηρίζει.
2: Να έχουμε την επιλογή την τελική κάποια στιγμή.
1: Όχι, όχι, πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Το ATS πάντως. European Train Control.
2: Τώρα με πας στα ξένα τώρα.
0: Yes. Listen to me. Listen to me, if I can pastor.
1: Are you talking to me?
0: European Train Control System είναι το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και αυτόματης πέδησης, δηλαδή φρέν.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των τρένων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα πράγμα, δηλαδή, σαν αυτό που έκανε ο Δημητριάδης, αλλά σε τρένα.
1: Μπράβο, στα τρένα.
0: Ναι. Αν ένα σειρμός παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη ή κινηθεί με υπερβολική ταχύτητα, το σύστημα επεμβαίνει αυτόματα και ακινητοποιεί το τρένο αποτρέποντας ατυχήματα.
1: Στην Ευρώπη αυτό.
0: Μπράβο. Επειδή είμαστε όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη, Ελλάδα 2.0, αυτό το σύστημα
1: είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Μπράβο. Αυτό είπαμε.
1: Να μας κατηγορούν. Επειδή δεν το ξέρω. Υπάρχουν διεθνείς αμαξοστοιχίες τώρα που πάνε, ξέρω εγώ, Βελιγράδι ή που πήγαιναν στη Μόσχα και αυτά.
0: Τα κόψαν προς το.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν υπάρχει τρένο πριν από Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη.
1: Σωστό. Όντως.
0: Ναι.
1: Πάει και αυτό.
0: Τέρμα.
1: Δηλαδή Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι μόνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει γιατί τα άλλα φορτών.
1: Σωστά. Οκ. Εντάξει. Άρα λοιπόν, σε πιάνουμε τη γίδα στην πλάτη σε πάρα πολλά μόνο σκάνδαλα.
0: Ναι.
1: Και τι απαντάς εσύ ως δημοσιογράφος και.
0: Ότι έριξα πάνω με ένα ζακετάκι.
1: Έτσι. Και τι λέει λοιπόν εδώ ένας συνάδελφος.
0: Ένας συνάδελφος.
1: Αγαπητός.
0: Για να ακούσουμε.
3: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τώρα τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Θα στο πάω σε ένα άλλο επίπεδο τελείως. Υποψιάζεσαι ότι ο άντρας σου σε απατάει με 2-3, έτσι. Το πιάνεις με μία. Και αντί να σου ζητήσει συγγνώμη και να απολογηθεί, απαιτεί να του ζητήσεις εσύ συγγνώμη, γιατί δεν σε απατάει με 2-3, αλλά μόνο με μία.
4: Να απατάς τον άντρα σου, είναι συνηθισμένο. Να απατάς τον εραστή που το έχεις βρει γραμμένο.
3: Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κάνει η κυβέρνηση.
5: Έτσι,
3: δηλαδή την έχεις πιάσει στα πράσα, έτσι, και αντί να απολογηθεί, σου λέει να μου ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο επιχειρημάτων. Έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται.
0: Το ερώτημα πλανάτε. Ναι, είναι έτσι.
1: Το ερώτημα ενός άλλου δημοσιογράφου.
0: Λες να είναι έτσι.
1: Αλλά τι να κάνει ο Δόλιος ο Χάρης, τι να κάνουμε κι εμείς.
2: Εύστοχη η τραγουδιστική σφήνα, αλλά εμείς θα προτείναμε και το άλλο που συνδέεται και με άλλη διαδικασία. Το πάρε τηλέφωνο, τον κέρατα.
1: Καλύτερα τώρα παρά μετά. Λοιπόν,
0: είχαμε.
1: Παλεύει ο Δόλιος ο Χάρης. Παλεύουμε οι Δόλοι εμείς.
0: Ναι.
1: Και λέει, αναρωτιέται το κοινό, για να καταλάβει ο κόσμος, λέει ο Χάρης Ιωάννου.
0: Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος για να καταλάβει πρέπει να θέλει και να καταλάβει.
2: Σωστό. Δεν καταλαβαίνει ο συνομιλητής. Είναι έτσι.
0: Καλά. Ο συνομιλητής κάνει μια προσπάθεια να καταλάβει. Εντάξει, πιστεύουμε ότι κάθε προσπάθεια είναι φιλότιμη.
1: Αλλάζει και κανάλι τώρα ο συνομιλητής ο συγκεκριμένος, νομίζω.
0: Ναι, πάει αντένα.
1: Πάει αντένα.
0: Πάει αντένα. Να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Πάντα επιτυχίες. Πάμε νότες, πάμε μουσική.

0: Χθες είχαμε Σάλμα Μπιτς.
1: Okay. Τρομερό.
0: Είχαμε Σάλμα. Είναι το λαϊκό.
1: Σάλμα και εξηγήσου που λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Σαλμά στην Καλαμάτα και χτες με το καλό.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ναι. Είναι το κλασικό που λέει ο θυμόσυμος λαός. Είναι στο τυράκι, αλλά δεν είναι στη φάκα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Σαλμάς την αναζητούσε αυτή την κόντρα καιρό.
1: Βεβαίως.
0: Την επιδίωκε.
1: Βεβαίως.
0: Και επιδίωκε, και αυτό ήταν που θα έπρεπε κάποιος.
2: Θα έπρεπε να ξέρει ο αποδέκτης των μηνυμάτων ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα.
0: Γιατί ήταν μαζί.
2: Ναι, ναι.
0: Ήταν μαζί στο Υπουργείο.
2: Δεν τα έχει προσβάλει ως πλαστά.
0: Μπράβο.
2: Αυτά.
0: Και από την άλλη μεριά, όταν βλέπει το ότι ο συγκεκριμένος ανεξάρτητος βουλευτής επιδιώκει
1: την κόντρα αυτή. Και την...
0: Όχι μόνο.
2: Και την έκθεση ότι θα βγάλω πράγματα.
1: Την έκθεση των μηνυμάτων. Έτσι,
2: και όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει πριν από μήνες σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Σαλμάς στο Crete TV.
1: Μπράβο.
2: Στον κύριο Σαχίνη.
0: Ναι.
2: Που ευθέως είχε πει ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία.
0: Μπράβο.
2: Έτσι,
0: και την επανέλαβε μετά στο κόντρα.
1: Μπράβο.
2: Και είπε ότι μη με προκαλέσουν.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί αν τα βγάλω, θα πρέπει ο υπουργός να παραιτηθεί την άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Και ο υπουργός λοιπόν χθες πανηγύρισε, επειδή είπε: Βλέπετε, δεν παραιτηθήκα, είμαι ακόμα υπουργός.
0: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
2: Σημειώσατε χ.
0: Σημειώσατε χ. Από την άλλη μεριά, επειδή πολύ σωστά το ανέφερε ο Δημήτρης για την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο κύριος Σαχίνη στο Crete TV, του είχε πει. Και εκεί ο κύριος Αγίνης ότι ξέρετε αυτά, ναι, ενδεχομένως να κινήσουν
1: κάποιες
0: νομικές διαδικασίες. Είχε διευκρινίσει από τότε ο κύριος Σαλμάς ότι εγώ θα ζητήσω
1: την άρση της ασυλίας μου εφόσον,
0: ναι, σε περίπτωση
1: ασκηθεί, διώξει,
0: βέβαια. Πράγμα που σημαίνει ότι ήμουν έτοιμος,
1: ακριβώς,
0: να το αντιμετωπίσω,
1: ναι.
0: Δεν είχα καμιά
1: όχι, δεν είχα ενδιασμό. Να κρυφτώ. Ναι, από οποιαδήποτε ασυλία.
0: Και το συνέχισε.
2: Εν πάση περιπτώσει, και ακόμα και αν πει κανείς ότι καλά, τόσο καιρό τα έχει, τόσα χρόνια και τώρα, ας πούμε. Τέλος πάντων, καλλιόργα παραπότε.
0: Ναι.
2: Ο καθένας επιλέγει πώς θα κινηθεί.
1: Ναι, όχι μόνο
2: σε
1: αυτό,
2: σχέση ίσως, και με την πορεία του.
1: Ίσως να μην υπήρχε και βήμα ικανό και άξιο να τον φιλοξενήσει.
0: Έχει μια ισχυρή νομική δικαιολογία ο κύριος Σαλμάς. Ότι επειδή είχε τα SMS και αυτά. Το γνωρίζετε εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Σωστά με την ομολογία του ότι δεν αποτελούσαν τεκμήριο.
1: Σωστό.
0: Μέχρι την τελευταία ρύθμιση που έγινε. Βεβαίως. Από τον Άριο Πάγο.
1: Ναι, ότι, ναι, γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία.
0: Μπράβο. Ότι γίνονται.
2: Είναι σαν να προκάλεσε την εναντίον του μήνυση.
0: Εντελώς.
2: Για να μπορέσει να τα βγάλει στα μανταλάκια.
0: Εντελώς. Δηλαδή την προκάλεσε και κάποιος πήγε.
1: Τσίμπησε.
0: Με πρώτη και καρφώθηκε.
1: Γιατί αφρενάριστος.
0: Ναι, γιατί έχω δει κάποιον να καρφώνεται με τρίτη γιατί έχει κατεβάσει από έξω.
2: Από εδώ και πέρα τώρα τι γίνεται, γιατί αυτά αποτελούν μέρος πλέον των πρακτικών της Βουλής.
0: Βεβαίως.
2: Άρα δημοσιότατα έγγραφα.
0: Έτσι. Ναι.
2: Έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έγκληση για να κινηθούν οι διαδικασίες.
0: Όχι, αυτεπάγγελτα δεν μπορεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Τώρα θα μου πείτε. Μπορεί, ποιο μπορεί.
2: Τώρα τέλος Ιουλίου, καλοκαιριάτικα.
1: Τώρα ακριβώς, ακριβώς τα μπάνια του λαού, ναι, έχουν αρχίσει ήδη.
0: Και άλλο θα έχει δύο μέρες με μπουρίνια. Θα έχει δύο μέρες με μπουρίνια.
2: Ναι, ναι, ειδικά εμείς είναι παγκόσμια μέρα των πελατών, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι.
0: Ναι,
2: η δουλειά μας.
0: Ναι, σωστά. Έχουμε ένα αυτό το οποίο είναι ανοιχτό μέτωπο με το πάρα. Τι νέα από το μέτωπο. Έτσι. Έχουμε αυτό. Έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Σωστά.
2: Βεβαίως,
1: εδώ υπάρχει εισαγγελική πρόταση λοιπόν για παραπομπή του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και άλλων υπηρεσιακών παραγωγών.
2: Του Άριου Πάγου.
1: Βεβαίως.
2: Για να τα λέμε κιόλα.
0: Αντισαγγελέας του Άριου Πάγου. Εδώ τώρα βέβαια πρέπει να γίνει αποδεκτή, έτσι.
1: Θα δούμε.
2: Πώς
1: το δικαστικό συμβούλιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα ζούμε.
2: Φαντάζομαι να τη συζητάμε έτσι.
0: Ναι.
2: Ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή, όχι.
0: Γιατί πριν από λίγο καιρό δεν είχαμε απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου που ζητούσαμε νέα στοιχεία.
2: Γι' αυτό είπα τον Άριο Πάγο. Ότι τώρα έχει ανέβει λίγο η πίστα.
0: Ναι, έχει ανέβει λίγο η πίστα.
1: Πώς είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θέλετε δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή μας αρέσει μια απόφαση μονομελούς, δεν μας αρέσει του Άριου Πάγου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά. Karma is a bitch.
0: Ναι, όπως είπε ο
2: Μεγάλος.
0: Karma is a bitch, μεγάλος Πολάκης.
2: Όπως λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι, όπως λένε και στα σφακιά.
1: Στα σφακιά.
0: Και λιγάκι. Που χάθηκες ρε bitch.
1: Σαν ο bitch.
0: Έχουμε δηλαδή μία ανοιχτή την ιστορία αυτή που θεωρώ ότι δεν θα περάσει και.
1: Ε, όχι, αυρόχης προσίδα γίνεται.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Πώς θα αναρρίξει κάτω το χαλί, ρε παιδιά. Καλοκαίρι θα μαζέψαμε τα χαλιά.
0: Ωραία. Εγώ τώρα έρχομαι, ρε παιδί μου, στην δήλωση που περιέχει. Είναι ειλικρινή δήλωση. Mm-hmm. Δεν την ψέγω, δηλαδή δεν το λέω. Mm-hmm. Πριν από λίγο καιρό, την οποία ήμασταν και εδώ και την ακούσαμε και σε ηχητικό, του κυρίου Κερίδη.
2: Ναι.
0: Ο οποίος είχε πει τότε για την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
1: και όλη αυτή
0: την προχειρότητα που επικρατούσε και την επίσπευση των διαδικασιών. Σωστά. Το ότι ειλικρινές ο κύριος Κερίδης είχε πει: όπα, η κυβέρνηση θα επιδιώξει.
1: Έτσι.
0: Να κλείσουν οι υποθέσεις.
1: Πριν τις εκλογές.
0: Πριν τις εκλογές. Ανεξάρτητα από ό,τι θα γίνουν.
1: Έτσι.
0: Οκ. Okay. Δεν μας ενδιαφέρει και όλο αυτό το ποσοστό μας ενδιαφέρει και για τα ποσοστά θα μιλήσουμε.
1: Θα μιλήσουμε, ναι.
0: Ναι. Πόσες κλείνεις τώρα, ρε Μάκια.
1: Και δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είπαμε. Δεν είναι μόνο
2: αυτό,
1: σκάνδαλο.
2: Είτε από τη μία είτε από την άλλη, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2037.
0: Ναι. Δηλαδή, εδώ.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Εδώ αρχίζει. Και...
2: Ξέρετε, πιστεύω ότι θα εξαντλήσει την επταετία.
1: Όχι, η επταετία έχει παρέλθει. Είμαστε πλέον στην
2: Οκρανία.
0: Είμαστε 7 πλάσ μπόνου. Λοιπόν, δηλαδή αυτά όλα πώς θα τα στριμώξεις. Αυτά θυμίζουν το τραγουδάκι, το θυμόσαστε εκείνο.
1: Ποιο λες?
0: Ενώνονται, χωρίζουν. Τεντώνονται,
1: λυμπράζουν.
0: Και κάνουν ποπό. Λοιπόν, βγαίνει ένα.
2: Και το άλλο βγαίνει το 10-5.
0: Ναι, ναι.
1: 10-2.
2: Κάπου την έχουμε πατήσει και δύο.
0: Έτσι. Ναι. Δηλαδή βγαίνει ένα. Κλείνει, προσπαθεί να κλείσει ένα.
1: Ανοίγει το άλλο.
0: Ανοίγει το άλλο.
1: Τεντώνεται. Αυτό λυγέται. Ναι. Σχέται και κουνιέται.
0: Δηλαδή, εγώ λέω νομικά.
1: Νομικά, ας το μην το πει.
0: Τακτοποιείται.
2: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, πάρα πολύ.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Πώς θα το κάνεις. Εκτός αν πάμε στην προφητεία, πρόβλεψη.
2: Αν μπουν όλα αρχείο ή αν δεν κινηθούν διαδικασίες, μόνο έτσι.
1: Άννα Διαμαντοπούλου, ναι.
0: Εκτός αν μπούμε στην πρόβλεψη, εκτίμηση.
1: Ότι το δικαστικό καλεμντάρι θα καθορίσει.
2: Αυτό τώρα δεν μαζεύεται, γιατί έχει εξελίξει η διαδικασία, έχει οριστεί δικάσιμος.
1: Εντάξει, πάντως εγώ άκουσα και τον Γιώργο Αυτιά που είπε ότι η κυβέρνηση...
0: Ο Γιώργος.
1: Έτσι.
0: Ναι, για πες.
1: Είπε ότι πάλι θα είναι αυτοδύναμη και πρώτη κτλ.
2: Το είπε ο Γιώργος.
1: Το είπε ο Γιώργος Αυτιάς. Οφείλουμε να τον πιστεύουμε.
2: Το καταγράφουμε, λοιπόν.
1: Κάνει ρεπορτάζ κάθε μέρα στις Βρυξέλλες.
2: Να ακούσουμε και καμιά άλλη άποψη.
1: Να ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε και μια άλλη άποψη. Για να ακούσουμε.
3: Είναι προφανές ότι ο κύριος Καραμαλής παρακολουθεί από πολύ κοντά και με σοβαρότητα το εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Δεν ξέρω αν όλο αυτό στο τέλος θα καταλήξει σε έμπρακτη βοήθεια ή ας πούμε να σταλεί ένα μήνυμα στους καραμαλικούς υποστηρικτές του πρώην Πρωθυπουργού ότι εμείς είμαστε με τον Σαμαρά τώρα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτά που είπε ο κύριος Βλάχος δεν είναι στον αέρα.
4: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι αυτή δεν βγαίνουν τα νούμερα για αυτοδυναμία.
3: Ναι, επίσης θυμίζω ότι προδεκαημέρου είχαμε μια ανάλογη τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη με την ελευθεριότητα που τον διακρίνει στο λόγο. Είχε πει ακριβώς αυτό, ότι μετεκλογικά, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Καινούριο είναι για αυτούς τους αναλυτές, δημοσκόπους όλους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτων θυρών και άρα τζάμπα θα πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν. Δηλαδή, είναι αυτά τα εκτίμηση ψήφου 31-32, 31,5, 30 και κάτι κλπ. Τα οποία είναι μόνο στη φαντασία αυτών των αναλυτών και επίσης είναι και στους σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου. Διότι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις, όπως καλά γνωρίζει ο Μπάμπης, είναι 21, 22, 23%, δεν είναι παραπάνω.
0: Σας χαιρετάμε. Βάλε το τραγούδι να παίζει. Ακολουθεί
2: το καλοκαίρι. Καλές διακοπές με ίσως το πιο επίκαιρο τραγούδι που έχουμε γράψει ποτέ. Το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.
0: Προφητικό κι αυτό.
1: Διακοπές στην Ταράτσα. Εγώ αποφάσισα φέτος λοιπόν να μην πάω ίσως και ούτε καν στην Ταράτσα για να ανάψω λίγο παραπάνω το κλιματιστικό.
2: Μπαλκονίσια.
0: ένθετο ακολουθεί. Τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Δελτίο ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, μοντάζ, έρευνα. Ο Σάβας Παναγιωτής. Μουσικές επιλογές, ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
2: Ευχαριστούμε για την ανοχή, την παρέα. Καλή αντάμωση.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Ραντεβού εμείς τη Δευτέρα. Τα λέμε αυτή τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, που επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες για να αποτραπούν μεγάλες αναζωπηρώσεις και να τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι υπό έλεγχο. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Φιλοξενούνται προσωπικά προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Δύο πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος με κάκωση στο πόδι, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Στο πέρασμα της η φωτιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό σπιτιών. Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ 6 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σαν να είναι στην κατηγορία 5, επεσήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Σε επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια, ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 13.000 ακίνητα καταστράφηκαν, εν μέρη ή ολοσχερός, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών. Στην Καλή, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, πάρκα και δρόμοι μεταμορφώνονται σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College, University of York, Kill University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους αν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας και διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και πως δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένοι οι κοινωνικές ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και πως δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη.

0: Ψυχτή στη διεύθυνση τροχέως ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών κατά τη διάρκεια της νύχτας νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν 134 άνθρωποι σε δύο λέμβους και μεταφέρθηκαν από το λιμενικό σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ απείλησε ότι το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος, αναγγέλλοντας πως νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα πέρα από τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Ο Υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική του ως συνδυασμό δύο μοχλών, της οικονομικής ασφυξίας και του φυσικού αποκλεισμού, κάνοντας συγκρίσεις με την Κούβα και τη Βενεζουέλα. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκρινε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του ότι ο στόχος υπαριθμών 1 της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να διατηρηθούν χαμηλά οι τιμές των καυσίμων, ενώ ο στόχος νούμερο 2 είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Υποσυζήτηση η πιθανή επίσκεψη στο Ισραήλ του γαμπρού και ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος λίγες ημέρες αφού τον Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τον Αμερικανικό οδικό χάρτη για τη λωρίδα της Γάζας. Η πληροφορία δημοσιεύθηκε αρχικά από το Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ο Κούσνερ σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ιερουσαλήμ την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον Νικολάη Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική κατά της διακίνησης ναρκωτικών από κοινού με συμμάχους τους στην περιοχή, πέρα από αυτές που διεξάγουν ήδη σε διεθνή ύδατα εναντίον πλεούμενων, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 1 τρίτο του Περού εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου, οι ξηρασίες που οφείλονται στο κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο να πλήξουν τη διατροφική ασφάλεια του πληθυσμού. Στην αθλητική επικαιρότητα, την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επικοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,60 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στην 11η θέση η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht το ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League. Οι Θεσσαλονικοί θα συνεχίσουν στα play-off του Conference League όπου θα αντιμετωπίσουν την νορβηγική Brann. Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Ανέμοι βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς σας βρίσκει αυτό το όμορφο πρωινό της? Τι μέρα έχει πάει, Αγγελόπουλε, τα έχω ξεχάσει όλα τελείως. Είναι Παρασκευή, πήγε Παρασκευή. Γιατί το έβλεπα στο ημερολόγιο και δεν το πίστευα. Μου λέγανε τα μάτια μου, αυτό είναι, αλλά το μυαλό έλεγε μην το πιστεύεις. Βλέπω σε άλλο ημερολόγιο, λέω δεν μπορεί, θα κάνει λάθος το ημερολόγιο του 2026. Παρασκευή, επέμενε και αυτό. Και τώρα επιμένεις και εσύ. Νίκος Αγγελόπουλος, φίλες και φίλοι, ο άνθρωπος που επιμένει ότι σήμερα είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου του 2026 και τόσο είναι, ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα για να πάνε τα πράγματα όπως πρέπει και σήμερα.

Νίκος Αγγελόπουλος λοιπόν στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Αργότερα μαζί μας εδώ, σε λίγο δηλαδή, θα είναι μαζί μας και η συνάδελφος, η Λίλιαν Ξύλου. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο ή στις νόμιμες επισυνδέσεις, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Όχι χωρίς νόημα, αλλά το σχόλιο δεν αφορά βεβαίως στην καλή συνάδελφο την Ειρήνη Αρκουμάνη που απαντάει στο 213-09-09-100, αλλά στην καλημέρα που στέλνουμε παραδοσιακά από το μικρόφωνο αυτής εδώ της εκπομπής στον κύριο Γρηγόρη. Καλημέρα κύριε Γρηγόρη. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. Mind the Trap, μαζί θα πάμε ραδιοφωνικά, παρεούλα και σήμερα μέχρι τις 9.

Τώρα στα υπόλοιπα, στα υπόλοιπα που είναι πολλά, σίγουρα δεν είναι λίγα για Αύγουστο μήνα. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Και είναι πάρα πολλά μαζεμένα όχι λόγω των εξελίξεων, των ειδήσεων που έρχονται σήμερα στο προσκήνιο από την προηγούμενη μέρα. Είναι πολλά γιατί είναι πολλά μαζεμένα τα τελευταία χρόνια. Είναι πολλά πράγματα που είναι μαζεμένα και ονομάζονται πολιτικές επιλογές. Και οι πολιτικές επιλογές, όταν συνηθίζουμε να το λέμε στα ραδιόφωνα, το λέμε στις τηλεοράσεις, να το γράφουμε στις εφημερίδες, στις ιστοσελίδες, πολιτικές επιλογές, αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, πρώτα απ' όλους κάνουμε οι πολίτες. Επειδή ζούμε σε μια χώρα μιας διαρκούς απευθείας ανάθεσης πραγμάτων, είτε μιλάμε για την κίνηση στους δρόμους, λέμε έχει κίνηση στους δρόμους και πώς οδηγούν έτσι, ποτέ δεν βάζουμε στην εξίσωση το πώς οδηγούμε εμείς και πώς συμμετέχουμε στην διαμόρφωση μιας τέτοιας κατάστασης. Λέμε γίνεται χαμός με το θέμα εκείνο, γιατί το άλλο είναι λες και εμείς δεν έχουμε συμμετάσχει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, αλλά σαν παρατηρητές στεκόμαστε απέναντι. Ναι, αλλά τραπεζιώτη, θα πεις όμως, και θα έχεις δίκιο, αυτό δεν σχετίζεται με αυτό που μας λες, το περί απευθείας ανάθεσης. Όταν μια σειρά από πράγματα που βλέπουμε να εξελίσσονται μπροστά μας και να αποτυπώνονται στην επικαιρότητα αρχίζουν και έχουν αρνητικές επιπτώσεις για άλλους ανθρώπους, για το κοινωνικό σύνολο, και εμείς συνεχίζουμε ως παρατηρητές μόνο να το σχολιάζουμε, να το παρατηρούμε τελικά, περιμένοντας ότι κάτι θα συμβεί από κάποιον. Θα έρθει μία λύση, δεν ξέρω, ως απομηχανής θεός. Αφενός πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν παίζουμε σε αρχαία ελληνική τραγωδία. Αφετέρου πρέπει να ξανασκεφτούμε το γεγονός αν τελικά παίζουμε όντως σε αρχαία ελληνική τραγωδία. Κυρίως όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, φρονώ, μπορεί να κάνω και λάθος όμως, και εδώ θα ακούσω τώρα και την άποψή σας, ότι συμμετέχουμε σε κάθε τι που συμβαίνει, ακόμη και αν πιστεύουμε ότι δεν μας αφορά ή ότι δεν το επηρεάζουμε. Και πάμε να το κάνουμε λίγο τώρα τα λιράκια και σε σχέση με την επικαιρότητα που έρχεται από εχθές και οι επιπτώσεις της, οι στάχτες της έρχονται να σκεπάζουν το σήμερα.

Άλλος τρόπος επικοινωνίας 6-9-48-9-84-9-84. Στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και θα πάρουμε και τις απουσίες ή τις παρουσίες για να δούμε αυτή την μέρα την τόσο ιδιαίτερη, παραμονή 15 Αύγουστου, πόσες και πόσοι έχετε απομείνει εδώ στην Αθήνα για να τα λέμε και ραδιοφωνικά. Εύχομαι βέβαια να είστε όσο το δυνατόν λιγότερες και λιγότεροι και αυτή τη στιγμή να κάνετε πιο σημαντικά πράγματα από το να ακούτε ραδιόφωνο, να είστε κάπου πολύ πιο όμορφα και να απολαμβάνετε έστω μία μικρή ανάπαυλα, γιατί δεν ξέρω πιο πολύς κόσμος φέτος αυτή τη δυνατότητα έχει, να κάνει μία μικρή ανάπαυλα από τα υπόλοιπα, τα καθημερινά, τα δύσκολα.

Κάθε φορά είναι σαν να έχουμε συνηθίσει πια. Κάθε φορά που φυσάει, όταν οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το επόμενο διήμερο, τριήμερο θα είναι δύσκολο λόγω των ανέμων που θα πνέουν στις τάδε και δίνα περιοχές και βγαίνει και ο σχετικός χάρτης από τους αρμόδιους που μας προειδοποιεί σε ποιες περιοχές βρισκόμαστε σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού, σε ποιες περιοχές τα πράγματα κινούνται στην περιοχή του πορτοκαλί, σε ποιες περιοχές τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα και ούτω καθεξής. Είναι λες και περιμένουμε ότι θα συμβεί το κακό. Και δεν είναι μόνο ότι περιμένουμε ότι θα συμβεί κάτι κακό, είναι ότι το έχουμε αποδεχθεί ως ακολουθία μέσα στα γεγονότα. Και εδώ πέρα τα γεγονότα έρχονται να κουμπώσουν με τα υπόλοιπα μέσα σε αυτή τη μετεωρολογική ακολουθία. Δεν φταίει ο καιρός σε καμία περίπτωση, φταίει το πώς εμείς έχουμε διαμορφώσει την κατάσταση επί γης. Αναφέρομαι βεβαίως στα όσα είδαμε να εκτυλίσσονται και χθες, να συμβαίνουν και χθες στην Χαλκιδική, στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 2, 1:30, 2 το μεσημέρι και τελικά φτάσαμε να αντιμετωπίζουμε όχι εμείς, οι πυροσβέστες εκεί στο πεδίο, αλλά και οι συμπολίτες μας που βίωσαν τον απόλυτο εφιάλτη, ένα πυρηνικό μέτωπο το οποίο σε μήκος έφτασε τα 3 χιλιόμετρα. Τετρακόσια 481 άτομα απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης για να απομακρυνθούν από τις πυρκαγιές που γινόντουσαν, που έκαναν περιοχές ολόκληρες Στάχτη και Μπούρμπερι. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στο πεδίο, υπήρξαν και ενισχύσεις εδώ από την Αθήνα που ανέβηκαν για να συνδράμουν τους συναδέλφους τους στη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε 2 πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, που τραυματίστηκαν στην διάρκεια των επιχειρήσεων και από εκεί και πέρα μετά μπόλικο 112 και αρκετός ΔΔΕ. Ξανά πάλι πυρκαγιά ξεκίνησε από μια πολύ συγκεκριμένη αιτία. Πάλι είχαμε αυτό που βιώσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν οι πυρκαγιές δεν μας έφταναν οι τρελοί, σαν τον τρελό ο οποίος τον πιάσανε στην Θεσσαλονίκη, στη Σύνδο, αν θυμάμαι καλά, που όταν τον πιάσανε ομολόγησε ότι όταν τέλειωνα από τη δουλειά πήγαινα για να ξεσπάσω και άναβα φωτιές. Τελικά τον έπιασαν χωρίς να προκληθούν ζημιές, ευτυχώς. Αλλά φανταστείτε το πώς δουλεύει το μυαλό του κάθε ανθρώπου και είτε μιλάμε για μια τέτοια κλινική περίπτωση, είτε μιλάμε για άλλες περιπτώσεις που σκοπίμως άνθρωποι πάνε και προκαλούν αυτό που προκαλούν, είτε μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καμία συνείδηση και συνέστηση και σου λέει: ωραία μέρα σήμερα, Αύγουστο που κάθομαι, Λίλιαν, δεν πάω να φυσάει 18.500.800 τρισεκατομμύρια μποφόρ. Έλα να βάλουμε 2 μπριζόλες στα κάρβουνα ή να κάψουμε τα χόρτα από το οικόπεδο σήμερα που καθόμαστε. Δηλαδή, πρέπει να μην είσαι και τέρμα τελάρο εγκεφαλικά ή τέρμα ντουγάνι για να καταλάβεις τα αυτονόητα ότι όταν φυσάει προσέχουμε. Αυτό όμως έχει να κάνει με εμάς. Τώρα εδώ πέρα περνάμε στην άλλη πίστα που έχει να κάνει με τις υποδομές. Με τις υποδομές που θυμίζω ότι λυσάξαμε, άλλοι λυσάξανε δηλαδή, απλώς εμείς επειδή έχουμε εκπαιδευτεί ως νεοέλληνες σε αυτό το παραμύθι του νεοπλωτισμού, ενώ πτωχεύουμε καθημερινά, ότι όταν θα πάρει ένας ιδιώτης τα πράγματα θα τα κάνει καλύτερα, μάθαμε να ξεχνάμε ότι ο ιδιώτης αυτό που θα βάλει μπροστά είναι το κέρδος. Δεν είναι το συλλογικό συμφέρον. Γιατί το να υπηρετεί κάποιος το συλλογικό συμφέρον έχει κυρίως κόστος. Γιατί αυτό που κάνει, όταν το διαχειρίζεται κεντρικά κάποιος για το συλλογικό συμφέρον κάτι και στοχεύει στο συλλογικό συμφέρον, δεν πρέπει να ενδιαφέρει το κόστος, αλλά η καλή προσφορά υπηρεσίας στο σύνολο. Στο συλλογικό που λέγαμε. Έχουμε εκπαιδευτεί λοιπόν αυτή τη στιγμή και κάπως έτσι πέρασε και το αφήγημα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ πάνω απ' όλα έπρεπε, λέει Νίκο Αγγελόπουλε, να είναι κερδοφόρα. Δεν μας ενδιέφερε το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν χρειαζόταν να είναι κερδοφόρα, γιατί ο σκοπός της δεν είναι το κέρδος, αλλά να μπορεί να συγκρατεί τις τιμές στην αγορά και να μπορεί να προσφέρει αυτό το κοινωνικό αγαθό προς όλους, το ρεύμα, σε πολύ λογικές, σε πολύ χαμηλές τιμές, όπως ίσχυε μέχρι το 2019. Όταν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και ιδιωτικοποιήσαμε όλο το συστηματάκι της ΔΕΗ, κάπως έτσι φτάσαμε και στον ΔΔΕ σήμερα. Το 51% να το κατέχει το κράτος, το 49% να το κατέχουν ιδιώτες. Να κάνουμε λίγο τα μαθηματικά. Θέλει λίγο μουσική τώρα αυτό.

49% της παραχώρησης του ΔΔΕ σε ιδιώτες σημαίνει 49% κέρδος από όλη αυτή την πίτα ελέγχου, αυτού που ονομάζουμε ως αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Γιατί εκεί υπάγεται όλο αυτό το δίκτυο με τα καλώδια, με τις κολόνες που λέμε, με τους μετασχηματιστές που παίρνουν φωτιά και λέμε τι διάολο συνέβη. Πάλι ρε φίλε. Μην το πω το άλλο τώρα. Πάλι ρε φίλε. Πάλι από σπινθήρα. Και μέσα στο, πώς το είπαμε, πολλωμένο μελτέμι που μας είπαν έτσι για να του δώσουν και μία Marvel Comics διάσταση και να πούμε ότι είναι κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να αναμετρηθούμε. Ναι, πάλι ρε φίλε. Πάλι ρε φίλε στην ίδια κατάσταση. Και πάλι ρε φίλε θα σηκώνονται τα εναέρια μέσα. Και πάλι ρε φίλε πυροσβέστες θα είναι στο πεδίο. Ο πυροσβέστης μπορεί να είναι ο πατέρας σου, ο πατέρας μου, το παιδί μου, το παιδί σου, ο φίλος, ο γείτονας, ο άνθρωπος διπλανής πόρτας που λένε αλλά για άλλα αφηγήματα. Είναι ο άνθρωπος που θα τρέξει γιατί πάλι ρε φίλε ένα πινθήρας, από πάλι ρε φίλε ένα καλώδιο που δεν υπογειοποιήθηκε, από πάλι ρε φίλε από μια κατάσταση που δεν έγινε όπως πρέπει, επειδή πάλι ρε φίλε το 49% ενός οργανισμού πέρασε σε ιδιωτικά χέρια. Γιατί πάλι ρε φίλε ο ιδιώτης τι σκέφτεται το κέρδος του. Γιατί πάλι ρε φίλε θα πρέπει να πάρουν μερίσματα οι μέτοχοι μιας ολόκληρης εταιρείας. Όταν περιορίζουμε λοιπόν τον κρατικό διαχειριστή στο 51% για να πούμε να πουλήσουμε αφήγημα τάχα μου ανάπτυξης και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αν προσθέσουμε τελικά αυτό 51 και 49 για να φτάσουμε στο 100%, ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα, είναι 100% καταστροφή. Είναι 100% καταστροφή. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα έρθει η καταστροφή. Συνομιλούσαμε με τον καλό συνάδελφο τον Σπύρο Σουρμελίδη 2-3 μέρες πριν και μας έλεγε. Συμφωνώ απολύτως με τον Σπύρο και καλή του μέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει τούτη την ώρα. Λογικά πρέπει να είναι σε διακοπές. Μας έλεγε λοιπόν ο Σπύρος Σουρμελίδης ότι 30 χρόνια μέρες. Κάθε καλοκαίρι, 30 ολόκληρα καλοκαίρια. Θέλετε να τα πάρουμε τα καλοκαίρια να θυμηθούμε τις πυρκαγιές μία προς μία. 30 χρόνια μέρες κάθε Ιούλιο και κάθε Αύγουστο και ειδικά τον Αύγουστο που οι άνεμοι, τα μελτέμια εδώ στη γειτονιά μας, στη γεωγραφική, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη τάση και οι άνεμοι είναι πιο έντονοι. 30 χρόνια μέρες ρε φίλε, το ίδιο πρόβλημα. Και σύν το χρόνο με την κλιματική κρίση να βρίσκεται σε πορεία εξέλιξης, καταστροφικής εξέλιξης, γιατί πάλι και έχουμε βάλει το χεράκι μας, με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα που αντιμετωπίζαμε πριν από 30 χρόνια. Θα πει κάποιος, ενισχύσαμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πήραμε ένα αέρια μέσα, φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά. Φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά και απαιτούνται τελικά πολιτικές οι οποίες θα ξεκινούν πάλι από το μηδέν. Να τις εξετάσουμε μία προς μία και να δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε εν πρώτης την καταστροφή. Ας κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Ποιες πολιτικές είναι εκείνες που μπορούν να συνθέσουν εκείνο το πλέγμα των πολιτικών, δηλαδή να κάνουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε και το παράλληλο, για να φτιάξουμε ένα δίχτυ προστασίας όσο γίνεται πιο ισχυρό. Για να μην χρειάζεται να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται πυροσβέστες στο μέτωπο, για να μην χρειάζεται να εκενώσουμε 481 άτομα μέσα στο κατά καλό καιρό. Μάνες με μωρά, παιδιά, είχε η κυρία ένα βρέφος, είχε μια κυρία ένα βρέφος 5-6 μηνών στα χέρια και το βάζε στη βάρκα. Για να μην έχουμε καμένους από πυρκαγιές. Να μην έχουμε ανθρώπους που χάνονται μέσα στις φλόγες. Για να μην έχουμε κολόνες, μετασχηματιστές, καλώδια της ΔΕΗ. Που θα έπρεπε να έχουν υπογειοποιηθεί μέσα στα δάση μας, μέσα στη φύση. Και να έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουμε, χρησιμοποιώντας τα κονδύλια από την Ευρώπη προς αυτήν την κατεύθυνση που θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, και όχι να τα παρτάρουμε από εδώ και από εκεί για να κάνουν δουλίτσες τα ημεδαπά κτίνη. Και κάποια στιγμή να παραδεχτούμε. Κάποια στιγμή να παραδεχτούμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Και αυτό που θεωρούσαμε ότι δεν λειτουργεί, γιατί είχε δαιμονοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός, όχι απαραίτητος άδικα, γιατί υπήρχαν σημεία του και πράγματα που δεν λειτουργούσαν σωστά, αλλά από το να κάτσουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα να λειτουργούν σωστά στο πλαίσιο του δημόσιου ελέγχου των πραγμάτων, αποφασίσαμε να τα κατατεμαχίσουμε και να τα κάνουμε πιτούλες που τις μοιράζαμε σε ιδιώτες. Να ποιο είναι το αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων. Να ποιο είναι. Αυτό είναι μόνο ένα αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων. Αν αυτό μας αρέσει, εγώ πάω πάσο, δεν με νοιάζει. Στο τέλος θα απομείνει σε αυτή τη χώρα το 112 όρθιο. Τίποτε άλλο. Και αφού θα έχουμε τελειώσει με το φυσικό μας πλούτο, θυμάσαι Λίλιαν που λέγαμε ο φυσικός πλούτος της χώρας, και αυτή είναι η κληρονομιά της Ελλάδος, γιατί η Ελλάδα, η βαριά της βιομηχανία είναι ο τουρισμός και θα έρθουν οι τουρίστε εδώ
να θαυμάσουν τα κάλλη της χώρας, τις θάλασσες, τις ακρογιαλιές, τα δάση μας, τους λόγους, τα βουνά, τα περήφανα. Θα μείνει το 112 και κάτι ανεμογεννήτριες όρθιες. Αυτά θα μείνουν. Και τότε θα μιλάμε. Θα έρθουν οι τουρίστες για να θαυμάσουν τι, τον τεχνολογικό μας πλούτο. Δεν θα έχουμε να πουλήσουμε και τίποτα άλλο. Θα μπαίνει ένας τουρίστας στα σύνορα, θα περνάει τα σύνορα, θα έρχεται στην Ελλάδα, θα αράζει το τραπέζι την αρκορογιαλιά και θα του λέμε να σας στείλουμε και ένα 112 να δείτε τι ωραία που λειτουργεί εδώ. Δεν θα χρειάζεται να υπάρχει πυρκαγιά, απλά να το ακούσετε λίγο να χτυπάει στο κινητό. Εκεί έχουμε φτάσει. Παιδιά, είναι δραματική κατάσταση. Δεν ξέρω. Μπορεί να βλέπω εγώ τα πράγματα υπερβολικά. Θέλω να ακούσω και τη δική σας γνώμη στο 6948-984-984. Η ώρα είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά. Με το τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε. Θα πούμε κι άλλα.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, που επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες για να αποτραπούν μεγάλες αναζωπηρώσεις και να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Κάηκαν σπίτια και οχήματα. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστή μέχρι νεωτέρα η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου. Ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας και καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο στρατός της χώρας μέσω X. Εξανεπίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Τους 281 έφτασαν οι νεκροί. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 379. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απείλησε ότι το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος, αναγγέλλοντας πως νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα μέσα από τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Υποσυζήτηση πιθανή επίσκεψη στο Ισραήλ του γαμπρού και ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Τζαρέτ Κούσνερ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος λίγες ημέρες μετά την απόρριψη από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι 9:30. Συνέχεια στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου το καπτά Γιάννη.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Παρασκευής, 14 Αυγούστου του 2026. Παραμονή 15 Αυγούστου λοιπόν, να το πούμε έτσι. Είστε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Νίκος Αγγελόπουλος, καλός συνάδελφος και φίλος, ρυθμίζει τον ήχο. Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της παραγωγής μαζί με τον Πάνο Καβαδά. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μέσω Viber βεβαίως, στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως κάνετε καθημερινά, έτσι και ανοίγουμε και τη συζήτηση, στο 6948-984-984.

Δύο ανθρώπους που λατρεύω τώρα τα μηνύματά τους εδώ πέρα όπως τα διαβάζω. Διαβάζω ανάποδα από έτσι, το πώς ήρθανε χρονολογικά εδώ πέρα στο, στην οθόνη του υπολογιστή. Καλημέρα Γιώργο, γράφει ο συνονόματος ο Γιώργος. Καλή εκπομπή, το πρωινό ραδιόφωνο είναι η ερωτελεστία, είτε είμαστε διακοπές είτε όχι. Καλημέρα φίλε μου ραδιοφωνατζή Γιώργο. Το πρωινό ραδιόφωνο είναι η ερωτελεστία. Και τουλάχιστον επειδή το κάνω χρόνια το εργάκι εδώ πέρα και το αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή αν μπορούσα να ζήσω μόνο από το ραδιόφωνο, υπήρχε αυτή η δυνατότητα σε αυτήν την πολύ ωραία χώρα που ζούμε, μόνο ραδιόφωνο θα ήθελα να κάνω και να πεθάνω κάνοντας ραδιόφωνο. Είναι πως πάει η Λίλιαν, η γιαγιά και ο παππούς στον πνευματικό και εξομολογούνται. Κάπως έτσι. Εδώ πέρα εξομολογούμαστε εμείς και λέμε τα δικά μας, γιατί αυτά λέμε, αυτά που σκεφτόμαστε. Ένας άνθρωπος που είχα τη χαρά να γνωρίσω και από κοντά πρόσφατα, πριν από κάνα δύο μέρες, φίλος ο Διονύσης. Καλημέρα Τραπ, γράφει ετυμολογία. Ιδιώτης στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αυτός που δεν ενδιαφερόταν για τα κοινά. Ο άσχετος για την αρχαία Αθήνα, ο αμύητος, ο αμόρφωτος. Σημειώνει ο Διονύσης. Από εκεί έρχεται και η λέξη, η αγγλική λέξη, idiot. Πάμε να τα κάνουμε όλα ιδιωτικά ρε idiots αυτής της χώρας. Γεια σου Διονύση μου. Καλημέρα στην φίλη την Πέγγι. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Μας ακούει από το γήπεδο του Στίβου. Εδώ πιο κάτω στο Ρέντι. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα. Να ανοίξουμε μια παρένθεση από αυτές που μου αρέσει να ανοίγω, αφού βάλουμε λίγη μουσική, φίλε μου Νίκο. Και θέλω λίγο Σαντάνα για να το πω αυτό, το smooth, γιατί αυτό που θα πούμε δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Μπορεί κάποιοι να τα ακούσουν και να πούν εντάξει σιγά και τι έγινε, για μένα έγινε και παραέγινε. Κρατάμε ανοιχτή την παρένθεση έτσι για να μπει και λίγο δροσιά στην συζήτηση. Και έτυχε να βρεθώ προχθές με τον φίλο μας εδώ από τη ραδιοφωνική μας παρέα, το Διονύση, στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Άνθρωπος που δουλεύει χρόνια στο χώρο του βιβλίου και τον ξέρει από την καλή και από την ανάποδη. Και ανοίξαμε έτσι μια συζήτηση από την οποία έμαθα 2-3 πράγματα που μου κίνησαν το ενδιαφέρον, αλλά ένα όμως με σόκαρε. Κεδράτομαι τώρα της ευκαιρίας να αναφερθώ στην κουβέντα που είχαμε το Διονύση με αφορμή και το μήνυμά του, γιατί τώρα ο Διονύσης μπήκε ουσιαστικά στη διαδικασία να πάρει μια λέξη, είπαμε, τις λέξεις τις σεβόμαστε, γιατί οι λέξεις πρέπει να τις φανταζόμαστε σαν μικρά ανθρωπάκια που έχουν την ψυχούλα τους μέσα, δηλαδή το νόημά τους, και πρέπει να τις τοποθετούμε πολύ σωστά, όπως τοποθετεί κάποιος ένα συνθέτης στις νότες πάνω στο πεντάγραμμο. Η νότα πρέπει να πάει στο σωστό σημείο για να βγει ένα μελωδικό αποτέλεσμα στο τέλος. Έτσι και οι λέξεις λοιπόν δεν είναι για τα σκουπίδια και δεν έχουμε κανένα απολύτως δικαίωμα να τις κακοποιούμε. Αντιθέτως, πρέπει να προσπαθούμε να καταλάβουμε ετυμολογικά τι σημαίνει καθεμία και να τις αναλύουμε λίγο και να δούμε τι θέλουν να μας πούν τελικά οι λέξεις, γιατί έχουν κάτι να μας αφηγηθούν. Μας είπε ο Διονύσης νωρίτερα για τον ιδιώτη. Τι σημαίνει ιδιώτη στα αρχαία ελληνικά? Σημαίνει αυτός που δεν ενδιαφερόταν για τα κοινά. Ο άσχετος για την αρχαία Αθήνα, ο αμύητος, ο αμόρφωτος. Είναι ο idiot στην αγγλική. Μου έλεγε λοιπόν ο Διονύση, του λέω ρε εσύ Διονύση. Λέγαμε για το διάβασμα και του λέω ρε εσύ Διονύση, λέω είναι αποκούμπι το διάβασμα. Συμφωνούσε και αυτός, μου έλεγε το πόσο σπουδαία είναι όλη αυτή η διαδικασία του να διαβάζει κανείς μια εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε μια εφημερίδα. Να διαβάζουμε, είναι η διαδικασία της ανάγνωσης. Του λέω εδώ με τα βιβλία τι γίνεται, αγοράζει ο κόσμος βιβλία, διαβάζει ο κόσμος βιβλία. Τι μου λέει ο Διονύσης λοιπόν που εργάζεται σε μεγάλο εκδοτικό οίκο εδώ στην Αθήνα. Μου λέει, σύμφωνα με έρευνα, στο δυναμικό κοινό που λέμε, το καταλαβαίνω τώρα ποιο είναι το δυναμικό κοινό, το 8%, μόλις το 8%, μόλις το 8%
διαβάζει ένα βιβλίο το μήνα. Διονύση, αν λέω κάτι λάθος σε σχέση με τους αριθμούς, με διορθώνεις. Αλλά νομίζω το πλαίσιο είναι αυτό που προσπαθώ να περιγράψω και να θυμηθώ και δεν έχω πει και καφέ τώρα πρωί-πρωί. Να μην σταθούμε στο 8%, να πάμε στον άλλο αριθμό. Το 92% λοιπόν, το 92% δεν διαβάζει. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει δεν διαβάζει, τι αποτελέσματα μπορεί να έχει και τι αντανακλάσεις και τελικώς τι αποτυπώματα μπορεί να αφήνει σε μια κοινωνία όταν η μονάδα, όταν κάθε μονάδα μέσα αυτήν την κοινωνία από τα 100 ανθρωπάκια τα 92 επιλέγουν δηλαδή να κάνουν κάτι άλλο και να μην διαβάσουν. Πόσο στοιχίζει αυτό τελικά στο συλλογικό για το οποίο συζητάμε κάθε μέρα και το οποίο, η τύχη του οποίου μας απασχολεί και καλά κάνει και μας απασχολεί καθημερινά. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα πια. Ειλικρινά δεν γνωρίζω τον τρόπο. (Συσχελίδι) 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Μουσικά πάμε πιο πέρα και ειδησιογραφικά πάμε παρακάτω.

Και επειδή έρχονται και εκλογές τώρα, στα κοντά, λίγο πιο μακριά, δεν έχει καμία σημασία, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα που έρχονται εκλογές, είτε ο Μητσοτάκης τις κάνει κατά το Μάη μεριά, είτε αποφασίσει να τις φέρει με το που μπαίνει η Άνοιξη. Και δεν ξέρω αν θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη που λέγει Βόσου κάποτε, είτε αποφασίσει να τις κάνει μέσα στην αποκριά, που θα μπορούσε να ταιριάξει κιόλας με όλα αυτά που ζούμε, έτσι να έχει και τους συμβολισμούς το πράγμα. Είτε μας κάνει δώρο τα Χριστούγεννα, είτε μας κάνει δώρο τώρα που θα γυρίσουμε μετά τις διακοπές, και θα έχουμε και τη ΔΕΘ και θα μας πει τι θα μας δώσει και θα μας πει ωραία, τώρα που θα σας είπα τι θα σας δώσω θα πάμε και να με ψηφίσετε. Όποτε και να τις κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης στις εκλογές, γιατί η κυβέρνηση είναι αυτή, ο πρωθυπουργός είναι που έχει το μαχαίρι και έχει και το πεπόνι που είναι και ωραίο φρούτο αυτή την εποχή, αυτός θα αποφασίσει. Το ζητούμενο είναι στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου τι θα συζητήσουμε. Όταν βέβαια μιλάμε για μια κοινωνία που το 92% του δυναμικού της κομματιού δεν διαβάζει, δηλαδή δεν μπαίνει στη διαδικασία να μάθει, τελικά δεν μπαίνει και στη διαδικασία να σκεφτεί, αυτό που θα προτάξει ως πρώτο είναι πάρα πολύ λογικό να είναι η ακρίβεια, δηλαδή η τσέπη, δηλαδή η ατομικότητα του καθενός και της καθεμιάς. Θα πει τώρα κάποιος, εντάξει ρε Τραπ, τώρα εσύ δηλαδή χωρίς λεφτά πώς θα ζήσεις, με αέρα? Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εάν το δούμε λίγο πιο φιλοσοφικά, αλλά πολιτικά μιλώντας, όταν προτάσουμε την ακρίβεια ως πρώτο ζήτημα, είναι το φαινόμενο που παρατηρούμε. Σημαίνει όμως ότι ξεχνάμε τις επιλογές που κάναμε για να φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας και τελικά αυτό που ζητάμε είναι μόνο να έχουμε περισσότερα λεφτά στην τσέπη μας. Δηλαδή, ουσιαστικά τι ψάχνουμε? Κάποιον να μας εξαγοράσει. Είναι πολύ σημαντικό να ανέβουν οι μισθοί, να πέσουν οι τιμές και να μπορούμε να έχουμε αξιοπρεπές πλαίσιο διαβίωσης. Γιατί αυτό ενδεχομένως θα δημιουργήσει και το χώρο αλλά και το χρόνο για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα που θα μας βελτιώσουν ως ανθρώπους. Θα κάνουν καλύτερο στο πνεύμα μας. Αλλά εδώ όμως, αν δεν υπάρχουν κάποιες συνθήκες, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτε από όλα αυτά, ακόμη και αν θέλουμε να το κάνουμε. Λέγαμε πάλι τις προάλλες ότι πρέπει να μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό που μας περιβάλλει. Αυτό που μας περιβάλλει είναι το πλαίσιο στο οποίο ζούμε, όχι μόνο οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά. Είναι ο φυσικός πλούτος, τον οποίο τον έχουμε τσακίσει, τον έχουμε διαλύσει, δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο, γιατί θεωρούμε έναν ουρανοξύστη πιο σημαντικό πράγμα από ένα δάσος. Γιατί ο ουρανοξύστης θα έρθουν, λέει, επενδυτές να αγοράσουν πανάκριβα διαμερίσματα Lilian και με σόκαρε ένας φίλος οικογενειακός. Ο άνθρωπος είναι ηλεκτρολόγος και είναι και πολύ καλός ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα. Και μου έλεγε, Τραπ, πέρασε, λέει, τελευταία από κάτω από την παραλία. Του λέω, έχω μέρες, λέω, να περάσω. Μου λέει, τι ωραίος που είναι ο ουρανοξύστης εκεί στο Ελληνικό. Ρε Πανούλη, του λέω, τι το ωραίο βρίσκεις με το αγκούρι με στη μέση ακριβώς. Μου λέει, άμα, κατάλαβες το, άμα, πώς λέμε τώρα οι φίλοι μεταξύ. Μου λέει, ξέρεις πώς θα γίνει εκεί. Μου λέει, γρασίδια έξω, μου λέει, θα έχει εμπορικά κέντρα. Θα ξεκινάς, μου λέει, από πάνω τη βολτάδα να κατεβαίνεις κάτω. Μου λέει, με την καλή σου, με τα παιδιά σου, με αυτό, με το ένα, με τ' άλλο. Μην κουνάς το κεφάλι, Αγγελόπουλε, μην είσαι κατά της ανάπτυξης. Δουλεύει σαν το σκυλί το μαύρο Πανούλης όλη μέρα για να βγάλει το μεροκάμα. Το φίλος μου, ηλεκτρολόγος ο Πανούλης. Ρε Πανούλη, του λέω, τι μου λες τώρα? Τι μου λες? Θα έρθει ο Αχμέντ Μπιν Αλ Σαλμάν εδώ πέρα να πάρει διαμέρισμα στον 1562 όροφο για να ατενίζει, δεν ξέρω, κάτω τη Σαντορίνη την Κρήτη. Δεν ξέρω μέχρι που βλέπεις, άμα ανέβεις εκεί ψηλά. Μπράβο, να τα έχει τα λεφτά, να τα χαίρεται. Αλλά εμένα τι μου χρειάζεται το αγκούρι στην Ποσειδόνος, ανάμεσα Ποσειδόνος και Βουλιαγμένης? Και αν τα έχουμε κάνει όλα τα άλλα τα πράγματα σωστά, πάει στο διάολο να κάνουμε και τον ουρανοξύστη. Δηλαδή να πούμε ότι, κοίτα να δεις, είμαστε για τα μπουζούκια που είμαστε. Βάλε και εδώ πέρα και αυτό να το βλέπουμε, αλλά κάνε όλα τα άλλα. Στο πλαίσιο λοιπόν τη συζήτηση που ανοίγει τώρα ενώπιση των εκλογών, και αυτό θα πρέπει να το μετρήσουμε οι πολίτες, γιατί στο τέλος τα ράματα στη γούνα μας είναι που μετριούνται, κεντρικό θέμα συζήτησης θα πρέπει να είναι και οι προτινόμενες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αναφέρομαι σε εφαρμόσιμες και πιστικά αποτελεσματικές πολιτικές προτάσεις όμως. Δεν αναφέρομαι ούτε σε φιλολογικού τύπου αοριστολογίες, δηλαδή πράσινη ανάπτυξη και εκείνο και αυτό, όλες αυτές τις αεροστολογίες που μας λένε, αλλά ούτε όμως και σε εντυπωσιοθυρικές μπαρούφες, σαν και αυτές που εξτομίζουν διάφοροι και διάφορες πάρα πολύ πρόχειρα
στα χρόνια του αντισυστημισμού που λέει ότι οι ανεμογεννήτριες φταίνε για όλα. Τα σκοτεινά δίκτυα που έρχονται. Κάτι Τούρκοι πράκτορες, κάτι Ρώσοι πράκτορες πρέπει να βάζουμε φωτιές στην πατρίδα μας. Να τα βάλουμε κάτω, οι σοβαροί άνθρωποι αυτού του τόπου να τα βάλουν κάτω, μαζί με τους επιστήμονες και να εξηγήσουν και σε εμάς που δεν καταλαβαίνουμε και οφείλουμε να κάτσουμε να ακούσουμε για να μάθουμε τι πρέπει να γίνει τελικά για να μπορέσουμε να λέμε, κάπως να λέμε σε ένα βαθμό, ότι στοιχειωδώς είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Στοιχειωδώς είμαστε ένα κανονικό μέλος της ευρωοικογένειας. Στοιχειωδώς είμαστε δίποδα θηλαστικά που καταλαβαίνουν τα απολύτως βασικά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε.

Γράφει ο φίλος ο Θωμάς, λέει, γιατί σε παραξενεύει ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες, δεν το βλέπεις στην καθημερινότητά τους, δεν το βλέπεις στο πώς ψηφίζουν, στον τρόπο που οδηγούν, στο πώς συμπεριφέρονται μεταξύ τους, λέει, για να μην συνεχίσω πρωί-πρωί. Καλημέρα στη φίλη την Κατερίνα, καθημερινή ακροάτρια. Πραγματικά λέει το ραδιόφωνο είναι η πρωινή ερωτελεστία.

Έτσι λειτουργούμε, λέει Γιώργο, φίλος ο Μιχάλης, αραγιάδες και μάλιστα με τουρκικούς όρους. Αλισβερίσι, Μπαξίσι, Ρουσφέτη, Πεσκέσι, με αυτή τη σειρά ακριβώς. Επάνω σε όλα αυτά θεμελιώθηκε και το ελληνικό κράτος.

Έχει γράψει και ο Βασίλης Ραφαηλίδης την ιστορία σε παρένθεση κωμικοτραγική του ελληνικού κράτους 1830-1974, ιδιαιτέρως ξεστραβωτικό βιβλίο. Ένα βιβλίο που σε μια σοβαρή χώρα ενδεχομένως να διδάσκονταν και στα σχολεία, αλλά είπαμε η ιστορία είναι και αυτό κτήμα ιδιωτών, idiots. Πολιτικών ιδιωτών, πολιτικών idiots.

Λοιπόν, έτσι να κάνουμε μια σύνοψη. Να πούμε ότι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 θα βρίσκονται και σήμερα Παρασκευή αρκετές περιοχές της πατρίδας μας με τους... Γιατί η πατρίδα μας είναι. Είναι δικιά μας πατρίδα, δεν είναι δικιά τους. Δεν είναι αυτών που πουλάνε πατρίδα. Επιστρέφουμε εδώ. Σε αρκετές περιοχές λοιπόν της πατρίδας μας, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5, θα βρίσκονται σήμερα με τους θυελώδεις βοριάδες να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό αναφορικά με τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, όπως λένε οι ειδικοί. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας εδώ το μεγάλο μας χωριό, το μεγάλο μας νομό, την Αττική, αλλά και τη Βιωτία, αλλά και την Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, όπως επίσης και της Κορινθίας. Συγχρόνως, μεγάλο τμήμα της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Το κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να κρατάμε για σήμερα, Παρασκευή 14 του Αυγούστου, είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε χθες Πέμπτη με αντικείμενο την εξέλιξη των φαινομένων, των θυελλωδών ανέμων δηλαδή, οι οποίοι αναμένεται να κορυφωθούν σήμερα 14 Αυγούστου και να φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ συστήνουν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και στα δάση μας, αλλά και στον τρόπο που οδηγούμε στους δρόμους και να μην το υποτιμάτε καθόλου αυτό που λέω. Οι δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες απαιτούν προσοχή σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και πέρα μετά, ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, με μουσικούλα θα φτάσουμε, με το επόμενο τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων, μέχρι τις 8 και συνεχίζουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα του Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984. Καλή σας ημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπου στα 9 μποφόρ την ώρα που κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τον 15 Αυγούστο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Δεμένο παραμένει το Blue Star Paros που θα απέπλεε στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σύρο-Τίνο και Μύκονο. Ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων, ενώ συστήνεται στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Χθες από τα τρία λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότεροι από 42.000 επιβάτες. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ήβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Υπήρχε φόβος κατά τη διάρκεια της νύχτας μη φύγει η φωτιά με κατεύθυνση προς Φούρκα, καθώς ήταν μεγάλες οι ρηπές ανέμου, κυρίως το ξημέρωμα. Η κατάσταση τώρα είναι καλή, το κακό το ξεπεράσαμε, είπε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Εκτίμησε πάντως ότι θα πάρει χρόνο μέχρι να σβήσουν όλα τα καντιλάκια που καίνε. Ήδη με το πρωτοφως της ημέρας ξεκίνησαν να πετούν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ενώ η περιοχή υδροδοτείται και σταδιακά αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης χθες από τους οικισμούς της Ήβηρης και της Φούρκας. Στο πέρασμά της η πυρκαγιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό σπιτιών. Σε κόκκινο συναγερμό κατηγορίας 5 και σήμερα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σαν να είναι στην κατηγορία 5, επεσήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστοί μέχρι νεοτέρας υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει τις 2.700. Χθες συνελήφθησαν άλλα 6 άτομα για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας και καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο στρατός της Λετωνίας μέσω X. Δεν ξεκαθάρισε σε ποια χώρα ανήκε το μη επανδρομένο εναέριο σύστημα, πάντως ανέφερε πως ξένο ντρόουν μπήκε στο λετωνικό εναέριο χώρο εξαιτίας δραστηριότητας ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας, που αφήνει να εννοηθεί ότι επρόκειτο για ουκρανικό αεροσκάφος που είχε μείνει ακυβέρνητο. Την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία βρέθηκε ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστου τύπου, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κίνησης. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Μηχανήματα άρχισαν να απομακρύνουν συντρίμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια, ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 13.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερός, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών. Μόλις 9.000 ως τώρα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ένταξη κλειστών σπιτιών στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με την προθεσμία να εκπνέει στα τέλη Αυγούστου. Ο αριθμός αυτός των δυνητικά δικαιούχων αφορά μόνο το πρώτο στάδιο του προγράμματος, καθώς από αρχές Σεπτέμβρη θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου υπό προϋποθέσεις να εγκριθεί η παγωγή του στο πρόγραμμα στάδιο του προγράμματος, καθώς από αρχές Σεπτέμβρη θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου υπό προϋποθέσεις να εγκριθεί η παγωγή.

0: πέρα από τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Υποσυζήτηση η πιθανή επίσκεψη στο Ισραήλ του γαμπρού και ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος μερικές ημέρες αφότου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τον Αμερικανικό οδικό χάρτη για τη λωρίδα της Γάζας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική κατά της διακίνησης ναρκωτικών από κοινού με συμμάχους τους στην περιοχή, πέρα από αυτές που διεξάγουν ήδη σε διεθνή ύδατα εναντίον πλεούμενων, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Στην αθλητική επικαιρότητα, την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επικοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στην 11η θέση η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht το ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League. Οι δικεφαλοί θα συνεχίσουν στα play-off του Conference League όπου θα αντιμετωπίσουν την νορβηγική Brann. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984.

Λοιπόν, υπάρχουν κάποια τραγούδια που τα ακούμε τόσες φορές που νομίζουμε πως τα γνωρίζουμε. Τα γνωρίζουμε όμως, τα γνωρίζουμε τον τρόπο

της συνήθειας, δηλαδή είναι αυτό που έχεις ακούσει, έχεις ξανακούσει και έχει γίνει κομμάτι του μέσα σου με έναν τρόπο. Κι όμως, αν σταθούμε λίγο περισσότερο στους στίχους, επιμένω σε αυτό όταν ακούμε τραγούδια, σας λέω πολλές φορές για κάποιο ξένο τραγούδι, για κάποιο ελληνικό, να μένουμε λίγο στους στίχους και πολλές φορές να απομονώνουμε και έναν στίχο, να τον απομακρύνουμε από το σύνολο του ποίηματος και να το κρατήσουμε λίγο ξεχωριστά, να το αναλογιστούμε. Αν σταθούμε λίγο περισσότερο στους στίχους, ανακαλύπτουμε ότι πολλές φορές κρύβουν μέσα τους πράγματα, ολόκληρα νοήματα και τελικά γίνονται και αφετηρίες για να κάνουμε καινούργιες σκέψεις. Κάπως έτσι είναι και η άρνηση του Γιώργου Σεφέρη. Στην αρχή μοιάζει, αν το διαβάσει κανείς ή αν το ακούσει όπως το ακούσαμε τώρα, θα έλεγε κανείς με μια καλοκαιρινή ανάμνηση, κάπως έτσι δεν είναι? Ένα κρυφό περιγυάλι, η άμμος, ο αέρας, όλα αυτά που περιγράφει το ποίημα, αλλά κάτω από αυτή την ομορφιά μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει κάτι πολύ πιο βαθύ, κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, αλλά και τελικά μπορεί να είναι και πολύ πιο πικρό. Είναι, μπορεί να πει κανείς, η στιγμή που ο άνθρωπος καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται με έναν τρόπο πως κάποια πράγματα που θέλησε πάρα πολύ, πόθησε πολύ να τα αποκτήσει, δεν μπόρεσε τελικά να τα κρατήσει. Και τελικά, όπως λέει ο ποιητής, το όνομα γράφεται στην άμμο και ο μπάτης έρχεται και τι κάνει? Πάει και το σβήνει με το δικό του τρόπο. Και ίσως αυτή να είναι και η μεγάλη, η μεγαλύτερη αλήθεια που προσπάθησε να περιγράψει ο ποιητής. Το πόσο εύθραυστα είναι τελικά όλα όσα νομίζουμε και κυρίως ότι τίποτα δεν μένει για πάντα.

Αλλά δεν είναι μόνο ο Μπάτης που παίρνει τα πράγματα και τα σβήνει και θεωρούμε ότι τέλειωσαν όλα. Γιατί εδώ, σε εκείνο το σημείο, έρχεται κάτι συγκλονιστικό. Αυτό το πήραμε τη ζωή μας λάθος. Και εδώ τώρα δεν καταγράφεται μόνο αυτό που έτσι θα ονόμαζε κανείς ως απογοήτευση, θα περιέγραφε ως απογοήτευση, αλλά θα έλεγα ότι είναι και ένας απολογισμός των πραγμάτων, αν το δούμε. Είναι εκείνη η δύσκολη στιγμή που κοιτάζεις τη ζωή σου, αυτά που έχεις κάνει και αναρωτιέσαι αν έζησες και αν πέτυχες αυτά που πραγματικά ήθελες. Από όλα αυτά που λέω, κρατήστε το πραγματικά, γιατί είναι πράγματα που θέλουμε, αλλά δεν είναι αυτά που πραγματικά θέλουμε να ζήσουμε ή να κάνουμε. Και γι' αυτό μέσα σε αυτή την άρνηση υπάρχει αυτή η παράξενη, θα έλεγε κανείς, ελπίδα. Γιατί αν κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει το λάθος, ίσως μπορεί τελικά, μπορεί, γιατί στη ζωή πάντα με τον μπορεί πορευόμαστε, και να αλλάξει τελικά τη ζωή του. Και ίσως το ποίημα να μην μιλά τελικά, να μην μας μιλάει ο Σεφέρης τελικά μόνο για μια χαμένη ζωή, έτσι όπως την αισθανόμαστε, την περιγράφουμε, αλλά για την ανάγκη, που είναι και το πιο σημαντικό, να ξαναβρούμε εκείνο τον χαμένο δρόμο μας. Και υπάρχει δίπλα στις λέξεις είναι και τα σημεία στίξης που έχουν επίσης το ενδιαφέρον. Εάν πάρετε το ποίημα και το διαβάσετε του Σεφέρη, υπάρχει μια πολύ πολύ όμορφη, θα έλεγα στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, όμορφη λεπτομέρεια. Γιατί φαίνεται πως ο ποιητής μας, ο Γιώργος Σεφέρης, έδινε σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες. Θα μου πεις, οι ποιητές δίνουν σημασία στις λεπτομέρειες και γι' αυτό μπορούν και κάνουν τις λέξεις έτσι μαγικές και μας φωτίζουν τα μέσα μας που είναι τόσο σκοτεινά. Φαίνεται πως έδινε σημασία στην άνω τελεία πριν από τη λέξη λάθος. Τι ήθελε να πετύχει? Ήθελε ουσιαστικά να δημιουργήσει μια μικρή παύση εκεί. Παύση που είναι λίγο μικρότερη από την ανάσα, αλλά δεν είναι μία παύση σαν όλες τις υπόλοιπες. Σκεφτείτε το λίγο. Μία στιγμή παύσης λίγο πριν μας κάνει αυτή την πολύ μεγάλη αποκάλυψη μέσα από το ποίημα. Αυτή η παύση που κάνει τη λέξη λάθος, γιατί εκεί εντοπίζονται όλα κατά την άποψή μου, τουλάχιστον όπως εγώ αισθάνομαι το ποίημα, την άρνηση του Σεφέρη, αυτή την παύση που κάνει τη λέξη λάθος να πέφτει σαν ένα συμπέρασμα, ένα μικρό συμπέρασμα μιας ολόκληρης πορείας, μιας ολόκληρης ζωής τελικά. Το βαρύναμε λίγο, Λίλια, ναι, το βαρύναμε, αλλά τι να κάνουμε. Νομίζω ότι ένα ποίημα έχει μεγαλύτερη αξία από ακόμη μία είδηση στο ραδιόφωνο. Τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς με όλα αυτά. 6948-984-984. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που προτιμούν τις ειδήσεις από τα ποίηματα. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που προτιμούν τα ποίηματα από τις ειδήσεις. Δεν θα τους βάλουμε να τσακωθούν τώρα πρωί-πρωί. Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή μαζί με τον Πάνο Καβαδά. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Λίλιαν, αγχώνεσαι και εσύ με το χρόνο όπως αγχώνεται ο Καβαδάς που μου λέει τι ώρα να πάρουμε τον καλεσμένο, τι ώρα να πάρουμε τον καλεσμένο. Γρήγορα να κρατήσουμε το πλαίσιο της. Καλά κάνει ο Πάνος, αλλά εδώ πέρα θα κυλήσουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα σήμερα. Καλημέρα από Ρόδο. Στέλνει η φίλη Χρυσούλα. Γεια σου, Χρυσούλα μου. Γράφει και η Νάντι. Καλημέρα, Γιώργο. Το διάβασμα, πολύτιμη θρέψη για το νου και το πνεύμα. Αλλιώς το επίπεδο του ενστίκτου επιβίωσης. Άστο, Νάντι μου. Τώρα ανοίγεις κουβέντα εδώ πέρα. Γράφει η Μάρο. Κοιτάξτε τώρα τι γράφει η Μάρο. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Προτείνω, λέει, επειδή μιλούσες για βιβλία, οι ακροατές να λέμε, λέει, τι διαβάζουμε και να μαθαίνουμε και οι υπόλοιποι. Απλώς να αναφέρουμε, λέει, τα βιβλία, χωρίς να γίνει βέβαια η εκπομπή λες και ανάγνωσης. Δεν μπορεί να γίνει, αν και θα ήταν πολύ όμορφο να συμβεί, εγώ έχω να πω, Μάρο μου. Εγώ, λέει, σας είπα, διάβασα το ημερολόγιο Γάζας του Χρήστου Γεωργάλα και το συστήνω, και τώρα ένα κλασικό του Τζόναθαν Σουίφτ, μια ιστορία βαρελιού. Φιλιά πολλά. Πολύ ωραία ιδέα της Μάρος. Προτείνετε και εσείς τα βιβλία που έχετε διαβάσει τον καιρό αυτό ή που θέλετε να διαβάσετε, έτσι να κάνουμε. Να αλλάξουμε λίγο ιδέες.
Καλημέρα και στη φίλη την Μάγκη. Και από τα ποιήματα, από τα μηνύματα, περνάμε στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πρωινών και απογευματινών πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστη σήμερα 14 Αυγούστου του 2026. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός, γράφει ο Ριζοσπάστης. Όλοι στη μάχη για το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Εκατοντάδες συνδικάτα σε όλη τη χώρα προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους για να αποτελέσει το συλλαλητήριο μαζική εργατική λαϊκή παρέμβαση στις εξελίξεις, να αφήσει το αποτύπωμά τους στην κλιμάκωση των αγώνων. Καμία αναμονή για τις εξαγγελίες κοροϊδία της κυβέρνησης και των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας. Το κοινό αντιλαϊκό τους πρόγραμμα οδηγεί τον λαό πιο βαθιά στον πόλεμο, σημειώνει ο Ριζοσπάστης, σε περισσότερη φτώχεια, σε μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Περνάμε στην Καθημερινή, την άλλη πρωινή εφημερίδα που είναι σήμερα στα περίπτερα. Γράφει οι κινήσεις της Άγκυρας στη Σκακέρα της Μεσογείου, πώς προσεγγίζει Λιβύη και Αίγυπτο. Την ίδια ώρα μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική και η Ευρώπη στερεύει από πυρηνική ενέργεια αντιδραστήρες εκτός λειτουργίας λόγω καύσωνα. Αυτά από τις πρωινές εφημερίδες και περνάμε στις πρώτες σελίδες των απογευματινών.

0: Διαβάζω από την Εστία. Η ηρωική νήσος Ρο στο στόχαστρο της Άγκυρας. Απειλούν με νέα ήμια μέσω του CNN Turk επειδή κτίστηκαν εκεί ξενώνες με δωρεά ιδιωτών και αμφισβητούν το δικαίωμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Χούπη, να επισκέπτεται την ελληνική επικράτεια. Ιδού το όφελος από τα ήρεμα νερά, σημειώνει η Εστία. Αυτόματες όλες οι φορολογικές δηλώσεις το 2029, ο τίτλος από τον Ελεύθερο Τύπο, οι τιμές για γκαρσονιέρες σε όλη τη χώρα, άλλο θέμα από την εφημερίδα. Επίσης, απογευματινή, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων. Περνάμε στην πρώτη σελίδα της Κόντρα. Νέα Θέουτα, η Κρήτη από την ανικανότητα πλεύρη. 400 μετανάστες τη μέρα φτάνουν από τη Λιβύη προκαλώντας έμφραγμα στο νησί. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέες βόμβες από τη Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στις μπίζνες με το δημόσιο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ήταν ταυτόχρονα γραμματέας του κόμματος και διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας που υπέγραφε τις δεκάδες συμβάσεις, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Γιατί το απέκρυψε στις παραλυρηματικές απαντήσεις και στο εξώδικό του, αντί να απαντήσουν για το μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα, έχασαν την ψυχραιμία τους και στη Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνει η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Πώς απαντάμε στη Μέκα, ο τίτλος από τα νέα, η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Patriot, εντός Αυγούστου η μηνιαία επαναξιολόγηση για την παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, κριτήριο η ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού, Αίγυπτος, διαρκές ζητούμενο για την Αθήνα η καλλιέργεια της σχέσης με το Κάιρο, επιτάπητος η μελλοντική στάση της Αιγύπτος προς την τριμερή συμφωνία, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, θέλουν και στην τριμερή να την βάλουν στην συμμαχία τους, ενώ η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία την Αίγυπτο. Τσινάνε λίγο από το Ριάντα, αλλά λένε προς το παρόν τσινάμε, γιατί είχαν δώσει 25 δισεκατομμύρια στην κυβέρνηση της Αιγύπτου για να ξεκινήσει τη νέα της πορεία όταν ο Σίσι ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Στην πορεία όμως δεν τηρήθηκαν και από τη μία και από την άλλη πλευρά πράγματα που είχαν συμφωνηθεί, οπότε τώρα οι Σαουδάραβες βλέπουν, έτσι, βάζουν τις ενστάσεις τους σχέση με την Αίγυπτο. Ισραήλ, ισχυρή η Μεσογειακή Συμμαχία, Ελλάδας, Κύπρο, Ισραήλ, σημειώνει επίσης εφημερίδα τα νέα. Άξονα ασφαλείας βλέπει η Αθήνα στη γεωπολιτική αρχιτεκτονική που σφυριλατεί το Τελαβίβ. Κέντρο αριστερά versus Μητσοτάκη, ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών. Τα τρία στοιχήματα, Ελλάς και Πασόκ, διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και πάμε να καλημερίσουμε εκλεκτόκτατη καλεσμένη, την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τώρα δεν ξέρω, κυρία Καρακλιούμη, παραμονές του 15 Αύγουστου να συζητάει κανείς για την πολιτική. Είναι λίγο ζώρικο για όσους είναι διακοπές. Απ' την άλλη όμως είναι και ουσιαστικό, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με το σχόλιο.
1: Με την πολιτική πρέπει να συζητάμε πάντα. Μάλιστα, πολλές φορές έχω πει ότι δεν ξέρω οι βιολόγοι τι λένε. Πάντως, σε μένα η άποψή μου είναι ότι ο αφελινισμός μας έχει συντελεστεί από τότε που σταματήσαμε να μιλούμε για την πολιτική, γιατί η πολιτική είναι στο DNA μας. Όταν λοιπόν σταματήσαμε να μιλάμε για αυτήν, νομίζω είμαστε λιγότερο έρμες από ό,τι ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Η πολιτική είναι η καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Η πολιτική είναι οτιδήποτε συμβαίνει, γιατί πολλές φορές ακούω ανθρώπους. Εγώ τώρα δεν βρισκόμαι στην Αθήνα, είμαι στην Ορεινή Φωκίδα και πάντα υπάρχει ευκαιρία να μιλάς περισσότερο με ανθρώπους όταν βρίσκεσαι στον τόπο καταγωγής σου. Ακούω λοιπόν πολλούς οι οποίοι να αγανακτούν με διάφορα, να λένε ότι δεν πάει άλλο κτλ. Και όταν φτάνει στην κρίσιμη ερώτηση, ναι, εσύ πήγες όμως να ψηφίσεις, όχι ότι ψήφισες, δεν υπάρχει σωστή και λάθος ψήφος.
0: Σωστό.
1: Πήγες να ψηφίσεις. Και απάντηση είναι, δεν προλάβανα, δεν ξέρω και όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να είναι διαφορετικοί. Ή τέλος πάντων, αν είναι όλοι οι ίδιοι, ας ψηφίσουν από αυτούς που νιώθουν ότι μπορεί να διαφοροποιηθούν έστω σε ένα πράγμα από αυτά που δεν μας αρέσουν.
0: Οι πολίτες έχουμε σταματήσει να μιλάμε για την πολιτική ή οι πολιτικοί έχουν σταματήσει να μιλάνε για την πολιτική και τα πράγματα γίνονται στην βάση της επικοινωνίας και κάπου εκεί χάνεται λίγο το νόημα της συζήτησης.
1: Ναι, είναι μια αναπροφοδοτούμενη διαδικασία. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη κρίση συνετελέστη την περίοδο των μνημονίων. Ναι. Η οποία όμως κρίση δεν συνετελέστη επειδή ήρθαν τα κακά μνημόνια και η χώρα χρεοκόπησε. Mm. Ήταν κάτι το οποίο όσοι ασχολούμαστε με τα πολιτικά το περιμέναμε από καιρό. Και αυτό γιατί. Γιατί στην Ελλάδα με τη μεταπολίτευση ήρθε μια εντελώς νέα γενιά ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την πολιτική. Αυτή η περιβόητη γενιά πολυτεχνείου, η γενιά που αν θέλετε ήταν και η βασική γενιά που αστικοποιήθηκε και άρχισε να έχει χώρα περισσότερο αστικά χαρακτηριστικά από μια αγροτική χώρα που ήταν τουλάχιστον πριν τη Χούντα και μεταπολεμικά. Αυτή η γενιά όμως μπήκε, επειδή μπήκε πολύ ωραία στην πολιτική, δεν φρόντισε για τη διαγενειακή ανανέωση. Και ξέρετε ότι όταν οι γενιές δεν εκπροσωπούνται στην πολιτική, οι άνθρωποι σταματούν να έχουν και ενδιαφέρον όταν δεν έχουν και πρόσβαση στη διοίκηση.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα, τι κάνουμε κυρία Καρακλιού? Αισθάνεστε ότι κλείνει αυτός ο κύκλος, πολιτικά μιλώντας, της μεταπολίτευσης? Το διαβάζω στην αρθρογραφία, το έχετε εντοπίσει και εσύ, και εσείς είμαι πολύ σίγουρος. Συμφωνείτε με αυτήν την ανάγνωση ότι αυτές οι εκλογές θα κλείσουν ένα ολόκληρο κύκλο και θα ανοίξει ένας άλλος? Γιατί υπάρχουν και ενστάσεις, υπάρχουν και διαφωνίες, υπάρχουν και απόψεις που δεν το διαπιστώνουν αυτό και λένε ότι απλώς θα συνεχιστεί πάνω κάτω αυτό που ζήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο κύκλος μεταπολίτευσης έχει κλείσει εδώ και πολλά χρόνια, περίπου στις εκλογές του 2012 ή αν να πούμε το 2015. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένα σύστημα σε μετάβαση, όπου το καινούργιο δεν έχει έρθει ακόμα και προσπαθεί το παλιό να ισορροπήσει και να επιβιώσει με τα μέσα που έχει. Οι πολιτικοί με όμικρον ιώτα κάνουν πολιτική με ήττα, με όρους μεταπολίτευσης και τον τρόπο που είχαν μάθει ως τώρα. Γι' αυτό και δεν είναι απήχηση στους πολίτες, γιατί ξέρετε, η ζωή μας έχει αλλάξει. Δεν ζούμε τη ζωή που ζούσαμε το 1980, δεν ζούμε τη ζωή του 1990. Ζούμε πολύ διαφορετικά σε ένα πολύ παραγωγικό κόσμο και δεν έχουμε απαντήσεις. Για παράδειγμα, μιας και σας είπα ότι είμαι στη Ρωνή Φωκίδα, ξέρετε ότι τα νερά της Φωκίδας Φιότητας και της Βιωτής έχουν περάσει την Ειδά. Από αυτό έγινε μονομοσχεία, δεν πρέπει να πω λίγο καιρό. Τώρα, καλό κακό, αυτό θα το κρίνουν. Εδώ λοιπόν οι τοπικοί που πιστεύουν ότι πρέπει να αγωνιστούν έρχονται κατόπιν εορτής και λένε: ωραία, έγινε ο νόμος, αλλά εμείς τώρα πρέπει να αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τον νόμο και να μην εφαρμοστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ο διάλογος είναι τέτοιος, πολλοί είναι εκείνοι που θα πούν: γιατί δεν κάναμε αυτή την κουβέντα λίγο πιο πριν, όταν το νομοσχέδιο ήταν σε διαβούλευση, να κινητοποιηθούμε και ήρθαμε τώρα κατόπιν εορτής και να βρούμε αγωνιστούμε.
0: Γιατί τα πολιτικά μας αντανακλαστικά είναι πολιτικά αντανακλαστικά επίπεδου του συμπαθέστατου κατά τα άλλα Ραντάν Πλάν, που τον πατάνε στο πρώτο καρέ του Λούκι Λουκ και κάνει κάι στο τελευταίο καρέ, όταν τελειώνει πια η ιστορία μετά από πολλές σελίδες. Δηλαδή πολύ αργά ουσιαστικά.
1: Γιατί δεν υπάρχουν κοινωνικά που θα μεταξέρετε οι πολίτες, επειδή ήταν πολύ δύσκολη η περίοδος των μνημονίων. Έχουν πραγματικά μεγάλη δυσκολία για να αντιληφθούν το πόσο σημαντική είναι η συλλογικότητα. Επειδή όμως έχει αλλάξει και η ζωή και δεν υπάρχουν συλλογικότητες πλέον, ακόμα και σε πολύ μικρά βασικά πράγματα. Θυμίζω ότι εμείς που ήμασταν 20 και 30 χρόνων πριν από καμιά 20 ετία, είχαμε όλοι κοινά βιώματα, σχεδόν αν δεν κάναμε τις ίδιες κοινές επιλογές. Ακόμα και τις ειδήσεις που θα τις ακούγαμε είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση θα τις διαβάζαμε. Μια ταινία που θα βλέπαμε, μια σειρά. Είχαμε τέλος πάντων κοινά βιώματα, ακούγαμε περίπου τα ίδια τραγούδια και είχαμε τη δυνατότητα να πούμε κάτι. Σήμερα οι άνθρωποι, όπου ο καθένας ζει στην ατομικότητά του με ένα κινητό τηλέφωνο που θα δει ό,τι θέλει, θα ακούσει ό,τι θέλει, θα είναι μέσα σε ένα σύμπαν που, αν για παράδειγμα εσείς αποφασίσετε ότι σήμερα θέλετε να αγοράσετε μία αντλία θερμότητας και αρχίσετε να ψάχνετε, για τις επόμενες 15-20 μέρες το μόνο που θα σας δίνει σε νέα βίντεο για να παρακολουθήσετε θα είναι νέες αντλίες θερμότητας και την άποψη του καθενός ειδικού, ούτε και μη, για την αντλία θερμότητας. Αυτό λοιπόν τι κάνει, δημιουργεί μεγαλύτερες ατομικότητες. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Η συλλογικότητα έχει σταματήσει και για ένα πολύ απλό λόγο. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στην αγορά εργασίας και που έχουν μπει τα προηγούμενα χρόνια γνωρίζουν ότι δεν θα δουλεύουν 20 και 30 χρόνια σε μια εργασία μέχρι να πάρουν σύνταξη. Κάθε δύο χρόνια, τρία αλλάζουν δουλειά. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί μια συνθήκη να μην δένεσαι με το περιβάλλον, να μην υπάρχουν συλλογικότητες. Σε αυτά βέβαια έρχεται και η πολιτική, όπου η πολιτική γίνεται με τους πρόθυμους, δεν γίνεται με τους ικανούς. Πώς θα ανατραπεί αυτό? Δυστυχώς αυτό για να ανατραπεί χρειάζεται περισσότερη εγρήγορση από τον πολίτη, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε ένα πολίτη ο οποίος είναι εξαντλημένος από τα χρόνια του μνημονίου και αφού σταμάτησε το μνημόνιο δεν είδε και το φως το αλήθεια με την παρούσα κυβέρνηση τα τελευταία αυτά χρόνια.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι ότι πάλι ο κόσμος θα ψηφίσει με δύο κριτήρια. Με το κριτήριο της ανάθεσης αφενός και απ' την άλλη με το κριτήριο της τιμωρίας όπως την προβάλλει ο καθένας και τη φαντάζεται. Λανθασμένες και οι δύο οι προσεγγίσεις, κατά την ταπεινή μου άποψη. Έχετε κάποια διαφορετική, κυρία Καρακλιούμη?
1: Δεν θα διαφωνήσω, απλώς το κρίσιμο ξεκινάει και από εμάς. Από τη στιγμή που δεν απαιτούμε απαντήσεις από τους πολιτικούς. Έλεγα χαρακτηριστικά όταν κάποτε είχα κάνει μια προεκλογική εκστρατεία τότε για την περιφέρεια Αττικής. Και πραγματικά έλεγα, τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ? Εξελέγει ο συνδυασμός. Αυτό που κάνουμε είναι να μοιράζουμε χαμόγελα, να δίνουμε χειραψίες, να χτυπάμε πλάτες. Και πραγματικές απαντήσεις δεν είχαμε δώσει σε κάποια από τα θέματα τα οποία υπήρχαν. Θα πείτε, δεν ήξεραν και οι πολίτες τότε, γιατί ήταν πρώτη φορά ο θεσμός του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας. Παρ' αυτά όμως πρέπει και οι πολίτες να αρχίσουν να απαιτούν, γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε ότι έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω, αλλά κάποιος μας έφτασε στο μη περαιτέρω και αν υπήρχε λογοδοσία, μπορεί κάποια πράγματα να είχαν γίνει λίγο πιο σωστά. Ακούω συχνά παιδιά να λένε γιατί η ένταση υπάρχει περισσότερο στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες. Υπάρχει περισσότερο σε σχέση με άλλες χώρες του δυτικού κόσμου, ενώ όλοι ζούμε σε ένα πολύ παραγωγικό κόσμο, γιατί η δική μας δημοκρατία είναι πιο ανώριμη.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρακλιούμη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση.
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ καλά 15 Αύγουστο.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σε ισχύει απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στον Πειραιά δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros με ευθύνη των πλοιάρχων. Αναχωρούν τα υπόλοιπα πλοία. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Αντιμέτωποι με πολλές διάσπαρτες εστίες οι πυροσβέστες. Η περιοχή πλέον υδροδοτείται, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστή μέχρι νεοτέρας, ηλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας και καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο στρατός της χώρας μέσω X. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Τους 281 έφτασαν νεκροί. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται στους 379. Τέσσερις νεκροί από βροχοπτώσεις χωρίς προηγούμενο κοντά στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Μόλις 9.000 έως τώρα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ένταξη κλειστών σπιτιών στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με την προθεσμία να εκνέει στα τέλη Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Δελτίο στις 9 κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 94. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας εδώ από τον Αθήνα 984, όπου είστε συντονισμένες, συντονισμένοι σήμερα Παρασκευιάτικο 14 Αυγούστου του 2026. Mind the Trap ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο Λίλιαν Ξύλου. Πάνος Καβαδάς επιμελούνται την δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Και 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Ενώ αναζητούμε το καλοκαίρι, Looking for the Summer, με τη φωνή του Chris Rea. Και αφού θυμίσω ξανά τους τρόπους επικοινωνίας, βασικά τον τρόπο επικοινωνίας που έχω εδώ πρόχειρο μπροστά μου, τα μηνύματά σας δηλαδή στο 6948-984-984. Και αφού ανταποδώσω τις καλημέρες στο φίλο το Λεωνίδα, μας ακούει από την Σπάρτη, στη φίλη την Βιολέτα που γράφει εξαιρετική αναφορά στο πόσο εύκολα προσπερνούμε τα σημαντικά που βιώνουμε καθημερινά, ακόμη και ένα ποίημα, ένα μουσικό άκουσμα, ένα όμορφο χαμόγελο, και μας εύχεται καλή συνέχεια και ανταποδίδουμε. Αφού η φίλη η Χρυσούλα γράφει ωραία ιδέα, τα βιβλία διάβασα Δον Κιχώτη, τώρα θα ξεκινήσω το Middlesex του Ευγενίδη. Αφού μας καλημερίζει η Γογό, αφού ο Διονύσης επανέρχεται και γράφει, μιας και έβαλες Μίκη, λέει, νωρίτερα σε στίχους σε φέρει, το 1971 όταν ήμουν 10 ετών, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν πάει στην κηδεία του μεγάλου ποιητή, η οποία εν μέσω χούντας μετατράπηκε σε πάνδημη αντιδικτατορική συγκέντρωση. Αργότερα είπαν στα παιδιά τους, όλοι οι προοδευτικοί πολίτες της γειτονιάς ήταν εκεί. Συντηρητικοί, απλά φοβήθηκαν τα μπλεξίματα, μας είπαν. Αλλά τώρα που οι συντηρητικοί δεν χρειάζεται να φοβηθούν τα μπλεξίματα, γιατί μπλέξαμε. Διαβάζω στα παραπολιτικά, στο δισέλιδο με τις παραπολιτικές ειδήσεις και τα παραπολιτικά σχόλια των συναδέλφων στις σελίδες 10 και 11 της εφημερίδας των συντακτών, το σχόλιο του κλεκτού συναδέλφου του Τάσου Παπά, στη στήλη ανάγωγα, γράφει Αφροδίτη Λατινοπούλου, άνω κάτω τελεία. Σε αυτή τη χώρα που κυβερνάει 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, αν είσαι γύφτος, ρουβίκονας, φρυπλαστελινάκιας, αντισημίτης, αναρχομπάχαλος, λαθρομετανάστης, αριστερούλης, δικαιωματιστής και το κακό συναπάντημα, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αυτά τα λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου που έχει την αίσθηση ότι μπορείς να πεις κάποιον όπως θέλεις και ο άλλος δεν έχει κανένα δικαίωμα να ανταποδώσει, να σου απαντήσει με το δικό του τρόπο, κομψό ή άκομψο, δεν έχει σημασία, αλλά γιατί ξεχνάς και εσύ ότι αυτό που είπες δεν είναι άκομψο, είναι βαθιά ρατσιστικό και απαράδεκτο, για να μην πω χιδαίο. Και καλά κάνει και σημειώνει ο Τάσος Παπάς, ξέχασε βέβαια λέει να πει η Λατινοπούλου, τους ομοφιλόφιλους, τους μουσουλμάνους, τους Ινδοϊστές, τους καθολικούς, τους προτεστάντες, τους Ιεχωβάδες, τους άθεους, τους μαύρους. Απαράδεκτη παράληψη. Καλημέρα στον Τάσο Παπά. Εξαιρετικό το σκίτσο του Κώστα Γρηγοριάδη, σελίδα 11 της εφημερίδας των συντακτών. Είναι 4 άνδρες των ΜΑΤ, κρατάνε τα ρόπαλα, τις ασπίδες, είναι έτσι μαζεμένοι όλοι μαζί όπως πάει η δημιουργία για να διαλύσει κάποια συγκέντρωση. Είναι από πίσω ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης στους άνδρες των ΜΑΤ, είναι από πίσω τους, κρατάει έναν αγκαλιά και λέει «Σώστε με από τους κομμουνιστές», του λέει ο ματατζής. «Γιατροί είναι κύριε Υπουργέ», απαντάει ο Άδωνης, «κομμουνιστές που ντύνονται γιατροί είναι». Ιδεολογικότατη είναι η μάχη που δίνει η δεξιά τον καιρό αυτό και η απόπειρα να ξαναγράψει την ιστορία και να ξαναγράψει τελικά και τον τελευταίο κανόνα της κοινής λογικής που επικρατεί έξω, και δεν αναφέρομαι στη φωνή λογικής Λατινοπούλου, είναι ξεκάθαρη. Είναι η πρώτους προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στο δρόμο προς τις κάλπες και το διαπιστώνεις πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, αν δεις το Μητσοτάκη, ο οποίος επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο κυβερνήτης, ο ψύχρεμος τάχα μου, ο οποίος στέκεται στη μέση των πραγμάτων και κρατάει με τα στιβαρά του χέρια το τιμόνι της χώρας για να την οδηγήσει την επόμενη μέρα, αλλά την ίδια ώρα οι μπροστινάτζες του, ακριβώς όπως το λέω, οι μπροστινάτζες του σε πολιτικό επίπεδο χρησιμοποιούν πολύ συγκεκριμένη ρητορική και προωθούν πολύ συγκεκριμένα πολιτικά, ιδεολογικά σχήματα, προσπαθώντας να τα επιβάλλουν στο δημόσιο διάλογο. Το αποτέλεσμα. Ό,τι ψάρια πιάσουν. Το θέμα είναι τι καταλαβαίνουμε κι εμείς. Το ζητούμενο για παράδειγμα είναι τώρα τι καταλαβαίνουμε κι εμείς από την είδηση που θα σας διαβάσω. Που έχει τίτλο «Η ασφάλεια πάνω απ' όλα». Και διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών. Στο νοσοκομείο Νίκαιας η φύλαξη πέρασε σε εργολάβο στο όνομα της γνωστής κυβερνητικής συνταγής. Ιδιώτες στο ΕΣΥ, να πάλι ιδιώτες που λέγαμε, ιδιώτες στο ΕΣΥ για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
σε εισαγωγικά το αποτελεσματικότητα. Και πράγματι, είδαμε αποτελέσματα. 5 εργαζόμενοι της φύλαξης συνελήφθησαν επειδή σύμφωνα με το σωματείο δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια security. Και μετά τις συλλήψεις, λένε οι εργαζόμενοι, το νοσοκομείο έμεινε χωρίς φύλαξη. Η εργολαβία, 7,5 χιλιάρικα ευρώπουλα το μήνα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά όταν μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας για να διορθώσει τις, αυτό που λέμε, παθογένειες του δημοσίου. Το δημόσιο, βλέπετε, είχε ένα κουσούρι. Έπρεπε να προσλαμβάνει φύλακες για να έχει φύλακες. Με τον εργολάβο τα πράγματα εξυγχρονίστηκαν. Πληρώνεις φύλαξη και στο τέλος φυλάγεσαι μόνος σου.

0: Λοιπόν, και επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και επειδή τα πράγματα στο Mind the Trap δεν γίνονται σύμφωνα ούτε με το πρόγραμμα, ούτε με το πώς κάνουν σε άλλα ραδιόφωνα τα πράγματα, τα κάνουμε έτσι με ένα τελείως δικό μου τρόπο. Καλημέρα σας, κύριε Μεθανίτη, μας τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τραπεζιέ.
0: Γιατί δεν κάθεσαι, πού θες να κάνω, από εδώ ή από εκεί, πού σε βολεύει?
1: Να κάτσω από εδώ.
0: Από εκεί. Λοιπόν, ολοζώντανη εκπομπή. Άστο ανοιχτό το μικρόφωνο, μην το κρύβεις, μην το κλείνεις. Εδώ. Θέλουμε και τους ήχους. Τι κάνετε, κύριε Μεθανίτη?
1: Είμαστε μια χαρά, κύριε Τραπεζιέ. Συνυπάρχουμε για πρώτη φορά, ας πούμε, στο.
0: Πόσα χρόνια είμαστε μαζί ραδιοφωνικά και μαζί δεν έχουμε μπει σε ένα στούντιο μαζί.
1: Όχι, όχι. Είναι...
0: Τώρα θα σε κουράσω λίγο κανένα δεκάλεπτο παραπάνω.
1: Να με κουράζει, ρε φίλε, αλλά σε ακούω εδώ και πολλά χρόνια, αγαπητέ μου.
0: Και εγώ. Ο Μεθανίτης στο μεταξύ γράφει καλά. Όχι καλά, γράφει εξαιρετικά. Εγώ δεν γράφω τόσο καλά.
1: Γράφει το φακό.
0: Ποιο φακό μου?
1: Εσύ γράφει το φακό καλύτερα. Έχει και μουσια.
0: Τι γίνεται τώρα που έχουμε μπλέξει?
1: Τι να γίνει, ρε φίλε, τι να γίνει εδώ πέρα. Η Παναγία μας φυλάει. Δηλαδή, χθες μου είπαν κάποιοι καλή Παναγία και λέγανε κοίτα. Θέλω να πω ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα αδιανόητα. Ας πούμε, από τα πλέον σοβαρά μέχρι τα πλέον αστεία, ενοχλητικά αστεία. Δηλαδή, αυτό με το σαρακίνικο, ο άλλος πήγε και. Αδιανόητα. Θα πω γι' αυτό.
0: Να, δεν το σχολίασα. Τι να πρωτοσχολία, τι να πρωτοθυμηθεί.
1: Αλλά το καταπληκτικό ποιο είναι ότι. Οκ, okay, σαρακίνικο. Εντάξει. Λέει ότι δεν ήταν περιοχή Natura. Ούτε το Σύνταγμα είναι.
0: Ας προσγειωθεί στο Σύνταγμα, σωστά. Ναι. Λέει, όντως, λέει το ρεπορτάζ ότι λέει, πήρε ο πιλότος, ζήτησε άδεια.
1: Ναι, και τη δώσαν.
0: Του δώσαν, λέει.
1: Γιατί...
0: Αδερφέ, δηλαδή ανέβαγε στην Ακρόπολη στο τέλος.
1: Έτσι. Μετά το άλλο, ένα φοβερό περιστατικό που έγινε προχτές, κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό πρέπει να το. Φαντάζομαι το ξέρεις, δεν σ' άκουσα τώρα το πρωί, δεν ξέρω, μπορεί να το έθιξες ήδη. Με εκείνο τον βιτιοφόρο, ο οποίος έκανε εκείνη την απίστευτη προσπέραση σε τυφλή στροφή και ο τύπος με τη μηχανή. Είμαστε και οι δύο μοτοσκελετιστές και έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Είχε και κάμερα, ευτυχώς πήγε κάμερα. Είδε ξαφνικά ένα τεράστιο βιτιοφόρο στο ρεύμα του. Και λες εκεί, ο Χαμάν Παναγίτσα μου.
0: Αυτό δεν είναι και συμπεριφορά όμως κοινωνική τελικά. Ναι. Δηλαδή το δεν υπολογίζω. Ναι. Έχω όγκο, διγόρα ένα μεγαλύτερο
1: αίτημα.
0: Ο Μεθενίτης έχει ένα μηχανάκι.
1: Δεν
0: μάλλον θα χωρέσει να περάσει, αλλά δεν με νοιάζει.
1: Δεν
0: ο άλλος πάει αργά μπροστά μου, προτεραιότητα έχω εγώ που βιάζομαι. Αυτή είναι η λογική στην χώρα. Ναι.
1: Και είναι ο Τσαμπουκάς. Δεν ξέρω αν είναι ελληνικό. Όχι, δεν είναι ελληνικό ελάττωμα, είναι ανθρώπινο ελάττωμα. Ότι είμαι πιο ισχυρό και σε έχω γραμμένο. Δηλαδή δεν με νοιάζει τι θα κάνει. Και μπαίνει έτσι, αρχοντάδικα μιλάμε. Δηλαδή το πώ μπήκε αυτό το βιτιοφόρο είναι τρομακτικό.
0: Πώς γλίτωσε ο άνθρωπος.
1: Πολύ. Γλίτωσε, ξέρεις, γιατί καταρχάς εντάξει, πήγε όσο πιο δεξιά μπορούσε να
0: έχω
1: πάει.
0: Έχω ζήσει κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις.
1: Ρίση, όλοι έχουμε ζήσει, αλλά αυτό πια, δηλαδή ομολογώ, είμαι 40 χρόνια στον δρόμο. 40 χρόνια οδηγώ, έτσι. Αυτό ακριβώς να το δω ξαφνικά στροφή, όλο το βιτιοφόρο να έρθει σε μένα, είναι. Ξέρεις πώς νιώθεις. Πώς ήρθε το τρένο, να πούμε, μέσα στο σταθμό, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σαν να σε μπροστά στο τρένο που έρχεται. Τέλος πάντων.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που σε έχω εδώ πέρα. Ήταν το επόμενο που ήθελα να σχολιάσω. Πριν μπει στο στούντιο, με αφορμή αυτό που συζητάμε, φοράμε κράνος, έτσι. Όταν
1: πάντα
0: οδηγούμε μοτοσυκλέτα
1: πάντα,
0: ή μηχανάκι
1: πάντα
0: μικρότερο ή μεγαλύτερο κυβισμού, δεν έχει σημασία.
1: Πάντα.
0: Το κεφάλι μας, το κοστολογούμε, είναι πηγαίνει με το κράνος. Λοιπόν, φτιάξε εδώ τον ήχο όπως θέλεις. Πολύ ωραία. Το κράνος μου, το παλιό μου κράνος, λοιπόν, το παραβίασα λίγο χρονικά, δηλαδή κάνα χρόνο. Χθες πήγα, αγόρασα καινούριο. Έπρεπε να ανανεωθεί, ε. Λέω, το κεφάλι σου έχει μια κάποια αξία. Λοιπόν, και δεν είναι να μην σε γράψει ο αστυνομικός στον δρόμο, είναι το κεφάλι σου. Πρέπει να σκεφτείς αυτό. Πάω λοιπόν, αγοράζω το κράνος, πληρώνω, κάνω όλη τη διαδικασία, φεύγω. Αναρωτιέμαι, κόπτονται τούτοι εδώ που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και πουλάνε αφήγημα ασφάλειας, με το δόγμα ασφάλειας κυβερνούν. Κόπτονται όντως για την οδική ασφάλεια? Αναρωτήθηκα χθες. Γιατί προϊόντα όπως το κράνος, που είναι υποχρεωτικό και πρέπει να έχει ΦΠΑ 24%.
1: Άρα, Γιώργο,
0: υπάρχει ο δημοσιονομικός. Είναι θέμα δημοσιονομικού χώρου, διάολε το κεφάλι μου. Καλά κάνει ο αστυνομικός μόλις με δει χωρίς κράνος να με γράψει.
1: Σύμφωνο.
0: Το κράτος πρέπει να με υποχρεώνει να φοράω κράνος.
1: Σύμφωνο.
0: Και να σου πει κιόλας, Μεθενίτη, τραπεζιώτη, στόχο χωρίς ΦΠΑ θα τσακιστείς, θα έχεις δύο κράνη. Όχι ένα, δύο θα πάρεις. Τους ενδιαφέρει η ουσία του πράγματος?
1: Τι ξέρω, ρε φίλε, έχω την αίσθηση ότι κατ' επίφαση τους ενδιαφέρει η ασφάλεια των πολιτών, αλλά ουσιαστικά είναι για να δείχνουν, σαν να δίνουν σε κάποιον εξετάσεις καλής συμπεριφοράς κάπως. Και για τα έσοδα, βέβαια, τα ΦΠΑ, τα οποία πόσο μοτοσυκλετιστές στην Ελλάδα, πόσα κράνη, τέτοια. Μιλάμε για έσοδα για το κράτος. Αλλά πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί αν τους ενδιαφέρει πραγματικά, θα έλεγε ακριβώς αυτό που λες εσύ. Οκ, okay, κράνος, ουσιώδες, ναι. ΦΠΑ 4%, 24%.
0: Βάλε το μισό, ρε παιδί μου. Βάλε 10%. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Δείξτε το και ως μήνυμα στον κόσμο. Κοιτάξτε, κύριοι, κυρίες, εμείς μειώνουμε το ΦΠΑ σε αυτό. Είναι καρά υποχρεωτικό του κερατά. Θα το φοράς και στον ύπνο σου. Τελεία.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και, εγώ έχω να πω και ένα άλλο, αλλά για να μην τα ρίχνουμε πάντα στους θεσμούς και να έρθουν και λίγο στα αφήγματα της αστυνομικής ευθύνης.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εάν δεν φοράς κράνος και λες, ας πούμε, εντάξει, μωρέ, πετάγουμε, ξέρω εγώ, το έχεις στον αγκώνα, ας πούμε, για ένα χιλιόμετρο, λες, ας πούμε, και ο εγκέφαλός είναι στον αγκώνα, ας πούμε. Yeah. Και... δεν θέλω να πω ότι είσαι άξιος τύχης σου, αλλά την προκαλείς, ρε φίλε. Την προκαλείς, γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο απρόσεκτος, ο αδιάφορος από το στενό και θα σου βγει έτσι. Δεν το ξέρεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, που το έχω καταλάβει στον δρόμο τόσα χρόνια όσο και εσύ, το κινητό τηλέφωνο είναι ο μεγαλύτερος παράγων απροσεξίας, δηλαδή αν οι οδηγοί, άντρες και γυναίκες, έτσι δεν κάνουμε σεξ.
0: Ναι, δεν έχει να κάνω.
1: Ναι. Κάθονται και πληκτρολογούν ή και οι μοτοσυκλέτες. Έχω δει μοτοσυκλέτες.
0: Το έχεις παρατηρήσει τελευταίο καιρό.
1: Ρε φίλε,
0: είναι με το GPS και πληκτρολογεί, ναι, τον αποδείγει, ναι, το μηχανάκι.
1: Και πληκτρολογεί πάνω στο μηχανάκι και λες, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, συγγνώμη, αν σε πατήσει κάποιος τώρα, δηλαδή αν πέσει κάποιος πάνω σου, θα φταίει.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που έγινε προχθές στον δρόμο. Λέω σε έναν, ήταν οδηγός delivery σε μια πλατφόρμα. Σταματάω στο φανάρι, οδηγούσε πληκτρολογώντας, σταματάει στο φανάρι, πληκτρολογούσε. Του λέω, φιλαράκι μου, συγγνώμη, του λέω, σε ρωτήσω κάτω. Κάτι, μου λέει, με κοιτάζει, μου λέει, πες μου. Του λέω, δε φοβάσαι που παίζεις με το κινητό, γράφεις αυτό που γράφεις την ώρα που οδηγείς. Και τι μου λέει, κάνε τη δουλειά σου. Δεν ασχολήθηκα.
1: Εντάξει.
0: Αλήθεια σου λέω. Τέλειωσε μέσα μου. Λέω, άστον. Καμία λύπηση. Κανένα έλεος.
1: Όπως επίσης, μια που μιλάμε για την οδική ασφάλεια, κάπως πήγε εκεί η κουβέντα, αλλά δεν. Καλό είναι.
0: Είναι να... πολιτικό θέμα.
1: Είναι πολιτικό. Ας πούμε ο άλλος. Ο άλλος παίρνει το πατίνι και βγαίνει στη Μεσογείο, ρε φίλε. Χωρίς κράνος. Βγαίνει στη Μεσογείο χωρίς κράνος το πατίνι. Και λες, okay, το πατίνι αυτό έχει κάτι ρόδες περίπου σαν το τουρλεμάν, να πούμε. Έτσι. Τίποτα, δηλαδή, ναι, αν πέσει σε μια λακκούβα, έχει χωθεί η μπροστινή ρόδα μέσα και έχει απογειωθεί από πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φοβάσαι. Δηλαδή, δεν θα έβγαινα με πατίνι Μεσογείο να μου πληρώνουν. Να μου λένε πάνω από τα κοσάρικο και βγαίνει με. Όχι, δεν θα το έκανα. Φοβάμαι.
0: Δεν ξέρω, Παύλο μου, αλήθεια. Δεν ξέρω. Τα πολιτικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Α, εξαιρετικά.
0: Μέσα στο θέρος.
1: Εξαιρετικά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Δηλαδή, τώρα ας πούμε οι άνθρωποι θα ξεδώσουν λίγο στα πανηγύρια, θα εκτονώσουν κάπως το άγχος τους. Μετά έρχεται η ΔΕΘ, θα πάρουν τα ψυχία εκεί, θα μας δώσει ο μέγας εθνικός κυβερνήτης. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πω ότι θα βγει πάλι η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πάρει αρκετές ψήφους, αγαπητέ μου φίλοι και συνάδελφοι.
0: Θα συμφωνήσω με αυτό. Δηλαδή, αν το δούμε δημοσκοπικά, την τάση που διαμορφώνεται, φαίνεται ότι τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει είναι προς αυτήν την κατεύθυνση ως λαός.
1: Κατά εκεί πάει το πράγμα. Απλώς ο Τσίπρας, έχοντας τεκμηριώσει, έχοντας καβατζώσει, να το πω απλά, τη δεύτερη θέση, το θέμα είναι μέχρι πού θα φτάσει στη δεύτερη θέση. Και ο ίδιος περιμένει ενδεχομένως οι συνεργάτες του ότι τις επόμενες εκλογές θα είναι η κυβέρνηση. Δεν το συζητώ.
0: Να δηλαδή... κάνουμε ένα step back στη συζήτηση. Το στοιχείο με το Μητσοτάκη θα είναι, μπορεί να είναι η πλειοψηφική, μάλλον να έχει την πλειοψηφία και να πει ότι βγαίνω πρώτος, δημοσκοπικά μιλώντας πάντα. Η αυτοδυναμία είναι το ζητούμενο για το Μητσοτάκη. Εκείνη το μεγάλο του αγκάθι.
1: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δηλαδή είναι διπλή συζήτηση.
1: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Οπότε η μη επίτευξη της απαιτουμένης αυτοδυναμίας, διότι μετά το 25% αρχίζουν να ρέουν έδρες από τις 50. Όλη αυτή η ιστορία δίνει λαβή και έδαφος στις συνεργασίες, για να μην πω μια άλλη λαϊκή λέξη την οποία δεν μπορούμε να πω, να διαφωνώ, να μας κλείσουν μέσα τραπεζιώτη. Δίνει έδαφος στις συνεργασίες. Τώρα, ανώσιες συνεργασίες, ανίερες συνεργασίες, καλές συνεργασίες, θα το δούμε. Αλλά σίγουρα δεν θα βαρεθούμε. Να είναι καλά οι άνθρωποι μας δίνουν δουλειά, αγαπητέ μου φίλε.
0: Ναι, αλλά θα ήθελα να μην κάνω αυτή τη δουλειά όμως. Δηλαδή, θα ήθελα, ξέρεις, να μιλάμε, ρε παιδί μου, λίγο για την τέχνη, για την ποιήση, να μιλάμε λίγο για άλλα πράγματα, έτσι, που κάνουν καλό και στις ψυχούλες
1: μας. Αλλά να σου πω
0: και
1: κάτι.
0: Και να μιλάμε για τις ανίερες
1: συμμαχίες
0: που τις έχουμε δει να γίνονται.
1: Όντως, να σου πω όμως κάτι. Παράγεται τέχνη και πολιτισμός όταν υπάρχει διαφορά δυναμικού. Καταλαβαίνεις, αν είσαι απολύτως ίσιος, απολύτως γαλήνιος, δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα, δεν έχεις κανένα τραύμα. Δεν παράγεται τέχνη έτσι, φίλε. Δεν παράγεται τέχνη. Η πίεση, πώς το λέει, το χάσμα πάνηξε ο σεισμός, ευθύς γέμισε μάνθη. Αυτός είναι ο ορισμός της πίεσης, ορμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Άμα είσαι ίσχος, φαντάζομαι, είναι ένας τύπος που δεν απασχολεί τίποτα. Και κάθε και λέει, ωραία, θα κάνω πίεση. Τι πίεση θα κάνεις? Ότι είσαι ίσχος, είναι ωραία.
0: Γράψε μας για την ησυχία σου.
1: Ναι, γράψε με, θα γράψει ένα πείμα. Μετά τι.
0: Όχι, Παύλο Μεθενίτη, τι πάθαμε, τι πάθαμε, τι πάθαμε. Βάλε μουσική, Νίκο Αγγελόπουλε. Βάλε μουσική, βάλε μουσική.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Θωμά, καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Πολύ ωραία λέει όλα αυτά και συμφωνώ μαζί σας. Επιτρέπεται βάσει νόμου τα μηχανάκια να οδηγούν στη διακεκομένη διαχωριστική γραμμή και ανάμεσα αυτοκίνητα? Ναι, το προβλέπει ο ΚΟΚ.
1: Η διήθηση. Ακριβώς. Υπό όρους.
0: Και πιάσε κόκκινο που είπαμε το ίδιο.
1: Να πιάσω κόκκινο, αν και είναι λίγο μόβ αυτό. Δεν ξέρω τι.
0: Δεν θα τσακωθούμε. Επιτρέπει ο ΚΟΚ.
1: Ναι, υπό όρους. Αλλά τώρα υπάρχει και ο εθιμικός νόμος. Δηλαδή, άμα είναι ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα σε δύο σειρές στην Ομόνοια και είναι ακινητοποιημένα 15 λεπτά και θα είναι ακινητοποιημένα άλλα 15 λεπτά. Και είσαι με το μηχανάκι. Θα περάσεις. Ξέρω εγώ.
0: Ξέρεις, δεν επιτρέπεται έτσι, για να απαντήσω και στο φίλο τον Παναγιώτη που καλά κάνει και μας στέλνει το μήνυμά του, να περάσω σαν κάγκουρας ανάμεσα από τα αυτοκίνητα.
1: Απολύτως.
0: Να τον κάνω να του κόψω 50 χρόνια ζωής, να κόψω χωλιάσει ο άνθρωπος.
1: Απολύτως.
0: Ή να κάνω δεν ξέρω και εγώ τι, επειδή το επιτρέπει ο μικρός όγκος του οχήματός μου. Όπως απαγορεύεται και ο φίλος ο Παναγιώτης, Παναγιώτη μου δανείζομαι τώρα, το ονομάζω, δεν αναφέρομαι σε σένα. Ο Γιώργος ο τραπεζιώτης να παίζει με το κινητό του την ώρα που ο Παύλος ο Μεθυνίτης περνάει με προσοχή ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Είναι λίγο αμοιβαίο, είναι. Σαν τον έρωτα και αυτό, σαν τον παγκό. Κατάλαβες. Πρέπει να χωρέσουν δύο.
1: Έχεις μια, δίνεις, μ' αρέσει να δίνει μια ερωτική διάσταση τα πράγματα.
0: Μα είναι. Αν δεν είναι ερωτική η ζωή μας, τι είναι. Άστο. Είναι αυτό που λέμε την ησυχία πριν. Ας μείνουμε στην ησυχία μας.
1: Αυτό σκέφτηκα που λες τώρα με την ερωτική διάσταση. Ότι η αγάπη, ένας ορισμός αγάπης, ξέρεις τι είναι. Προσοχή.
0: Είναι.
1: Η αγάπη είναι προσοχή.
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή, εγώ αγαπάω αυτό το καπάκι, ας πούμε, από το. Το αγαπάω γιατί το προσέχω. Προσέχω κάθε λεπτομέρειά του. Δηλαδή, θέλω να μάθω τα πάντα για αυτό το καπάκι.
0: Τους ανθρώπους μας να τους αγαπάμε.
1: Δεν τους προσέχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν προσέχουμε τα πάντα. Πώς συμπεριφέρονται, πώς μιλούν, πώς κινούνται, η υγεία τους, τα πάντα, όλα.
0: Είπες τη μεγαλύτερη κουβέντα της εκπομπής σήμερα.
1: Ότι αγάπη είναι προσοχή.
0: Ό,τι έχω πει ένα-δύο ώρα είναι για πέταμα.
1: Άσε,
0: το κρατάω. Όχι. Το κρατάω. Καλά. Αυτό εμένα τώρα θα το κρατήσω το κεφάλι μου, το δουλέψω λίγο.
1: Λοιπόν, είμαι ηλικιωμένος, γι' αυτό κατάλαβα.
0: Ηλικιωμένος, μωρέ.
1: Είμαι ηλικιωμένος. Είχα περισσότερο, μεγαλύτερο περιθώριο να συλλέξω εμπειρίες.
0: Τι ηλικιωμένος. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι κλείνουμε, κύριε Αγγελόπουλε. Κάνουμε αποφώνηση τώρα εδώ. Κάνουμε αποφώνηση. Λοιπόν, κάπου εδώ τέλος το Mind the Trap. Ραντεβού πάλι το Σεπτέμβρη. Κάτσε να δω και την ημερομηνία, δεν τα θυμάμαι. Εγώ πάντα θυμάμαι πότε φεύγω, πότε γυρίζω. Είναι στις 7 Σεπτέμβρη το ραντεβού μας ξανά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρέα που κάνετε σε εμάς. Δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο, από εσάς ξεκινάει η ιστορία. Να ευχαριστήσω τον καλό συνάδελφο Παύλο Μεθενίδη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση στην ωραία κουβέντα. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και συνεχίζουμε. Γεια σας.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 14 Αυγούστου 1900, η Συμμαχία των Οκτώ Χωρών καταλαμβάνει το Πεκίνο, κορυφώνοντας τη στρατιωτική επέμβαση που είχε ως στόχο την καταστολή της εξέγερσης των Boxer. Η εξέγερση είχε ξεσπάσει από το αντικυβερνητικό και αντικατοχικό κίνημα των Boxer με την ενθάρρυνση της αυτοκράτηρας χείρας Τσι-Σι και στρεφόταν εναντίον της ξένης επιρροής και της αυξανόμενης παρουσίας δυτικών δυνάμεων στην Κίνα. Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν όταν πολιορκήθηκαν οι διπλωματικές αποστολές ξένων κρατών στο Πεκίνο, προκαλώντας διεθνή αντίδραση. Η συμμαχία στην οποία συμμετείχαν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Ιταλία και η Αυστρο-Ουγγαρία, εξαπέλυσε εκστρατεία για τη διάσωση των πολιορκημένων και την αποκατάσταση του ελέγχου στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Η κατάληψη του Πεκίνου οδήγησε ουσιαστικά στο τέλος της εξέγερσης και είχε σοβαρές συνέπειες για την Κίνα. Η αυτοκρατορική κυβέρνηση υποχρεώθηκε να αποδεχθεί αυστηρούς όρους και σημαντικές αποζημιώσεις προς τις ξένες δυνάμεις, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την ξένη επιρροή στη χώρα και επιτάχυνε την παρακμή της δυναστείας Τσινγκ. Επίσης άνοιξε το δρόμο για την επανάσταση του 1911 και το τέλος της αυτοκρατορίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ, σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στον Πειραιά δεμένο παραμένει το Blue Star Paros που θα απέπλεε στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σύρο-Τίνο και Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων, ενώ συστήνεται στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότεροι από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι, σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Σιβηρή της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Υπήρχε φόβος κατά τη διάρκεια της νύχτας μη φύγει η φωτιά με κατεύθυνση προς Φούρκα, καθώς ήταν μεγάλες οι ρηπές ανέμου, κυρίως το ξημέρωμα. Η κατάσταση τώρα είναι καλή, το κακό το ξεπεράσαμε, είπε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Εκτίμησε πάντως ότι θα πάρει χρόνο μέχρι να σβήσουν όλα τα καντιλάκια που καίνε. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να πετούν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ενώ η περιοχή υδροδοτείται και σταδιακά αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθυριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις χθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Στο πέρασμά της η φωτιά έκαψε σπίτια και οχήματα χωρίς να είναι γνωστός ως τώρα ο αριθμός. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατηγορίας 5, Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σαν να είναι στην κατηγορία 5, επεσήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του αρμόδιου συντονιστικού οργάνου. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστοί μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει τις 2.700. Χθες συνελήφθησαν άλλα 6 άτομα για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας και καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη, όπως ανακοινώσε τα ξημερώματα ο στρατός της Λετωνίας μέσω X. Δεν ξεκαθάρισε σε ποια χώρα ανήκει το μη επανδρομένο εναέριο σύστημα, πάντως ανέφερε πως ξένο ντρόουν μπήκε στο λετωνικό εναέριο χώρο εξαιτίας δραστηριότητας ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας, που αφήνει να εννοηθεί ότι επρόκειτο για ουκρανικό αεροσκάφος το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο. Την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία βρέθηκε ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστου τύπου, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κίνησης. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Μηχανήματα άρχισαν να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάδο Δε Λα Εσπρέγια, ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 13.000 ακίνητα καταστράφηκαν. Γράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερός. Μόλις 9.000 ως τώρα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ένταξη κλειστών σπιτιών στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, με την προθεσμία να εκπνέει στα τέλη Αυγούστου. Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει επιπλέον χρηματοδότηση με 200 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να ενταχθούν κατοικίας, με την προθεσμία να εκπνέει στα τέλη Αυγούστου. Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει επιπλέον χρηματοδότηση με 200 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να

0: Ε12 και στη συνέχεια ξεκίνησαν πορεία προς το κεντρικό λιμεναρχείο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χωρίς προηγούμενο καταρακτώδεις βροχές ανατολικά του Τόκιο, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Χιλιάδες άνθρωποι αποκλείστηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Ναρίτα που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία της Ιαπωνίας στα νησιά Κουρίλες που επισκέφθηκε χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τόνισε σήμερα ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τόκιο. Πρόσθεσε ότι η χώρα του αντιτίθεται στεναρά σε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιφέρεια. Και ο καιρός γενικά εθριός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί, άνεμη βορειοανατολική ως 8 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94, στο 98 και 3. Στον ήχο, ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή, η Λίλια Ξύλου. Και στο μικρόφωνο, ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα εκτάκτο σήμερα για 2 ώρες από 1 ώρα νωρίτερα. Φίλες και φίλοι, αύριο είναι 15 Αύγουστο. Μια μεγάλη γιορτή για τους χριστιανούς. Η κοίμηση της Θεοτόκου, της μητέρας του Χριστού, θεωρείται κάπως σαν το Πάσχα του καλοκαιριού και γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλη την Ελλάδα, δείχνοντας πόσο σημαντική για το ελληνικό φαντασιακό είναι η ιδέα της μητέρας. Η Παναγία, η Παρθένος Μαρία, είναι η μητέρα του Ιησού, αλλά πολλοί τη νιώθουν ως τη μάνα με μη κεφαλαίο. Την αρχιετυπική Θεία Μητέρα που λατρεύεται εδώ και χιλιετριίδες παντού στον κόσμο με διαφορετικά ονόματα. Ωστόσο, πάντα είναι το ίδιο πρόσωπο, αυτό του πιο κοντινού ανθρώπου σε όλες και σε όλους μας. Είναι εκείνο το άτομο που οι πάντες και οι πάσες ξεκίνησαν τη ζωή τους, άρχισαν να υπάρχουν εντός του, η Μητέρα. Που στα δύσκολα, όλες και όλοι μας, αυτήν επικαλούμαστε. Μάνα μου λέμε, η μανούλα μου, που είναι ουσιαστικά το ίδιο με το Παναγία μου.

Το όνομα της Παναγίας ήταν Μαρία. Στα αραμαϊκά, τη γλώσσα που μιλούσε ο Χριστός, το όνομά της Μαρία ήταν Μυριήμ, ενώ στα αρχαία εβραϊκά ήταν Μαριά, με το όνομα στη λήψη. Με τη σημασία που έχει η Μαρία στη λαϊκή κουλτούρα των πιστών, είναι αυτονόητο στο πιο κοινό ελληνικό όνομα απ' όλα, ανδρικά και γυναικεία, είναι το Μαρία. Υπολογίζεται, σύμφωνα με μια στατιστική μελέτη, πως στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων πολιτών πάνω κάτω υπάρχουν περισσότερες από 520.000 Μαρίες. Όμως, πώς ετυμολογείται το όνομα της Παναγίας του τόκου? Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας αναφέρει πως το Μαρία προέρχεται από το εβραϊκό Μαριάμ, του οποίου η πιθανή σημασία είναι πικρή, ανυπότακτη. Ο λεξικογράφος δίνει και μια άλλη πιθανή ετυμολόγηση, ανάγοντας την προέλευση του ονόματος στην αιγυπτιακή ρίζα Mi-R-H. Δεν μπορώ να το προφέρω αυτό, τέλος πάντων, που σημαίνει δυνατός, έφορος, γόνιμος. Αυτά με την επίσημη γλωσσολογία. Από εδώ και πέρα, αν πιάσουμε την ιερή ετυμολόγηση, έρχεται το χάος. Σύμφωνα λοιπόν με κάποιους θεοφόρους πατέρες, αλλά και σύγχρονους ευσεβείς μελετητές της Βίβλου, το όνομα Μαρία σημαίνει πέλαγος, καθώς σαν θάλασσα η Παναγία δέχτηκε όλους τους ποταμούς των θεϊκών δωρεών. Τέλος πάντων. Σημαίνει επίσης και μύρο της θάλασσας ή πριγκίψα των υδάτων. Ή, εάν δεχτούμε πως το όνομα Μαρία έχει αρχαιοελληνική προέλευση, Μαρία είναι η ακτινοβολούσα, αυτή που λάμπει. Όπως καταλαβαίνετε, εάν από την επιστήμη εξοκύλουμε στην πίστη, τα πάντα αποκτούν το νόημα που εμείς θέλουμε να τους δώσουμε. Και αν η ρημάδα, η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις απόψεις μας, τόσο το χειρότερο για αυτήν και όχι βέβαια για τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις μας.

Όπως είπαμε στην αρχή, η Μαρία, η μητέρα του Ιησού Χριστού, ονομάστηκε Παναγία ή Υπεραγία, δηλαδή Αγιοτάτη, εφόσον από το σώμα της γεννήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου και Υιός Θεού, σύμφωνα βέβαια με τη χριστιανική παράδοση. Εδώ πρέπει να σημειώσω πως οι Ορθόδοξοι και ιδιαίτερα οι Έλληνες αγάπησαν πολύ το πρόσωπο της Παναγίας, καθώς αυτή ανταποκρινόταν σε ένα πολύ ισχυρό μητρικό αρχέτυπο. Μπορεί παλιότερα αυτά τα αισθήματα να τα κάλυπτε η Δήμητρα, η Εστία ή ακόμα και η Ίσιδα, αλλά εδώ και 2000 χρόνια η Παναγία έγινε η μάνα όλων. Έτσι, η λαϊκή και ορθόδοξη παράδοση έδωσε στην Παναγία πραγματικά ατελείωτα προσωνύμια γύρω στα 500 θεοτοκονύμια που μαρτυρούν την ευλάβεια και την φαντασία των πιστών, και καθώς και την οικειότητα που ένιωθαν με τη μητέρα του Θεού. Τα προσωνύμια αυτά χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Μία είναι ο τρόπος αγιογραφίας ή παράστασης της Παρθένου. Παράδειγμα, βρεφοκρατούσα, γλυκοφιλούσα, θρηνούσα. Άλλη κατηγορία προσωνυμίων προκύπτει από τη θεολογική ιδιότητά της. Πάντων ελπής, ελεούσα, κυρά, μεγαλόχαρη. Από την παλαιότητα του εικονισματός της, μαυριώτησα, γερόντισα. Ή από τον τρόπο έβρεσης της εικόνας της. Καμαριανή, θεοσκέπαστη, σπηλαιώτησα, πλατανιώτησα, πορταίτησα, μυρτιδιώτησα, φανερωμένη, φιδού. Ή από τον τόπο προέλευσης εικόνας. Αθηνιώτησα, βατοπεδινή, πολίτησα, ψαριανή. Επίσης υπάρχουν προσωνύμια που σχετίζονται με την εποχή, ακόμα και με τις γεωργικές εργασίες που γίνονται στη γιορτή της. Παραδείγματος χάρη, φλεβαριανή, μεσοσπορίτησα, ακαθή από τον ακάθιστο ύμνο. Να πούμε πως κάποια προσωνύμια της Παναγίας, όπως έχουν χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα στην αγιογραφική της απεικόνηση, είναι σκετιποίηση. Και χαριτωμένη, παντάνασα, πλατιτέρα, γαλακτοτροφούσα, οδηγήτρια, Παναγία με το πέζον πεδίον, επταβηματίζουσα, παντοβασίλισσα, κοσμοσότηρα.

Η ετυμολογία του προσωνυμίου Παναγία για τη Μαρία, τη μητέρα του Χριστού, έχει ενδιαφέρον. Το επίθετο Πανάγιος, Παναγία, Πανάγιο, σημαίνει Άγιος σε εξαιρετικό βαθμό. Ο Άγιος τώρα είναι ο Θείος, ο Ιερός, ο Ηθικός, ο Ενάρετος, ο Έντιμος, ο Ανεξήγακος, ο Καλοκάγαθος, αυτός που είναι απαλλαγμένος από ηθικές ή άλλες ατέλειες. Πράγματι, το επίθετο Άγιος με την πληθώρα των θετικών του συμπαραδηλώσεων είναι μία από τις αγαπημένες λέξεις του χριστιανισμού αλλά και των άλλων θρησκειών. Η λέξη Άγιος παράγεται από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα Γιάγ που σημαίνει τιμώ, ευλαβούμε, από την οποία προέρχονται και ομόρισες λέξεις αγνός αλλά και άγος, το οποίο δασινόμενο, τα πέντε δασία έτσι, σημαίνει άξιο τιμής και σεβασμού. Άλλωστε, η λέξη Άγιος, όπως λέει το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, στην αρχαία ελληνική προσδιορίζε τόπους ή πράγματα που προκαλούν σεβασμό και ευλαβικό φόβο. Η Παναγία βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας, φίλες και φίλοι. Μπορεί το πρόσωπό της να μην προκαλεί πλέον αυτόν τον ευλαβικό φόβο. Οπωσδήποτε όμως οι πιστοί αποδίδουν στην Παρθένο σεβασμό και αγάπη. Σκεφτείτε πως το όνομά της δίδεται σε γυναίκες και σε άντρες. Σπανιότερα το Μάριος από το Μαρία και συχνότερα το Παναγιώτης που είναι ένα κοινό όνομα. Όπως και το Παναγιώτα που δεν είναι τόσο δεδομένο όσο το Μαρία που πράγματι κυριαρχεί και συναντάται σε πάμπουλες, παραλλαγές και υποκοριστικά. Μέρι, Μάρα, Μάρο, Μαριό, Μαριό, Μαριό με γάμα και με γιώτα, Μαριγό, Μαριγούλα, Μαριέτα, Μαριέτη, Μαριορί, Μαριορί με γάμα και με γιώτα, Μαρίκα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιό, Μιρέλα, Μάνια. Να πούμε πως το όνομα Μαρία πέρασε σε όλο τον κόσμο μέσω της ελληνικής μετάφρασης της Αγίας Γραφής. Σχεδόν δεν υπάρχει σπίτι ή παρέα που να μην έχει μία Μαρία. Και αυτό είναι κάτι που το ξέρει και η Κουτσή Μαρία, που λένε, δηλαδή η εσχάτη, η τελευταία από όλες τις γυναίκες.

Το ξέρει και η Κουτσή Μαρία. Αυτή η παροιμία, σύμφωνα με μια εκδοχή, προέκυψε από τα άπλυτα ρούχα, όταν ακόμα γυναίκες έβαζαν πλύση στις κοινόχρηστες αυλές των παλιών κατοικιών. Τα βρώμικα ρούχα, μεταξύ άλλων, είναι και φορείς πληροφοριών, που λένε πολλά για τις συνήθειες, την υγεία, ακόμα και την οικονομική κατάσταση των ιδιοκτητών τους. Συνεπώς, η μεταφορά των άπλυτων ρούχων, τα οποία θα αναλύονταν και θα σχολιάζονταν από όλες τις κουτσομπόλες γυναίκες, ήταν μεγάλη υπόθεση. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, όλα αυτά συνέβαιναν εκείνες τις μακρινές και παροχημένες εποχές, όταν η ελληνική κοινωνία εξελάμβανε τη γυναίκα σαν παιδομηχανή και απλήρωτη υπηρέτρια του άντρα και αφέντη της. Λοιπόν, όταν κατέφθανε ο μπόγος με τα άπλυτα ρούχα που θα προσέφεραν ατελείωτες ευκαιρίες κριτικής για τους ανθρώπους της γειτονιάς, οι γυναίκες που έσπευδαν πρώτες, οι πιο γρήγορες και αρτιμελείς, μάθαιναν πρώτες τα μηνύματα που κρύβονταν στα άπλυτα ρούχα. Μια κουτσή γυναίκα αναγκαστικά θα τα μάθαινε τελευταία, καθώς θα αργούσε να φτάσει στα άπλυτα και στα νέα που εμπεριείχαν. Εκτός και αν αυτά ήταν τόσο συγκλονιστικά, τόσο ευρέως γνωστά, που ακόμα και η εσχάτη των εσχάτων, η πιο παρακατιανή και περιφρονητέα γυναίκα, θα τα είχε ήδη ακούσει. Δηλαδή, θα τα ήξερε ακόμα και η ανάπηρη με το πιο συνηθισμένο γυναικείο όνομα, δηλαδή η Κουτσή Μαρία. Το όνομα Μαρία επίσης έχει περάσει στο συλλογικό φαντασιακό και ως ένα τυπικό όνομα υπηρέτριας. Ίσως όχι τόσο σήμερα, αλλά παλιότερα θεωρούνταν σχεδόν υποχρεωτικό η υπηρέτρια να ονομάζεται Μαρία, όπως αποτυπώθηκε πολλές φορές και πολύ γραφικά στον ελληνικό κινηματογράφο. Η Μαρία λοιπόν, το απλοϊκό κορίτσι του λαού, που από κάποιο άγνο νησί ή ορεινό χωριό έμπαινε στα αστικά σαλόνια, ήταν αυτή που θα προσέτρεχε σε κάθε επιθυμία των αφεντικών της. Πάντα ήσυχη, πάντα αθόρυβη, αποτελεσματική, σιωπηλή, καθαρή, αόρατη ή δυνατόν. Η επιτομή του ζωντανού ρομπότ χωρίς προσωπικές ανάγκες, συναισθηματικές ή σωματικές, χωρίς να βλέπει κρυφά τον ξάδερφό της, εντός εισαγωγικών, δηλαδή τον αγαπημένο της, χωρίς να αντιμιλά ή να οργίζεται, χωρίς να κουράζεται ή να βαριγκωμάει, γεμάτη ευγνωμοσύνη για την τύχη της να δουλεύει σε ένα τόσο καλό σπίτι, όπου εκτός από το αστικό κοσμοπολίτικο λούστρο θα έκανε και την πρικούλα της, και για να παντρευτεί όταν θα ερχόταν η ώρα της τον άντρα που θα επέλεγαν για αυτήν η οικογένεια ή η κυρία της. Ναι, ναι, πόσες Μαρίες, φίλες και φίλοι, πόσες κοπέλες δεν υπηρέτησαν στα καλύτερα τα σπίτια, πόσες Μαρίες δεν υπέστησαν τα πάνδυνα, βρισχές, προσβολές, άδικες κατηγορίες, φυσική, ηθική και λεκτική κακοποίηση, ακόμα και σεξουαλική παρενόχληση από τον αφέντη ή τα αρσενικά μέλη της οικογένειάς του, που θεωρούσαν πως η υπηρέτρια, το δουλικό, η Μαρία του σπιτιού, είναι το μπαλάκι του άγχους, ο σάκος του μπόξ ή ακόμα και η οικόσιτη ιερόδουλη, που οφείλει να δέχεται τα πάντα, χωρίς να διαμαρτύρεται, χωρίς να εξεγείρεται, γιατί η κοινωνία είναι αυτή που είναι. Γεμάτοι κοπέλες που θα έδιναν οτιδήποτε για να βρεθούν στη θέση της αχάριστης Μαρίας, της υπηρέτριας. Πόσες Μαρίες δεν αγίασαν, κυριολεκτικά όμως, φίλες και φίλοι, στην τιμημένη, την ευλαβική, την καθοσπρέπει ελληνική κοινωνία. Πόσες.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μετεβοδίων η μεγάλη εξοδός του 15 Αυγούστου λόγω των θελωδών ανέμων που φθάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, προβλήματα με δρομολόγια και στον Πειραιά. Στον Πειραιά συγκέντρωση ατόμων που διαμαρτύρονται για την άφηξη στο κεντρικό λιμάνι της χώρας του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί στη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με επί τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα, Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστοί μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία. Τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χωρίς προηγούμενο καταρρακτώδεις βροχές. Ανατολικά του Τόκιο ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τώρα το πρωί. Θερμοκρασία 32 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10, επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις υποκανονικές συνθήκες, στις 10 και κάτι. Από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Αύριο είναι 15 Αύγουστο, κυρίες και κύριοι, η γιορτή της Παναγίας, της Παρθένου, που σύμφωνα με τις γραφές γέννησε τον Ιησού με άμωμο σύλληψη. Μια Παρθένα να γεννήσει έναν Θεό. Κάποιοι πιστεύουν πως αυτή η ιδέα είναι αποκλειστικότητα της χριστιανικής θρησκείας, πως μόνο ο Ιησούς γεννήθηκε από μια αγνή κοπέλα, πως μόνο ο Χριστός ήταν εκ Παρθένου θεογέννητος. Αυτό όμως δεν ισχύει. Η χριστιανική θρησκεία δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν φύτρωσε ευνηδίως. Οικοδομήθηκε χρησιμοποιώντας πάρα πολλά λατρευτικά δομικά στοιχεία από προηγούμενες θρησκείες. Ή συνέπεσε με αυτές, δίνοντας δογματικές λύσεις σε παρόμοιες ανάγκες, ώστε να δελεάσει και να ελέγξει τους πιστούς. Τίποτα δεν πάει χαμένο για το όποιο ιερατείο, φίλες και φίλοι, είναι γνωστό αυτό. Εκεί που ήταν χτισμένοι πολλοί αρχαίοι ναοί, αφιερωμένοι στο Δωδεκάθεο, αναγέρθηκαν χριστιανικές εκκλησίες. Χρησιμοποιώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα μπάζα, τα οικοδομικά υλικά των προηγουμένων λατρευτικών κτισμάτων. Να, για παράδειγμα να πω πως ο ιερός ναός της Ευαγγελιστρίας της Τίνου, η Κοσμαγάπητη, Παναγιά της Τίνου, έτσι, το λαμπρό έργο του Σμυρναίου αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Καλονάρη, χτίστηκε τον 19ο αιώνα με μεγάλες ποσότητες μαρμάρου που μεταφέρθηκαν από τον αρχαιολογικό χώρο της κοντινής Δήλου αλλά και από τον ναό του Ποσειδώνα στα Κιόνια της Τίνου. Είναι ίσως ειρωνικό, αλλά ένας από τους επιφανέστερους ναούς της Ορθοδοξίας αφιερωμένος Θεομήτωρα να εμπεριέχει σπαράγματα ειδωλολατρικών ναών. Μιλάμε για πραγματική θρησκευτική ανακύκλωση. Αυτό το δόγμα του τίποτα δεν πάει χαμένο για τους ιερείς της όποιας πίστης αποδεικνύεται ακόμα και από τις επαναχρησιμοποιούμενες ημερομηνίες μεγάλων παγανιστικών εορτών. Κάποιες σημαδιακές μέρες που γιόρταζαν οι αρχαίοι θεοί συνέχισαν να παραμένουν ιερές και να χρησιμοποιούνται από τους λειτουργούς της νέας θρησκείας, όπως η 25η Δεκεμβρίου, ας πούμε, η μέρα που γιόρταζαν οι Ρωμαίοι τη γέννηση του Μήθρα, του Θεού Ηλίου. Αυτή η ημερομηνία αξιοποιήθηκε ως η γενέθλια μέρα του Ιησού, δηλαδή ως η μέρα των Χριστουγέννων.

Για το ιερατείο, φίλες και φίλοι, από καταβολής ανθρωπότητας, τίποτα δεν πάει χαμένο. Η εκάστοτε, η όποια εκκλησία, είναι η επικερδέστερη επιχείρηση. Είναι γωνιακό το μαγαζί των ιερέων της κάθε πίστης. Όλες τις θρησκείες, μηδεμιάς εξαιρουμένης, διασκεδάζουν το φόβο του θανάτου, πουλώντας ελπίδα για αιώνια ζωή. Δηλαδή, αέρα κοπανιστό. Όπως έλεγε και ο μεγάλος Νίκος Τσιφόρος, μοσχοπουλούν οικόπεδα στον παράδεισο. Μία από τις ιδέες λοιπόν που δεν θα μπορούσε να μείνει ανοιξιοποίητη από τη νέα θρησκεία του εσταυρωμένου Ναζωραίου είναι και εκείνη της Παρθένου μητρός του. Όμως, ξέρετε πόσοι θεοί πριν τον Ιησού γεννήθηκαν από Παρθένες? Προσοχή, επουδενή δεν λέω πως η ευλαβής αγάπη των θρησκευόμενων ανθρώπων προς το πρόσωπο της Παναγίας είναι μια αυταπάτη. Η πίστη, ως γνωστόν, δεν χρήζει αποδείξεως. Η πίστη είναι αληθινή, οπωσδήποτε για τον ίδιο τον πιστό. Και βέβαια το πρόσωπο της μάνας είναι ιερό, όπως είπα στην αρχή. Και η Παναγία ενσαρκώνει αυτό το πρόσωπο με όλη την άβρα της σωματικής και ψυχικής του εγκύτητας που είναι πανανθρώπινη και διαχρονική. Ακόμα για τους άθεους και τους αγνωστικιστές η Παναγία είναι μια κοντινή, οικία μορφή γεμάτη αγάπη και φροντίδα για το παιδί της. Και ποιος άνθρωπος μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στο θρήνο της Θεοτόκου, της μάνας που κρατά το άψυχο κορμί του παιδιού της στα χέρια της. Το ότι αυτό το πρόσωπο της Παρθένου μητέρας ενός Θεού που πεθαίνει και αναγεννάται μας έρχεται πανάρχαιο από τις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια τρανή απόδειξη του πόσο δυνατός είναι αυτός ο μύθος, πόσο βαθιά εγγεγραμμένος στη συλλογική ψυχή των ανθρώπων. Η Ίσιδα, η θεά των αρχαίων Αιγυπτίων, είχε γεννήσει το γιο της, το θεό Όρο, με άμμωμο σύλληψη. Όπως και ο Ρα, ο θεός του ήλιου, του οποίου η μητέρα ήταν η Παρθένος Νούτ. Ο θεός Άτης, της Φρυγίας, γεννήθηκε από την Παρθένο Νάνα, η οποία είχε μείνει έγκυος όταν έπεσε στο στήθος της ένα κουκούτσι από αμύγδαλο ή ρόδι. Τα λόγω αυτά τα λέει η ιστορία, η μυθολογία μάλλον. Η Παρθένος Δανάη, η μητέρα του Περσέα, που αν και κλειδωμένη από τον πατέρα της στο παλάτι του, έμεινε έγκυος από το Δία, ο οποίος την επισκέφτηκε παίρνοντας τη μορφή χρυσής βροχής. Ακόμα, ο Μήθρας ήταν ένα προϊόν αμμώμου συλλήψεως, όπως και ο Βούδας, ο Ζαρατούστρα, ακόμα και ο βασιλιάς Σαργών της Ακαδίας, ο μυθικός ήρωας των Φιλανδών, Βαϊνεμάινεν, και ο Βιτσιλοποτσίτλι, τέλος πάντων, όπως λέγεται αυτό, ο θεός των Ινδιάνων του Μεξικού. Παντού, σε όλο τον κόσμο, φίλες και φίλοι, σε όλο τον πλανήτη, η ιδέα της Παρθένου που γεννά ένα θεό, ένα βασιλιά ή έναν ήρωα είναι κοινή. Τώρα, το γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να πιστέψουν πως η ύπαρξη των θεών τους, των θεανθρώπων, των βασιλέων και των ηρώων τους οφείλεται στην άμμο σύλληψη, όταν η θεότητα ενώνεται με την ανθρωπότητα στο πρόσωπο μιας Παρθένου, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Για να τονιστεί η ανωτερότητά τους, όταν όλες και όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε προϊόντα της τόσο κοινής και καθόλου ξεχωριστής επαφής μεταξύ των γονιών μας, δεν ξέρω. Όπως και να έχει όμως, η μάνα είναι μάνα, είτε θεού είτε ανθρώπου, είτε θεάνθρωπου, και αυτή τιμάται στην αυριανή γιορτή.

Φίλες και φίλοι, συγχωρήστε μου μια προσωπική άποψη. Θεωρώ πως η σχέση Θεού και ανθρώπου είναι αυστηρά προσωπική και αδιαμεσολάβητη. Το τι παρτίδες έχει ή δεν έχει κανείς με το Θεό του ή τον όποιο Θεό, πιστεύω πως δεν θα έπρεπε να αφορά κανέναν άλλον πλην του ιδίου. Είναι δικός μου λογαριασμός το τι νιώθω ή δεν νιώθω μέσα στην καρδιά μου ενώπιον της θεότητας. Σίγουρα δεν είναι δουλειά κανενός τρίτου να μπει στη μέση. Άλλωστε, κάθε άνθρωπος είναι και ένας ναός Θεού, έτσι δεν είναι? Φυσικά, άλλοι άνθρωποι δέχονται και μάλιστα επιζητούν τη μεσητεία του κλήρου μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Και καλά κάνουν, αυτό έχουν ανάγκη. Όμως το ιερατείο, κάθε ιερατείο, δεν περιορίζεται στα πνευματικά του καθήκοντα, αυτά της διαμεσολάβησης μεταξύ ανθρώπου και Θεού, αλλά ασκεί εξουσία στην κοινωνία, χέρι-χέρι με την κρατική εξουσία. Ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρει στον έλεγχο των μαζών, ουσιαστικά στη γείωση της οργής τους, είναι ανεκτίμητες για το όποιο καθεστώς. Η κοσμική εξουσία αστυνομεύει σώματα, ενώ η θρησκεία αστυνομεύει ψυχές. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται με το ζημίο του. Ας μην μπούμε στο ζήτημα της τεράστιας εκκλησιαστικής περιουσίας και σε αυτό του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας ή στην αύξηση της τιμής των Μητροπολιτών, γιατί θα ξημερώσουμε, να πιάσουμε και αυτό το θέμα. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα είναι πως ο βολός των πιστών από το περίσσευμα ή ακόμα χειρότερα από το υστέρημά τους έχει λαμπρύνει την εκκλησία, της έχει δώσει κύρος, πλούτο και δύναμη. Αύριο, το 15 Αύγουστο, η Παναγιά της Τίνου θα είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα. Είναι τόσο λαμπρός ο εορτασμός, τόσο κραυγαλαίος, που αποκτά κοινωνιολογικές και ψυχολογικές διαστάσεις. Καλή ευλάβεια, καλή η πίστη, αλλά όλος αυτός ο ιερός γιγαντισμός στις τελετές αγγίζει, στα μάτια μου τουλάχιστον, την ειδωλολατρεία και συγγνώμη κιόλας. Θέλω να πω, όλες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρπουν και μάλιστα σε ειδικά σημασμένη λωρίδα του ανηφορικού δρόμου προς την εκκλησία, όλοι αυτοί οι τόνοι του κεριού που καίγεται, όλα αυτά τα τάματα και τα χρυσάφια, όλη αυτή η λαχτάρα των ανθρώπων να βρεθούν κάτω από τη σκιά της θαυματουργής εικόνας για να λάβουν την ευλογία της Θεομήτωρος, όλη αυτή η χρυσοπίκυλτη εκοφαντική παράσταση με τη σύμπραξη των επισήμων, των αρχών του τόπου και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, όλων αυτών των μεγάλων αρχηγών της φυλής που λάμπουν μέσα στα παράσημα και τα διάσημά τους, στις εντυπωσιακές στολές και στα ακριβά τους κοστούμια, αλλά μπρατσέτα με το πολύχρυσο ιερατείο, όλο αυτό το θέαμα, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω και να με συγχωρείτε, αλλά εμένα μου φαίνεται πως σχετίζεται περισσότερο με την υστερία, την επίδειξη και την εξουσία και λιγότερο με την ευλάβεια, τη μέθεξη και την εσωτερική αποδοχή του Θείου μέσα στην ψυχή μας.

Ο Καζαντζάκης, φίλες και φίλοι, έλεγε πως καμιά φορά ο Θεός μιλάει μέσα μας, αλλά όχι με την στεντόρια, τη βροντερή φωνή της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά απαλά, σιγανά, μέσα στην ψυχή μας, σαν πνοή ανέμου, σαν ψιθύρισμα, που όμως για να ακουστεί πρέπει να υπάρχει εσωτερική γαλήνη και σιωπή. Το τελευταίο πράγμα που θα υπάρχει αύριο στην Τίνο, στον εορτασμό, είναι η γαλήνη και η σιωπή με τις μηχανές της βαριάς θρησκευτικής βιομηχανίας να δουλεύουν στο φουλ. Προσωπικά σαν ενήλικος δεν έχω βρεθεί ποτέ τον 15 Αύγουστο στην Τίνο. Τη μόνη φορά που είχα πάει, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, αλλά δεν ήταν καμιά μεγάλη γιορτή ωστόσο, η θρησκευτική δραστηριότητα ήταν τόσο αυξημένη που μου έκανε εντύπωση. Οι προσκυνητές μπουσούλεγαν στη λωρίδα τους, οι έρποντες και οι έρπουσες, ενώ στο παρεκκλήσι που δεχόταν τα τάματα, τις μεγάλες λαμπάδες στον πόη του ανθρώπου, ο φουριόζος υπεύθυνος εκεί ήταν ήδη ιδρωμένος από τη δουλειά. Του πήγαιναν μια αναμένη λαμπάδα και αυτός την έστεινε για μερικά δευτερόλεπτα, όσο χρειαζόταν για να σταυροκοπηθεί ο πιστός που έκανε το τάμα και να ρίξει την εισφορά του στο παγκάρι, και μετά ο υπεύθυνος την έσβηνε τη λαμπάδα, την ξεκόλλαγε από την άμμο και την πέταγε χωρίς δεύτερη κουβέντα, σκέψη ή βλέμμα στον ήδη μεγάλο σωρό των ελάχιστα καμένων λαμπάδων που όσο περνούσε η μέρα γιγαντωνόταν, κάνοντας χώρο λοιπόν πετώντας την για την επόμενη λαμπάδα του επόμενου πιστού που περίμενε στην ουρά. Τρόμαξα να σας πω και σοκαρίστηκα λίγο από τις συνοπτικές διαδικασίες τύπου φύγε εσύ, έλα εσύ, και έφυγα, φίλες και φίλοι, αναλογιζόμενος με δέος όχι την άμωμο σύλληψη της Παρθένου, άλλωστε η κατάσταση ήταν ήδη πολύ θορυβώδης και ηλιστική για κάτι τέτοιες θεολογικές ανησυχίες, αλλά το πόσα λεφτά θα έβγαζε μέσα σε μία μέρα και μάλιστα όχι εχμής, έτσι, ο ναός, από την κυροπολισία και τα παγκάρια, πόσες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ, για να μιλήσουμε για εκατομμύρια, που μπαίνουν στην εκκλησία κάθε μέρα βρέξει χιονίσει, με αποκορύφωμα βέβαια τη γιορτή της Παναγίας, που τα εκατομμύρια των εισπράξεων θα φτάσουν στο Θεό, που λένε.

Φίλες και φίλοι, αύριο είναι η γιορτή της Παναγίας. Γιορτάζει η μητέρα και θέλω να πω πως δεν υπήρχε εποχή στην ιστορία του ελόγου ανθρώπου, του Homo sapiens, που να μην λατρευόταν η θεά, η μητέρα γη. Η μεγάλη θηλυκή θεότητα που δίνει τη ζωή. Η θεά πάντα συμβόλιζε τη γονιμότητα, την εφορία, την αύξηση, τη ζωή, την καρποφορία, την ειρήνη. Πάντα η θεά προστάτευε τη ζωή, ό,τι μεγαλώνει και ανθίζει, ό,τι καρπίζει και ευημερεί. Τα παιδιά και τα λουλούδια, τα νερά και τα γόνιμα χωράφια. Πάντα υπήρχε μια ειρηνική θεότητα, στεφανωμένη με στάχια. Μια αρρωγός, μια θεραπεύτρια. Μια γυναίκα που σου έπαιρνε τον πόνο και σου δίνει τη χαρά. Μια θηλυκή θεότητα, την οποία επικαλούνταν οι κυοφορούσες και οι γεωργοί. Οι μωρομάνες, για να φυλάνε τα παιδιά τους από το κακό, από τις αρρώστιες και από το λοιμό. Αλλά και οι άντρες, για να είναι πλούσια τα γεννήματα, για να έχει ο κόσμος να φάει. Πάντα υπήρχε μια θηλυκή θεά που από όλους τους θεούς που γέννησε η ανθρωπότητα, αυτή ήταν πάντα πιο κοντά από όλους τους άλλους του Πανθέου στον αγωνιζόμενο άνθρωπο, στον κοπιόντα και πεινώντα, στο χυμαζόμενο και αναγκεμένο, στον ασθενή και οδυπόρο άνθρωπο. Γιατί ήταν η μητέρα, φίλες και φίλοι, που ήξερε και καταλάβαινε. Ήταν η αιώνια, η αρχιετυπική μάνα που πονάει τα παιδιά της, που τα σκέπει και τα φροντίζει μέχρι τη στερνή της ανάσα. Που δίνεται και αναλώνεται στον καθημερινό της μόχθο γι' αυτά. Πάντα υπήρχε μια μητέρα και η οικία μορφή της, η γλυκιά της όψη αποτυπώθηκε σε ό,τι υλικό είχε πρόχειρο άνθρωπος. Στο ξύλο και στο κόκαλο, στην πέτρα και στο μέταλλο, στον καμβά και στο ύφασμα. Για να εστιάσει πάνω του, πάνω στο ξώανο και στο ειδόλιο, πάνω στο άγαλμα και στην εικόνα, τη δύναμη της πίστης του. Τη θέρμη της ψυχής του. Πάντα θα υπάρχει μια μητέρα του Θεού. Πάντα θα υπάρχει μια Παναγία. Η μάνα όλων, με τα χιλιάδες πρόσωπα από την αυγή της ιστορίας. Πάντα θα υπάρχει μια γαστέρα και ένα στήθος. Ένα πρωταρχικό θηλυκό σύμπαν, όπου πρωτοσκύρτησε η ζωή όλων μας. Πάντα θα υπάρχει μια γυναίκα, που δεν θα κρατάει όπλα στα χέρια της, αλλά ένα μωρό που θα μεγαλώνει δίπλα της, μιλώντας της στη μητρική του γλώσσα. Μιλώντας του στη μητρική του γλώσσα. Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει μια Μαρία, μια Θεοτόκος, που θα σπέβδει στις στιγμές του πόνου και της αγωνίας μας και θα είναι εκεί. Μάνα μου λέμε, μάνα μου και Παναγιά μου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Μετεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο και τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόβλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, στον Πειραιά δεμένο παραμένει το Blue Star Paros που θα απέπλε στις 7.30 με προορισμό Σύρο, Τίνο και Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί μετά τις 11 ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων, ενώ συστήνεται στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν πριν την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότεροι από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι θα είναι σε ισχύ στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Εν μέσω τώρα της καλοκαιρινής σεζόν, σε προειδοποιητική απεργία αποχή από προληπτικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, προχωράει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου, καθιστώντας αβέβαιο το στόχο ολοκλήρωσης των 25.400 επιτόπιων ελέγχων για φέτος. Μεταξύ άλλων, διαμαρτύρονται για υπερβάσεις του νόμιμου ωραρίου, απλήρωτες και υποαμοιβόμενες υπερορίες, χρήση ακατάλληλων ή επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων και μη καταβολή του προβλεπόμενου ελεγκτικού επιδόματος. Προϊστάμενοι τμήματων της ΑΔΕ έχουν καλέσει ήδη με εξώδικο τους εφοριακούς να δηλώσουν αν θα συμμετάσχουν στην απεργία ή όχι, προκειμένου να αντικατασταθούν από συναδέλφους τους. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια, προκειμένου να κριθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Η περιοχή πλέον υδροδοτείται και σταδιακά αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης χθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Στο πέρασμά της η φωτιά έκαψε σπίτια και οχήματα, χωρίς να είναι γνωστός ως τώρα ο αριθμός. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, κατηγορίας 5, η Αττική, η Βιωτία και η Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κινδύνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σαν να είναι στην κατηγορία 5, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του αρμόδιου συντονιστικού οργάνου. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Σε επιφυλακή είναι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστοί μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Από την 1η Αυγούστου τώρα έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει τις 2.700. Χθες συνελήφθησαν άλλα 6 άτομα για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτζή, κατά την οποία ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ενεξελίξεις συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ και οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να διαβουλεύονται για τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Επίσης, αναφέρεται πως συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των νεοδιοριστέντων πρεσβεών τους. Ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας και καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο στρατός της Λετωνίας μέσω της πλατφόρμας X. Πάντως, δεν ξεκαθάρισε σε ποια χώρα ανήκε το μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα. Ανέφερε πως ξένο ντρόουν μπήκε στον λετωνικό εναέριο χώρο εξαιτίας δραστηριότητας ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας, που αφήνει να εννοηθεί ότι επρόκειται για ουκρανικό αεροσκάφος το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 μέρες μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Μηχανήματα άρχισαν να απομακρύνουν συντρίμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Δελα Εσπιέργια, ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 13.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερώς. Μόλις 9.000 έως τώρα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ένταξη κλειστών σπιτιών στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, με την προθεσμία να εκπνέει στα τέλη Αυγούστου. Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει επιπλέον χρηματοδότηση με 200 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα τουλάχιστον 11.000 κλειστά σπίτια, και ενώ ο αρχικός στόχος ήταν για 20.000. Σε άλλα διεθνή, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού Βρετανικού κόμματος Reform, Nigel Farage, ανέκτησε σήμερα τη βουλευτική έδρα του, κερδίζοντας την αναπληρωματική εκλογή που ο ίδιος προκάλεσε, ενισχύοντας τη θέση του απέναντι στις κατηγορίες για δωρεές. Χρημάτων που δεν έχει δηλώσει. Ωστόσο, υπονομεύθηκε καθώς.

0: Το δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μείνετε στον Αθήνα 984 και την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Παύλος Μεθενίτης.
1: Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο 98.3. Στον ήχο η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λιλία Ξύλου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-0909-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Το ραδιογράφημα παραμένει στον αέρα εκτάκτο σήμερα για τη δεύτερη ώρα του και δράτωμε δηλαδή της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω πολύ και θερμά και να δώσω τις ευχές μου στη Βίκη, στον Άλκη, στη Βασιλική, στη Ζωή, στον Κώστα, στη Γιάννα, να είναι καλά οι άνθρωποι που μπήκαν στον κόπο να στείλουν ένα μήνυμα. Φίλες και φίλοι, σχεδόν όλη η Ελλάδα από σήμερα το βράδυ έτσι και αύριο όλη την μέρα θα βρίσκεται σε ένα πανηγύρι. Παντού όπου υπάρχουν εκκλησίες Παναγίας στείνεται και κάποιο πανηγύρι. Οπότε είπα να σας πω μερικά πράγματα για αυτό το τόσο σημαντικό έθιμο. Λοιπόν, μία από τις αρχιετυπικές κοινωνικές εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα στον ελλαδικό χώρο εδώ και πολλούς αιώνες είναι το πανηγύρι. Και ιδιαίτερα το πανηγύρι του 15 Αύγουστου, όπου με αφορμή ή πρόφαση τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι κοινότητες τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην νησιωτική χώρα οργανώνουν μεγαλειώδεις γιορτές, όπου σειραίουν οι πάντες, ντόπιοι και ξενιτεμένοι, προσκυνητές και άπιστοι. Ό,τι και αν είναι όμως, κανείς δεν μένει αμέτωχος στο πανηγύρι, που ναι μεν γίνεται για να τιμήσει τη Θεομήτωρα ή κάποιον Άγιο, ωστόσο είναι αυτόχρημα διονυσιακό. Το πανηγύρι είναι ένας παθιασμένος στρόβιλος ευοχίας, στις σπήρες του οποίου αφομοιώνονται άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Οι πανηγυριστές απεκδίονται την νηστίσιμη ευλάβειά τους, τρώνε και πίνουν καλά, καίνε χορεύοντας και τραγουδώντας όλες τις σκουριές της καθημερινότητας που έχουν συσσωρευτεί στην ψυχή τους, ξεδίνουν, ερωτοτροπούν, κοιτιούνται, εκθέτουν σε όλη την ομίγυρη τις χάρες τους, το σφρίγος και τη λεβεντιά τους, το ερωτικό τους κεφάλι. Πόσα ραβωνιάσματα και πόσοι γάμοι δεν ξεκίνησαν από το πανηγύρι του 15 Αύγουστου. Στην τελετουργία του πανηγυριού οι άνθρωποι διαπιστώνουν πως μπορούν ξεφαντώντας να γίνουν ένα, έστω και για μία μέρα. Πως με το φαΐ, το πιωτό, το χορό και το τραγούδι μπορούν να μοιραστούν τη βαθιά προαιώνια αίσθηση του ανήκειν, όπως ακριβώς έκαναν οι προγονείς τους από τις απαρχές του πολιτισμού.

Το ελληνικό πανηγύρι, φίλες και φίλοι, είναι ο εορτασμός της χαράς, της ορατότητας και της κοινωνικότητας. Είναι ένας παραγωγικός, συνεκτικός, εθιμικός θεσμός που τονώνει την τοπική οικονομία και τονίζει την κοινωνική ιεραρχία, προσφέροντας όμως συγχρόνως και το πεδίο για να αμφισβητηθεί αυτή η κοινωνική ιεραρχία, έτσι. Οι τοπικές αρχές, κοσμικές και θρησκευτικές, κάνουν μεν την ηχηρή τους περατζάδα στα πανηγύρια, όμως δεν είναι απίθανο να ακούσουν και καμιά ειρωνική, σκοπτική και ασεβή κουβέντα από κάποιον πανηγυριστή που ξεθάρεψε από το παραπάνω κρασί που ήπιε. Το πανηγύρι είναι κατά κάποιον τρόπο η σύγχρονη εκδοχή της αρχαίας αγοράς. Άλλωστε, η ετυμολογία της λέξης συνηγορεί. Το πανηγύρι προέρχεται από το μεσαιωνικό τύπο πανηγύριον, υποκοριστικό του αρχαίου πανήγυρης, από το παν και το άγυρης με ύψιλον, που σημαίνει, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, συνάθρηση πλήθους, αγορά. Είναι τόσο σημαντικό για τον ελληνισμό το πανοήρ, όπως λένε το πανηγύρι πόντι, ας πούμε, ώστε η λέξη έχει προεκταθεί ενηλογικά, εκτός από την αρχική τη σημασία του ομαδικού εορτασμού της μνήμης Αγίου ή άλλης θρησκευτικής επετείου. Πανηγύρι είναι επίσης και η ομαδική και θορυβώδης διασκέδαση, κυρίως σε χωριό, με δημοτική μουσική. Επίσης, το γλέντι του γάμου, το ξεφάντωμα. Όταν επικρατεί μεγάλη χαρά για ένα ευχάριστο γεγονός, αν περάσει για παράδειγμα το παιδί μας στο πανεπιστήμιο, μιλάμε για χαρές και πανηγύρια. Ενώ η εκδήλωση ενθουσιασμού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή της εκλογικής νίκης, έτσι, εκφράζεται με τα πανηγύρια των φιλάθλων ή των οπαδών. Πανηγύρι επίσης είναι το παζάρι, η εμποροπανήγυρη, η μεγάλη πέθρια αγορά, όπου πολλούνται από αγροτικά προϊόντα μέχρι ζώα, η ζωοπανήγυρη. Βέβαια, το πανηγύρι έχει και τις αρνητικές του συμπαραδηλώσεις. Μεταφορικά είναι η τσακωμή, η φασαρία με διαπληκτισμούς. Όταν επιστρέφει στο σπίτι ένας πολύ αργοπορημένος έφηβος, λέμε πως αρχίζουν τα πανηγύρια με τους γονείς του. Και βέβαια, όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε ένα προϊόν κακής ποιότητας ή έναν άνθρωπο που στερείται σοβαρότητας, όπως ένα πολιτικάντη που αγρεύει ψήφους στο πανηγύρι του χωριού, λέμε πως είναι για τα πανηγύρια.

Φίλες και φίλοι, κάποτε ο Ουμπέρτο Έκο είχε πει πως τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Μακάρι να είχε δίκιο. Γιατί οι ειδήσεις αυτών τον τρέχοντα Αύγουστο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι περισσότερες και από ομπρελοξαπλώστρες σε τρέντι ακτιτισμικών. Και παρόλο που αυτό το σκηνικό της χρυσοπληρωμένης παραλιακής ματαιοδοξίας για κάποιους είναι εντελώς αντιαισθητικό, ωστόσο θα το προτιμούσαν χωρίς δεύτερη κουβέντα από τη βαριά και θλιβερή αυγουστιάτικη ειδησιογραφία. Λόγω της Ραστόνης. Ραστόνη. Ακούστε μερικά πράγματα για αυτήν την τόσο ωραία λέξη. Κυρίες και κύριοι, μακάρι, χίλιες φορές μακάρι να επικρατούσε ολούθε αυτή η χιλιοτραγουδισμένη, κλεισεδιάρικη, θερινή Ραστόνη. Και να μην υπήρχαν πυρκαγιές και πόλεμοι, στιγερές δολοφονίες και δυσόδη πολιτικά σκάνδαλα. Μακάρι να μην συνέβαινε απολύτως τίποτα και να είχαμε μόνο τη Ραστόνη, για να την ψηρίζουμε ετυμολογικώς, κριτικάροντάς την αυστηρά, αλλά με την κρυφή ικανοποίηση πως έχουμε μόνο αυτήν και τίποτα άλλο να ασχοληθούμε. Ραστόνη λοιπόν, η τάση αδράνειας και παθητικής αποδοχής των πραγμάτων, η έλλειψη ενεργού ενδιαφέροντος, η νοθρότητα, η ραθυμία, η νοχέλεια, σύμφωνα το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, το οποίο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην καλοκαιρινή Ραστόνη. Η λέξη επίσης και τη σημασία της ιππιότητας των αντιδράσεων, της απουσίας εξάρσεων ή δυναμισμού, δίνοντας μάλιστα ένα χαριτωμένο παράδειγμα. Εισαγωγικά. Αυτόν τον καιρό παρατηρείται ένα κλίμα Ραστόνης στην αντιπολίτευση. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος πως ισχύει διαχρονικά και όχι μόνο αυτόν τον καιρό, δεδομένου το ότι το κυβερνών κόμμα είναι στα πράγματα εδώ και 7 χρόνια, 2 θητείες και πάει και για τρίτη. Αν συνεχιστεί αυτή η διαχρονική Ραστόνη της αντιπολίτευσης, αλλά και γενικά της κοινωνίας, που φαίνεται πως διαλέγει τον πιο εύκολο δρόμο. Πού να πειραματιζόμαστε τώρα? Ο διάβολος που ξέρουμε είναι καλύτερος από αυτόν που δεν ξέρουμε, λένε πολλοί, που έχουν αναγάγει την τάση αδράνειας και παθητικής αποδοχής των πραγμάτων, τη Ραστόνη δηλαδή, σε κοσμοθεωρία. Πράγματι, καμιά φορά ο εύκολος δρόμος είναι και ο πιο επικίνδυνος. Ο Ιρλανδός συγγραφέας Clive Staples Lewis είχε πει πως ο πιο σίγουρος δρόμος για την κόλαση είναι ο σταδιακός. Η ανεπαίσθητη κλίση, το μαλακό έδαφος, χωρίς απότομες στροφές, χωρίς οδοσήμανση, χωρίς πινακίδες. Πράγματι, αυτή η επικίνδυνη ευκολία της Ραστόνης, αυτό το dolce far niente, αυτή η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα, ειδικά αν είναι καλοκαίρι, προκύπτει από την ετυμολογία του όρου. Το λεξικό λέει πως η αρχαία λέξη Ραστόνη προέρχεται από το ράστος, τον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου ράδιος, που είναι ο εύκολος, ο άνετος. Το καλοκαίρι τα πράγματα τείνουν να είναι πιο εύκολα, πιο άνετα. Η ζέστη, η λυσιμέλεια, το χουζούρι στη σκιά, η αποφυγή του έντονου φυσικού και πνευματικού κόπου, η διακοπή του μόχθου, η αναψυχή, η ανάγκη να γιορτάσουμε, να ξεκουραστούμε, να παίξουμε, να ξύσουμε τις σκουριές της ετήσιας καθημερινότητας από την ψυχή μας, η χαλαρότητα γενικώς είναι συνυφασμένη με το καλοκαίρι. Πράγματι, summer time and the living is easy, όπως είχε πει όμορφα η Έλα Φιτζέραλντ, αυτό το στίχο από την άρια summer time που συνέθεσε ο George Gershwin το 1935, σε στίχους Dubois Hayward και Ira Gershwin για την όπερα Porgy and Bess. Καλοκαίριασε και η ζωή είναι ξέγνιαστη, λέει το τραγούδι, που υμνεί την άνεση της νοχέλειας, την ευκολία της Ραστόνης, που την προτιμάμε, ναι, ασφαλώς, από την πυκνή ειδησιογραφία, αλλά όπως κάθε ευκολία μπορεί να γίνει ο πιο σίγουρος δρόμος για την κόλαση.

Έλεγα πριν για την ευκολία της δραστόνης και πού μπορεί να οδηγήσει αυτή. Θα μάθατε πού οδήγησε αυτή η ευκολία της προάλλης. Αυτή η νοοτροπία του. Εντάξει μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Οδήγησε λοιπόν ένα ελικόπτερο στο να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο της Μήλου, σε αυτή την εξωπραγματικά όμορφη παραλία του νησιού, όπου υπό κανονικές συνθήκες δεν υπάρχει τίποτα άλλο από βράχους εκπάγλου καλονής, θάλασσα και ανέμους. Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που χαίρονται όλο αυτό το φυσικό μνημείο, που περπατούν στα βράχια και κολυμπούν στη θάλασσα, αλλά με σεβασμό, φίλες και φίλοι, με σεβασμό, αναγνωρίζοντας πως οι ίδιοι και όλοι εμείς είμαστε περαστικοί, είμαστε μικρά συντομότατα βιολογικά επεισόδια στην μακρά ζωή των λευκών βράχων και των κυμάτων. Συνεπώς οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε αναλόγως, μην αφήνοντας τίποτα άλλο στο τοπίο εκτός από τον υδρότα μας, έτσι, και μην παίρνοντας τίποτα άλλο από εκεί εκτός από τις αναμνήσεις μας. Όμως όχι, δεν είναι έτσι, είπε μια παρέα πλούσιων κρετίνων, μια παρέα πολλών μηδενικών, και δεν εννοώ τα ψηφία στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι θα είπαν στον πιλότο του ελικοπτέρου που νίκασαν: «Α, τι ωραίο είναι αυτό το Σαραμίνικο, Σαρακίνικο, πώς το λένε, κατέβα να ρίξουμε καμιά βουτιά και να βγάλουμε καμιά selfie να ζηλέψουν οι followers στα social». Και ο πιλότος υποτίθεται πως επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Μήλου, που του δίνει άδεια να προσγειωθεί, εφόσον λέει το Σαρακίνικο δεν είναι περιοχή Natura, δηλαδή σε οικολογική προστατευόμενη ζώνη. Αφού δεν είναι, εντάξει τότε. Ούτε και η πλατεία Συντάγματος είναι Natura, έτσι. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί δεν προσγειώνονται και εκεί, στην πλατεία Συντάγματος, ενώ τα ελικόπτερα της Ελίτ. Πού να τραβείται τώρα οι άνθρωποι στο κυκλοφοριακό χάος, συμφυρώμενοι με όλους αυτούς τους πλεμπαίους. Οπότε, γιατί όχι, και στο Λυκαβητό και στο Καλλιμάρμαρο και στην Ακρόπολη. Ας τα κάνουν όλα ελικοδρόμια, ή μάλλον αλυτοδρόμια, για να γουστάρουν οι άνιωθοι αλύτες με το παχύ πορτοφόλι και οι ντόπιοι χατζιαβάτιδες που σπέβδουν σε κάθε τους ανάγκη, που τσακίζονται να ικανοποιήσουν το κάθε τους καπρίτσιο. Ναι. Και να μην ξεχάσουν αυτοί οι τσέοι και οι executives να πάνε με το ελικόπτερο, έτσι. Να πάνε το ελικόπτερο στη δεξίωση που θα γίνει στις φυλακές του Γεντί Κουλέ. Τα είχαμε πει αυτά που η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, έδωσε μεταξύ άλλων μνημείων, έτσι, και τις φυλακές Γεντί Κουλέ για να γουστάρουν οι τσέοι και οι executives των εταιριών να κάνουν έτσι πάρτι, βεγγέρες και γενικώς κοσμικές εκδηλώσεις. Εκεί που είχαν μαρτυρήσει οι κομμουνιστές, τους οποίους μετά κάποιους κομμουνίστρες, τους οποίους μετά θάψανε έξω από τα Γεντί Κουλέ, τους βρήκανε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα. Ναι, η ευκολία της δραστόνης που λέγαμε.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το πιο κρίσιμο 24ωρο σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιών εξαιτίας των θυελωδών ανέμων που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Νέα έκκληση μέσω ΕΡΤ στους πολίτες για καμία θερμή εργασία από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα η Αττική. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεοτέρας η Λόφη Λυκαβητού και Φινόπουλου. Drones με θερμικές κάμερες κάνουν κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων, απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, προβλήματα με δρομολόγια και στον Πειραιά. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Εμπόδιο στο σχεδιασμό της ΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περίοδου από τους εφοριακούς που εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή του δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 281. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, σε οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Τι λέγαμε πριν, λέγαμε πως μακάρι να μην υπήρχαν ειδήσεις τον Αύγουστο. Μακάρι να είχαμε την πολυτέλεια να παραδοθούμε αμαχητοί σε αυτή τη ρημάδα τυραστών θερινή, για να κάνουμε με sleeping bag και με καρπούζι το γύρο των νησιών, όπως έλεγε και ο Βαγγέλης Γερμανός, καλή του ώρα. Και τίποτα άλλο να μας νοιάζει. Επίσης, μακάρι να βιώναμε ξένιαστη και την υπέροχη ερημιά της Αθήνας τον Αύγουστο, όπου έφνης μεταβάλλεται σε μια ανθρώπινη, φιλική έως και όμορφη πόλη, όπου οι παραμείνοντες κατοικοί της ξεχωρίζουν, φίλες και φίλοι, ένας-ένας και μία-μία, και δεν αφομοιώνονται στο πλήθος. Δεν χάνονται στη μάζα του υπερπληθυσμού της, όπως γίνεται όλο το χρόνο πλην Αυγούστου. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές όχι από την εργασία και τις κοτούρες μας, αλλά από την ίδια την πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Από αυτή την αδύρυτη φυσική τάξη των πραγμάτων, που εκεί που δεν το περιμένεις, εξαφανίζει ανθρώπους αγαπημένους από το κάδρο της ύπαρξής μας. Και εμείς μένουμε αμήχανοι με μια επώδυνη απουσία στο σχήμα αυτού του ανθρώπου. Τον οποίο ακόμα και αν δεν τον είχαμε γνωρίσει από κοντά, ωστόσο τον είχαμε αγαπήσει με τον τρόπο του ο καθένας και η καθεμία. Την παρουσία του, τη φωνή του, την εικόνα του, το μυαλό του, τον αέρα του, το χιούμορ του. Μιλάω για ανθρώπους που άφησαν το δακτυλικό τους αποτύπωμα στη νιώτη μας, στα ωραία μας χρόνια, στα δικά μου τουλάχιστον έτσι. Μιλάω για ανθρώπους που μας έκαναν να γελάσουμε και να κλάψουμε, να προβληματιστούμε και να αναπολύσουμε, να ταξιδέψουμε το μυαλό μας. Να νιώσουμε, δηλαδή να ταυτιστούμε. Μέσα στον Αύγουστο, μέσα σε αυτόν τον παράξενο σκληρό Αύγουστο που αύριο θα κορυφωθεί με τη γιορτή της Παναγίας, μέσα σε αυτόν τον Αύγουστο το 2026 μας ανάγκασε να πληρώσουμε ακριβά την όποια ραστόνη μας χαρίζει, χάσαμε δύο ανθρώπους που ήταν σημαντικοί για τον πολιτισμό μας, άρα και για τη συλλογική μας ψυχή, τον Λάκη Χαλκιά και τον Νίκο Καλογερόπουλο.

Η φάμπρικα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Είχε πρωτοτραγουδήσει το 1974 ο Λάκης Χαλκιάς αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι σε στίχους Γιώργου Σκούρτη και μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου. Και έφνης, κυρίες και κύριοι, οι μετανάστες απέκτησαν ένα νέο εθνικό ύμνο. Το δεύτερο κύμα μεταναστών, να διευκρινίσω, του 70, όταν το πρώτο της δεκαετίας του 50 και 60, ξέρω εγώ, άκουγε κυρίως Καζαντζίδη. Όμως τη φάμπρικα δεν τη λάτρεψαν μόνο αυτοί που δουλεύανε σαν απρόσωπα γρανάζια στις φάμπρικες του μεγάλου οικονομικού θαύματος της Ευρώπης, αλλά όλες και όλοι μας που έφνης ανατριχιάσαμε με αυτή την δωρική, οριχάλκινη φωνή του Λάκη Χαλκιά να λέει «Και εκεί στο πόστο μου σκυφτός ξεχνάω τη μιλιά μου, είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό και εγώ κρατάω μυστικό ποιο είναι το όνομά μου». Πόση τρυφερότητα, πόση γλύκα και πόση θλίψη είχε αυτός ο Πεάνας. Ο Γιαννιώτης Λάκης Χαλκιάς, γεννημένος σε μια οικογένεια μουσικών, είχε ενσωματώσει ήδη από τα 7 του, όταν προτάρισε το τραγούδι, στο μέταλλο της φωνής του όλον τον υπηρώτικο λιγμό. Ο Λάκης Χαλκιάς είχε την τύχη να συνεργαστεί με τους επιφανέστερους ερμηνευτές και συνθέτες του λαϊκού τραγουδιού σε μια λαμπρή καριέρα, ενώ ποτέ δεν έκρυψε την πολιτική του ένταξη. Ήταν πάντοτε με το μέρος του λαού. Και αυτός ο λαός τον αγάπησε, τον τίμησε, αποθησάβρισε τη φωνή του, την οικειοποιήθηκε, την έκανε μέρος του ψυχικού του ηχοχρώματος. Τον Μιχάλη Χαλκιά τον χάσαμε αρχές Αυγούστου. Αλλά αυτός ο μήνας, ο ανήλαιος, είχε κι άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις. Την αλήθεια ρε, την αλήθεια. Φωνάζει με λαχτάρα στην τελευταία σκηνή της ταινίας του Θόδωρου Μαραγκού «Μάθε παιδί μου γράμματα» του 1981 ο Νίκος Καλογερόπουλος. Σε έναν από τους εμβληματικούς του ρόλους ως Σοκράτης, γιος του συντηρητικού γυμνασιάρχη πατέρα του, ο οποίος συσκοτίζοντας την ιστορική αλήθεια της εθνικής αντίστασης προσφέρει καλές υπηρεσίες στο καθεστώς. Αυτή την αλήθεια υπηρέτησε ο Νίκος Καλογερόπουλος ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Αυτή την αντισυμβατική, πικρή και αιχμηρή αλήθεια, με την οποία πορεύτηκε φίλες και φίλοι στην καριέρα του, φορώντας την κατάσαρκα. Και ήταν αυτή η αλήθεια του που ξεσήκωσε στην ελληνική κοινωνία αυτό το πρωτοφανές κύμα λύπης όταν μαθεύτηκε ο θάνατός του. Πονέσαμε, σαν να μάθαμε πως πέθανε μια παλιά σιρούλα μας από το στρατό. Ο Νίκος Καλογερόπουλος προσέφερε σε Ελληνίδες και τους Έλληνες κάποιους ρόλους αρχιετυπικούς, αντλώντας από το βαθύ υπόστρωμα της μεταπολεμικής συλλογικής ψυχής. Πολλοί αναγνώρισαν τον εαυτό τους σε κάποιον από αυτούς τους ρόλους, αλλά έναν εαυτό καλύτερο, τιμιότερο, πιο ανεξάρτητο, εντελώς απροσκύνητο, ιδανικό. Ο ηθοποιός Νίκος δεν αναπαράστησε μόνον, αλλά ποίησε ήθος. Σαν Στρατιώτης Παπαδόπουλος, ας πούμε, στη Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη, το 1984, όπου καβαλάει τη μάντρα του στρατοπέδου την ώρα της πρωινής αναφοράς, χωρίς να το αντιληφθούν, το πρωί της 21ης Απριλίου του 1967. Και έτσι αποχαιρετίζαμε λοιπόν τον Νίκο Καλογερόπουλο. Τα παράσημά του, πάνω στο βελουδένιο μαξιλαράκι που ακολούθησαν σωρό του, στην επική διαπομπή ήταν η αλήθεια και η ελευθερία.

Λοιπόν, τι λέγαμε για τον Αύγουστο, που εν τέλει είναι γεμάτος ειδήσεις. Ακούστε αυτό για να χαρείτε και να αισιοδοξήσετε σήμερα, μέρα που είναι, παραμονή της Παναγίας, ώστε να πάτε αύριο να γιορτάσετε τη χάρη της ξένιαστη. Λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, 7 στους 10 Έλληνες έχουν καταθέσεις κάτω από 1.000 ευρώ. Αυτό κάπου κολλάει με την άλλη ευχάριστη στατιστική που λέει πως από τα 21 κράτη του ΟΣΑ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, ΟΣΑ, την ανάπτυξη στην Ευρώπη, ναι, ναι, αυτό. Η Ελλάδα λοιπόν είναι τελευταία, τελευταία επαναλαμβάνω, στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Βέβαια, οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά εάν δεν έχεις να περάσεις, εάν ζορίζεσαι, να το πούμε απλά, εάν τα λεφτά τελειώνουν στις 16 κάθε μήνα, άντε στις 17, τότε μάλλον δεν σου περισσεύουν για να βάλεις την άκρη. Και αν έχεις, ξέρω εγώ, κανένα 500 άρικο στην τράπεζα, είναι για τη δύσκολη, για καμιά ξαφνική αρρώστια, να πούμε.

Με δύο λόγια. Το κοίταξε το Σάμι, διέφυγε. Ο ΣΑ είναι βέβαια ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Αυτό είναι. Λοιπόν, με δύο λόγια λοιπόν, τα λεφτά δεν φτάνουν για αποταμίευση. Οπωσδήποτε για τους περισσότερους. Έτσι δεν είναι? Όχι, λέει ο κύριος Σκέρτσος, αυτός ο ρέκτης υπουργός επικρατείας, που συνηθίζει να μας εκπλήσει συχνά με την αβυσαλαία οξύνια και την ευαισθησία του. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Σάκης? Λέει πως όχι, δεν τη διαβάζουμε σωστά τη στατιστική. Είναι άλλο πράγμα οι τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλο οι άνθρωποι. Εννοεί πως το σωστό είναι πως 7 στους 10 τραπεζικούς λογαριασμούς έχουν υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ. Διότι, υποστηρίζει ο κύριος Σκέρτσος, το δεξί χέρι του λαοπρόβλητου πρωθυπουργού μας, μπορεί εσείς που με ακούτε τώρα, αγαπητέ μου κύριε και αγαπητή μου κυρία, μπορεί να έχετε μεν τρεις λογαριασμούς, που στον ένα να έχετε 500 ευρώ, στον δεύτερον 800 ευρώ, ας πούμε, αλλά στον τρίτο να έχετε καβατζώσει 50 ζεστά χιλιάρικα. Και έτσι βγαίνει το 7 στα 10. Ορίστε λοιπόν τα καλά νέα που σας υποσχέθηκα. Ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος σπούδασε δημοσιογραφία στο Αριστοτέλειο και lobbying στις ΗΠΑ. Δηλαδή, lobbying μεταφράζεται ως άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης. Έτσι το μεταφράζει η Wikipedia. Μας λέει κατ' ουσίαν πως δεν πρέπει να δίνουμε βάση στις θλιβερές αντιπαραγωγικές και αντικυβερνητικές στατιστικές και να παραδεχτούμε πως εκτός από το 500 ασφαλείας έχουμε και μια 50 ζουμερή στην άκρη. Έτσι, για να πεταχτούμε κάθε Σαββατοκύριακο στην Κονταζούρ, αν μας τη βαρέσει, που είναι τόσο όμορφη αυτή την εποχή του χρόνου. Οπότε, όλα καλά, όλα ανθυρά. Όλα αυτά για την τελευταία θέση στην πραγματική αγοραστική δύναμη είναι προπαγάνδες. Όλοι έχουμε κάπως χαρτί στην τράπεζα, οπότε ας ξαναψηφίσουμε Μητσοτάκη για να το αυγατήσουμε. Και αυτό, φίλες και φίλοι, και αυτό λέγεται lobbying, δηλαδή όχι άσκηση πολιτικής, αλλά πολιτική διαχείριση της πραγματικότητας. Δηλαδή, στρεψόδικος επηρεασμός της κοινής γνώμης με σκοπό την υφαρπαγή της ψήφου, μια τέχνη που την ξεσκόλυσαν όλοι αυτοί οι μαστεράδες που πλαισιώνουν τον μεγάλο. Οπότε κάντε το κουμάντο σας, αύριο έχει πανηγύρι. Σηκώστε λοιπόν από την 50 που έχετε στην τράπεζα, και όμως κλεγόσαστε, αχάριστοι άνθρωποι, σηκώστε καμιά 22 χιλιάρικα να τα τσακίσετε στο πανηγύρι, να πούνε όλοι, μα τι άρχοντες είναι τούτοι, τι σκέρτσο είναι αυτό, τι νάζει.

Φίλες και φίλοι, για τους περισσότερους Έλληνες, ο Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών. Και όταν λέμε διακοπές, εννοούμε θάλασσα. Τιμήσανε και λοιπόν μερικά λόγια για τη θάλασσα. Η δάτινη αλμυρή έκταση που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της γης. Έτσι ορίζει το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας τη θάλασσα. Και αυτός ο ορισμός είναι ίσως το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόμασταν αυτές τις μέρες της θερινής δραστώνης, που θέλουμε να είμαστε κοντά ή μέσα στη θάλασσα. Ναι, το τελευταίο που μας απασχολεί όταν πλέουμε, τσαλαβουτάμε, κολυμπάμε ή παίζουμε στο υγρό στοιχείο είναι το λίμα στο λεξικό. Όπως στο τοπίο δεν είναι ο χάρτης, έτσι και ο ορισμός της δεν είναι η θάλασσα. Αυτή η ζώσα, αιώνια θάλασσα που δεν είναι ποτέ ίδια, που βρίσκεται σε μια αέναη κίνηση και αλλαγή, που αν και εμπεριέχει όλη την ιστορία του ανθρώπου και των επιτευγμάτων του, από πλοία μέχρι πόλεις, δεν έχει μνήμη και ζει πάντα στο παρόν της. Ο Νίκος Καζαντζάκης είχε εμνήσει την ανανεούμενη παρθενιά της με τις ρότες των πλοίων που την οργώνουν να σβήνουν μετά από λίγο, αφήνοντάς την άθικτη, ανέγκυχτη. Η θάλασσα είναι μια λέξη ίδια εδώ και χιλιετίες. Μια ακόμα λέξη από εκείνες που αρχίζουν από θήτα και μας υπερβαίνουν, φίλες και φίλοι. Θάλασσα, Θεός και θάνατος, έλεγαν οι αρχαίοι και ένιωθαν δέος. Και όχι άδικα, για την πρώτη λέξη τουλάχιστον, μιας και η ετυμολογία της είναι άγνωστη. Και αυτό γιατί η θάλασσα είναι μια πανάρχαιη λέξη, μάλλον προελληνική, μιας και δεν υπάρχει πουθενά σε καμία ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Είναι πιθανή, λέει το λεξικό, η σύνδεση της λέξης θάλασσα με την μακεδονική ιδιωματική λέξη δάλαγχαν. Ούτε να το προφέρω δεν μπορώ. Οι αρχαίοι είχαν πολλές λέξεις για το αλμυρό, υγρό στοιχείο, που όλες έχουν την ιστορία τους. Ο ωκεανός, ας πούμε, είναι και αυτός μια λέξη άγνωστη της ετυμολογίας, που σήμαινε στα αρχαία χρόνια τον μυθικό τεράστιο ποταμό χωρίς αρχή και τέλος που περιβάλλει την οικουμένη, τον γιο του ουρανού και της γης και σύζυγο της Τιθίος. Σήμερα ωκεανό ονομάζουν μια πολύ μεγάλη υδάτινη επιφάνεια, τόση που να χωρίζει τις υπήρους μεταξύ τους. Ο Βρετανός συγγραφέας Άρθουρ Κλάρκ είχε πει κάτι ωραίο. Πόσο άστοχο είναι να αποκαλούμε αυτόν τον πλανήτη Γη, ενώ είναι εντελώς ξεκάθαρο πως είναι ένας ωκεανός.

Ιδιαίτερη αναφορά, φίλες και φίλοι, αξίζει στην εντελώς αναπάντεχη σχέση θάλασσας και κατσικιών. Οι αρχές κατσίκες έδωσαν το όνομά τους σε σημενόμενα που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς πως έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα γίδια. Όπως το Αιγαίο Πέλαγος, έτσι, το οποίο σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας πρόκειται από το επίθετο Αιγαίος, που πιθανώς ετυμολογείται από την Αίγα, εξ εγώς, έτσι. Οπότε το Αιγαίο είναι ένα αρχιπέλαγος με πολλές γίδες ή ο κυματόβρεχτος τόπος, καθώς Αίγες ονόμαζαν οι αρχαίοι τα μεγάλα κύματα για την ορμητικότητά τους. Εδώ να σημειώσουμε και τη μάλλον αστήρικτη εκδοχή της ονομασίας του πελάγου από τον Αιγαία, τον βασιλιά της Αθήνας και πατέρα του Θησέα, που έπεσε και πνίγηκε όταν νόμισε πως ο γιος του είχε σκοτωθεί στην Κρήτη, όπως λέει ο μύθος. Τόσα χρόνια που έχουμε τη θάλασσα στο σώμα και το πνεύμα μας, είναι φυσικό να τα έχουμε χρησιμοποιήσει για να εκφράσουμε κάποιες σύνθετες έννοιες. Λέμε «τα κάνω θάλασσα» όταν αποτυγχάνουμε παταγωδό σε κάτι, ίσως όταν ναυαγούν τα σχέδιά μας. Αλλά ήδη από την αρχαία εποχή η θάλασσα εξισωνόταν ως το μεγαλύτερο κακό, μαζί με τη φωτιά και τη γυναίκα. Ο αρχαίος παραμυθάς Έσωπος, που ήταν δούλος από τη Φρυγία, έτσι, του 7ου-6ου αιώνα π.Χ., είχε πει, το μάλλον σεξιστικό, να το σημειώσω αυτό, «πυρ, γυνή και θάλασσα δυνατά τρία». Είναι όμως η θάλασσα επικίνδυνη? Ασφαλώς. Πώς το είχε πει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος? Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Τέλος πάντων, πριν βουτήξουμε στη θάλασσα, ξεχνώντας ορισμούς και ετυμολογίες, φίλες και φίλοι, ας κλείσουμε με μια ωραία κουβέντα του Οδυσσέα Ηλίτη από το «Θάνατος και Ανάστασης» του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Λέει λοιπόν ο ποιητής: «Πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια και η ερημιά πολύ που να χωρά ο Θεός και η κάθε μια σταγόνα σταθερή στον ήλιο να ανεβαίνει».

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή υπό κανονικές συνθήκες, έτσι, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Σήμερα ήταν 2 ώρα από τις 9 μέχρι τις 11. Από τον Αθήνα 984, στο 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λιλιάν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στην Έλληνα Χατζιωάννου. Σας ευχαριστώ και τους φίλους που μου στείλαν όλα αυτά τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Από εβδομάδα, μάλλον τα λέμε καθημερινή το πρωί. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικότερα εδώ εβδομάδα. Να είναι πολλές ημέρες σας. Ευχάριστη νύχτα σας και καλό 15 Αύγουστο να έχετε.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού, ωστόσο όσοι ταξιδεύουν σήμερα διαθαλάσσεις αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω των θυελλωδών ανέμων που στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ ως τώρα απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με την κατάσταση να αναμένεται να επανεκτιμηθεί σε λίγη ώρα ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Στον Πειραιά παραμένει δεμένο το Blue Star Πάρος με προορισμό Σύρο-Τίνο και Μύκονο, τα υπόλοιπα πλοία να αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Σύσταση των αρχών προς τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν πριν την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότεροι από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι θα είναι σε ισχύ στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα τον 15 Αύγουστο, ως εκ τούτου τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά. Εν μέσω της καλοκαιρινής σεζόν, σε προειδοποιητική απεργία αποχή για από προληπτικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, προχωράει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών 17 με 26 Αυγούστου, καθιστώντας αβέβαιο τον στόχο ολοκλήρωσης των 25.400 επιτόπιων ελέγχων για φέτος. Μεταξύ άλλων, διαμαρτύρονται για υπερβάσεις του νόμιμου ωραρίου, απλήρωτες και υποαμοιβόμενες υπερορίες, χρήση ακατάλληλων ή επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων και μη καταβολή του προβλεπόμενου ελεγκτικού επιδόματος. Προϊστάμενοι τμήματων της ΑΔΕ έχουν καλέσει ήδη με εξώδικο τους εφοριακούς να δηλώσουν αν θα συμμετάσχουν στην απεργία ή όχι, προκειμένου να αντικατασταθούν από συναδέλφους τους. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σιβήρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν ωστόσο σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Όλονύχτα ήταν οι μάχοι τους για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Η περιοχή πλέον υδροδοτείται και σταδιακά αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις χθες από τους οικισμούς της Σιβήρης και της Φούρκας. Η φωτιά στο πέρασμά της έκαψε σπίτια και οχήματα, χωρίς να είναι γνωστός ως τώρα ο αριθμός. Σε κόκκινο συνέγερμο και σήμερα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατηγορίας 5, η Αττική, η Βιωτία και η Αργολίδα, αλλά και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεοτέρα συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Χθες συνελήφθησαν άλλα 6 άτομα για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Εν τω μεταξύ, περίπου 1.800 άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική Γερμανία λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Καίγεται το δάσος Χάιργεν, το οποίο ήταν πεδίο μάχης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με αποτέλεσμα να εκφράζονται ανησυχίες για θαμμένα πυρομαχικά. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς στο διαμέρισμα Λαντ. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραχτζή, κατά την οποία ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ και οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να διαβουλεύονται για τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Επίσης, αναφέρεται πως συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των νεοδιοριστέντων πρεσβεών τους. Συνελήφθησαν στην περιοχή της Ξηροκρίνης στη Θεσσαλονίκη δύο άνδρες ηλικίας 61 και 70 ετών μετά από μεταξύ τους συναλλαγή που αφορούσε ναρκωτικές ουσίες. Κατασχέθηκε πάνω από 1,5 κιλό ναρκωτικής ουσίας που ήταν διαμοιρασμένο σε 30 συσκευασίες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας και καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο στρατός της χώρας μέσω της πλατφόρμας X. Δεν ξεκαθάρισε σε ποια χώρα ανήκε το μη επανδρομένο εναέριο σύστημα, πάντως ανέφερε πως ξένο ντρόουν μπήκε στον λετωνικό εναέριο χώρο εξαιτίας δραστηριότητας ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας, που αφήνει να εννοηθεί ότι επρόκειτο για ουκρανικό αεροσκάφος το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 μέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Μηχανήματα άρχισαν να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 13.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερώς. Μόλις 9.000 έως τώρα η βεβαίωση επιλεξιμότητας για ένταξη κλειστών σπιτιών στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, με την προθεσμία να εκπνέει στα τέλη Αυγούστου, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει επιπλέον χρηματοδότηση με 200 εκατομμύρια προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα τουλάχιστον 11.000 κλειστά σπίτια, και ενώ ο αρχικός στόχος ήταν για 20.000. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή τελωνειακών δασμών που φτάνουν έως και το 100% στα εισαγόμενα μη επανδρωμένα ενέργεια συστήματα και στα ανταλλακτικά τους είδη, στα οποία κυριαρχεί η Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφαση αυτή, επικαλούμενος την ανάγκη να προστατευτεί η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο. Να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984, στον Γκάζι. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα.

0: που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
1: Αθήνα 984.

9 λεπτά μετά τις 11, ακούτε τον Αθήνα 984, εκτάκτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Έλενα Χατζηιωάννου, σε μια εκπομπή που θα είναι αθλητική. Γιατί έχουμε πολλά θέματα σε εξέλιξη και κυρίως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, και σε λίγο θα μιλήσουμε με την Σοφία Σακοράφα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Λίλιαν Ξύλου και ο Πάνος Καβαδάς, στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντούν η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

και λίγο πριν μπει στα προκριματικά του ακοντισμού η Ελίνα Τζένκο με όριο πρόκρισης τα 61 μέτρα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Σοφία Σακοράφα, είναι πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Αλλά εμείς το 1982, όταν βλέπαμε τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου που έγιναν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και εγκαινιάζοντας, αν θυμάμαι καλά, το Ολυμπιακό Στάδιο, έχουμε πανηγυρίσει για την νίκη της, πήρε την τρίτη θέση με 67

0: 04, ήταν Σεπτέμβριο του 82 και λίγο αργότερα έκανε και το παγκόσμιο ρεκόρ με 74-20. Βέβαια δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα σήμερα, ή πολύ δύσκολα υπάρχουν, γιατί άλλαξε το κέντρο βάρους του ακόντιο. Αφού είπα πολλά για το ακόντιο, καλημερίζω από το Μπέρμιγχαμ την κυρία Σοφία Σακοράφα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Χατζηγιοάννου. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι σας βρίσκω πολύ ενημερωμένη σε όλα, εκτός από τις επιδόσεις και τα ρεκόρ. Αλλά να ξέρετε ότι έχει αλλάξει και το κέντρο βάρους στο ακόντιο, με εκπλήσετε φοβερά.
0: Παρακολουθώ, Στίβο, από τότε που ήμουν πολύ νέα. Στην εφηβεία ήμουν όταν παρακολουθούσα τους πανευρωπαϊκούς το 82. Και μάλιστα, για να σας εκπλήξω ακόμα περισσότερο, είχαν γίνει και δύο παγκόσμια ρεκόρ. Η Μαρίτα Κοχ, η οποία είχε. Τεράστια αθλήτρια, 48-16 είχε κάνει το 82, και το παγκόσμιο ρεκόρ που έκανε το 85 με 47-60 είναι ένα από τα δύο ρεκόρ στο στίβο που δεν έχουν ακόμα καταρριφθεί. Και επίσης παγκόσμιο ρεκόρ είχε κάνει και η Ουλρίκε Μάιφαρτ στο ύψος με 2-0-2, που ήταν πολύ ψηλό το ύψος για εκείνη την εποχή, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Και οι δύο ήταν τεράστιες αθλήτες. Η Μαρίτα, η Κόχα, εκτός από τα μεγάλα ρεκόρ που έκανε, ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πριν να ξέρετε, όπως επίσης και η Μαρίτα, φυσικά, η οποία ήταν και πανέμορφη αθλήτρια.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, πολύ ωραία.
0: Αλλά τώρα εμείς χαιρόμαστε, καταρχάς δεν το συζητώ, για το χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου, που ήμασταν σίγουροι ότι θα το πάρει. Έχουμε αυτή τη σιγουριά όταν αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχω επισημάνει και σε προηγούμενες εκπομπές αυτή την εβδομάδα, είναι ότι πολλοί αθλητές, τους οποίους τώρα σιγά σιγά γνωρίζουμε, είναι νέοι, ξεπερνούν τον εαυτό τους σε αυτούς τους αγώνες. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Και αγωνίσματα που ενδεχομένως για μας που δεν είμαστε τόσο μέσα στο στίβο, να είναι έκπληξη ότι φτάσανε στον τελικό, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, και εδώ και στον Μπέρμιγχαμ, πολύ σωστά λέτε, αλλά να σας θυμίσω ότι και στο Όρεγκον η μικρή κατηγορία, τα παιδιά των 20 ετών, κάνανε καταπληκτική εμφάνιση. Όλα τα παιδιά, και όπως πολύ σωστά λέτε, σε αγωνίσματα τα οποία πού να φανταστούμε τώρα, παραδείγματος χάρη, ότι η Ρούσου σε δρομικό αγώνισμα στο 800 μέτρα θα παίρνει μετάλλιο. Έχουμε χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο. Λέω αυτό, ναι, γιατί είναι δύσκολο αγώνισμα. Mm-hmm. Πολύ δύσκολο αγώνισμα, με πολύ μεγάλες αθλήτες και πολύ μεγάλα ρεκόρ σε αυτή την κατηγορία.
0: Και η Δεσπολάρη πήγε πολύ καλά στα 800 μέτρα.
1: Η Δεσπολάρη στον Μπέρμιγχαμ εδώ, ναι, φυσικά έκανε ατομικό ρεκόρ. Έσπασε ένα ρεκόρ το οποίο κράταγε και αυτό πολλά χρόνια.
0: Τα δύο λεπτά. Έτσι, ναι, ναι, κατέβηκε κάτω από τα δύο λεπτά και έσπασε και το ρεκόρ, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα τα παιδιά έχουν δώσει την ψυχή τους, αγωνίζονται με πάθος, διεκδικούν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκπροσωπούν το εθνόσημο που φοράνε στο στήθος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη, ομολογώ, και πολύ χαρούμενη για όλα αυτά τα παιδιά, γιατί είναι παιδιά νέα και έχουν μέλλον. Είμαστε μεγάλη αποστολή. Κάποιοι μας έχουν λιγάκι για το μεγάλη αποστολή κατηγορήσει, αλλά έχω μια άποψη, σαν παλιά αθλήτρια και σαν πρόεδρος της ΕΓΑΣ φυσικά, ότι στα παιδιά πρέπει να δίνεις ευκαιρίες σε αυτούς τους αγώνες, τους μεγάλους αγώνες, γιατί είναι άλλο τα πανελλήνια πρωταθλήματα και άλλο να συναγωνίζεσαι αθλητές με τους οποίους δεν σε χωρίζει κάτι όσον αφορά τις δυνατότητες, απλά είναι ψυχολογικά τα περισσότερα θέματα. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή, όταν συναγωνίζεται η Δασπολάρη με αθλήτριες που μπορεί να τις κερδίσει κάποια στιγμή, ναι, πρέπει να κατέβει στον αγώνα. Έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση και είμαι σίγουρη την επόμενη φορά, το λέω αυτό γιατί αναφερθήκαμε στη Δασπολάρη, mm-hmm, την επόμενη φορά να κάνει ακόμη καλύτερους χρόνους, και τη δίνεις και τη δυνατότητα να σκέφτεται με τελείως διαφορετικό τρόπο όσον αφορά τους μεγάλους αγώνες. Mm-hmm. Όλα τα παιδιά έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλά πλασαρίσματα. Έχουμε τελικούς. Παιδιά στους τελικούς τα περισσότερα αγωνίσματα, αν εξαιρέσω ένα-δύο. Ο Τσίτσος θες έκανε καταπληκτική βολή στο ακόντιο. Καταπληκτική βολή.
0: 80-95. Και έκανε και ατομικό ρεκόρ, βέβαια. Ξεπέρασε τον εαυτό του.
1: Ακριβώς. Ο Δημήτρης Παυλίδης, 8ος στο δίσκο. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε αθλητή στο δίσκο. Ο Τσιάμης, ο οποίος είναι 44 χρόνια, ο οποίος είναι φαινόμενο, ένας αθλητής φαινόμενο.
0: Θα στεκόμουν στο Τσιάμη, γιατί είναι 44 ετών, αγωνίζεται με πάθος, παρόλο που ξέρει ότι δεν μπορεί να ανέβει στο βάθρο πια. Όμως το ότι μπήκε στον τελικό νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το Τζιάμι, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι μόνο για το Τζιάμι, να σας πω κάτι. Μπορεί να μην μπήκε στο, να μην πάρει μετάλλιο. Mm-hmm. Και δεν παίρνουν όλοι οι αθλητές μετάλλιο, λογικό. Τρεις mm-hmm. αθλητές θα πάρουν μετάλλιο. Είναι όλη η Ευρώπη εδώ με τους καλύτερους αθλητές. Mm-hmm. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό που τα παιδιά παλέψανε και μπαίνουν στους τελικούς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και θα ήθελα να σταθούμε λίγο και στην Κατερίνα Στεφανίδη που ξεπέρασε τον εαυτό της. Ήταν σχεδόν 2 χρόνια εκτός. Γέννησε αυτό το αγοράκι το οποίο νομίζω ότι είχε γίνει και μασκότ των αγώνων.
1: Που... Είναι όλη μέρα μέσα στο γήπεδο. Είναι... δηλαδή, να πείστε.
0: Και ήρθε με 4.48. Και...
1: Το τελευταίο αγώνα 4.25. Σας το λέω γιατί αυτός ο αγώνας ήταν μόλις πριν από 2 εβδομάδες mm-hmm. στο Βόλο.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει ότι η Κατερίνα όχι απλώς ξεπέρασε τον εαυτό της, όχι απλώς απέδειξε ότι είναι πολύ μεγάλη αθλήτρια. Τι θα σας πω, εμένα με ενθουσίασε χθες που την έβλεπα. Αγωνίστηκε με όλη της την ψυχή. Έκανε απίθανα πράγματα. Απίθανα. Είναι τεράστια αθλήτρια.
0: 4.60 μετά από τόσο μεγάλη αποχή δεν κατάφερε, φαινόταν ότι δεν θα μπορούσε εύκολα να πηδήξει το 4.70, ωστόσο πλασαρίστηκε στην 6η θέση που είναι μια πολύ σημαντική θέση για την Στεφανίδη που πηγαίνει για 7η φορά στους πανευρωπαϊκούς αγώνες και στοχεύει και φαντάζομαι ενδεχομένως να θέλει να κλείσει και εκεί την καριέρα της στους Ολυμπιακούς αγώνες που θα είναι πια 38 ετών.
1: Κοιτάξτε, ποτέ δεν ξέρεις με έναν αθλητή ποιος είναι ο τελευταίος του αγώνας. Mm-hmm. Είμαι σίγουρη όμως ότι η Κατερίνα ναι, θέλει να κατέβει στους Ολυμπιακούς αγώνες και θέλει να είναι η Κατερίνα των μεταλλίων. Mm-hmm. Ελπίζω και πιστεύω λοιπόν ότι η Κατερίνα θα το καταφέρει γιατί είναι πολύ πεισματάρα. Όταν βάζει στόχους δεν τους βάζει απλά για να τους βάλει. Τους βάζει, τους κυνηγάει και τους πετυχαίνει. Το απέδειξε και εδώ. Και θέλω να πιστεύω να είναι καλά να καταρχήν να τις ευχηθούμε μέχρι τότε και θέλω να πιστεύω ναι, ότι θα πάρει ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες η Κατερίνα.
0: Σήμερα έχει πολύ ενδιαφέρον η μέρα και τα πρωινά αγωνίσματα γιατί το έλεγα και νωρίτερα αγωνίζεται η Ελίνα Τζέγκο. Δεν, έχει τόσο, δεν έχει ρίξει τόσο μακριά το ακόντιο φέτος, το όριο είναι τα 61 μέτρα, ωστόσο είναι και αυτή μια αθλήτρια αγώνων. Τώρα εσείς ξέρετε και τα τεχνικά του αγωνίσματος, είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στο Μπέρμιγχαμ. Φυσάει, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται ο αέρας και είναι και λίγο θέμα τύχης, το βλέπω εγώ ως απ' έξω, έτσι ως τρίτη, το να πετύχεις, να κάτσει όπως λέμε μια καλή βολή, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η Ελίνα δεν έχει θέμα στον προκριματικό. Θα μπει στον τελικό όπως και να έχει.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι στον τελικό να μην έχει όλες αυτές τις συνθήκες που λέτε. Δηλαδή, εγώ αν έγινα θα ήθελα να είναι λίγο κόντρο αέρας, θα ήθελα να μην φυσάει περιστροφικά μέσα στο γήπεδο που δεν ξέρεις ποτέ πόσο, σας μιλάω τώρα τεχνικά, το mm-hmm. ακόντιο μπορεί να το επηρεάσει και όλα αυτά. Αλλά η Ελίνα είναι μεγάλη αθλήτρια, νομίζω ότι μπορεί όλα αυτά να τα χειριστεί. Ο τελικός είναι ένας άλλος αγώνας, τα προκριματικά είναι τελείως διαφορετικά από τα τελικά. Πιστεύω στην Ελίνα, είναι μεγάλη αθλήτρια, δεν έδειξε φέτος αυτό που μπορεί να κάνει, αλλά είναι καλά. Είναι καλά, την παρακολουθώ στους αγώνες, σε όλους τους αγώνες φέτος. Ήμουν κοντά της, mm-hmm. με την έννοια ότι βρισκόμουν πάντα στους αγώνες. Και θεωρώ από ατυχία δεν έχει κάνει, από μικρά λαθάκια μάλλον δεν έχει κάνει τη βολή που θα έπρεπε να κάνει. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε λοιπόν θα την κάνει εδώ. Εγώ της το εύχομαι ολόκληρη, mm-hmm. έτσι το είπα τώρα και όλες γιατί την είδα λίγο εκεί στο στάδιο.
0: Αγωνίζεται στο πρώτο ή στο δεύτερο γκρουπ, για να πούμε και τις ώρες.
1: Στο πρώτο γκρουπ.
0: Στις 12:40, 1:20 ξεκινάει ο πρώτος προκριματικός.
1: Σωστό, στην ίδια ώρα που είναι και ο Μανόλο.
0: Ο Καραλής και ο Ρίζος στα προκριματικά του επικοντό.
1: Ακριβώς, και τα δύο παιδιά και ελπίζω να πάνε και οι δύο καλά, να προκριθούν και οι δύο καλά. Αυτό εύχομαι στις πρωινές διαδικασίες. Στους τελικούς μετά είναι κάτι άλλο.
0: Θα δούμε. Ο Καραλής είναι και αυτός ένας αθλητής με πολύ μεγάλο πάθος και ένα χαμόγελο το οποίο γοητεύει τους πάντες. Έτσι είναι αφοπλιστικό το χαμόγελό του. Και μετά έχουμε το Σαββατοκύριακο αγώνες στους οποίους συμμετέχουν αρκετοί αθλητές και στο Βάδιν και στο στους δύο μαραθωνίους και έχουμε και, και τις κιτάλες και δεν ξέρω τι προβλέπετε για το 4x100, γιατί τα κορίτσια αγωνίστηκαν και αυτά με πάθος στα 100 και στα 200 και η Εμμανουηλίδου και οι συναθλητριές της και νομίζω ελπίζουν ή θεωρούν σχεδόν βέβαια ότι θα καταφέρουν να μπουν στον τελικό.
1: Έτσι λένε οι ίδιες και έτσι λέει και η προπονητριά τους. Αλλά ξέρετε, οι αγώνες είναι πάντα αγώνες.
0: Ναι, και οι σκυτάλοι είναι πάντα σκυτάλοι.
1: Είναι περίεργο αγώνες, ναι. Μπράβο. Πρέπει όλα να τα λαμβάνουμε υπόψη. Εμείς και τα κορίτσια έχουν θετική ενέργεια, είναι αισιόδοξες και πρέπει να είμαστε και εμείς αισιόδοξοι και να μεταφέρουμε αυτή την αισιοδοξία στα παιδιά. Αυτό κάνουμε. Εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε καλά. Και η τελική μας αποκομιδή των αποτελεσμάτων των αγώνων να είναι θετικότατη, όχι απλώς θετική, θετικότατη. Το πιστεύω αυτό, γιατί σας λέω και πάλι, σημασία δεν έχει πόσα μετάλλια παίρνει, σημασία έχει πώς πάει συνολικά όλη η ομάδα. Και θεωρώ, παρά το γεγονός ότι είναι μεγάλη ομάδα, όλα τα παιδιά πήγαν εξαιρετικά καλά. Εξαιρετικά καλά αποδείξανε. Καταρχήν είναι όλα κοντά στα ρεκόρ τους ή πάνω από τα ρεκόρ τους. Βασικό αυτό. Μπήκαν στους ημιτελικούς και στους τελικούς πολλά παιδιά. Αν εξαιρέσω μία-δύο περιπτώσεις, και αυτό δεν είναι το μέτρο για να πεις ότι δεν πάει καλά μια ομάδα. Και είναι μια ομάδα η οποία, κατά τη δική μου άποψη, έχει μέλλον, γιατί είναι νέα όλα αυτά τα παιδιά. Αν συμπληρώσουμε και τα παιδιά από το K20, που είναι πολλά νέα παιδιά, έχουμε μια μαγιά για το μέλλον καταπληκτική. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτό που βλέπω είναι ότι ο Στίβος έχει ένα παρόν, έχει μια παρουσία σημαντικότατη στους αγώνες πάντα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι κυρίως έχει μέλλον και αυτό το μέλλον πρέπει να το φροντίσουμε όλοι μας, και εμείς σαν Ομοσπονδία, αλλά να το φροντίσει και η πολιτεία.
0: Κύριε Σακοράφα, σαν σήμερα το 2004 ξεκινούσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας. 13 Αυγούστου ήταν τελική έναρξη, τα αγωνίσματα ξεκίνησαν στις 14 και σκέφτομαι, βλέποντας το αγωνιστικό κομμάτι αυτών των νέων αθλητών, αν ο στόχος και η Ομοσπονδία σχεδιάζει προς αυτή την κατεύθυνση, είναι αυτοί οι νέοι αθλητές, οι πολλά υποσχόμενοι, να συγκροτήσουν μια αρκετά μεγάλη ομάδα Στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 28.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό, όπως και αυτό που παλεύουμε πάρα πολύ είναι να πάρουμε και κάποιους αγώνες στη χώρα μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να φέρνεις αγώνες, γιατί το θέλουν και οι Έλληνες φίλαθλοι, το θέλουν και τα παιδιά και τους το χρωστάμε κιόλας. Να κάνουμε αγώνες στη χώρα μας, να βελτιώσουμε τις υποδομές που έχουμε, για να μπορούν και τα παιδιά μας να έχουν αντίστοιχες υποδομές των υποδομών που οι άλλοι αθλητές που συναγωνίζονται έχουν και χρησιμοποιούν. Δυστυχώς, ο Στίβος στην Ελλάδα, θα με επιτρέψει να το πω αυτό το πράγμα, υστερεί σε αυτό. Πρέπει λοιπόν λιγάκι να σκύψουμε, όχι λιγάκι, πολύ να σκύψουμε πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Ο Σέγας δυστυχώς δεν έχει καμία υποδομή στην κατοχή του. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν έτσι κάποιες παρανοήσεις από κάποιους ή σπεκουλάρισμα, θα μου επιτρέψει να πω, ηθελημένο ότι ο Σέγας έχει εγκαταστάσεις οι οποίες έχει παραμελήσει. Δεν έχουμε καμία εγκατάσταση δική μας, καμία, σας το λέω. Πρέπει κάποιες από αυτές και να δοθούν στον ΣΕΓΑΣ για να μπορούν τα παιδιά να γυμνάζονται, αλλά και κάποιες να βελτιωθούν για να μπορούν τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα να γυμνάζονται με σωστές, σε γήπεδα που έχουν σωστές προδιαγραφές. Έχουμε πολύ καλό υλικό, να ξέρετε, σε αθλητικό υλικό σε παιδιά. Πάρα πολύ, σε όλη την Ελλάδα. Απλά δεν έχουν που να γυμναστούν, δεν έχουν, αν θέλετε, τα κίνητρα για να το κάνουν και τη δυσκολία φυσικά για τα περισσότερα νέα παιδιά, και τελειώνοντας το σχολείο εκεί τα χάνουμε τα περισσότερα. Πρέπει να κοιτάξουν το μέλλον τους και δεν θα κοιτάξουν να κάνουν Στίβο, και είναι και λογικό οι γονείς να μην τα παρατηρούν να κάνουν Στίβο. Τα σπρώχνουν να κάνουν τις σπουδές τους, γιατί πρέπει να κοιτάξουν το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό συνολικά, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην φεύγουν τα παιδιά από το Στίβο.
0: Και όταν λέτε να φέρουμε αγώνες στην Ελλάδα, εννοείται επίπεδου παγκοσμίου πρωταθλήματος και ευρωπαϊκού, τόσο μεγάλους αγώνες. Τόσο μεγάλους αγώνες.
1: Ναι. Ήδη έχουμε κάνουμε του χρόνου έχουμε το πανευρωπαϊκό βάντινγκ στις Σέρες. Το έχουμε πάρει, είναι δεδομένο. Εδώ και 3 χρόνια κάνουμε το βαλκανικό. Έχουμε ξεκινήσει δηλαδή μια εξωστρέφεια της Ομοσπονδίας όσον αφορά τους αγώνες. Κάνουμε το βαλκανικό στο Βόλο. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και με απόλυτα ικανοποιημένους όλους τους παράγοντες, τους τεχνικούς παράγοντες και της Ευρωπαϊκής αλλά και της Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Είναι πάρα πολύ θετική στο να μας δώσουν αγώνες. Πάρα πολύ θετική. Σε κάποιους αγώνες δεν μπορούμε να τους πάρουμε μόνοι μας, γιατί τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα και πρέπει να εγγυηθούν και και στις υποδομές, άρα πρέπει να έχουμε και την εγγύηση της πολιτείας. Κάποιους άλλους μπορούμε να τους κάνουμε μόνοι μας, τους κάνουμε και θα τους κάνουμε.
0: Κυρία Σακοράφα.
1: Σύντομα θα έχετε ευχάριστα νέα, να ξέρετε.
0: Εκεί είμαστε εδώ για να τα πούμε. Κυρία Σακοράφα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στους αθλητές μας. Και καλή επιστροφή.
1: Ευχαριστώ πολύ γιατί στηρίζετε το Στίβο και αυτό είναι σημαντικό για μας, να ξέρετε, και τα παιδιά μας.
0: Αγαπούμε το Στίβο και εγώ προσωπικά πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, μεγάλη αθλήτρια. Το 1982 έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο ακόντιο με 74-20, ήταν η τρίτη στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας το 1982.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κορυφώνεται η έξοδος των αντιούχων, εμπόδια για όσους ταξιδεύουν σήμερα διαθαλάσσεις λόγω των θελωδών ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, στον Πειραιά τα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό. Αναμένεται επανεκτίμηση της κατάστασης σε λίγη ώρα. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Σήμερα 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ και αύριο 8 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι, απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών με έγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Πιο αραιά τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα τον 15 Αύγουστο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη. Χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας Ετωλοακαρνανίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, σε πλήρη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Ακραίος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. 1.800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους το πρωί στη Δυτική Γερμανία λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στην Νοτιοδυτική Γαλλία, 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς στο διαμέρισμα Λαντ. Τουλάχιστον 19 τραυματίες από πυρκαγιά που έφτασε σε τουριστική τοποθεσία στην Κροατία. 4 άνθρωποι στη Βρετανία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Stour Bridge δυτικά του Μπέρμιγχαμ. Συνελήφθησαν στην περιοχή Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης 2 άνδρες 61 και 70 ετών για συναλλαγή που αφορούσε ναρκωτικά. Κατασχέθηκε πάνω από 1,5 κιλό ναρκωτικής ουσίας που ήταν διαμοιρασμένο σε 30 συσκευασίες. Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Έλενα Χατζιωάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τις 11, ακούτε τον Αθήνα 984, εκτάκτος, μια έκτακτη αθλητική, εκτάκτος έκτακτη, καλά, πλεονασμός βεβαίως, εκτάκτος μια εκπομπή με αθλητικό περιεχόμενο, με αφορμή τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Έλληνα Χατζιωάννου. Νωρίτερα μιλήσαμε με τη Σοφία Σακοράφα, την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, η οποία βρίσκεται εκεί. Μας είπε για τους αθλητές, μας εξήγησε γιατί είναι τόσο μεγάλη η αποστολή και υπήρχε και κριτική γι' αυτό. Αυτό που μας είπε είναι ότι πρέπει και στους νέους αθλητές να δοθεί ευκαιρία να συμμετέχουν σε μεγάλους αγώνες, και αν παρακολουθήσατε τους αγώνες θα είδατε ότι πολλοί εξ αυτών εξεπέρασαν τον εαυτό τους, μπήκανε σε τελικούς που ούτε καν φανταζόμασταν ότι μπορεί στα συγκεκριμένα αγωνίσματα να έχουμε αθλητές του Στίβου που να συμμετέχουν στα τελικά των αγωνισμάτων και να ανταγωνιστούν τα πολύ μεγάλα ονόματα του Ευρωπαϊκού Στίβου. Ωστόσο δεν είναι μόνο ο Στίβος αυτό το μήνα όπου στρέφουμε τα βλέμματά μας, είναι πλούσια η αθλητική δραστηριότητα, και με την ευκαιρία αυτής της έκτακτης εκπομπής να μιλήσουμε για πολλά με τον Ανδρέα Χανιά, τον αθλητικό μας συντάκτη. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ελένα, καλημέρα και κύριοι.
0: Λοιπόν, για το Στίβο τα είπαμε σχεδόν όλα νωρίτερα με την Σοφία Σακοράφα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο, εκεί που είχαμε μάθει να ξεκινάει η αγωνιστική δραστηριότητα στα ευρωπαϊκά γήπεδα και με ελληνική συμμετοχή εκεί κάπου στο Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτεμβρίου, έχει έρθει πολύ πιο νωρίς η αγωνιστική σεζόν και όλες μας οι ομάδες ανέτοιμες μέχρι ενός βαθμού μπήκανε στους αγώνες. Είχαμε καλά, είχαμε και κακά αποτελέσματα. Θα να κάνουμε έναν απολογισμό και τις προηγούμενες και τις προπροηγούμενες εβδομάδες, Ανδρέα.
1: Ναι, οι ελληνικές ομάδες είναι σαν τους μεταξιπαστέους το Σεπτέμβριο, που είναι υποχρεωμένοι, επειδή δεν τα πήγαν καλά όλη την χρονιά, να διαβάζουν μέσα στο καλοκαίρι για να προκριθούν το Σεπτέμβριο, για να περάσουν τα μαθήματα το Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν και οι ελληνικές ομάδες, ακριβώς έχει έρθει, το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται στην εποχή των προκριματικών και των διαγωνισμάτων. Πράγματι, μόνο ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε, έχει καταφέρει να περάσει απευθείας στην League Phase. Έχει καταφέρει να περάσει στην League Phase Champions League. Παρ' όλα αυτά όμως, σίγουρα οι ελληνικές ομάδες είχαν ιδιαίτερη δραστηριότητα και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα έχουν. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία θα παίξει με την Λεύσκη Σόφιας στη League Phase του Champions League. 18 Αυγούστου η πρώτη αναμέτρηση στην Βουλγαρία, η ρεβάνση στις 26 του ίδιου μήνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα λέγαμε η πρωταθλήτρια είναι ίσως το μόνο θετικό που υπάρχει από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που έχουν πάρει οι ομάδες μας. Το γεγονός ότι η πρωταθλήτρια ομάδα δεν δίνει προκριματικά. Από εκεί και πέρα όμως, να συνεχίσουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν κατάφερε να παραμείνει στο Champions League, καθώς έχασε από την Nijmegen, την Ολλανδική, αποκτήθηκε και συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Αυτός ο αποκλεισμός φαίνεται ότι θα κοστίσει και τη θέση του Χωσό Ελίσμου, την ύπαρξη θέση του, του προπονητή.
0: Σήμερα θα συζητήσει, έτσι δεν είναι, για το μέλλον του.
1: Υπάρχει συνάντηση ακριβώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίες δεν διαψεύστηκαν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, του κυρίου Ευαγγέλη Μαρινάκη και του Προέδρου των Ερυθρολεύκων, με τον Βάσκο Τεχνικό. Θα συζητηθούν τα πάντα εφόλης της ύλης για το πού βρίσκεται η ομάδα. Ίσως μια πρώιμη συζήτηση, θα λέγαμε. Οι συζητήσεις αυτές γίνονται στο τέλος της χρονιάς, αλλά φαίνεται ότι έχουν μαζευτεί πολλά αρνητικά ενδεχομένως στην ομάδα του Ολυμπιακού και θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως να έχουμε και διαζύγιο ανάμεσα στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό. Τα πάντα θα κρυθούν από τις εξηγήσεις που θα δοθούν τόσο από τη διοίκηση όσο και από την τεχνική ηγεσία, σε μια, όπως είπαμε, εφόλη κουβέντα. Και θα περιμένουμε μέχρι το βράδυ, ενδεχομένως ίσως και αύριο, τι θα αποφασίσει η διοίκηση του Ολυμπιακού. η οποία θέλει πάντως να βγάλει την ομάδα από αυτή την δύσκολη συγκυρία και να προχωρήσει με αλλαγές, κυρίως πάρα πολλές στο έντυπο δυναμικό. Δεν ξέρω, μπορεί να παραμείνει ο κ. Μεντιλίμπαρ και να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές, αυτό είναι σίγουρο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Αντρέα. Επειδή βλέπω, δεν παρακολουθώ τόσο πολύ ποδόσφαιρο πια, αλλά διαβάζω στην ιθιογραφία ότι οι ομάδες ακόμα αγοράζουν παίκτες. Δηλαδή, ένας παίκτης, και νομίζω και στον Παναθηναϊκό συνέβη αυτό, πότε να προλάβει να έρθει, να κατέβει από το αεροπλάνο, να προπονηθεί, να ενταχθεί μέσα στην ομάδα για να μπορέσει να παίξει σε διεθνείς αγώνες. Έχουν καθυστερήσει, δεν υπήρχε καλός προγραμματισμός. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Όχι, τα πάντα έχουν να κάνουν με την αγορά, την μεταγραφική, το μεταγραφικό παζάρι, διότι το πιο δύσκολο πράγμα για τις ομάδες που δίνουν προκριματικά ότι είναι εν μέσω αγώνων στις οποίες κρίνεται η ευρωπαϊκή τους τύχη, ακόμα και το μέλλον τους. Παναθηναϊκός, αν αποκτηθεί από το Conference League, φεύγει από την Ευρώπη, σταματά να παίζει στην Ευρώπη. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό το οποίο έχουν οι ομάδες. Παράλληλα όμως διαμορφώνουν τα ρόστερ τους, κάνουν μεταγραφές. Είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα να κάνει μεταγραφές Ιούνιο μήνα. Είχαμε και το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών περιμένει το πρώτο ράφι των ποδοσφαιριστών που παίζουν φυσικά στο Μουντιάλ να αποφασίσει για το αγωνιστικό του μέλλον. Μετά το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Οι ελληνικές ομάδες δεν ψωνίζουν από το πρώτο ράφι της παγκόσμιας αγοράς.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
1: Περιμένουν την επετηρίδα, θα λέγαμε, της μεταγραφικής αγοράς να βρουν κάτι καλό το οποίο θα περισσέψει από τις πολύ μεγάλες ομάδες, από τα ρόστερ τα οποία σιγά σιγά διαμορφώνονται και βγάζουν ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν χρειάζονται. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια αλυσιδωτή εξέλιξη αυτών των κινήσεων. Παρ' όλα αυτά όμως στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, αποφάσισαν να κάνουν αμέσως κινήσεις, να διαμορφώσουν την ομάδα τους και να κάνουν κάποιες προσαφαιρέσεις μικρές. Όπως ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε την προπροηγούμενη εβδομάδα, έκανε μερικές προπονήσεις, 4-5 το πολύ. Μπήκε στο μάτι με την ΤΣΣΚΑ 1948, ήταν από τους καλούς ποδοσφαιριστές. Έβαλε ένα πανέμορφο γκολ και ήταν ένας παίκτης ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ένας παίκτης αν είναι ποιοτικός και καλός, δεν έχει ανάγκη από προσαρμογή, από να γνωρίσει το αγωνιστικό σύστημα της ομάδας του. Μπαίνει και παίζει και μπορεί και δίνει λύσεις. Σίγουρα χρειάζεται προπόνηση, χρειάζεται η αυτοματισμή. Αυτά όμως στα πλοία του καλοκαιριού είναι κάτι το οποίο μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό το οποίο προέχει είναι η νίκη, η πρόκριση να περάσει η ομάδα τους προκριματικούς και τα δύσκολα παιχνίδια, έτσι ώστε να μπει στην league phase.
0: Πάμε στο αγωνιστικό λοιπόν. Γιατί χθες έπαιξε ο ΠΑΟΚ, δεν τον είδα τον αγώνα γιατί βλέπα Στίβο. Τι συνέβη εκεί?
1: Ήταν πολύ κακός ο ΠΑΟΚ. Έχασε με 3-2 από την Anderlecht. Το 3-2 το σκορ διαμορφώθηκε στο τέλος. Είχαν με 3-1 ο ΠΑΟΚ από την βελγική ομάδα. Είχε χάσει 1-0 και στην Τούμπα από τους Βέλγους. Και πλέον ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από το Europa League. Θα συνεχίσει το Conference League, στα play-off της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν. Το πρώτο παιχνίδι στις 20 Αυγούστου στην Τούμπα, το δεύτερο στις 27 του ίδιου μήνα στην Νορβηγία. Το πιο σημαντικό, θα λέγαμε, είναι το γεγονός ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, παρά το σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε, ταξίδεψε αυθημερών στις Βρυξέλλες, δεν είχε ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή, την παραμονή. Έδωσε το παρόν, αγωνίστηκε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για το ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας καθάρισε το μυαλό του από όλα όσα συμβαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου και μπήκε να βοηθήσει την ομάδα του σε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά όμως, το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι πριν τελειώσει το παιχνίδι, μέσα σε κάποιες αψιμαχίες εκεί και εκνευρισμό και απίστευτη ένταση που υπήρχε, αποβλήθηκαν οι Ζίβκοβιτς και οι Γερεμέγεφ.
0: Ναι, μείνε με νέα παίκτες, ναι. Το διάβασα, ναι.
1: Ο Ζίβκοβιτς μάλιστα με απευθείας κόκκινη και μάλλον θα τιμωρηθεί και με δύο αγωνιστικές, που σημαίνει ότι χάνει και τα δύο μάτς με την Μπραν. Θα περιμένουμε την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA και αυτό είναι ένα ακόμα επιπλέον πρόβλημα για τους Θεσσαλονικείς.
0: Τώρα να σε ρωτήσω, να πούμε λίγο για τον Παναθηναϊκό, με ποιους έχει βγει η ομάδα με την οποία θα αγωνιστεί.
1: Ο Παναθηναϊκός θα παίξει τα play-offs του Conference League, θα αντιμετωπίσει την τσέχικη Χράντζετ Κράλοβε. Έχασε χθες από την Μπεσίκτας με 1-0, είχε χάσει με 1-0 και στην Τουρκία η τσεχική ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρσι πέμπτη στο τσεχικό πρωτάθλημα και θα λέγαμε είναι μια συμπαγής ομάδα, είναι αρκετά δύσκολη για την χρονική συγκυρία που την αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός και θα πρέπει οι πράσινοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το πρώτο μάτς να πούμε ότι θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο ΆΚΑ και η ρεβάνς στις 27 του ίδιου μήνα εκτός έδρας. Θα λέγαμε ότι με το δείγμα γραφής που έχουν δείξει μέχρι στιγμής οι παίκτες του Jacob Nistrup θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην άμυνα. Είναι ευάλωτος ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής στην αμυντική του διάταξη και σίγουρα η αναμέτρηση αυτή είναι έχει αρκετές δυσκολίες. Να πούμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός, όπως έχει δικαίωμα από τον κανονισμό, ζήτησε και θα πάρει αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας με την Κηφισιά στις 23 Αυγούστου ήταν προγραμματισμένο να γίνει ο αγώνας, έτσι ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα για τον αγώνα της Ρεβάνς στις 27 του μηνός. Έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό μία φορά μέσα στη σεζόν, μια ομάδα που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και ο Παναθηναϊκός κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος από τώρα για να μπορέσει να περάσει στη League Phase του Conference League. Έκρινα στον Παναθηναϊκό ότι είναι χρήσιμο να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος νωρίς, καίγοντας βέβαια αυτή την δυνατότητα, αλλά θεωρούν ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να είναι ήρεμη η ομάδα και να προετοιμαστεί απερίσπαστη για το παιχνίδι της Ρεβάνς στην Τσεχία.
0: Να κάνω μια παρένθεση και να κλείσουμε με αυτό το αγωνιστικό του ποδοσφαίρου. Έβαλε ένα εξαιρετικό γκόλο Καρέτσας στον αγώνα Arsenal Dortmund. Και ένας speaker, αυτός που περιέγραφε τον αγώνα, ο οποίος τραγουδούσε αυτό το γνωστό σήκωσέ το «Δεν μπορώ να περιμένω». Έτσι, και είναι πολύ αστείο αυτό το στιγμιότυπο, το οποίο το είδα σε ειδησιογραφικά sites. Ένας παίκτης που είναι και στην Εθνική, αλλά είναι εξαιρετικός και είναι πολύ νέος, έτσι δεν είναι?
1: Ένας εκπληκτικός παίκτης, ένας απίστευτα ποιοτικός και ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Τον είχαμε δει στα μάτια της εθνικής ομάδας πόσο ωραία είναι συνδεδεμένος με την μπάλα. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Ένας νεαρός παίκτης, ο οποίος έκανε υπομονή, φαίνεται ότι έχει πολύ καλούς συμβούλους, διότι έκανε μια πολύ πολύ καλά στοχευμένη μεταγραφή. Πήγε στην Dortmund. Μια ομάδα η οποία έχει ουσιαστικά η αποστολή της είναι να βγάζει ταλέντα και να αγοράζει υπεραξίες ποδοσφαιριστών. Από την Dortmund πέρασε, διότι πέρασμα ήταν, ο Erling Haaland, ο σούπερ striker της Νορβηγίας, που παίζει τώρα στη Manchester City.
0: Ο οποίος ήταν και πολύ δημοφιλής στο παγκόσμιο, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ο πρώτος των πρώτων μαζί με Ρονάλντο και Μέση, νομίζω.
1: Ο οποίος πήρε πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική και εξαγωνιστική και χρηματιστηριακή υπεραξία παίζοντας στην Dortmund. Έτσι και ο Καρέτσας έκανε, θα λέγαμε, σωστή κίνηση και πήγε στην Dortmund για να εξελιχθεί. Έπαιζε στην Genk και έκανε αυτό το βήμα στην καριέρα του. Ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, όπως και ο Τζόλι, ο νεαρός, ο οποίος πήγε στην Arsenal και διαπρέπει από τα φιλικά κιόλα, δείχνοντας ότι είναι ένας ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής. Όλοι αυτοί παίζουν στην εθνική ομάδα και είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ανδρέα, και να κλείσουμε με μπάσκετ, να μας πεις για την Εθνική, διότι κλήθηκαν μετά από τα κακά αποτελέσματα στα παράθυρα, όπως τα λένε, με ομάδα δεύτερη. έτσι, των νέων μπασκετπολιστών, των Ελλήνων. Κλήθηκε ο Καλάθης, κλήθηκε ο Παπα-Νικολάου, η παλιά φρουρά, οι οποίοι θα αγωνιστούν. Πού βρισκόμαστε τώρα, στην Εθνική?
1: Η Εθνική ομάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, διότι έχασε τα δύο μάτς με την Πορτογαλία και την Ρουμανία, δυστυχώς, σε μια συγκυρία στην οποία έγιναν αρκετά λάθη, αρκετές λάθος επιλογές και από τον Βασίλη Σπανούλη αλλά και από τους χειρισμούς της Ομοσπονδίας. Υποτιμήσαμε τους αντιπάλους και συνεπώς η εθνική μας ομάδα πλέον είναι υποχρεωμένη στον έξτρα γύρο που γίνεται στα τέλη Αυγούστου να κερδίσει πάση θυσία την Ουκρανία, πάση θυσία την Ισπανία. Την Ουκρανία την αντιμετωπίζουμε στη Ρίγα, διότι παίζουν σε ουδέτερο γήπεδο πάντα. Οι Ουκρανοί δεν αγωνίζουν στη χώρα τους, καμία εθνική τους ομάδα, καμία ομάδα τους, αλλά και την Ισπανία, για να μπορέσουμε να παίξουμε στη συνέχεια και με την Γεωργία, για να προκριθούμε στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ που διεξάγεται το 2027.
0: Χωρίσατε το κούμπο, έτσι.
1: Χωρίστε, Γιάννη, το κούμπο, δυστυχώς. Και εδώ έχουν γίνει λάθη στο χειρισμό της υπόθεσης. Ο Γιάννης συνάντησε μια δυσκολία από τους Miami Heat, την γυναία του ομάδα, για να τον αφήσουν να παίξει. Εκεί δεν υπήρξε επιμονή ενδεχομένως ούτε από τον παίκτη είτε από την Ομοσπονδία για να δοθεί το πράσινο φως, ενώ δόθηκε πράσινο φως και σε άλλους διεθνείς παίκτες των Miami Heat για να παίξουν στα παράθυρα αυτά, στα συγκεκριμένα παράθυρα, στις 27 Αυγούστου στην Ελλάδα. Και πλέον ο Γιάννης δεν θα είναι παρόν. Ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα για την εθνική μας ομάδα, διότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι με τον Γιάννη η εθνική είναι ένα πυρηνικό υποβρύχιο το οποίο καταστρέφει τους πάντες. Χωρίς τον Γιάννη είναι μια, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τους άλλους, αλλά έτσι είναι, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, είναι μια συμβατική ομάδα η οποία προσπαθεί με παίκτες πλέον Ευρωλίγκα, θα λέγαμε, για να μπορέσει να περάσει. Θα είναι μια δύσκολη προσπάθεια και θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους διευθύντες και το τεχνικό team για να μπορέσουμε να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Εάν δεν περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο, τότε δεν μπορούμε να προκριθούμε απευθείας, να έχουμε τη δυνατότητα έστω απευθείας πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, ούτε να συμμετάσχουμε σε προολυμπιακό τουρνουά. Θα μπούμε σε μια διελκυστίδα αγώνων πρόκρισης προκριματικών προ-προολυμπιακών τουρνουά για να πάμε σε ένα προολυμπιακό τουρνουά. Θα μπούμε σε πάρα πολύ μεγάλες περιπέτειες.
0: Να μπούμε και δύο λεπτάκια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Φέτος θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν ενισχυθεί. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει όλες τις θέσεις με πολύ ποιοτικούς παίκτες. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για τον Ολυμπιακό, για το αν θα φύγει ο Ντόρσεϊ και αν θα φύγει και ο, και τώρα το μυαλό κολλάει, ο Γόκαπ. Και δεν έχει ακόμα συγκροτήσει την ομάδα ο Ολυμπιακός έτσι όπως θα ήθελε, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο Ολυμπιακός είχε τρία ανοιχτά ζητήματα. Το ένα έκλεισε, απέκτησε πριν από μερικά 24 ώρα τον Σενεγαλέζο Εμπαγέ Ντιάι, είναι 27 ετών, με ίσους 2-4 αγωνιζόταν στην Βιλερμπάν και μάλιστα θα έρθει την Κυριακή για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει, αλλά μένουν δύο ανοιχτά ζητήματα. Όσο στον Ολυμπιακό υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, και ο Ντόρσεϊ και ο Γόκαπ έχουν συμβόλαιο, έτσι είναι, έχουν δεσμεύονται με συμβόλαιο.
0: Και το θέμα είναι αν θα παίζουν με κέφι, έτσι, αν είναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, έχουν προβάλει κάποιες αξιώσεις με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Ο Γόκαπ με περισσότερο οξύ και θα λέγαμε δραστικό τρόπο, με κάποιες δηλώσεις, με προσφορές οι οποίες έρχονται από την Dubai BC, την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάντως στον Ολυμπιακό τον περιμένουν στις 24 του μηνός για προετοιμασία. Ο Γόκαπ κρατά σκληρή στάση, δεν φαίνεται διατεθειμένος να παραμείνει και θα επιμείνει για να πάρει κάποια μεταγραφή ή έστω μια πολύ πολύ πολύ γενναία αύξηση για να παραμείνει. Το ίδιο και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θα λέγαμε ότι αυτά τα δύο είναι τα ανοιχτά ζητήματα. Πάντα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, δύο ομάδες οι οποίες έχουν στόχο την Ευρωλίγκα. Το μεταγραφικό παράθυρο δεν κλείνει ποτέ. Οι ανάγκες δεν τελειώνουν ποτέ. Και εφόσον υπάρχουν και τα χρήματα, τότε και στον μεν και στον δε, πάντα μπορούμε να περιμένουμε μια κίνηση η οποία μπορεί να γίνει προσθετικά.
0: Τελειώνει η εκπομπή μας ωστόσο, Αντρέα. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που συζητήσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, τρία λεπτά πριν από τις 12, ακούτε τον Αθήνα 984. Εκτάκτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Έλενα Χατζιόνου σε μια αθλητική εκπομπή. Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου ή τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Θα δω ποιο κορίτσι θα μπει σε λίγο. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες, η Ελεονόρα Ορφανίδου. Καλή σας μέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Με τεμποδίων εξελίσσεται σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλασσίες περιοχές προκαλούν ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ως τις 4 το απόγευμα ισχύει το απαγορευτικό του απόπλου από Ραφίνα. Εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί από το Λαύριο στις 4 το απόγευμα, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια τους. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί στη 1 μετά το μεσημέρι σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Πιο αραιά θα είναι τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς το 15 Αύγουστο καθώς θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβήθηση του υπουλογικού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 λοδαποί. Στο σημείο έφτασαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού που περισυνέλεξε τους διασωθέντες. Βέπλωτο σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Να μεταφερθούμε στη Δυτική Γερμανία, όπου περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να πάνε σε ένα κέντρο βοήθειας που είχε δημιουργηθεί σε ένα δημοτικό σχολείο στο κοντινό χωριό Στρας, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Και οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 άτομα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στα πευκοδάση της νότιο-δυτικής περιοχής Λαντ, κοντά σε μια περιοχή που έχει ήδη καταστραφεί από μεγάλες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες κατέστρεψε 1.100 εκτάρια, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο περιφερειακός αξιωματούχος Ζιλ Κλαβρίουλ. Στη Βρετανία, η ακραία ζέστη και η παρατεταμένη ξηρασία ευνόησαν την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς στο Στάουρμπιτς, δυτικά του Μπέρμπιχαμ. 6 σπίτια επέστησαν ζημιές και 4 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τη μεγάλη πυρκαγιά. Το πιο κρίσιμο 24ωρο σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας Ετωλοακαρνανίας. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Το αντινέρο συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά, γράφει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Η έκταση που κάηκε περίπου 3.500 στρέμματα αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού, όταν στη μεγάλη πυρκαγιά το 2006 είχε καεί σχεδόν το 25%, αναφέρει μεταξύ άλλων. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας, πολύ ψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστοί μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Drones με θερμικές κάμερες κάνουν κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Εμπόδια στο σχεδιασμό της ΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περιόδου από τους εφοριακούς που εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το ημέρο 17 με 26 Αυγούστου. Η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί απεργία παράνομη και καταχρηστική. Δεξαμενόπλοιο πλήγει από μη επανδρωμένο ένα αέριο όχημα κατά την έξοδό του από τα στενά του Ορμούς χθες, όπως σήμερα ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί επίπτωση στο περιβάλλον. Άνοιξε εκ νέου η έρευνα για τις δωρεές του Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτη του Reform UK, όταν είχε παραιτηθεί τον περασμένο Ιούλιο από τη θέση του βουλευτή. Η έρευνα διακόπη σύμφωνα με ισχυρισμούς που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Το Εργατικό Κόμμα και η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου τον κατηγορούν για παραβίαση κανόνων, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά. Εάν διαπιστωθεί ότι ο Φάρατζ παραβίασε τους κανόνες, αντιμετωπίζει την αναστολή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει νέες ενδιάμεσες εκλογές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις ως και πριν από λίγο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων. Στις 12.30 ακολουθεί η Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Αθήνα 984.
2: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Κορονίδα της εκστρατείας ενάντια στη μεταπολίτευση είναι η επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό σχετίζεται με τον ιδεολογικό ρόλο και την κοινωνική σημασία της εκπαίδευσης, η ρύθμιση της οποίας αποτέλεσε κρατική προτεραιότητα ήδη από την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Δεν είναι τυχαίο ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος του 1952 έθεσε ως στόχο για πρώτη φορά σε ελληνικό σύνταγμα την ανάπτυξη της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάση των ιδεολογικών κατευθύνσεων του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Η ελληνοχριστιανική εκπαίδευση ήταν πολύ σημαντική για την εδραίωση της ιδεολογίας της εθνικοφροσύνης και την επιτυχία της εκστρατείας με σκοπό την αποαιαμοποίηση του πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά, από τα πρώτα και όλες μετεμφυλιακά χρόνια, τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα αντιμετώπισαν.

δεν ήταν διόλου πρόθυμες να δεχθούν κάτι τέτοιο. Η ιστορική έχει μείνει η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Θηβαίου σε φοιτητή που του το έθεσε το Νοέμβριο του 1956, που του έθεσε το ζήτημα των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, ρωτώντας τον να μην σπουδάσουμε κι εμείς οι φτωχοί. Για να λάβει από τα υπουργικά χείλη την κοινική απάντηση, ας γεννιόσασταν πλούσιοι. Ποια αναθεώρηση για ένα σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω, Ακρίτας Καϊδατζής Χαράλαμπος Κουρουνδής, εκδόσεις Πόλης. Τις άδειες λειτουργίας καθώς και τα προγράμματα σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων City College, University of York, Keele University και Anatolia College ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας εξαιτίας λαθών και παραλήψεων κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησής τους. Σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας διευκρινίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας του νόμου για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Παρ' όλα αυτά, σημερινή καθημερινή. Και ντάμε σπαθί στον αέρα και όπως αντιλαμβάνεστε και όπως είναι και το σωστό θεωρούμε εμείς ως εκπομπή, αλλά νομίζω και πολύ εξημών με ύψιλον, σήμερα μείζον ζήτημα είναι το τι συμβαίνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την παρέμβασή του, μετά την υποβάθμιση από την κυβέρνηση του γεγονότος, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να διορθωθούν, μετά τις τοποθετήσεις κομμάτων και βεβαίως στην καρδιά του ζητήματος αυτού και η συνταγματική αναθεώρηση. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον κύριο Χαράλαμπο Κουρουνδή, συγγραφέα, μάλλον εκ των συγγραφέων του βιβλίου, απόσπασμα το οποίο σας διάβασα, για να καταλάβουμε ότι αυτό το άρθρο 16 απασχολεί πάρα πολύ καιρό την ελληνική πολιτεία με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ποια αναθεώρηση λοιπόν για ένα σύνταγμα υπέρ των πολλών και όχι στα μέτρα των από πάνω, από τις εκδόσεις Πόλης. Στον αέρα η Ελεονόρα Ορφανίδου, στην επικράτεια του ραδιοφώνου της Πόλης, του Αθήνα 984, όχι μόνη. Η Σμαράγδα Σταμολακάτου ρυθμίζει τον ήχο. Μουσικές επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Λίλια Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου. Και αν καλέσετε το 213-09-09-100, θα απαντήσουν η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. Και επειδή θα έχουμε και καλεσμένους που θα δώσουν απαντήσεις και θα συζητήσουμε αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θέμα, θα θέλαμε πάρα πολύ να συμμετέχετε, είτε με ρωτήσετε με σχόλια στο τηλέφωνο που σας είπα, αφήνοντας τα σχόλια σας στην Ειρήνη στο Σταύρο, αλλά και εδώ στο στούντιο απευθείας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber με μήνυμα στον αριθμό 6948984984. Άλλος τρόπος επικοινωνίας στα social media, στο Facebook, στη σελίδα Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες και στο inbox μήνυμα, σχόλιο, ό,τι θέλετε, μαζί με ένα όνομα επικοινωνίας. Πάμε!

0: Ξεκινάμε αλλιώς και θα διαβάσω μόνο 2-3 στοιχεία από μια έρευνα της Common Sense Media που μας έχει αφήσει άναυδους, με ανοιχτό το στόμα δηλαδή, και δεν νομίζω ότι απέχουμε και 100 χρόνια από τους σημερινούς εφήβους. Θέλω να πω ότι πολύ εξημών, έχουμε παιδιά στην εφηβεία και νομίζουμε ότι είμαστε κοντά και στις νοοτροπίες και σε αυτά που θέλουν και στους προβληματισμούς τους, ακόμη και αν υπάρχει το διαγενειακό χάσμα. Ένα σημαντικό ποσοστό λοιπόν των εφήβων θεωρεί ότι ένας ψηφιακός συνομιλητής AI companion είναι, τι να πω τώρα, δηλαδή και μόνο που το διαβάζω, ότι πιο κοντά σε πραγματική σχέση, μάλλον είναι πιο κοντά σε πραγματική σχέση από ότι σε εργαλείο. Ένας στους 3 εφήβους δηλώνει ότι οι συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη είναι εξίσου ή και περισσότερο ικανοποιητικές από εκείνες με πραγματικούς ανθρώπους. Και το 12% παραδέχθηκε ότι μοιράζεται με τους ψηφιακούς αυτούς συνομιλητές πράγματα που δεν θα έλεγε ούτε σε φίλους, ούτε στην οικογένεια. Εντάξει, είναι σαφές ότι υποκρύπτεται μοναξιά. Θα μας το διαψεύσει ή θα το επιβεβαιώσει, διότι αυτά τώρα είναι και, πώς το λένε, όταν εκφράζονται από ανθρώπους μη ειδικούς, μπορεί να έχουν μέσα τους πολλές αυθαιρεσίες. Αλλά τι υπάρχει και πέρα από αυτό. Καλωσορίζουμε την κυρία Άννα Κανδαράκη, κλινική ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, με εμπειρία μεγάλους εφήβους, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι προσωπικά, κυρία Κανδαράκη, που έχω ένα παιδί 18 ετών πια, αλλά έτρεξα μαζί του όλη την εφηβεία θεωρώντας ότι είμαι και κοντά, με άφησε άναυδη αυτή η έρευνα. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν λίγο να καθησυχάσουμε και να πούμε ότι είναι μια έρευνα που δείχνει ότι οι έφηβοι τουλάχιστον μία φορά θα μπουν να συνομιλήσουν με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουν αντικαταστήσει ή πιο σωστά έχουν υποκαταστήσει την ανθρώπινη σχέση μέσα από την τεχνολογία. Είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με εμάς, από ότι εμείς με την τεχνολογία. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι να κάτσουμε να αναρωτηθούμε τι αναζητά ένας έφηβος που μπαίνει και θα μιλήσει με έναν υπολογιστή. Τι είναι αυτό που αναζητά.
0: Το πρώτο του περιέργεια να το σκεφτώ αυτό, διότι οι έφηβοι το έχουν.
1: Πολύ σωστά και ευτυχώς που το έχουν. Θέλουμε περίεργους εφήβους και νέους, γιατί η περιέργεια είναι αυτή που μας παρακινεί και μας οθεί να αναζητούμε περισσότερα πράγματα για αναζήτηση. Mm-hmm. Όμως από πίσω, αυτή η μεγάλη διαφορά που υπάρχει με την ανθρώπινη σχέση είναι ότι εκεί υπάρχει απόλυτη αποδοχή. Δεν υπάρχει καθόλου κριτική. Δεν υπάρχει σύγκρουση, δεν υπάρχει απόρριψη. Ο έφηβος του σήμερα, η πρώτη ανάγνωση θα μπορούσε να είναι ότι δεν έχει καμία εξοικείωση με την απόρριψη, με την έννοια ότι ειδικά οι γονείς του σήμερα μπαίνουμε πάρα πολύ με την αγωνία να τους αποδεχτούμε, να τους αγκαλιάσουμε, να τρέξουμε για εκείνους, να προλάβουμε να μην πέσουν εκεί, να πέσουν εμείς για εκείνους. Mm-hmm. Καθόλου, να μην πληγωθούν. Αυτό το συναντάω πάρα πολύ συχνά. Αυτό που λέω στους γονείς που έρχονται είναι ότι θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στην αβεβαιότητα. Και θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τον εαυτό μας την αβεβαιότητα, ότι δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα. Ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς να αποδεχτούμε ότι τα παιδιά μας θα πέσουν, εμείς θα πρέπει να μείνουμε πίσω για να τους κάνουμε σέρβις και να τους δέσουμε το πόδι και αυτά να συνεχίσουν μπροστά. Δεν μπορούμε να πέσουμε εμείς για εκείνα. Η δεύτερη ανάγνωση όμως που δείχνει αυτή η έρευνα είναι ότι ίσως οι έφηβοι του σήμερα είναι ίσως υπερβολικά εξοικειωμένοι με την απόρριψη. Νιώθουν καθημερινά τόσο πολλές προσδοκίες στις δικές τους τις πλάτες, τόσο πολύ τον φόβο των γονιών τους, που πάθη φοβούνται τόσο πολύ, γιατί βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω και φοβόμαστε τόσο πολύ μήπως πάθουν κάτι, mm-hmm. που τελικά εκείνα νιώθουν ότι δεν είναι αρκετά. Δηλαδή, γονείς οι οποίοι έχουν τη δική τους την ανασφάλεια και δημιουργούμε παιδιά τα οποία νιώθουν ανεπάρκεια. Οπότε νιώθουν τόσο πολύ φόβο ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν την αποδοχή, να καταφέρουν αυτό που οι γονείς τους ονειρεύονται, που μαζεύονται, κλείνονται στο μυαλό τους, φοβούνται τόσο πολύ την απόρριψη και έτσι τολμούν να πουν όλες αυτές τις φοβίες τους μέσα σε ένα μηχάνημα, μέσα σε έναν υπολογιστή που τελικά ο βασικός παρανομαστής είναι ότι δεν τους κρίνει και δεν πρόκειται να τους απορρίψει και να τους εγκαταλείψει. Όμως αυτό φυσικά δεν είναι μια υγιή σχέση, γιατί η υγιή σχέση δεν είναι μόνο αποδοχή και ζητοκαδό και χειροκρότημα.
0: Και η απόλυτη διαθεσιμότητα.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης.
1: Πολύ σωστά. Η υγιή σχέση έχει μέσα και τη σύγκρουση, έχει μέσα και τη διαφωνία. Εγώ, ξέρετε, προσκαλώ τους γονείς, προσκαλώ τις οικογένειες να μπορούν να μιλούν αληθινά. Ακόμα και αν μπορεί να γίνουμε δυσάρεστοι. Αυτό δεν το καταφέρουμε. Είναι οι γονείς που φοβόμαστε τόσο πολύ μην τυχόν και πληγώσουμε τα παιδιά. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ζητούν οι έφηβοι είναι η αλήθεια, είναι η ειλικρίνεια. Ξέρετε, αυτό το πράγμα ότι αξίζει, παιδί μου, εσύ αξίζει για τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό ο έφηβος, ξέρετε πώς το καταγράφει, με κοροϊδεύει. Δεν πιστεύει σε μένα. Ή, τώρα ήταν και πρόσφατα οι Πανελλήνιες και βγαίνουν και τα αποτελέσματα και πού θα περάσουν τα παιδιά. Βλέπω συνεχώς γονείς που λένε, γιατί να περάσει το παιδί με αυτό που πέρασα εγώ. Το παιδί αυτό δεν το καταγράφει ως προστασία. Το καταγράφει ως απουσία εμπιστοσύνης. Ένας γονιός που κρατάει το παιδί έξω από τη μάχη.
0: Πόσο σοβαρό είναι αυτό που λέτε, γιατί αυτή η σκέψη έχει περάσει από όλους μας, έτσι.
1: Άρα
0: δηλαδή
1: πολύ.
0: Αυτός ο προστατευτισμός.
1: Ακριβώς. Είναι μια πρόταση τώρα, την εκφράζω και τηλεκτικοποιώ πρώτη φορά σε εσάς. Αλλά ένας γονιός που κρατάει το παιδί έξω από τη μάχη, τελικά δημιουργεί έναν φοβικό ενήλικα. Έναν ασφαλή ενήλικα. Γιατί τελικά πώς ανδρωνόμαστε, πώς προετοιμαζόμαστε μέσα από τις μικρές μάχες που δίνουμε καθημερινά, ακόμα και αν πληγωθούμε, ακόμα και τραυματιστούμε. Θα πρέπει ο γονιός να αντέξει να μπει το παιδί του, να το προετοιμάσει για τη μάχη. Και εκείνος να μείνει απ' έξω από τη μάχη, όχι να μπει μέσα. Mm-hmm. Γιατί άλλη πρόταση που ακούμε πολύ συχνά είναι ότι.
0: Καλά,
1: δεν
0: είναι μαζί το
1: κάναμε.
0: Ναι, επίσης είναι και το κάναμε μαζί.
1: Δηλαδή,
0: δώσαμε, μπήκαμε, πήραμε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Δεν αντέχουμε. Λένε, δεν αντέχω, κύριε Καβαράκη, να ξαναμπούμε στη διαδικασία αυτή. Πρώτο προθετικό, θα ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, πρώτα απ' όλα θέλω πολύ να καθησυχάσω τους γονείς για αυτή την τέχνη, την νοημοσύνη, με την έννοια ότι δεν αντικαθιστούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Εγώ στους εφήβους που συναντώ, λαχταρούν πάρα πολύ τις ανθρώπινες σχέσεις, λαχταρούν πολύ την κοντινότητα. Τη φοβούνται πάρα πολύ, γιατί και εμείς οι άνθρωποι τη φοβόμαστε. Οι ενήλικες τη φοβόμαστε. Αυτό που βλέπω όλο και περισσότερο είναι ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται να εμπιστευτούν. Και φοβούνται να εμπιστευτούν όχι το διπλανό, τον εαυτό μας δεν εμπιστευόμαστε. Εκεί ξεκινάει η απουσία εμπιστοσύνη στο διπλανό, γιατί δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε εμάς.
0: Μια σκέψη που εύκολα κάνει ένας γονιός ή και σαφέστατα ένας ειδικός της συμπεριφοράς των εφήβων είναι το ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κανένα όχι από την πλευρά μιας ψηφιακής σχέσης τέτοιου τύπου, ένας ψηφιακός συνομιλητής συνενεί σε όλα και αποδέχεται τα πάντα, μπορεί να επιτείνει συναισθήματα απόρριψης, κατάθλιψης, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή να κλιμακώσει μια κατάσταση παθολογική, γιατί δεν υπάρχει ένας φραγμός και γιατί δεν θα ενημερωθεί ποτέ κανείς.
1: Ξέρετε, αυτό που καθησυχάζω τους γονείς όταν έρχονται και μου λένε, είτε γιατί όπως υπάρχει ένας παππούς και μια γιαγιά που λένε συνεχώς ναι και ναι και ναι, είτε γιατί υπάρχει μια τεχνολογία η οποία συνεχώς λέει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντοτε στους εφήβους αλλά και στους νέους ενηλίκους ο πρωταγωνιστής είναι ο γονιός. Πάντοτε. Έχω πολλές ιστορίες μέσα στο βιβλίο μου που υπογραμμίζω εφήβους οι οποίοι έχουν έρθει στο γραφείο μου επειδή δεν μιλάνε με τους γονείς τους. Και τελικά όταν τους μιλάω, περνάνε όλες τις συνεδρίες με το να μου μιλάνε για τους γονείς τους. Ο γονιός είναι πάντα ο πρωταγωνιστής. Όμως, ποια είναι η δυσκολία που πρέπει να καταλάβει ο γονιός? Ότι ο έφηβος, αυτό που χρειάζεται, δεν είναι διδασκαλία, δεν είναι κανόνες, δεν είναι συμβουλές ζωής. Mm-hmm. Είναι έμπνευση. Και η έμπνευση δεν θα έρθει μέσα από τα λόγια.
0: Ναι, με το παράδειγμα. Δύο του παραδείγματος όλα, έτσι. Με τον τρόπο ζωής μας.
1: Αυτό που είμαστε. Είναι εντυπωσιακό πώς βλέπω. Είχε έρθει κάποτε πριν κάποια χρόνια ένας καθηγητής, ο οποίος τον καταλάβαινε πως ήταν ο αγαπημένος καθηγητής των μαθητών του, αλλά στα παιδιά του δεν είχε καμία επιρροή. Και δεν είχε καμία επιρροή. Γιατί μέσα στο σπίτι ήταν ένας δυστυχισμένος σύζυγος. Οπότε τι να μου πεις εμένα, αν σε βλέπω ότι τη δική σου στη ζωή δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος. Στο σχολείο τα πήγαινε πολύ καλά, γιατί τα έλεγε πολύ ωραία. Αλλά στο σπίτι ήταν δυστυχής. Αυτό που θέλω λοιπόν από στους γονείς, και το έχουν ξεχάσει οι νέοι γονείς, είναι ότι την αγωνία τους να είναι καλοί γονείς, χάνουν το να είναι οι ίδιοι χαρούμενοι άνθρωποι. Και δεν καταλαβαίνουν πως το ένα περνάει από το άλλο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ, κύριε Ορφανίδη.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.

Θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και θα επιστρέψουμε με τον Χαράλαμπο Κουρουνδί, τον επίκουρο καθηγητή ιστορίας της συνταγματικής θεωρίας και ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνσυγγραφέα με τον Ακρίτα Καϊδαντζή του βιβλίου «Ποια αναθεώρηση για ένα σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή τα τελευταία νέα σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, με το περίφημο άρθρο 16. Πάμε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μετεμποδίων η έξοδος για όσους ταξιδεύουν σήμερα δια θαλάσσης λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στον Πειραιά τα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά τα δρομολόγια προς Άργο Σαρονικό. Αναμένεται επανεκτίμηση της κατάστασης. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς σήμερα, 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ και αύριο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι, απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Πιο αραιά τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα τον 15 Αύγουστο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σύμπηρη Χαλκιδική σε πλήρη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακραίος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. 1.800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη Δυτική Γερμανία λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στην Νοτιοδυτική Γαλλία, 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς στο διαμέρισμα Λαντ. Τουλάχιστον 19 τραυματίες από πυρκαγιά σε τουριστική τοποθεσία στην Κροατία. 4 άνθρωποι στη Βρετανία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από την μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στο Στάουρτμπριτζ δυτικά του Μπέρμιγχαμ. Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβήθηση ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία και οι 10 επιβαίνοντες οι οποίοι περισυνελέγησαν είναι σόοι και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Δέξαμεν όπλοι επλήγη από ντρόν κατά την έξοδό του από τα στενά του ορμού σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές, ασφαλεί όλα τα μέρη του πληρώματος. Σε αναστολή ως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της τέφρας από την συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Έτνας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τις 12, είστε συντονισμένοι, συντονισμένες και συντονισμένα στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου. Επειδή έχω τη χαρά και την τιμή πολύ συχνά να μιλώ για βιβλία και από το μικρόφωνο, την τύχη να μιλώ για βιβλία από το μικρόφωνο του Αθήνα 984, αλλά και σε άλλα κοινά, μέσα σε βιβλιοθήκες, μέσα σε μουσεία, μέσα σε πνευματικά ιδρύματα, ποτέ, το λέω κάθετα και οριζόντια, η συζήτηση για ένα βιβλίο δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό το βιβλίο. Ακόμη και όταν είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο, η συζήτηση που ξεκινάει γύρω από αυτό είναι πάντα η ανθρώπινη κατάσταση. Πόσο περισσότερο όταν έχουμε ένα βιβλίο σαν το σημερινό, τον Ακρίτα Καϊδατζή και Χαράλαμπου Κουρουνδί, που μιλάει για το Σύνταγμα και συγκεκριμένα για την αναθεώρηση. Ποια αναθεώρηση? Ο τίτλος: για ένα Σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Η επικαιρότητα ήρθε και έδεσε με την πρόθεση του Αθήνα 1984 και αυτής της εκπομπής να συναντήσει τον κύριο Χαράλαμπο Κουρουνδί, και αναφέρομαι στο τι έγινε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολύ γνωστό πλέον ότι μπήκε ένα μπλόκο εκεί, το οποίο ερμηνεύθηκε με πάρα πολλούς τρόπους ήδη πολιτικά, θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Και όπως ακούσατε, ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή διαβάζοντας τη σελίδα 129 του βιβλίου αντί εισαγωγής για το άρθρο 16 και το σύγχρονο «Ας γεννιόσαστε πλούσιοι». Έτσι θα σας καλωσορίσω, κύριε Κουρουνδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλησπέρα, κυρία Ορφανίδου, σε εσάς, τους ακροατές και στις ακροάτριές σας, και βέβαια η τιμή και η χαρά είναι δική μου για την πρόσκληση που μου απευθύνατε.
0: Όταν μιλήσαμε δεν είχε προκύψει το θέμα με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα οποία διαπιστώθηκαν πολύ σοβαρές, θα πω, αστοχίες. Είναι κάτι πολύ βαρύτερο, αλλά ας πούμε ότι είναι αστοχίες. Αλλά αυτό τώρα που συνέβη, νομίζω ότι γίνεται έναυσμα για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας από εκεί, διότι το βιβλίο είναι για την αναθεώρηση και εδώ έχουμε ένα άρθρο που έχει αναθεωρηθεί χωρίς να έχει γίνει αναθεώρηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κατά κρυβολογία δεν έχει αναθεωρηθεί, έχει παραμεριστεί, γιατί η αναθεώρηση.
0: Ναι, το αναθεωρηθείτε, το βάζω σε εισαγωγικά, αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι,
0: και
1: ενώ
0: όπως αυτό έγινε με έναν τρόπο που δεν ήταν ο αρμόζων φυσικά.
1: Εννοείται, εννοείται. Έχει παρακαμφθεί στην πραγματικότητα, έχει αλλοιωθεί, όπως λέμε εμείς, στα νομικά το κανονιστικό του περιεχόμενο, του άρθρου 16, το οποίο είναι ρητό ως προς την απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, όχι μόνο σε μία διάταξη του άρθρου 16, σε τρεις επιμέρους παραγράφους του συγκεκριμένου άρθρου και ως προς την λειτουργία των πανεπιστημίων ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ως προς το ότι οι καθηγητές τους οφείλουν να είναι δημόσιοι λειτουργοί. Όλα αυτά παραπέμπουν ρητά, άμεσα και έμεσα, σε ένα δημόσιο και αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Αυτό ήταν αυτό που παρέκαμψε η καταπλειοψηφία, για να είμαι δίκαιος, η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι τωρινές αποφάσεις, η τωρινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
0: κρίνει πλέον
1: όχι αυτό το ζήτημα, αλλά για να το πω με απλά λόγια, εντός, με δεδομένη τη συνταγματικότητα πλέον, πάντα κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας, του λεγόμενου νόμου Πιερακάκη για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του νόμου και με τα κριτήρια αυτού του νόμου ακυρώνονται οι άδειες 3 ιδιωτικών πανεπιστημίων και ανάμεσά τους, να το πω έτσι γιατί έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για το δικό μου τον κλάδο, και 2 νέες νομικές σχολές.
0: Α, που είναι, θέλετε να πείτε ότι υπάρχουν τμήματα των νομικών σχολών στα 2 από τα 3 αυτά πανεπιστήμια.
1: Ναι, ναι, και θυμόμαστε βέβαια και όλη την συζήτηση που είχε γίνει.
0: Και
1: το
0: από
1: 2019.
0: Τον ίδιο τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας που είχαν τεθεί ενστάσεις.
1: Βεβαίως και από το Δικηγορικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. που είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων έχει τοποθετηθεί σχετικά με αυτές τις διαδικασίες. Και βλέπουμε εδώ πλέον ότι δεν κατάφεραν να τηρήσουν ούτε το πλαίσιο το οποίο έθεσαν οι ίδιοι. Δηλαδή να υπάρχει στοιχειοδός, παραδείγματος χάρη, πιστοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Mm-hmm. Δηλαδή είναι λίγο αστείο αν θυμηθούμε τις περσινές δηλώσεις του κυρίου Πιερακάκη, παραδείγματος χάρη, ότι έρχεται στην Ελλάδα το Harvard, έρχεται το Yale, έρχεται το Columbia, και τελικά να ερχόμαστε ένα χρόνο μετά, και αφού ήδη υποτίθεται έχουν λειτουργήσει ένα χρόνο, να βλέπουμε ότι δεν mm-hmm. ήταν επιστοποιημένες οι κτηριακές εγκαταστάσεις.
0: Ρωτάει, και θα ήθελα να το βάλω μέσα στην προβληματική μας εδώ, η Μαρία, μια ακροάτρια της εκπομπής, αν το γεγονός ανάδειξη σημαντικών ελλείψεων που επηρεάζουν την ποιότητα των σπουδών δεν θέτει θέμα αντισυνταγματικότητας. Δηλαδή λέει, αν όχι αυτό, τι.
1: Εδώ πρέπει να κάνουμε απλώς μια διάκριση, είναι λίγο λεπτή νομικά. Προσπαθώ να το θέσω λίγο με απλά λόγια, ανάμεσα στο ζήτημα της συνταγματικότητας και στο ζήτημα της νομιμότητας.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα της συνταγματικότητας είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Έχουμε ένα κεφάλαιο στο βιβλίο στο οποίο αναφερθήκατε σχετικά με τα ζητήματα αυτά, με το άρθρο 16 και την ιστορία του.
0: Και η ίδια η ιστορία του είναι μία αμαρτία, κύριε Κουρουνή. Θα το πω δημοσιογραφικά, όχι νομικά.
1: Πολύ ωραία το λέτε, αλλά θα πω ότι εκτός από μια αμαρτία, αυτή η ιστορία έχει και στοιχεία για τα οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι και περήφανες. Κάποιοι πολίτες, και μάλιστα εδώ και δεκάδες χρόνια. Δηλαδή αυτό που αναφερθήκατε στην αρχή, το «ας γεννιόσαστε πλούσιοι», υπόθηκε τη δεκαετία του 50 από τότε Υπουργό Παιδείας σε φοιτητή. Υπενθυμίζω ότι τότε υπήρχαν δίδακτρα στα πανεπιστήμια, και του είπε ο φοιτητής να μην σπουδάσουμε κι εμείς φτωχοί, και του απάντησε ο υπουργός, ας γεννιόσασταν πλούσιοι. Αυτή ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50. Ναι, βέβαια. Αλλά τη δεκαετία του 60 υπήρξαν, εκτός από το κίνημα του 114 που είναι ίσως πιο γνωστό, υπήρχε το κίνημα του 15% για την παιδεία, υπήρξε όλη αυτή η άνθηση του φοιτητικού κινήματος, που διακόπηκε βέβαια με την επταετή δικτατορία, συνεχίστηκε με ακόμα μεγαλύτερη ορμή στη μεταπολίτευση, με όλη την όθηση που έδωσε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, για να φτάσουμε να έχουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Και προσέξτε, ένα φτάσουμε το 1975, γιατί το Σύνταγμα του 1975 δεν ήταν της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, πλειοψηφικά με τις ψήφους της παράταξης Νέας Δημοκρατίας τότε ψηφίστηκε, αλλά παρόλα αυτά ο τότε Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Νιάνιας, της Νέας Δημοκρατίας τέλεχος, έλεγε ότι θεσπίζουμε την αποκλειστικά δημόσια ανώτατη παιδεία για το φόβο του business.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή της αγοράς.
0: Ναι, είναι μια συζήτηση που φτάσαμε αγορά, και την κάνουμε και σήμερα φυσικά.
1: Έτσι. Mm-hmm. Και δεν είναι δηλαδή μια παλιά συζήτηση, είναι μια συζήτηση που είναι από τότε. Και από και τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουμε τις διαρκείς προσπάθειες αναθεώρησης του άρθρου 16, οι οποίες δεν έχουν καρποφορήσει, ακριβώς επειδή υπήρξαν κοινωνικές αντιδράσεις, υπήρξαν πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, και είναι και ένα δείγμα του πώς ο λαός, ο κόσμος υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, το Σύνταγμά του, όταν βλέπει ότι κάτι από αυτά αξίζει, και ότι από την άλλη πλευρά φαλκιδεύεται το Σύνταγμα όταν έχουμε έμεσες παραβιάσεις του, όταν έχουμε τις καταστρατηγήσεις του, όταν έχουμε τις αλλαγές του νοήματός του με έναν τρόπο ο οποίος βολεύει την εκάστοτε εξουσία, τότε πλέον μιλάμε για μια απώλεια νοήματος. Μιλάμε για τη μετατροπή του Συντάγματος σε ένα απλό χαρτί, το οποίο δεν δεσμεύει κανένα και κυρίως δεν δεσμεύει την κρατική εξουσία που είναι και το ζητούμενο.
0: Πιστεύαμε ότι το ίδιο το Σύνταγμα έχει φροντίσει για ασφαλιστικές δικλίδες πάνω σε αυτό. Φρονείτε εσείς ότι αυτό δεν ισχύει πια?
1: Δεν είναι ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: δεν ήταν
0: εύκολη ποτέ η αναθεώρηση, έτσι.
1: Έτσι είναι. Να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι ακριβώς επειδή το Σύνταγμα είναι ο ανώτερος τυπικός νόμος του κράτους, γι' αυτό και δεν μπορεί να αλλάξει όπως αλλάζει ένας απλός νόμος, ο οποίος ψηφίζεται σήμερα, μπορεί αύριο να ψηφιστεί κάποιος άλλος ο οποίος να τον καταργήσει. Στο Σύνταγμα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχει μια σύνθετη διαδικασία αναθεώρησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι υπάρχει και χρονικά ένα όριο ότι θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει μια πενταετία από την προηγούμενη αναθεώρηση, αλλά και υπάρχει η απαίτηση αυξημένης πλειοψηφίας. Χρειάζεται, για να το πω πάλι με απλά λόγια, είτε 180 τουλάχιστον βουλευτές στην πρώτη βουλή και 151 στη δεύτερη, είτε το αντίστροφο, δηλαδή 151. Ναι.
0: Χρειάζεται βέβαια, αρκεί και ένα συμβούλιο της επικρατείας.
1: Εκεί λοιπόν φτάνουμε σε ένα άλλο ζήτημα, ότι μπορεί ένας νόμος να είναι αντισυνταγματικός, ποιος θα το κρίνει αυτό με βάση τις διαδικασίες, τα δικαστήρια. Αν το δικαστήριο αποτύχει, όπως κατά τη γνώμη μας για τους λόγους που επιχειρηματολογούμε στο βιβλίο, σε αυτή του την αποστολή, έστω και κατά πλειοψηφία, γιατί επισημαίνω ότι υπήρχε μια σημαντική και μεγάλη μειοψηφία 9 μελών του δικαστηρίου. Αν πάντως τα δικαστήρια αποτύχουν σε αυτό, χρειάζεται πάντα να θυμόμαστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 120, το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, ο λαός ο ίδιος έχει το δικαίωμα και νομιμοποιείται
0: να υπερασπιστεί το Σύνταγμα.
1: Ναι, ναι, και δεν μιλάω μόνο για την περίπτωση κατάλυσης του, έτσι, μιλάμε για το ότι έχει δύο πλευρές η συγκεκριμένη διάταξη, μιλάμε και για το ότι υπάρχει τεράστια συζήτηση, έτσι και αλλιώς, και σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά ότι στην πραγματικότητα, για να το πούμε απλά, ο ίδιος ο λαός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ένα κατάλληλο αντίβαρο απέναντι σε μεθοδεύσεις της εξουσίας.
0: Ρωτάει η ακροατής μας, αν είναι εύλογη απάντηση, αλλά ας την απαντήσετε εσείς, να μην πω κάτι εγώ, αν μπορεί να επανακριθεί η συνταγματικότητα της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων. Αυτός τέλος πάντων, ο τρόπος που εφευρέθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να προσπεράσει το άρθρο 16.
1: Μπορεί να επανακριθεί, αλλά το αρμόδιο δικαστήριο είναι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας πάλι. Απλά εδώ να σημειώσω, αναλυτικά μπορεί να διαβάσει κάποιος στο βιβλίο μας με τον Ακρίτα τον Καϊδαντή, αλλά ότι υπήρχε νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι το 2025 που εκδόθηκε αυτή η απόφαση, η οποία επέμενε στο ότι σε αυτό που όλοι διαβάζουμε, να το πω έτσι.
0: Ναι, και σε αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε και εμείς νομικοί, ότι είναι ο ανώτατος νόμος του κράτους, είναι η συντακτική μας παρουσία ως κρατική οντότητα, και ότι εκεί λέει ρητά πως απαγορεύεται.
1: Έτσι, ακριβώς αυτό. Εννοείται ότι η νομολογία των δικαστήριων μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν θα το θεωρούσα αρκετά πιθανό αυτή τη στιγμή να ξαναλλάξει. Να επισημάνω επίσης ότι σε αυτές τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν, δεν τις έχουμε δει πλήρως στο σκεπτικό τους ακόμα, αλλά όπως ανακοινώθηκαν, η ακύρωση των αδειών των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων έγινε για λόγους νομιμότητας, όχι συνταγματικότητας. Ως προς τη συνταγματικότητα, παρέπεμψε πολύ σύντομα στην προηγούμενη απόφασή του. Στην απόφαση δηλαδή, η οποία είναι αυτή που συζητούσαμε και στυλιτεύσαμε.
0: Οπότε, κύριε Κουρδί, για να κλείσουμε και με αυτό, για να πάμε στο εύρος του βιβλίου ολόκληρο, εδώ θα κριθούν διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Δεν θα κριθεί το αν θα επαναλειτουργήσουν. Θα επαναλειτουργήσουν αν εφαρμοστούν κάποια πράγματα που μέχρι τώρα ήταν ανεφάρμοστα ή ήταν η εφαρμογή τους λάθος.
1: Ναι, εδώ να επιτρέψτε μου να σημειώσω κάτι, ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή, είναι πολύ προβληματική από πάρα πολλές απόψεις. Δηλαδή, το Υπουργείο.
0: Ναι, ποιο είναι το Υπουργείο και τι ξέρει γι' αυτό. Ξεκινάμε με τα απλά.
1: Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε με τα απλά, πολύ βασικά νομικά. Όταν εκδίδεται μια δικαστική απόφαση, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, και αυτό ισχύει και για τη διοίκηση, για το κράτος, όπως ισχύει και για τον καθένα ή την καθεμιά από εμάς, υποχρεώνεται να συμμορφωθεί στις επιταγές της απόφασης του δικαστηρίου. Δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι θα ένας πύχης, τον οποίο δεν το πέρασαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα περάσει οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ναι. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, που είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή.
0: Γι' αυτό
1: αρχή,
0: είπα ποιο είναι το κράτος και τι ξέρει. Αφού τις αποφάσεις για το αν θα προσπελαστούν όλα αυτά τα προβλήματα και θα επιληθούν, δεν θα την έχει η ελληνική πολιτεία, θα την έχει μια ανεξάρτητη αρχή. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν πάει.
1: Ναι, απλά και η ανεξάρτητη διοικητική αρχή, ως διοικητική, έχει ένα ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες ανήκαν προηγουμένως στο κράτος και εξακολουθούν να ανήκουν στο κράτος με την ευρεία έννοια του όρου. Άρα εδώ το Υπουργείο, η Διοίκηση, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει. Πώς μπορεί να πει ότι αυτός ο έλεγχος θα γίνει σίγουρα σωστά? Καταρχάς, αν ήταν να γίνει σίγουρα σωστά, γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα σωστά?
0: Και στους χρόνους που προεξοφλούν ότι δεν θα χαθεί το έτος.
1: Ναι.
0: Και αυτό.
1: Δηλαδή, αυτό εδώ λειτουργεί αυτός ο οποίος ελέγχει, που είναι το Υπουργείο, λέγοντας αυτό το οποίο κανονικά θα έλεγαν, θα περίμεναν να πούν απολογητικά τα ίδια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέγοντας ότι ναι, κάπως κάτι δεν κάναμε σωστά, παιδιά, θα το διορθώσουμε και θα προχωρήσουμε. Να το πούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα ίδια που απέτυχαν να περάσουν τον πύχη, να πούν ότι θα τον περάσουμε μετά, θα ήταν κάτι που βγάζει νόημα. Αλλά το να το λέει το Υπουργείο
0: ναι,
1: δεν
0: είναι πρόβλημα.
1: Προσυδιάζει.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ, ναι. Έχω και άλλα προβλήματα γύρω από αυτό. Δηλαδή, και αν δεν τον περάσουν τον πύχη.
1: Μα ακριβώς.
0: Τι θα γίνει
1: το
0: τότε?
1: Ζήτημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να προεξοφλήσεις ότι θα περάσει τον πύχη. Και εδώ να πούμε ότι, να σημειώσω, προσωπικά μιλώντας, αλλά νομίζω και ο περισσότερος κόσμος που βλέπει αυτή την απόφαση δεν είναι κανένα εκδικητικό αίσθημα απέναντι στα παιδιά τα οποία καλόπιστα εγγράφηκαν σε αυτές τις σχολές. Αυτοί οι οποίοι παίζουν με το μέλλον αυτών των παιδιών και τους προκαλούν αυτήν την πολύ εύλογη αβεβαιότητα είναι τα ίδια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αφενός και η κυβέρνηση αφετέρου που έσπευσε να νομοθετήσει με αυτόν τον τρόπο χώρια όλα τα άλλα, τα οποία καταλαβαίνουμε ότι προφανώς υπόθηκαν για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης του ζητήματος, ότι εδώ πρόκειται για να έρθει το Χάρβαρντ, το Γέιλ και το Κολούμπια.
0: Και να πούμε έτσι, εδώ ότι τέτοιες αποφάσεις, μάλλον τέτοιες διαπιστώσεις, λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς τα παιδιά, υπό την έννοια ότι το να χαθεί το κύρος ενός πανεπιστημίου που φοιτούν ήδη στο ξεκίνημα, ή να ξέρουμε από την αρχή ότι ακαδημαϊκά δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε διεθνή στάνταρτ, είναι μειωτικό για το κύρος των ίδιων των σπουδών.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν γίνεται δηλαδή να λέμε τώρα ότι αυτό αποτελεί μια εκδίκηση, ξέρω και εγώ ποιον, να φτιάξουμε μια ολόκληρη θεωρία συνωμοσίας. Να το δούμε στην πραγματική του διάσταση το ζήτημα.
1: Πολύ, πολύ ωραία το θέτεται. Να συμπυκνώσω ότι αυτό μας φέρνει σε ένα φαινόμενο το οποίο σε πολλές άλλες περιπτώσεις το είδαμε σε διαφορετικές μορφές του. Αυτή τη διαπλοκή, όπως λεγότανε παλιά, αλλά νομίζω ότι είναι ένας πολύ επίκαιρος όρος, ιδιωτικών συμφερόντων και πολιτικών, για την ακρίβεια κυβερνητικών στελεχών, τα οποία λειτουργούν στην πραγματικότητα όχι με τους όρους με τους οποίους ορίζεται από το Σύνταγμα, αλλά ως ατζέντες συμφερόντων, ως κάτι το οποίο είναι δυσδιάκριτο πλέον, το τι είναι ιδιωτικό, τι είναι δημόσιο, ποιος μιλάει για λογαριασμό ποιου μιλάει και ποια συμφέροντα υπηρετεί.
0: Θα ήθελα να είχαμε μπορέσει να κάνουμε όλη τη συζήτηση, ειδικά για αυτό το κεφάλαιο, διότι και η αξιολόγηση μπαίνει στο στόχαστρό σας, ενώ επιστημονικά αναλύεται και το τι σημαίνει αυτή όλη η επιμονή στην αξιολόγηση με τον συγκεκριμένο τρόπο. Θα έχουμε ίσως την ευκαιρία μια άλλη φορά. Θέλω να πούμε τώρα 2-3 γενικά πράγματα για το βιβλίο. Τι μας λέει το συγκεκριμένο βιβλίο, εντάξει, ποια αναθεώρηση. Αναφερόμαστε τώρα στο διακύβευμα. Ποιο είναι το διακύβευμα, είναι προοδευτικό ή συντηρητικό, για παράδειγμα?
1: Είναι συντηρητικό σίγουρα το διακύβευμα εδώ. Υπάρχουν και πολλά προσχηματικά στοιχεία στην πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση. Και να πω, για να έχουν μια καλύτερη εικόνα οι ακροατές και οι ακροάτριες, ότι έλαβε μόνο τις 151 ψήφους, άρα σημαίνει ότι χρειάζεται μια ευρύτερη συνένεση άνω των 180 στην επόμενη Βουλή, κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί
0: από
1: τους συσχετισμούς της επόμενης Βουλής. Επομένως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχει ο κόσμος στο μυαλό του αυτό. Και να πούμε ότι βέβαια το γεγονός ότι έχει πολιτικές σκοπιμότητες στη συγκυρία, ότι εργαλειοποιείται η αναθεώρηση του συντάγματος και ότι αφορά ακόμα και διατάξεις τις οποίες τις καθόρισε το περιεχόμενό τους η ίδια η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και τώρα έρχεται να ξαναπροτείνει για άλλη μια φορά την αναθεώρησή τους. Ακόμα και αν όλα αυτά τα αφήσουμε, θα δούμε ότι στον πυρήνα της η πρόταση είναι μια πρόταση η οποία είναι ακριβώς κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των από πάνω, όπως λέει ο υπότιτλος του βιβλίου μας. Δηλαδή η καθιέρωση της δημοσιονομικής ισορροπίας, μιας εκδοχής του λεγόμενου χρυσού κανόνα που επέβαλε
0: θα την επικαλείται κάθε φορά μια κυβέρνηση όταν δεν θα θέλει να κάνει παροχές. Ότι δεν μπορεί, γιατί είναι συνταγματικά οριζόμενη πλέον η οικονομική πολιτική.
1: Ναι, και να πούμε ότι εδώ αυτό σημαίνει συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού ακόμα και απέναντι σε άλλου είδους σχολές όπως ο κεϊνσιανισμός, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι δεν είναι έξω από τη λογική του υπάρχοντος συστήματος, δεν σημαίνουν καν την ανατροπή του καπιταλισμού. Εδώ μιλάμε για τη συνταγματοποίηση ενός συγκεκριμένου οικονομικού μοντέλου, ούτε καν του οικονομικού συστήματος εν γέννη. Σημαίνει δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, ότι μια πολιτική, όχι ξαναλέω άλλου κοινωνικού οικονομικού συστήματος, αλλά ακόμα και της δεκαετίας του 80 όπως τη ζήσαμε στην Ελλάδα, θα ήταν εκτός του συνταγματικού πλαισίου.
0: Μάλιστα.
1: Ένα λεπτό έχουμε αυτό. Για την παιδεία είπαμε, έχουμε πει, αναφερθήκατε προηγουμένως στην αξιολόγηση, η επίθεση στη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχει να κάνει με κάποιους κακούς δημοσίους υπαλλήλους.
0: Αφού αυτά λύνονται και έτσι αυτά.
1: Θα μπορούσε και νομοθετικά να ρυθμιστεί το σχετικό πλαίσιο. Έχει να κάνει με την πειθάρχηση και τον έλεγχό τους και τελικά με αυτή τη διαρκή ιδιωτικοποίηση με διάφορους τρόπους, μείωση του κράτους πρόνοιας, την συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά δηλαδή που είναι η καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων. Παιδεία, υγεία, στέγαση, όλα αυτά πηγαίνουν πίσω. Και όλα αυτά, θα πει κάποιος, δεν γίνονται ήδη. Γίνονται ήδη, αλλά η συνταγματοποίησή τους σημαίνει και ιδεολογικά κάτι παραπάνω και συμβολικά κάτι παραπάνω και υλικά, ότι το λέω με απλά λόγια, κλειδώνω αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο κόσμος ως υπέρτατος ερμηνευτής του συντάγματος θα πρέπει να κινητοποιηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Η Ζέτα Καρφίδου είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία. Εμείς θα επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε σήμερα δίωρο, παραμονή 15 Αυγούστου, ελπίζοντας ότι περισσότεροι εξ ημών με ύψιλον είστε εκτός.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Οι θυελώδεις άνεμοι υποπνέουν στα Πελάγιος και Νέα Μποφόρ, με τις ρηπές του αέρα να φτάνουν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλούν δυσκολίες στην ομαλή διακίνηση των ταξιδιωτών του 15 Αυγούστου στα λιμάνια της χώρας. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά προκτορία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αναχωρήσεις. Μέχρι τις 4 το απόγευμα θα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό του απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, με εξαίρεση μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρη από Ραφίνα. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι, σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Καλά στην υγεία τους οι 10 διασωθέντες που περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβήθηση ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν με πλωτοσκάφος του λιμενικού, μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Το πιο κρίσιμο 24ωρο σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα εξαιτίας των θυελωδών ανέμων που θα φτάσουν και τα 9 Μποφόρ. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε το πρωί διαπιστώνει συνέχιση των θυελωδών ανέμων και αύριο Σάββατο, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, αλλά με καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας σε Τολοακαρνανίας. Σε ύφεση, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβαση διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, κλειστοί παραμένουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Drones με θερμικές κάμερες κάνουν κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Να μεταφερθούμε στη Δυτική Γερμανία, όπου περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Και οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 άτομα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στα πευκοδάση της νότιο-δυτικής περιοχής Λαντ, κοντά σε μια περιοχή που είχε ήδη καταστραφεί από τις μεγάλες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Στη Βρετανία, η ακραία ζέστη και η παρατεταμένη ξηρασία ευνόησαν την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς στο Στάουρμπιτς, δυτικά του Μπέρμπιχαμ. 6 σπίτια επέστησαν ζημιές και 4 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τη μεγάλη πυρκαγιά. Η εικόνα, σύμφωνα με τις αρχές, σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, το πραγματικό πολιτικό δίλημα είναι ο διπολισμός ανάμεσα στη δεξιά και τη σύγχρονη κεντροαριστερά. Όχι ο κατεψυγμένος διπολισμός της νιπωνιακής περίοδου που σερβίρει το σύστημα Μητσοτάκη για να παρατείνει τη διάρκεια του παρελθόντος σε βάρος του μέλλοντος. Αυτό επισημαίνει εις άρθρο του στα νέα ο Κώστας Τσουκαλάς, εν όψη ΔΕΘ. Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ο εκπρόσωπος του κόμματος είναι έτοιμο να κυβερνήσει με πρόγραμμα, στελέχη και κοστολογημένες προτάσεις. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση Μαρφίν κατατέθηκε σήμερα σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης της Κώστα Παπαδάκη. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό διαδικασμένο του 2022. Η προσφυγή αναμένεται να κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, αφού προηγηθεί σχετική εισαγγελική πρόταση. Εμπόδια στο σχεδιασμό της ΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περίοδου από τους εφοριακούς που εξήγηλαν προειδοποιητική ή απεργία αποχή το δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί απεργία παράνομη και καταχρηστική. Η Ισπανική κυβέρνηση παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της χώρας, το Αλμαράθ, μέχρι τις 8 Ιουνίου του 2030, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Δεδομένα Γάλλων φορολογούμενων, τόσο ιδιωτών όσο και επαγγελματίων, εκλάπησαν σε κυβερνοεπίθεση, όπως ανακοίνωσε αργά χθες το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες θα λάβουν εξατομικευμένη ενημέρωση, στην οποία θα προσδιορίζονται τα δεδομένα στα οποία ενδέχεται να έγινε πρόσβαση πρόσβαση σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση με την Ελίνα Τζένκο και τον Εμμανουήλ Καραλίνα ξεκινούν τις προσπάθειά τους στο προκριματικό γύρο του ακοντισμού και του άλματος επικοντό. Αντίστοιχα, συνεχίζει η ελληνική αποστολή τη διαδρομή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμπιχαμ. Στο Παρίσι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, η Ελένη Αντωνιάδου έμεινε μακριά από μια επίδοση που θα της έδινε την πρόκριση στα ημιτελικά 100 μέτρα ύπτιο, ενώ ο Βαγγέλης Ντούμας και ο Μάριος Ζαφυρόπουλος δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στους ημιτελικούς των 50 μέτρων πρόστιο. Εκτός ημιτελικών στα 50 ελεύθερο έμεινε και η Άννα Βλάχου. Ο Απόστολος Σίσκος κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στα ημιτελικά των 200 μέτρων πεταλούδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται ωστόσο αύριο κυρίως στα ανατολικά της χώρας. 30 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984.

0: Μην είμαστε ίσως οι καλύτεροι, αλλά είμαστε πραγματικά μια ωραία συντροφιά. Όσοι μείναμε στην Αθήνα και μείναμε στην Αθήνα, για παράδειγμα, εκτός από τους προαναφερθέντες και τις προαναφερθήσεις, η Μαρία, ο Γιώργος, ο Χρήστος, η Βίκη, ο Νίκος, η Νίκη, η Μιρέλα, ο Άλκης, η Βασιλική, η Βίκη, η Ζωή και ο Κώστας, που επικοινώνησαν μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία και την συναντήληψη. Πώς συνεχίζουμε? Συνεχίζουμε με ένα ισορροπημένο, θα το χαρακτήριζα, αλλά βεβαίως στον τίτλο, από τον τίτλο αντιλαμβάνεται κανείς και αν συγκρίνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα στο οποίο θα αναφερθώ με αντίστοιχα στην Ελλάδα που είναι μόνο ημνητικά, νομίζω ότι εδώ έχουμε μια δημοσιογραφία εξαιρετικά σοβαρή. Liberation, λοιπόν, το αμφιλεγόμενο έργο στο Ελληνικό, μια πόλη για λίγους και εκλεκτούς σε δημόσιο χώρο. Και έτσι καλωσορίζω την κυρία Τόνια Κατερίνη, είναι αρχιτέκτονας, είναι μέλος της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτώνων. Κυρία Κατερίνη, ευχαριστώ πολύ. Έχετε
1: καλημέρα,
0: συμβάλει.
1: Καλημέρα, και εγώ ευχαριστώ.
0: Έχετε συμβάλει στη συγγραφή αυτού του άρθρου, υπό την έννοια ότι ερωτηθήκατε από τον δημοσιογράφο. Και ήρθε η ώρα να πούμε μερικά πράγματα γύρω από το Ελληνικό, τώρα που βλέπουμε και το εννοώ από παντού αυτόν τον πύργο. Και βεβαίως που πολλά έχουν ακουστεί και για την επιβάρυνση όλης της περιοχής στις βασικές υποδομές. Θυμόμαστε τώρα το χειμώνα στις πλημμύρες τι έγινε και ότι αποδόθηκε και σε αυτή την πίεση της κατασκευής του έργου εκείνη η δύσκολη κατάσταση. Να το δούμε λοιπόν τώρα. Η Liberation λέει αμφιλεγόμενο. Αυτό από μόνο του, από ένα μέσο που προσέχει πάρα πολύ τι λέει, έχει νόημα και ουσία.
1: Βεβαίως, σίγουρα έχει νόημα και είναι ευχάριστο ότι γράφονται τέτοια άρθρα, καθώς το ζήτημα του Ελληνικού δυστυχώς μοιάζει να αποτελεί μια σιωπηλή κατά κάποιο τρόπο αποδοχή ενός τετελεσμένου, ενός πολύ προβληματικού τετελεσμένου, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι στην προηγούμενη περίοδο συνάντησε κινηματικές αντιδράσεις, άνθρωποι πάρα πολύ. Πολλοί δούλεψαν σκληρά για να μπορέσει να αποτραπεί αυτό το έργο. Να θυμηθούμε λίγο τους αγώνες του Δημάρχου του Ελληνικού, του Χρήστου Γκορτζίδη. Να θυμηθούμε τις δεκάδες προσφυγές που έγιναν από επιστήμονες και πολίτες και νομικούς. Θα αναφέρω, επειδή τυχαίνει να το ήξερα, και την Ελένη την Πορτάλιου και τον τρόπο με τον οποίο τεκμηρίωσαν πολεοδομικά τα ζητήματα αυτά. Όμως μοιάζει τώρα σαν να έχει καλύψει, σαν να υπάρχει μια αποδοχή, ας πούμε. Σαν να είπαμε εντάξει.
0: Σαν τετελεσμένο.
1: Ένα τετελεσμένο.
0: Ναι, τον βλέπεις τώρα τον πύργο. Είναι δύσκολο να μην σκεφτείς ότι ό,τι ήταν να γίνει έγινε.
1: Ακριβώς. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να, επειδή το έργο δεν έχει γίνει και, και η εξέλιξή του θα επηρεάσει τις ζωές των κατοίκων όλου του Λεκανοπεδίου, καλό θα είναι να ξέρουμε τι συμβαίνει, να έχουμε μια εγρήγορση και αν έστω και τώρα μπορούμε να προλάβουμε κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, να είμαστε σε μια εγρήγορση σε σχέση με αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι παραδείγματος χάρη το αν αυτό θα είναι ένα κλειστό κλαμπ, μια πόλη μέσα στην πόλη 30.000 κατοίκων, όπου η πρόσβαση θα είναι απαγορευτική, όχι γιατί θα έχει κάποιες μπάρες, αλλά γιατί θα είναι τέτοιο το κόστος των χώρων εκεί, το κλίμα που θα υπάρχει και τα λοιπά, που οι άνθρωποι προφανώς δεν θα το επισκέπτονται. Εάν το πώς θα λειτουργήσει σε σχέση με το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή αν θα δημιουργήσει μια πανάκριβη ζώνη μπροστά από εκεί, όπου θα αφαιρέσει στην πραγματικότητα, ήδη έχει αφαιρέσει από την πόλη το αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, ένα μέρος που ήταν βασικός τόπος λαϊκού αθλητισμού.
0: Υποτίθεται ότι θα το επιστρέψει αυτό, υπό την έννοια ότι θα δημιουργηθεί εντός ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο και όλοι λένε ότι αυτά θα είναι και ελεύθερης πρόσβασης στους κατοίκους της γειτονιάς.
1: Γι' αυτό λέω

0: ίσως ακόμη αυτό, υπάρχουν παιδεία, ακριβώς υπάρχουν παιδεία που αξίζει να δώσουμε μία μάχη. Ωστόσο το ελληνικό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να δούμε προς αποφυγή κατά κάποιο τρόπο. Για να δούμε δηλαδή πώς καταρχήν ξεπουλήθηκε και υπάρχει και στο άρθρο της Liberation υπάρχει ένα κομμάτι που αναφέρεται στη δουλειά που είχε κάνει ο Γιώργος Αναματερός και άλλοι για το τι ήταν το ξεπούλημα του ελληνικού, πώς πουλήθηκε ένα σημαντικό σημείο της Αθηναϊκής γης σε τιμή στο 1/10 της πραγματικής του αξίας. Ένα μέγα σκάνδαλο.
1: Οι παλιότεροι θυμόμασταν τις διαβεβαιώσεις του τότε πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη, ότι θα γίνει ένα τεράστιο μετροπολιτικό πάρκο, το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας κλπ. Τώρα από εκεί φτάσαμε εδώ.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε αυτό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας δημόσιος χώρος δεν αξιοποιήθηκε προς όφελος ούτε της γύρω περιοχής. Δηλαδή μιλάνε για πράσινο. Καταρχήν έχει το νόμιμο πράσινο που έχει ο καθένας μας. Άμα πάρετε εσείς το οικόπεδο να χτίσετε, είστε υποχρεωμένοι να αφήσετε 30% πράσινο. Αυτό το πράσινο έχει το ελληνικό, δεν έχει κάτι παραπάνω. Και μάλιστα είναι ένα πράσινο χωροθετημένο, αν δούμε δηλαδή την κάτωψη, χωροθετημένο στο εσωτερικό. Δηλαδή δεν είναι ένα πράσινο που ανοίγει στην πόλη. Είναι ένα πράσινο που θα αξιοποιείται κυρίως από τους κατοίκους και κάποιον βέβαια που θα μπει μέσα εκεί για να πάει στο
1: σαν εσωτερική αυλή, ας πούμε, των σπιτιών.
0: Σαν εσωτερική αυλή, ακριβώς. Κάποιος που θα πάει στο καζίνο, κάποιος θα πάει στα εμπορικά κέντρα κτλ. Να πούμε εδώ ότι με βάση τη σύμβαση που έχει γίνει ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Lambda Development, ένα μεγάλο μέρος των υποδομών για να φτάσουν στο ελληνικό, που το ελληνικό δεν είναι μια πολυκατοικία που χτίζεται, είναι μια πόλη, έτσι. Για να έχουμε λοιπόν τις αναβαθμισμένες υποδομές που θα φτάσουν ως εκεί, τη συγκοινωνία, το ρεύμα, το νερό κτλ., αυτό είναι υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου. Και από ό,τι διαβάζουμε, έχει ήδη διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει επάρκεια, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, το συμβατικό δίκτυο νερού για να υδροδοτήσουμε το ελληνικό, να υδροδοτήσουμε τις 30.000 κατοίκους που θα μείνουν εκεί. Άρα σχεδιάζεται ένα έργο που θα φέρει το νερό, θα ξεκινήσει από πάνω από τις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ στο Γαλάτσι και θα φέρει το ελληνικό διασχίζοντας την πόλη της Αθήνας, δημιουργώντας έργα τα οποία θα επηρεάσουν τη ζωή της πόλης για δεν ξέρουμε πόσο καιρό, αν κρίνουμε από το πώς την επηρεάζει το μετρό. Για να φτάσει το νερό στο ελληνικό.
1: Θέλω να θέσω και μια άλλη παράμετρο που ξέρετε πώς το λένε, η αισθητική είναι και ηθική. Και δεν το λέω εγώ έτσι, έχει υποθεί από πολύ σπουδαίους φιλοσόφους. Να δούμε λίγο την αισθητική αυτού του έργου. Ας πούμε η περίφημη κλίμακα που λέμε πάντα για το πώς είναι η ελληνική αρχιτεκτονική από την αρχαιότητα και το πώς εδώ έχουμε έναν ξένο τελείως παράγοντα.
0: Αυτό
1: δεν μετράει.
0: Βεβαίως, καταρχήν είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Είναι μια αισθητική που δεν συνομιλεί με τίποτα. Είναι αυτό το νέο international style, το οποίο διαφοροποιείται απλώς με...
1: σαν να είσαι στο Ντουμπάι είναι.
0: Ακριβώς. Είναι ταυτόχρονα μία αλαζονία, γιατί έχει τύχει να έχω ακούσει και την παρουσίαση της Lambda Development, ήμουνα εκεί όταν το πρωτοπαρουσίασαν, που μίλησαν ότι ο πύργος του ελληνικού αποτελεί το νέο τοπόσημο της Αθήνας, ένας πύργος δηλαδή ο οποίος είναι 20 μέτρα πιο ψηλός από τον βράχο της Ακρόπολης, από το σύνολο δηλαδή του Παρθενώνα. Και όταν σχολιάστηκε αυτό, πώς προσλαμβάνουμε την πόλη όταν ερχόμαστε, ας πούμε, από τη θάλασσα ή όταν τη βλέπουμε από ένα βουνό, η απάντηση ήταν ότι είναι το νέο τοπόσημο της Αθήνας, το οποίο πραγματικά, ας πούμε, είναι μια αλαζονική τοποθέτηση.
1: Πρώτα απ' όλα το έχουμε κοιτάξει όλοι πια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο καθένας μας δηλαδή μπορεί να βγάλει συμπέρασμα για το αν είναι αυτό το νέο τοπόσημο της Αθήνας, εντάξει.
0: Και χάνουμε τελείως, ας πούμε, την κλίμακα σε σχέση με το τι συμβαίνει γύρω. Είδαμε, ας πούμε, πως πάρα πολύ σωστά πριν 2 χρόνια το Συμβούλιο Επικρατείας απαγόρευσε τα μπόνους του ΝΟΚ για να διατηρήσουμε με κάποιο τρόπο την κλίμακα της πόλης και να μην έχουμε τα 12 όροφα και 15 όροφα κτίρια. Και ξαφνικά εδώ βλέπουμε ότι ελαίο του επενδυτικού ωφέλους εντός αγωγικών εγώ θα το βάλω αυτό. Αυτά όλα εξαφανίζονται, καταστρατηγούνται κτλ.
1: Βέβαια, οι υποστηρικτές έχουν πει ακόμη και αυτό το φοβερό που έχω ακούσει εγώ, ενώ σε συζήτηση σοβαρή, πως πλέον η τάση είναι για να προστατέψουμε τη φύση και το πράσινο, να ανεβαίνουμε ορόφους και όχι να απλωνόμαστε στο έδαφος, και ότι ακόμη και αυτό το κτίσμα συνδέεται πολύ με όλη αυτή την καινούργια αντίληψη για την διάσωση του πρασίνου στον πλανήτη και στην πόλη, στην εκάστοτε πόλη.
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ λάθος αντίληψη. Είναι μια αντίληψη που κυριάρχησε στο δυτικό καπιταλιστικό κόσμο στις δεκαετίες 70-80-90. Στην Ελλάδα ήρθε λίγο καθυστερημένα τότε με την κρίση, με την αλλαγή της νομοθεσίας, με την κυρία Μπιρμπίλη που ήταν τότε υπουργός, που μας μίλησε για τη συνεκτική πόλη, δηλαδή ότι αυξάνουμε τα ύψη, αυξάνουμε τις πυκνότητες, αλλά αφήνουμε περισσότερο ελεύθερο χώρο. Αυτές όλες οι θεωρίες έχουν αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν, ότι σήμερα το να έχουμε μία σχέση με τη γη, Το να δημιουργούμε δηλαδή αυτή τη σχέση του ανθρώπου, του κατοίκου με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον, και όχι να πηγαίνει να μένει ο άλλος, ας πούμε, στον 58ο όροφο, είναι πολλαπλά ωφέλιμο για τη ζωή των ανθρώπων και για την ψυχική και σωματική τους υγεία. Και αυτό το μοντέλο των ουρανοξυστών που τάχα μου, ας πούμε, αντισταθμίζεται από το ελεύθερο περιβάλλον, νομίζω ότι είναι ήδη ένα μοντέλο που αφορά προβληματισμούς από το παρελθόν. Και απλώς εμάς έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση, γιατί δεν το έχουμε.
1: Και έρχονται και ως άλοθοι και
0: ακριβώς.
1: Έρχονται με πάρα πολλούς τρόπους. Βεβαίως, όσοι είδαμε αυτή την περίφημη φωτογραφία που και η Λιμπερασιόν αναφέρει, του Βασίλη Στάμου, που από την Πεντέλη βλέπει τον ουρανοξύστη πραγματικά να επισκιάζει την Ακρόπολη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα άλλο. Επειδή αναφερθήκατε όμως στο τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί αυτόν τον ουρανοξύστη θα τον βλέπουμε συνεχώς, ποιες διεκδικήσεις μπορεί να αποβούν υπέρ των πολλών, των κατοίκων της περιοχής, τι μπορεί να γίνει πέρα από τους σχεδιασμούς που έχει μια εταιρεία να φτιάξει ένα έργο, τι μπορούν να κάνουν οι κάτοικοι γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε, εγώ το λιγότερο που μπορώ να σκεφτώ, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με τις τοπικές κοινωνίες και το πώς, ας πούμε, αναπτύσσουν τα αιτήματά τους, και ήδη ξέρουμε ότι στους γύρω δήμους αρχίζουν να υπάρχουν πρωτοβουλίες που διαμαρτύρονται, που ζητάνε να ελεγχθεί, ας πούμε, να ελεγχθούν οι επιπτώσεις. Σίγουρα θα έχει να κάνει με τη χρήση της παραλίας. Δεν θέλουμε μια ριβιέρα εκεί, και δυστυχώς η ριβιέρα, ξέρετε, είναι ένα πράγμα το οποίο ενδιαφέρει τρομερά τους επενδυτές. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται στην Αλβανία. Έχουμε ένα τεράστιο κίνημα.
1: Ναι, αλλά είδαμε και ποια ήταν η απάντηση.
0: Ότι εκεί οραματίζεται πάλι μια αλβανική ριβιέρα. Βλέπουμε επίσης ότι στη Γάζα οραματίζονται μια ριβιέρα.
1: Δηλαδή, τι οραματίζονται, ξεκάθαρα το είχε πει ο Τζόρτζ ο Τραμπ.
0: Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε πρώτον να κατοχυρωθεί η δημόσια πρόσβαση και η ελεύθερη πρόσβαση όλων στην παραλία. Θέλουμε σίγουρα να ελεγχθούν οι τιμές, γιατί ξέρετε, εκεί θα υπάρξει, εγώ πιστεύω, στους γύρω δήμους, στο Δήμο Ελληνικού, στο Δήμο Αλίμου, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού κτλ. Να υπάρξει τάση εξευγενισμού, με αποτέλεσμα την εκδίωξη των ασθενέστερων οικονομικά κατοίκων. Δηλαδή αυτό θα δημιουργήσει και μια ζώνη τριγύρω που θα με ισχυρές τάσεις εξευγενισμού. Άρα και εκεί θέλει μια προστασία σε ό,τι αφορά το κόστος των ενοικίων, σε ό,τι αφορά την υπερεκμετάλλευση, ας πούμε, της γύρω περιοχής. Και βέβαια στην τρέχουσα πραγματικότητα υπάρχει και μια άλλη παράμετρο, την οποία δυστυχώς την έχουμε δει πολλές φορές αυτό τον τελευταίο καιρό, και εμείς και σαν μηχανικοί έτσι παίρνουμε, ας πούμε, πληροφόρηση γι' αυτό. Οι άφλιες εργασιακές συνθήκες που ισχύουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό είναι το έργο με τα πιο πολλά δυστυχήματα, με τα πιο πολλά εργατικά ατυχήματα, και μια κατάσταση στην οποία κανείς αναρωτιέται πως η αλαζονία, το κυνήγι του κέρδους και η αδιαφορία τελικά για την ανθρώπινη ζωή μπορεί να έχει επιπτώσεις και στις ζωές των εργαζομένων, αλλά και στην ίδια σε επιλογές που έχουν να κάνουν με τις υποδομές του έργου, μπορεί να επηρεάσουν και την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή μια προχειρότητα και μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό κέρδος.
1: Και αυτό το έχουμε δει σε όλα τα μεγάλα έργα παγκοσμίως, έτσι, το πώς, το τι γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Και το βλέπουμε λοιπόν, υπάρχει και εδώ, και είναι κάτι άλλο που περνάει επίσης κάτω από τα ραντάρ όσον αφορά την κατασκευή του συγκεκριμένου συγκροτήματος και των κατοικιών και όλου του υπόλοιπου έργου. Η τιμή, είπατε, οι τιμές θα ανεβούν σε όλη την περιοχή. Αυτό δεν είναι καλό για τους κατοίκους?
0: Δεν είναι καλό για τους κατοίκους. Μπορεί να είναι καλό για κάποιους ιδιοκτήτες που θα δούνε την περιουσία τους να παίρνει αξία, αλλά συνολικά για τους κατοίκους δεν είναι καλό, γιατί για τους ανθρώπους που είναι πιο αδύναμοι οικονομικά, καταρχήν δεν είναι καλό σίγουρα για τους ενοικιαστές, αλλά και για τους ανθρώπους που είναι πιο αδύναμοι οικονομικά θα οδηγεί σε έναν εκτοπισμό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ένα μικρό σπίτι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ελληνικού, και θυμόμαστε όλοι ότι ο Δήμος Ελληνικού ήταν και προσφυγικός Δήμος σε μεγάλο βαθμό, όταν θα πιεστεί και θα έρχεται κάποιος να του πει ότι εγώ σου δίνω τα διπλά από την αξία του σπιτιού σου και φύγε από εδώ, γιατί εμείς το θέλουμε αυτό το οικόπεδο, και πήγαινε να ζήσεις, ξέρω εγώ, στο Καπανδρίτη. Δεν το λέω υποτιμητικά το Καπανδρίτη καθόλου, αλλά το λέω γιατί αλλάζει ο τρόπος ζωής των ανθρώπων, καταλαβαίνω τι εννοώ. Εκεί λοιπόν θα έχουμε εκτοπισμό. Δηλαδή στους ασθενέστερους θα έχουμε εκτοπισμό. Αυτοί που θα υποφεληθούν θα είναι αυτοί που θα βρίσκονται έτσι κι αλλιώς σε καλύτερη οικονομική θέση.
1: Κυρία Κατερίνη, ιδιαίτερες ευχαριστίες για την παρουσία σας, ειδικά με τέτοια μέρα. Ξέρουμε όλοι πως φεύγουν οι άνθρωποι ή προτιμούν την εραστόνη των ημερών να είναι από τις λίγες περιόδους που αυτή η πόλη πραγματικά ηρεμεί, αλλά εσείς ανταποκριθήκατε και το αναγνωρίζουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, και όποτε θέλετε μπορούμε να τα ξαναπούμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.

Η Μαρίνα αναρωτιέται τι θα γίνει με τα λίμματα στο ελληνικό, υπενθυμίζοντάς μας ότι μαθαίνουμε ότι τα Χανιά έχουν πνιγεί στα λίμματα γιατί δεν άντεξαν το δίκτυο, γιατί δεν άντεξε το δίκτυο τα πεντάστερα και τον υπερτουρισμό. Η κυρία Κατερίνη είπε πριν από λίγο ότι όλο αυτό και η ίδρυυση και η αποχέτευση θα βγει εκτός των δικτύων, θα δημιουργηθούν δηλαδή νέα δίκτυα ακριβώς γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους 30.000 κατοίκους και στους πόσους χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά τα υπάρχοντα δίκτυα της περιοχής και των όμορων δήμων. Και μας θύμισε ότι αυτό είναι και υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας. Δηλαδή αυτό θα χρηματοδοτηθεί και θα κατασκευαστεί ως έργο από την ελληνική πολιτεία. Η Μαρία ευχαριστεί γιατί θέσαμε νωρίτερα στον κύριο Κουντή ερώτημά της. Ήταν εξαιρετικό το ερώτημα και θα έπρεπε να το θέσουμε ανυπερθέτως. Αγαπητή Μπέτη, ευχαριστούμε.

Όταν επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων που σε λίγο θα εκφωνήσει η Ζέτα Καρτίδου, θα συναντήσουμε τον Γιώργο Σιακαντάρη. Οι περισσότεροι τον ξέρουμε, μάλλον οι περισσότεροι τον ξέρουν, γιατί εγώ τον ξέρω λίγο διαφορετικά, ως τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το κείμενο θέσεων, έτσι, την διακήρυξη για τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, τον άνθρωπο που θεωρητικοποίησε το σχέδιο της δημιουργίας της Ελλάς. Για μένα είναι ένας διανοούμενος που επί πολλά έτη διαβάζω τα βιβλία του, ένας άνθρωπος που αξίζει τον κόπο να τον γνωρίσεις κι αλλιώς, και για τις πολιτικές του θέσεις, αλλά και για τη φιλοσοφία του πάνω στην πολιτική. Θα τον ανταμώσουμε λοιπόν για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, το πώς είναι πλάκι σε ένα ξεκάθαρο πολιτικό σχέδιο. Και βεβαίως, επειδή ακριβώς θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε, θα ρωτήσουμε και το επίμαχο και το επίδικο της ημέρας και της χθεσινής μέρας που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που μπλόκαρε 3 μη κρατικά πανεπιστήμια γιατί χρειάζονται περαιτέρω, μάλλον να θεραπεύσουν λάθη και παραλήψεις κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησής τους. Πάμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επιμένουν και το 15 Αύγουστο οι θυελλώδεις ανέμοι σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε το πρωί σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές Εύβοια και Κορινθία. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας Ετωλοακαρνανίας. Μέχρι τις 4 το απόγευμα θα ενισχύει το απαγορευτικό του απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Ξερούνται τα δρομολόγια προς Μαρμάρη από Ραφίνα. Ορισμένα από τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά θα προσεγγίσουν με αλλαγές στα νησιωτικά λιμάνια αναλόγως των καιρικών συνθήκων. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς, απαγόρευση της κυκλοφορίας στην έξοδο από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση Μαρφίν κατατέθηκε σήμερα. Διακόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία στον προαστικό σιδηρόδρομο Πάτρα στο τμήμα Πάτρα Άγιος Ανδρέας λόγω οχήματος που έχει ακινητοποιηθεί εντός της σιδηροδρομικής γραμμής. Η Ρωσία απέρριψε το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα. Σε συνέντευξή του, ο Λαυρόφ τόνισε μάλιστα ότι η Ρωσία θα εντείνει τις προσπάθειές της να καταστρέψει οτιδήποτε χρησιμοποιεί η Δύση για να υποστηρίξει την Ουκρανία. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού στην Αττική, γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες, ανέμοι βόρειο, βόρειο ανατολική τοπικά 8 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί σήμερα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο. Επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τη μία. Είστε στη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή. Στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου. Η Ελευθερία θα είναι μαζί μας από Σεπτέμβρη. Και όπως έλεγα πριν τη διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, τον φιλοξενούμενό μας αυτή την ώρα, τον Γιώργο Σιακαντάρη, οι περισσότεροι πλέον τον γνωρίζουν από την πολιτική του εμπλοκή. Ουσιαστικά είναι ο θεωρητικός που οργάνωσε, συντόνισε τα κείμενα θέσεων της Ελλάς, θα το έλεγα επακριβώς σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Επισήμως το αναφέρω, αλλά ξέρουμε όλοι ότι είναι ο άνθρωπος πίσω από όλο αυτό το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζονται οι πολιτικές ενός κόμματος που ιδρύθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα και βλέπουμε βεβαίως και από τις δημοσκοπήσεις να ανεβαίνει και να εδραιώνεται και στην δεύτερη θέση όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Εμείς όμως τον ξέρουμε διαφορετικά. Τον ξέρουμε ως έναν διανοούμενο που διαβάσαμε τα πολιτικά του βιβλία. Ποτέ δεν θα ξεχάσω πόσο επιδραστικό ήταν ποια ανθρώπους σαν εμένα, η Ελληνική Δημοκρατία σε Άμυνα, το βιβλίο που είχε βγάλει από τις εκδόσεις Πόλης στο μακρινό παρελθόν, νομίζω ότι ήταν το 2010 ή το 2011. Και αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα, σε αυτή τη συζήτηση θα στοχεύσουμε σε ερωτήσεις που αφορούν την επιλογή του να μπει στην πολιτική. Συνήθως λέμε γιατί δεν μπαίνουν οι άνθρωποι του πνεύματος, γιατί οι διανοούμενοι κρατούν αποστάσεις από το πολιτικό σκηνικό και συνήθως είναι επικριτική αυτή η οπτική. Κύριε Σιακαντάρη, ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αλλά είπατε πολλά μεγάλα λόγια για μένα. Ας είμαστε λίγο πιο
0: εντάξει, αφήνω τη σεμνότητα σε εσάς.
1: Προσγειωμένη και ταπεινή.
0: Ναι.
1: Και να κρατάμε πάντα ότι σε ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να γράφουμε, μπορεί να κάνουμε και λάθη.
0: Αυτό νομίζω ότι και μόνο που το λέτε είναι τιμητικό και άρα δεν έχω κάνει λάθος σε αυτά που έχω πει και έχω σχολιάσει όσον αφορά το πρόσωπό σας. Ουσιαστικά η επιστημονική σας υπόσταση, γιατί τώρα τα πολιτικά κρίνονται αλλιώς και επειδή έχουμε ένα πολιτικό θέμα εχμής το οποίο βλέπω στα social media να συσχετίζει πάρα πολύ και την Ελλάς, θα ήθελα να μου σχολιάσετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων για σφάλματα κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησής τους. Δεν θίγεται η συνταγματικότητα της παρουσίας τους στην εκπαίδευση.
1: Μόνο που αυτή είναι το δάσος, η συνταγματικότητα η μη. Uh-huh. Όλα τα άλλα είναι τα δεντράκια. Uh-huh. Τα μικρά δέντρα. Μπορώ να θα πω ότι είναι η θάμνη. Δηλαδή η απόφαση για τη μη έγκριση άδειας για τρία πανεπιστήμια. Συγγνώμη, θα μπορούσα να τα πω και κοτέτσια, mm-hmm. αν θέλετε και λέω, αλλά η μία έγκριση για αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ουσιαστικά παραγνώρισε ένα πολύ σημαντικό άρθρο. Ας συμφωνεί, κανένας δεν συμφωνεί, αλλά το άρθρο αυτό υπάρχει στο Σύνταγμά μας, το οποίο ρητά κατηγορηματικά, πιο κατηγορηματικά και από την κατηγορηματικότητα, απορρίπτει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και δεν κάνει και καμία διάκριση μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών. Mm-hmm. Απορρίπτει την ιδιωτική εκπαίδευση. Να το συζητήσουμε αυτό. Να το συζητήσουμε το αν το φιλελεύθερο κράτος οφείλει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ισότιμη πρόσβαση όλων στο δημόσιο χώρο και στα αγαθά και αν αυτό σημαίνει ότι αυτά τα αγαθά πρέπει να είναι μόνο δημόσια και να παρέχονται μόνο και αποκλειστικά από το κράτος. Αυτό όμως είναι άλλο. Mm-hmm. Από αυτό που λέει το Σύνταγμα. Βέβαια, δημόσιο αγαθό δεν σημαίνει πάντα κρατική παροχή. Από αυτή την οπτική δεν υπάρχει μία απάντηση στο ερώτημα δημόσια ή μη κρατικά πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, κύριε Ορφανίδου, εξάρτητα από ποια χώρα το βλέπει κανείς αυτό το θέμα. Αν είσαι στην Αμερική, όπου όπως έλεγε ο Τοκφίλ, το δημόσιο συμφέρον είναι αποτέλεσμα της κοινή δράση πολλών ιδιαίτερων ατομικών συμφερών που ξεκινούν από τα κάτω. Mm-hmm. Οι λεγόμενοι περίφημοι πιονιέροι της δημοκρατίας και τα οποία ενώνονται στην κορφή από το συνταγματικό χάρτη και τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας. Στην Ευρώπη, αντιθέτως, ιδιαίτερα στον μη αγγλοσαξονικό κόσμο, η ένωση των κατακαιρματισμένων συμφερόντων γίνεται μόνο από τα πάνω. Γίνεται μόνο από την καθοριστική παρέμβαση του κράτους από τα πάνω.
0: Η πολιτεία λοιπόν είναι αυτός, ναι, είναι ο συλλεκτικός δεσμός.
1: Ναι, γι' αυτό. Mm-hmm. Και επειδή έχω ακούσει και πολλά ότι μόνο η Βόρειος Κορέα και η Κούβα δεν έχουν πανεπιστήμια, θα πρόσθετα, δεν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα πρόσθετα ότι ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν έχουν και άλλες δύο περιφερειακές χώρες και αυτό, οι αναχρονιστικές Φιλανδία και Σουηδία. Mm-hmm. Και ότι στα 80 περίπου ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχει η Γερμανία, να μην το κρύβουμε, σπουδάζει το 1% των φοιτητών. Και ότι στη Μεγάλη Βρετανία τα ελάχιστα 4 μόνο ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν αγγίζουν ούτε καν από μακριά την ποιότητα των 120 δημοσίων mm-hmm. πανεπιστημίων.
0: Εδώ τα ίδια μπορούμε mm-hmm. να...
1: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ελβετία, Γαλλία και Αυστραλία, για να μην πάει μακριά η βαλίτσα. Αυτό απλώς και μόνο για να έχουμε και μια εικόνα γιατί μιλάμε, γιατί υπάρχει και πολλή παραπληροφόρηση ή άγνοια, αν θέλετε, του πού και πώς λειτουργούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Εξαρτάται από τη χώρα.
0: Από την άλλη πλευρά όμως, η Ελλάς, όταν ρωτήθηκε τι πρόκειται να κάνει όσον αφορά την παρουσία πια ελληνικών, ξένων πανεπιστημίων, ιδιωτικών, συγγνώμη θα το πω ιδιωτικών, ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, δεν έκανε καμία αναφορά σε κατάργηση, σε, να δούμε, μίλησε για ασφάλεια δικαίου, ότι αυτό τώρα είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να διαχειριστούμε το πώς, την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν και τους όρους ύπαρξής τους και καθόλου το ζήτημα του να βρούμε μία λύση ώστε να επιστρέψουμε στα όσα το Σύνταγμα επιτάσσει. Και τώρα που έγινε όλο αυτό, να ξέρετε τα social media βοούν ότι τι έχει να πει η Ελλάς γι' αυτό. Για την απόφαση
1: καταρχάς είμαι απλώς ο συντονιστής του μανιφέστου της Ελλάς και ο ρόλος μου όσον αφορά αυτό το θέμα τελείωσε εκεί πέρα. Uh-huh. Από την άλλη διατηρώ την αυτονομία και την αυτοτέλεια της πολιτικής μου σκέψης και ταυτοχρόνως αναγνωρίζω στην Ελλάς ότι ένα πολιτικό κόμμα έχει να τηρήσει ένα σωρό ισορροπίες τις οποίες ένας διανοούμενος, ένας επιστήμονας ή ένας κριτικός παρατηρητής των πραγμάτων από τα έξω δεν χρειάζεται να τις τηρεί. Επομένως η θέση της Ελλάς είναι εκείνη η οποία ουσιαστικά προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες μεταξύ του επιθυμητού, mm-hmm. του ευθέου, όπως είπε και ο Αλέξης ο Τσίπρας, αλλά του εφικτού μάλλον, του εφικτού, αλλά ταυτοχρόνως όμως και της πραγματικότητας. Από την άλλη όμως έχουμε και μια ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας αυτού του θέματος που δεν μπορεί να μείνει στην συγκυρία. Να πρέπει να ξεφύγει από τη συγκυρία. Αυτά που σας είπα εγώ προηγουμένως είναι πράγματα που επιδιώκω με όλη την ταπεινότητα που μπορώ mm-hmm. να σας εκφράσω, επιδιώκω να ξεφύγω της συγκυρίας. Επομένως, εγώ επειδή δεν είμαι και στα όργανα της mm-hmm. Ελλάς, στο μικρό όργανο, στο Εθνικό Συμβούλιο, νομίζω ότι μπορώ να διατηρήσω mm-hmm. και μια αυτοτέλεια mm-hmm. και να εκφράσω περισσότερο τις προσωπικές mm-hmm. μου
0: τώρα
1: απόψεις.
0: Τώρα δεν ξέρω αν αυτό που εκφράζεται επίσης είναι και μια, θα το πω απλά, να το ξαναδούμε.
1: Από δικής μου πλευράς δεν έχω να ξαναδώ τίποτα, mm-hmm. είναι αυτό που σας λέω.
0: Ναι, ναι, η θέση σας, δηλαδή, η δική σας προσωπική είναι πολύ ξεκάθαρη, αλλά λέω για τα όργανα, για το ίδιο το...
1: Ναι, μπορεί, εντάξει, τα όργανα είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, τα συζητάει στα όργανα του όλα αυτά τα πράγματα, τα επανεξετάζει, οι συγκυρίες αλλάζουν, τα Μάλιστα. δεδομένα αλλάζουν, οι συσχετισμοί δυνάμεων αλλάζουν και επομένως τίποτα δεν αλλάζει. Στην δημοκρατία ζούμε ευτυχώς. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι. Ναι, νομίζω ότι έχω
1: Μπορούν να αλλάξουν όλα. Αλλά το πλαίσιο, κατά τη γνώμη μου, οφείλει να είναι αυτό. Η Ελλάδα χρειάζεται, και το είπε η Ελλάδα αυτό το πράγμα, ότι χρειάζεται να ενισχύσει το δημόσιο πανεπιστήμιο πριν και πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και των πολιτικών των κομμάτων όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και ο στόχος και των ίδιων πανεπιστημιακών, αλλά και των φοιτητών που ζουν τη ζωή μέσα στα πανεπιστήμια και έχουν και η ίδια άποψη όσον αφορά τα πραγματικά προβλήματά τους. Χρειάζεται αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας, όπως χρειάζεται αναβάθμιση mm-hmm. της δημόσιας υγείας, όπως χρειάζεται αναβάθμιση και της ασφάλειας και ένα σωρό άλλων πραγμάτων που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, η οποία τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά μέσω των κυβερνητικών αποφάσεων έχει στραφεί προς την υπεροχή στο πρωτείο του ιδιωτικού.
0: Mm-hmm. Και πάντως πραγματικά κάποιος απορεί γιατί ενώ ξέρουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ότι είναι στο στόχαστρο, ότι είναι, ότι είναι μάλλον υπό το βλέμμα του κόσμου, ξεκινούν με σφάλματα και στην πιστοποίηση και στην αδειοδότηση. Θέλω να πω ότι δεν έκαναν όλες αυτές τις προβλέψεις που θεραπεύουν τέτοιες αστοχίες, προκειμένου να ξεκινήσουν σωστά.
1: Φταίει και ο νόμος όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, για την είδηση ενός κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης, επειδή το έχω ζήσει και επαγγελματικά άνθρωπα, χρειάζεται ένα σωρό προϋποθέσεις πάρα πολύ σημαντικές και οι διαδικασίες από την ύπαρξη ράμπας, από την ύπαρξη επιστημονικών διευθυντών, καθηγητών, το ένα το άλλο, τα οποία όλα ελέγχονται για να δοθεί μια άδεια για κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στα πανεπιστήμια αυτά, εντός ή εκτός εισαγωγικών, εγώ θα τα βάζα εντός, δεν χρειάστηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Ο νόμος είναι πάρα πολύ χαλαρός για αυτά τα πράγματα. Και τον βρίσκει μπροστά του τώρα και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή αυτή τη χαλαρότητα του νόμου την να δώσει, και γιατί όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα, αυτό που λέω, ονομάζω στα βιβλία μου βιαστικός καπιταλισμός, να γίνουν γρήγορα ούτως ώστε να μην λιμνάζει το κέρδος αλλά να τρέχει και να κυκλοφορεί στα μερίσματα.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτό. Θα επιστρέψω τώρα, θα επιστρέψω σε εσάς κύριε Σκιακαντάρη. Με σεμνότητα θα μου απαντήσετε εσείς, αλλά εγώ θα ρωτώ με τον τρόπο τον δημοσιογραφικό αμιγός.
1: Επειδή εμείς έχουμε και μια άλλη σχέση με το βιβλίο. Και
0: ναι, γι' αυτό το λέω. Επειδή εμείς προσωπικά σας και διαβάζω και παρακολουθώ όλη σας αυτή την δραστηριότητα. Πώς εμπλεκήκατε μέσα σε τόσο ενεργά, θέλω να πω, γιατί πολιτικών είστε και οποιοδήποτε διαβάζει τα βιβλία σας το αντιλαμβάνεται αυτό, αλλά αυτή την εμπλοκή ας πούμε με την Ελλάς, να γράψετε το μανιφέστο, ουσιαστικά αυτό είναι πέρα από όλα αυτά που διάβασα εγώ τα επίσημα, πώς έγινε?
1: Γιατί κοιτάξτε, από μια στιγμή και ύστερα είδα, καταρχάς εγώ αυτοπροσδιορίζομαι, δεν ξέρω αν είμαι, αλλά αυτοπροσδιορίζομαι ως σοσιαλδημοκράτης και αριστερός. Uh-huh. Και θεωρώ ότι η σοσιαλδημοκρατία ανήκει πάντα στον χώρο και στην οικογένεια της αριστεράς. Λοιπόν, όταν είδα ότι το αντισύριζα και το αντιτσίπρα μέτωπο επί της ουσίας έχει μεταβληθεί, αν όχι από την αρχή, ήταν ένα μέτωπο κατά της αριστεράς. Θεώρησα ότι χρειάζεται να υπάρξει μια αντίσταση σε αυτό το μέτωπο κατά της αριστεράς. Mm-hmm. Όλη η διαδικασία, όλος ο θόρυβος, όλη η απαξίωση και του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη του Τσίπρα δεν ήταν τίποτα άλλο, δεν έκρυβε τίποτα άλλο. Μάλλον έκρυβε πίσω από αυτό από την πρώτη της όψη την ιδέα της απαξίωσης. Δηλαδή αυτό που πολλές φορές το ακούμε να το λέει και ο Βορύδης και ο, ο Άδωνης.
0: Ενώ και την απαξίωση και όχι με όρους πολιτικούς.
1: Όχι και με πολιτικούς, δεν έχει τόσο σημασία. Δηλαδή να μην υπάρχει αριστερά. Να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που να υπάρχει.
0: Νομίζω ότι αναφερόσασταν μόνο στο πρόσωπο, ότι να μην
1: υπάρχει συγκεκριμένο
0: πρόσωπο.
1: Να μην υπάρχει αριστερά. Ο αντίπαλος είναι η αριστερά. Ο αντίπαλος είναι να υπάρχουν αριστερές ιδέες. Δηλαδή, ο αντίπαλος είναι να υπάρχουν ιδέες που προωθούν το δημόσιο συμφέρον. Με τα όποια λάθη, να το παραδεχτώ, με τις όποιες αστοχίες, με τους όποιους δογματισμούς κτλ. Αλλά ταυτοχρόνως όμως χρειάζεται να υπάρχει κάποιος που να λέει ότι το δημόσιο έχει το πρωτείο απέναντι του ιδιωτικού συμφέροντος, του δημόσιου συμφέρον. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία με έκανε να θέλω να ασχοληθώ λίγο περισσότερο πιο ενεργά στην πολιτική. Ταυτοχρόνως όμως θέλω να σας δηλώσω ότι παραμένω ένας αυτόνομος και αυτοτελής παράγοντας στην παραγωγή της πολιτικής και ότι με ενδιαφέρει περισσότερο να προωθήσω τις ιδέες μου.
0: Μάλιστα. Βέβαια, κομμάτι αυτών των ιδεών υπάρχει μέσα στο...
1: Το οποίο βέβαια είναι συλλογικό κείμενο.
0: Ήσασταν ο συντονιστής. Θέλω να μου πείτε πόση σοσιαλδημοκρατία έχει μέσα. Όχι μόνο το κείμενο, ενώ η ελληνική, η Ελλάς. Η ελληνική ριζοσπαστική συμπαράταξη.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: νομίζω ότι...
0: Ξέρετε, λέμε, πώς αυτό προσδιορίζεται, ας πούμε, το κόμμα.
1: το κόμμα δεν μπορώ να πω, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που αναζητούμε είναι ακριβώς η όσμωση αυτών των τριών χωρών. Τίποτα από το παλιό έτσι όπως ήταν δεν μπορεί να εμπνεύσει ούτε τους σημερινούς νέους, αλλά ούτε αν θέλετε ακόμα και τους ανθρώπους μιας μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτή ήταν και η λογική της πρότασης για τη σύγκληση αυτών των δυνάμεων. Από μόνες τους, όχι μόνο αθρηστικά, όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά θέλετε και θεωρητικά, αλλά και σαν πνευματική διαδικασία, δεν μπορούν να πείσουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια ανόδου. Αυτό έχω πει και πολλές φορές, έχει παρεξηγηθεί από μόνα τους. Ενωμένα όμως και μέσα από ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο και μέσα από μια ιδεολογική αναζήτηση και ιγνηλάτιση νέων πραγμάτων, ίσως, γιατί στην πολιτική και στη ζωή, όχι μόνο στην πολιτική, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Αλίμονο, οι βεβαιότητες οδηγούν πάντα σε ολοκληρωτικές καταστάσεις ή σε μεγάλες αποτυχίες. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι αυτή η σύγκλησή τους, αυτή η συζήτηση για την ανασύνθεση και την αναζωογόνησή τους, που πρέπει να ξεπερνάει και τη συγκυρία και πρέπει να ξεφεύγει από το πλαίσιο της τακτικής και να γίνεται και στρατηγική, είναι απαραίτητη. Τώρα εδώ είμαστε να κριθούμε όλοι για το σωστό ή όχι των απόψεών μας.
0: Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να αναλάβετε αυτό το ρόλο?
1: Ναι, βέβαια. Ο κύριος Τσίπρας είναι το Ινστιτούτο του. Ουσιαστικά ο επιβλέπων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπως είναι στα πανεπιστήμια, ήταν το ίδιο το Ινστιτούτο το οποίο με τίμησε και το τιμώ και εγώ ανάλογα για την δράση του και τη δραστηριότητά του και για το ότι αυτή τη στιγμή εμπλουτίζει και προσθέτει ιδέες, προγράμμα και προγραμματικές προτάσεις στο κόμμα της Ελλάδας. Αλλά νομίζω ότι έχουν πολλά ακόμα να γίνουν, τα οποία θα πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για κάτι καινούριο. Το νέο δεν βγαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη και ούτε είναι εύκολο. Και δεν σημαίνει ότι το νέο, άμα βγει, ότι θα είναι πάντα, θα πηγαίνει πάντα μπροστά και δεν θα έχει πισωγυρίσματα. Και ούτε ότι όσοι είναι με το νέο είναι και πραγματικά νέοι στις ιδέες τους και τις απόψεις τους.
0: Επιλέξατε εσείς τους συνεργάτες σας στην συγκρότηση της ομάδας?
1: Χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση. Χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση. Έκανα ένα κατάλογο. Πρότεινε αυτό το κατάλογο και έγινε αποδεκτός στην ορότητά του.
0: Όταν τελειώσατε, όταν παρουσιάσατε στον κύριο Τσίπρα το θεωρητικό αυτό κείμενο, υπήρξε κάποιος διάλογος? Τώρα ρωτάω ένα παρασκήνιο.
1: Εννοείται ότι υπήρξε διάλογος και με τον κύριο Τσίπρα και με το ίδιο το Ινστιτούτο, τους ανθρώπους του Ινστιτούτου. Εξάλλου ο παραγγελιοδόχος, ο πελάτης, αν θέλετε να το πω απλά, ήταν το Ινστιτούτο, όχι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και οι άνθρωποι του. Έγινε μια συζήτηση, έγιναν προσθήκες, αφαιρέσεις, έτσι γίνονται με τα συλλογικά κείμενα. Υποχωρήσεις, συμβιβασμοί, εκεί μέσα σε ένα τέτοιο κείμενο μπορείς να βρεις τον εαυτό σου σε πολλά σημεία, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία να μην το βρεις. Αλλά δεν βγαίνει από εδώ. Θα γράφω καθένας, όταν γράφω ένα βιβλίο, παραδείγματος χάρη, είμαι υπεύθυνος από το βιβλίο αυτό ο ίδιος και αποκλειστικά. Όταν όμως γράφεις ένα συλλογικό κείμενο, είναι αυτό που λέει και η λέξη, συλλογικό κείμενο. Συζητήθηκε και φτάσαμε στην τελική του έκδοση. Και σίγουρα θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερο και να είχαν αποφευχθεί και αστοχίες που όντως υπήρξαν.
0: Να το δούμε λίγο γι' αυτό. Η συγκρότηση του κόμματος ακολουθεί το θεωρητικό ιδρυτικό του πλαίσιο? Δηλαδή μέχρι στιγμής αυτό που βλέπετε είναι εσείς ότι οι αρχές που αναφέρονται σε ένα κείμενο το οποίο είναι ιδρυτικό και είναι το κείμενο που είναι και το πιο σοβαρό όσον αφορά και την πρόσληψή του και από τον κόσμο. Ταιριάζει, κουμπώνει με την αρχή της παρουσίασης και της πολιτικής πρακτικής που θα ακολουθήσει σε περίπτωση που όχι μόνο κερδίσει τις εκλογές, αλλά ακόμη και σε περίπτωση που θα είναι απλά ένα κόμμα που θα παρίσταται μέσα στην Βουλή η Ελλάς.
1: Ναι. Κύριε Φαλιά, όπως από την αρχή το μανιφέστο και όλα και αυτά τα κείμενα και η διακήρυξη κλπ. Είναι κείμενο στρατηγικής. Ένα κόμμα όμως είναι ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί τακτικές. Ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί συμβιβασμούς. Επομένως, σίγουρα σε πολλά σημεία συνεχίζει η Ελλάδα να λειτουργεί κάτω από το πνεύμα αυτών των κειμένων και της διακήρυξης και του μανιφέστου, αλλά και σίγουρα όμως και κάτω από την πίεση των πραγμάτων και από την πίεση των συμβιβασμών, των αντίθετων δυνάμεων που υπάρχουν μέσα στην Ελληνική κοινωνία, μπορούν να υπάρχουν και αποκλίσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ουσιαστικά ότι έχει ξεχαστεί το πνεύμα του. Το πνεύμα του κειμένου υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Κάποια τέτοια περίπτωση μπορείτε να μας αναφέρετε, θέλω να πω, που έχει απομακρυνθεί από το πνεύμα του ιδρυτικού κειμένου?
1: Απόλυτα όχι, δεν θα μπορούσα να αναφέρω καμία. Θα μπορούσα μόνο να αναφέρω, αν θέλετε, αν επιμένετε πολύ, ότι ορισμένα θέματα γύρω από την φορολογία, την προοδευτική φορολογία που αναφέρονται στο μανιφέστο, δεν είναι θέματα αιχμής αυτή τη στιγμή στις πολιτικές που προτείνει η Ελλάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει και κάτι, πώς θα το πω, θεμελιακό και τα λοιπά. Έτσι γίνονται τα πράγματα στην πολιτική. Πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Πάντως η έννοια της προοδευτικής πολιτικής χρειάζεται να επανέλθει κατά τη γνώμη μου. Της προοδευτικής φορολογίας χρειάζεται να επανέλθει.
0: Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή τώρα δεν σταμάτησε ο ρόλος σας εκεί, έτσι συνεχίζετε να παίζετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο και στην πολιτική διαδικασία πια, και στην πέρα δηλαδή από την ιδρυτική συνθήκη, είσαστε μέσα στην Ελλάδα με έναν κομβικό ρόλο. Εκτιμάτε ότι η διαδρομή αυτή που ξεκίνησε με πολύ δυναμικά και με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, ότι μπορεί να συνεχιστεί έτσι, ή ποιοι είναι οι κίνδυνοι μάλλον που μπορεί να ανακόψουν αυτή την και εκλογική άνοδο, τουλάχιστον τη δημοσκοπική άνοδο θα πω για να διορθώσω, αλλά και την ανταπόκριση και από τους πολίτες που σε ορισμένες περιπτώσεις και εμείς οι δημοσιογράφοι την έχουμε παρατηρήσει.
1: Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην πολιτική είναι η αλαζονία. Αυτό που πρέπει να αποφύγει η Ελλάδα είναι να αποφύγει να λειτουργεί με αλαζονικό τρόπο και με τρόπο ουσιαστικά υποτίμησης των πραγματικών δεδομένων της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, κακά τα ψέματα, κύριε Ασφαλίδου, βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Και η ίδια η ελληνική δημοκρατία βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Επομένως, ο πρώτος στόχος που πρέπει να έχουμε είναι ο σεβασμός και η υπεράσπιση του πρωτίου της δημοκρατίας. Όλα τα άλλα έπονται. Οι κυβερνήσεις, το να αναλάβουμε τα λοιπά, να βγεις πρώτο κόμμα, να βγεις αυτό, να συσπυρώσεις ευρύτερες συνεχείς δυνάμεις, σίγουρα έχουν μεγάλη σημασία, αλλά τίποτα όμως δεν φτάνει από μπροστά στην ανάγκη να πείσουμε τον κόσμο, να πείσει η πολιτική, όχι να πείσουμε. Όχι εγώ και εσείς και ούτε καν ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά να πιστεί ο κόσμος ότι η πολιτική είναι ένα πράγμα για το οποίο αξίζει να ασχοληθείς. Ότι έχει κάτι να σου προσφέρει. Και οι άνθρωποι ασχολούνται και οι πολίτες ασχολούνται με την πολιτική όταν αυτή βοηθούσε να ανεβαίνει το ποιοτικό τους επίπεδο. Εδώ είναι η απάντηση. Εδώ είναι το κουβί της όλης υπόθεσης. Πώς θα διαμορφωθούν πολιτικές που θα ενισχύουν ουσιαστικά το ποιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών και κυρίως των μεσαίων και των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.
0: Μας δώσετε ένα πολύ ωραίο επίλογο και έτσι θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκεκαντάρη.
1: Να είστε καλά.
0: Θερμές ευχαριστίες. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια επίσης. Καλή συνέχεια.

Εδώ τελειώσαμε για σήμερα, τελειώσαμε για όλη την εβδομάδα. Ντάμε, σπαθί, τέλος. Εύχομαι καλό 15 Αύγουστο, εύχομαι να περάσετε ωραίες μέρες και αν ξεκινάει η άδειά σας να περάσετε ωραίες διακοπές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Ελεονόρου Ορφανίδου, Σμαράγδα Σταμουλακάτου, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδου και Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος, οι συντελεστές της σημερινής εκπομπής. Μικρόφωνο στην Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Ευχές για μια πολύ ωραία μέρα στη συνέχεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, η μία ώρης διάρκειας καθόδων προς το 15 Αύγουστο. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι η Σμαράγδα Σταμουλακάτου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου καταγράφεται ως εξής. Σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία και Αργολίδα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Μετεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες για τους εκδρομείς του 15 Αυγούστου. Σε ισχύ απαγορευτικό από πλέον στις 4 το απόγευμα από Ραφίνα και Λαύριο, με εξαίρεση τα δρομολόγια προς Μαρμάρι από τη Ραφίνα. Κανονικά τα περισσότερα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, ακυρώσεις το πρωί προς Κυκλάδες και Κρήτη. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς, σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι, σε ισχύ στο ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Καλά στην υγεία τους οι 10 διασωθέντες που περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβύθιση ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία στο οποίο επέβαιναν. Με έπλωτο του λιμενικού μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σε ύφεση, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδική συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης κυρίως σε διάσπαρτες εστίες υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστοί οι υλόφοιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 56χρονος κατά δική του ομολογία εμπριστής στη Σύνδου, ο οποίος στις τελευταίες ημέρες έβαλε 6 φωτιές. Στη Δυτική Γερμανία περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκιανώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες, λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Και οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 άτομα μετά από πυρκαγιά σε πευκοδάση της νότιο-δυτικής περιοχής Λαντ. Τρεις ημέρες μετά την απολογία της για την υπόθεση της Μαρφίνη, η 46χρονη κατηγορούμενη κατέθεσε προσφυγή κατά το εντάλματος προσωρινής κράτησής της. Στην Κολομβία σβήνουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων μετά την παρέλευση των κρίσιμων 72 ωρών από το σφοδρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. 281 νεκροί, σχεδόν 4.000 τραυματίες και 379 αγνοούμενοι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Και ο καιρός έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αύριο το πρωί. Στην Αττική άνεμη βόρεια, βορειοανατολική στα ανατολικά έως 8 αμποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Κορυφώνεται σήμερα η μεγάλη έξοδος αδιούχων και εκδρομέων του 15 Αυγούστου, μετεμποδίων ωστόσο σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν ως αποτέλεσμα και ακυρώσεις δρομολογίων. Για να πάμε στο Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ σωστά είπες, μετεμποδίων γίνεται η μεγάλη έξοδος για το 15 Αυγούστου, αφού οι θυελλώδεις άνεμοι που για το Αιγαίο φτάνουν μέχρι και τα 9 αμποφόρ, προκαλούν πολλά προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Συγκεκριμένα, για τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου ισχύει απαγορευτικό απόπλου μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Ενώ από τον Πειραιά, από το πρωί δεν έχουν πραγματοποιηθεί 4 δρομολόγια προς Κυκλάδες. Κανονικά, ωστόσο, εκτελούν τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρνικού. Από τον Πειραιά, πρέπει να πούμε ότι γίνονται με ευθύνη των πλοιάρχων εάν θα ξεκινήσει το πλοίο, αν θα λύσει κάπως ή όχι.
0: Οπότε, καλό είναι οι ταξιδιώτες να επικοινωνήσουν με τα εισιτήρια, με τις εταιρείες εισιτηρίων, έτσι ώστε να ενημερωθούν και με τις λιμενικές αρχές, Νεκτάρι.
1: Ακριβώς. Για σήμερα, λοιπόν, είχαν προγραμματιστεί από τον Πειραιά τουλάχιστον 21 αναχωρήσεις. Τα 4, όπως είπαμε, δεν έχουν γίνει. 35 δρομολόγια υπτάμενα και 25 συμβατικά, δηλαδή 60 δρομολόγια έχουν για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σύμφωνα με τις προκρατήσεις, είναι πάνω από 7.500 επιβάτες αυτοί οι οποίοι πρόκειται να φύγουν σήμερα, εάν φυσικά ταξιδεύουν για κάποια μεγάλα πλοία ή για κάποια μεγάλα νησιά τα πλοία. Ενώ η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη παραπάνω από τις 3 η ώρα και έπειτα, σύμφωνα με τους λιμενικούς, όταν πλέον κλείνουν και όλες οι υπηρεσίες και προκειμένου να θα κατέβουν όλοι κάτω όσοι πρόκειται να ταξιδεύουν. Από τη Ραφίνα, θα πρόκειται να φύγουν 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο άλλα 8, πρόκειται να φύγουν 15 δρομολόγια, και από το Λαύριο 8 φυσικά ματαιώνονται μέχρι τις 4 τουλάχιστον. Μετά τις 4 προφανώς θα υπάρξει νέα ενημέρωση, αλλά υπολογίζουν ότι μπορεί να υπάρξει και άρση απαγορευτικού μέχρι τότε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, στις εθνικές οδικές αρτηρίες έχουμε μεγάλη κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα. Σε 2 ώρες από τώρα, στις 4, ξεκινούν να είναι τίθεται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα της τροχέας με απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων οχημάτων, των φορτηγών δηλαδή, στις εξόδους των δύο μεγάλων εθνικών οδών. Η τροχεία είναι από το πρωί στο πόδι, προκειμένου να διευκολύνει όσους πρόκειται να φύγουν, κυρίως στους σταθμούς των δύο οδείων, εκεί όπου παρατηρείται μια μικρή ανάσχεση τουλάχιστον στις Αφίδνες από πλευράς Αθηνών Θεσσαλονίκης και στον Ισθμό από πλευράς Αθηνών Κορίνθου.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε σε όλους καλό ταξίδι, με μεγάλη προσοχή να αναχωρήσουν, με το καλό να επιστρέψουν. Εκτάριε, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Νωρίτερα πάντως είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά με αφορμή την προγραμματισμένη άφιξη Ισραηλινού κρουαζιερόπουλου. Πάμε στο Σπύρο Χαλκιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις και με άμεση κινητοποίηση των εργατικών σωματείων. Από για μια ακόμη φορά η είσοδος στη χώρα μας των Ισραηλινών στρατιωτικών σε άδεια αναψυχής με κρουαζιερόπλοια που έρχονται στην Ελλάδα έφεραν αυτή την αντίδραση. Σήμερα ήταν και στον Πειραιά, λοιπόν, την ίδια στιγμή, όπως καταγγέλουν οι διοργανωτές, που οι πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ συνεχίζονται στη Γάζα. Να πούμε ότι τα συνδικάτα κατήγγειλαν με ένα ηχηρό όχι ότι οι εργατικές συλλογικές και φορείς που έφτασαν εκεί στην διαδήλωση εξέφρασαν την αντίθεσή τους και υπογράμμισαν ότι τα ελληνικά λιμάνια δεν πρόκειται να μετατραπούν σε σταθμούς ξεκούρασης για τους υπεύθυνους αυτών των στρατιωτικών δράσεων. Μια κινητοποίηση που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού, η ΠΕΝΕΝ, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδος, η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες πολιτικές, το Μάρσε του Γάζα, του Γκρι, το BDS Greek και η Παλαιστινιακή Παρικία Ελλάδος. Να πούμε ότι στην ανακοίνωσή της η συνέλευση, κοινή ανακοίνωση που έβγαλε η συνέλευση αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση, υποστηρίζει ότι μεταξύ των επιβατών του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλου βρίσκονταν και οι Ισραηλινοί στρατιώτες αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση. Υποστηρίζει ότι μεταξύ των επιβατών του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλου βρίσκονταν και οι Ισραηλινοί

0: πληρώθηκε η συγκεκριμένη κινητοποίηση.
1: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Οι ισχυροί άνεμοι, στους οποίους αναφερθήκαμε νωρίτερα, δημιουργούν προσκόμματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, θέτουν σε εγρήγορηση τον κρατικό μηχανισμό υπό τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών. Θα διατηρηθούν έως την Κυριακή με εξασθένηση από τη Δευτέρα, όπως δήλωσε η μετεωρολόγος της ΕΜΗ, η κυρία Χριστίνα Ρήγου, η οποία μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να την ακούσουμε.
2: Σήμερα Παρασκευή οι άνεμοι θα συνεχίσουν να σαρώνουν τη χώρα σε θυελλώδεις εντάσεις, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Τοπικές βροχές περιμένουμε στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Δυτική Ελλάδα. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, λίγο υψηλότερες στα δυτικά και νότια, με το θερμόμετρο μέχρι 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και περισσότερη δροσιά στις Κυκλάδες και στα βόρεια παράλια της Κρήτης, με το θερμόμετρο έως 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν σε θυελλώδεις εντάσεις σε όλο το Αιγαίο, από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα ανατολικά τμήματα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, σε εντάσεις μέχρι 8 με 9 μποφόρ. Την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με κάποιες τοπικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θυελλώδεις οι βοριάδες και στην Αττική θα πνέουν σε εντάσεις μέχρι 7 και 8 μποφόρ. Το Σάββατο θα συνεχίσουν οι άνεμοι να πνέουν σε θυελλώδεις εντάσεις στο Αιγαίο, στα 8, τοπικά και 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μία μικρή περαιτέρω πτώση. Και η ουσιαστική εξασθένισή τους αναμένεται από την Δευτέρα.
1: Επιπαδός ο κρατικός μηχανισμός υπό το φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών σε ύφεση στο μεταξύ μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος και πάλι μαζί μας. Νεκτάριε, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες πολύ σωστά, είναι σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Σίβηρη της Χαλκιδικής. Όπως είπαμε, οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για 3.500 στρέμματα καμένα, ενώ οι ολονύχτιες προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης φαίνεται ότι έφεραν αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν γίνεται η τελευταία προσπάθεια για να κατασβεστεί πλήρως, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπυρώσεις, αλλά και σημεία στα οποία παρατηρείται καπνός, και γι' αυτό οι πυροσβεστικοί είναι ακόμη σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση, προκειμένου να μην υπάρξει κάτι πλέον δυσάρεστο. Από εκεί και έπειτα είχαμε 6 νέες συλλήψεις για μπρισμού για φωτιές. Από αυτές η μία 63χρονη συνελήφθη γιατί έβαλε στην ύπαιθρο φωτιά για να ανάψει, για να βάλει, να φτιάξει το φαγητό της. Ένας ίδια ηλικίας συνελήφθη γιατί πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα σε οικόπεδό του με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά. Ένας τρίτος έβαλε φωτιά σε ξερά κλαδιά στο οικόπεδό του για να τα κάψει με αποτέλεσμα να επεκταθεί. Και τρεις ακόμη γιατί είχαν ξεκινήσει θερμές εργασίες ενώ κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Σε όλους επιβλήθηκε πρόστιμο από 1.000 μέχρι και 3.000 ευρώ, ενώ θα ακολουθηθεί και η νόμιμη διαδικασία.
1: Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι προφυλακίστηκε ο 56χρονος στην Θεσσαλονίκη με την πυρκαγιά στη Σύνδο. Ναι.
3: Αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Τελικά, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 59χρονος που είχε συλληφθεί για 6 πρισμούς τις προηγούμενες ημέρες και ο οποίος είπε ότι αυτό το έκανε για να φύγει από το άγχος που ένιωθε από τη δουλειά του, σύμφωνα λοιπόν κρίθηκε πρόφυλακης θέως. Παραμένει λοιπόν κρατούμενος προκειμένου να οδηγηθεί σε τακτική δικάσιμο όταν οριστεί. Από εκεί και έπειτα έχουμε για αύριο, έχουμε Σάββατο του 15 Αύγουστου, την υψηλό κίνδυνο σε επίπεδου 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Αργολίδα, Κορυθία, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Καβάλα, Ροδόπη, Εύρο, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές Βιώτιδας, Αχαΐας, Ηλίας, Λακωνίας και Ξάνθης.
1: Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας λοιπόν, και αύριο ιδιαίτερη προσοχή. Ναι, ναι.
3: Έτσι ακριβώς. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι σε επίπεδο νούμερο 3 κατηγορίας.
1: Πορτοκαλί συναγερμό. Ναι, ναι.
3: Ακριβώς. Ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, και η κατηγορία νούμερο 4 αντιμετωπίζεται σαν κατηγορία νούμερο 5, καθώς έχουμε ισχυρούς ανέμους με ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι που κάνει πολύ δύσκολο και το έργο της πυρόσβεσης, αλλά και αυξάνει πολύ τις πιθανότητες για να προκληθεί νέα φωτιά σε κάποιο σημείο.
1: Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να του ευχηθώ επίσης καλό 15 Αυγούστου εν μέσω μεγάλης ρευστότητας στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένης κατάστασης ως προς το καθεστώς στο στενό του Ορμούς. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η χθεσινοβραδινή τηλεφωνική συνομιλία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του.

0: Αμπάς Αραγτσή, στον απόϊχο μάλιστα της προσφάτως εξαγγελθήσας συμφωνίας της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ενδιαφέρον, εξαιρετικά ενδιαφέρον, μάλιστα γεωπολιτικό παζλ, όπου τα κομμάτια αρχίζουν να συνδέονται. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του, τον Αμπάς Αραγτσή, στο επίκεντρο η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και η προστασία των ελληνόκτονων πλοίων. Για την Ελλάδα το Ορμούζ δεν είναι μακρινή γεωγραφία, είναι ζωτικό, εθνικό και ναυτιλιακό ενδιαφέρον και συμφέρον. Παράλληλα, στην άλλη πλευρά του γεωπολιτικού τόξου, η συμφωνία της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συλλογικής άμυνας. Δεν είναι ακόμα βέβαια το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, αλλά η λογική της συμφωνίας παραπέμπει σε περιφερειακό μηχανισμό αποτροπής και δίνει στην Άγκυρα αυξημένο ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Μέση Ανατολή. Και ενώ γίνονται αυτά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Ακάν Φίνταλ, επιχειρεί προσέγγιση με την Αίγυπτο, χώρα στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο τουρκικός τύπος ανοίγει ξανά το μέτωπο του Αιγαίου. Η Ρο, το μικρό ελληνικό νησί του συμπλέγματος Καστελόριζου, βαφτίζεται σήμερα, σε σημερινά δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, βαφτίζεται ως Ήμια νούμερο 2, με αφορμή την επίσκεψη εκεί, σε αυτό το νησί, του αρχηγού ΓΕΘΑ, στην τελετή εγγενείων ξενώνα, δίπλα στον τόπο μνήμης της κυράς της Ρο. Τίποτε από αυτά δεν αντιμετωπίζεται όμως και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Η Τουρκία κινείται ταυτόχρονα στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, στον μουσουλμανικό κόσμο και στο Αιγαίο, ενώ η Ελλάδα οφείλει να απαντά με διπλωματία, συμμαχίες και πάνω απ' όλα με αποτροπή, ώστε η βραχονιστή Δαρό να μην γίνει νέα Ήμια. Η καταλυτική συνάντηση προημερών του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, φαίνεται να ενίσχυσε την τουρκική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η εξελικτική πραγματικότητα αφορά άμεσα την Ελλάδα. Η Αίγυπτος δεν είναι μια τυχαία χώρα για την Αθήνα. Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν οικοδομήσει στρατηγική και αμυντική συνεργασία, ενώ έχουν υπογράψει και τη μερική συμφωνία οριοθέτησης των μεταξύ τους αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Για την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, η τριμερή συνεργασία με την Αίγυπτο είναι στρατηγική σημασία. Η Λευκωσία, μάλιστα, έχει οριοθετήσει σχεδόν στο σύνολό της την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο. Γι' αυτό η τουρκική προσέγγιση προς το Κάιρο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η Άγκυρα επιχειρεί να διευρύνει την επιρροή της. Επομένως, η τουρκική προσέγγιση προς την Αίγυπτο, τη Λιβύη και τη Σαουδική Αραβία είναι μια σοβαρή γεωπολιτική εξέλιξη που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Στον αντίποδα, διαμορφώνεται ένας ισχυρός άξονας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με την Αίγυπτο σε καταλυτικό ρόλο και την Αμερικανική διπλωματία να προωθεί με τον γνωστό κοινικό ρεαλισμό τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή. Η ελληνική διπλωματία σωστά κρατά ανοιχτά το διάβλο με Τεχεράνη. Όμως υπάρχει ένα δύσκολο ερώτημα. Πόσο πιστικό είναι αυτό το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα προς το Ιράν, όταν η ελληνική συσδυχία Patriot είναι στη Σαουδική Αραβία, συμμετέχει στην αντιναπολική άμυνα και αναχαιτίζει με σχετική, όχι απόλυτη επιτυχία, βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν ή από τους Χούθη που είναι ιρανικής προέλευσης. Εδώ ακριβώς, Κατερίνα, βρίσκεται και η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα.
0: Μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας, βέβαια.
1: Ακριβώς. Ναι. Να είναι σύμμαχος χωρίς να γίνεται μέρος της κλιμάκωσης. Και να ασκεί η διπλωματία χωρίς να χάνει την αποτρεπτική της ισχύ. Κατερίνα.
0: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Θερινή Ανά Παυλακία για το πολιτικό προσωπικό, με το βλέμμα στραμμένο πάντως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τα Χανιά και τις ολιγοήμερες διακοπές του μετά το 15 Αύγουστο, θα επανέλθουν κυβερνητικές συσκέψεις για το καλάθι της ΔΕΘ. Σε ετοιμότητα την ίδια ώρα και ο κομματικός μηχανισμός της Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένουμε την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τα Χανιά και ήδη την εβδομάδα που θα τρέξει έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από συσκέψεις, κυβερνητικές συσκέψεις με τη συμμετοχή και υπουργών αλλά και άλλων κυβερνητικών στελεχών, στις οποίες θα διαμορφωθεί από τη μία πλευρά το καλάθι της ΔΕΘ, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δηλαδή για το επόμενο διάστημα, αλλά θα παρουσιαστεί και ένα τμήμα της Ατζέντα 2030 που είναι το προγραμματικό, που είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εν όψη και των επερχόμενων εκλογών, όποτε και αν πραγματοποιηθούν αυτές, με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι θα γίνει την ερχόμενη άνοιξη. Τώρα, το καλάθι της ΔΕΘ φαίνεται ότι σε μεγάλο ποσοστό έχει καταλήξει, Κατερίνα. Mm-hmm. Θα ενισχυθούν η μεσαία τάξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και θα γίνει και προσπάθεια για να ενισχυθούν τόσο οι νέοι όσο και οι εργαζόμενοι. Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, περιμένω τον Πρωθυπουργό την ανακοίνωση της μείωσης φορολογίας στο τεχματό εισόδημα και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Αναμένονται οι ανακοινώσεις και για την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα γίνει τον Απρίλιο. Εκεί η κυβέρνηση μπορεί να ανεβάσει και λίγο περισσότερο τον πήχη από τα 950 ευρώ που είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός για το 2027. Θα αναγγείλει για τους συνταξιούχους θα αναγγείλει τις αυξήσεις της συντάξης, ενώ για τους αγρότες θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ενίσχυση, όπως σημειώνει, του εισοδήματός του. Τώρα, σε ό,τι αφορά και το στεγαστικό πρόβλημα, που είναι ένα από τα βασικά της ελληνικής οικογένειας μαζί με την ακρίβεια, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα σε σχέση με την δημιουργία νέων σπιτιών ή την να πέσουν στην αγορά κλειστά σπίτια που αυτή τη στιγμή δεν νοικιάζονται, ενώ θα δοθεί και έμφαση στην ενίσχυση ζευγαριών και στην παροχή κινήτρων ώστε να μετακινηθούν στην περιφέρεια. Αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης που θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ. Και
0: την ίδια ώρα μας δίνει το δικό του στίγμα και το ΠΑΣΟΚ με άρθρο που έχει σήμερα στα νέα ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς.
2: Μάλιστα, και εκεί παρουσιάζει τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθούν και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα λέγαμε, στη ΔΕΘ. Στο άρθρο το κύριο Τσουκαλά σημειώνει ότι το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι όχι τι θα μοιράσουμε τους επόμενους μήνες, αλλά τι Ελλάδα θέλουμε να δημιουργήσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ακριβώς πάνω σε αυτό θα στηριχτεί και η παρουσίαση του κυρίου Ανδρουλάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Θα μιλήσει για την παραγωγική Ελλάδα, για ισχυρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για σύγχρονο πρωτογενή τομέα, για καλά αμοιβόμενη εργασία, αλλά και για ένα κοινωνικό κράτος που θα υπηρετεί τόσο τους συνταξιούχους όσο και τους εργαζόμενους. Αυτό το πρόγραμμα θα το παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα μιλήσει για τη δημιουργία ενός ταμείου εθνικού πλούτου και για μια ισχυρή αναπτυξιακή τράπεζα που θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ο κύριος Τσουκαλάς στο άρθρο του σημειώνει την ανάγκη μιας νέας κοινωνικής συμμαχίας μικρομεσαίων εργαζομένων αγροτών και νέων, αλλά και δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, η οποία συμμαχία θα κατευθύνει και τη χώρα στη νέα εποχή, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, με ένα πρόγραμμα που θα μπορέσει να αλλάξει πραγματικά τη χώρα για μια Ελλάδα περισσότερο παραγωγική και περισσότερη δίκαιη, αλλά και ταυτόχρονα ισχυρή.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν τα περιστατικά του ιού δυτικού Νείλου στη χώρα μας, όπου καταγράφονται 9 θάνατοι και πάνω από 100 διαγνωσμένα κρούσματα λίμωξης. Η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΟ, μίλησε στη Δέσποινα Βαρδάκου.
3: Έχουμε 9 θανάτους σε σύνολο πάνω από 100 διαγνωσμένων περιστατικών. Βεβαίως τα πραγματικά περιστατικά είναι πολύ περισσότερα, αφού 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, 2 στα 10 ή λιγότερο από 2 στα 10 εμφανίζουν μικρά ελαφριά συμπτώματα, όπως πυρετόπονο, κέφαλο, και μπορεί κάποιος να μην μπορέσει προφανώς να τα διαγνώσει ως νόσηση από ιό του Δυτικού Νείλου, και μόνο 1 στα 100 ή 1 στα 150 περιστατικά εμφανίζουν αυτή τη βαριά συμπτωματολογία που οδηγεί στο νοσοκομείο, που λέγεται ιογενή εγκεφαλίτιδα και περιλαμβάνει ψηλό πυρετό, πονοκέφαλο σημαντικό, δυσκαμψία του αυχένα, συν συμπτώματα νευρολογικά όπως σύγχυση, λίθαργο, παράλυση, σπασμός, απώλεια συνείδησης και δυστυχώς και θάνατο.
4: Ποιες ηλικίες χτυπάει ο συγκεκριμένος ιός?
3: Ναι, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ηλικίες τις οποίες εμφανίζεται περισσότερο η βαριά νόσηση, αφού οι ηλικίες είναι άνω των 60 ετών, με προβλήματα υγείας και ή με άνοσο καταστολή. Επομένως, όλοι μπορεί να κολλήσουμε, αλλά όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία της χώρας μας, αλλά και στις άλλες χώρες, η βαριά συμπτωματολογία από την οποία κινδυνεύει και η ζωή ενός ατόμου, την απαντάμε κυρίως σε άτομα άνω των 60 ετών.
0: Δεν επιστρέφουμε σε mood θερινών διακοπών. Υπάρχει και ο οικονομικός τρόπος διακοπών, το κάμπινγκ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ντεμίρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Μια επιλογή που, όπως ανέφερε, προκρίνουν πολλές οικογένειες με μέσο κόστος 40 με 45 ευρώ.
5: Το κάμπινγκ είναι ένας διαφορετικός τρόπος διακοπών. Είναι για αυτούς που αρέσει η φύση, είναι για αυτούς που αρέσει να κάνουν γνωριμίες παρέες. Και τελευταία το χρησιμοποιούν πολύ οι γονείς και οι οικογένειες, γιατί τα παιδάκια γνωρίζονται μεταξύ τους, παίζουν μεταξύ τους με τον γείτονα, ας το πούμε, και ξεχνάνε κινητό, ξεχνάνε τα social media, ξεχνάνε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό μας το λένε οι ίδιοι γονείς. Δημιουργούνται παρέες και φιλίες στα κάμπινγκ που μένουν διαχρονικά. Υπάρχει μια αύξηση συζήτησης. Ένα που μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρετε κάτι είναι πιο οικονομικό. Αυτό ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις όχι. Γιατί τα κάμπινγκ έχουν εξελιχθεί αρκετά. Έχουν έξτρα υπηρεσίες, έξτρα δραστηριότητες. Απασχολούν δηλαδή αυτούς που μένουν μέσα με πολλά διαφορετικά θέματα και μικρούς και μεγάλους. Θέμα καθαρά τιμής δεν είναι η πρώτη επιλογή που έχει κάποιος. Δεν θα επιλέξει το κάμπινγκ κάποιος 100% λόγω ότι είναι πιο οικονομικό. Υπάρχουν και κάμπινγκ που έχουν διαφορετικές τιμές, γιατί παρέχουν άλλες υπηρεσίες. Επομένως, οι περισσότεροι επιλέγουν το κάμπινγκ λόγω ότι είναι άλλος τρόπος. Είναι μες στη φύση, παρέες, τους αρέσουν οι δραστηριότητες, τους αρέσουν πολλά πράγματα.
4: Θέλετε να μας δώσετε ενδεικτικά κάποιες τιμές?
5: Για μια οικογένεια, ας το πούμε, με δύο άτομα και δύο παιδιά, ξεκινάνε από 23-25 ευρώ την ημέρα και μπορεί να φτάνουν και 40-45 την ημέρα. Αναλόγως αν υπάρχουν πισίνες, αν υπάρχουν δραστηριότητες, αν υπάρχουν νεροτσίνητρες κλπ. Μέσα στο κάμπ. Μπορεί να φτάσει και 40 και 45 και 50. Αν είναι δηλαδή να μείνει σε κάποια σκηνή ή κάποια τροποβίλα του κάμπ και παραπάνω. Αυτό το 40-45 είναι αμεσητικό του κατασκηνωτικό και μεταφορικό μέσο η ίδια οικογένεια. Τα περισσότερα κάμπ κλείνουν προς τα τέλη Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. Υπάρχουν όμως και κάμπ που μένουν όλο το χρόνο ανοιχτό.
0: Εν ώψη της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής αύριο, ο κύριος Βαγγέλης Καραμανές, διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Ελληνικής Λαγογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, εστιάζει στον ισχυρό δεσμό των πιστών με την Παναγία και αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ιστορικές μονές αλλά και έθιμα αυτής της περίοδου. Μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου και μπορούμε να τον ακούσουμε.
6: Ο λαός αποκαλεί την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου τον 15 Αύγουστο Μικρό Πάσχα ή Πάσχα του Καλοκαιριού. Παραδοσιακά προηγείται μια 15ημερη νηστεία, η μικρή Σαρακοστή του 15 Αύγουστου που έχει τον χαρακτήρα της προετοιμασίας. Είναι τα λεγόμενα 15αρίσματα και ο κύκλος του 15 Αύγουστου προεκτείνεται ως την απόδοση τα 9 μέρα της Παναγίας στις 23 Αυγούστου. Η Παναγία κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση μεταξύ των μορφών της χριστιανικής λατρείας. Υπάρχει η παροιμία «Ας μ' αγαπάει η Παναγιά και ας με μισούν οι Άγιοι». Είναι αυτή η λαϊκή εμπιστοσύνη προς τη μητέρα του κόσμου, την πηγή της ζωής, την παρηγορήτρια, την βοηθό στον ανθρώπινο πόνο. Και βέβαια είναι η μεγαλύτερη από τις θεομητορικές γιορτές. Από αυτό και μόνο το γεγονός προκύπτουν όλα αυτά τα πανελλήνια προσκυνήματα, η Εκατονταπηλιανή στην Πάρο, η Παναγία στην Τίνο, η Μεγαλόχαρη, η Παναγία Σουμελά των Ποντίων, η Μυρτιδιώτισσα στα Κύθυρα, η Ολυμπιώτισσα στην Ελασσόνα, η Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό. Όλοι οι ελληνικοί τόποι τιμούν την κοίμηση της Θεοτόκου και βέβαια είναι το αποκορύφωμα των εορτασμών των πανηγυριών του καλοκαιριού, ο 15 Αύγουστος, μετά από όλες τις γιορτές του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου, και αυτό βέβαια έχει πολύ πλούσια εθιμολογία. Λιτανίες, στη Σιάτιστα για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία όπου συμμετέχουν και καβαλάριδες, πολλά κουρμπάνια, θυσίες. Έχουμε και όλα αυτά τα προσωνύμια της Παναγίας που είναι πολλά και ποικίλα και δείχνουν την τοπική και ιστορική διάσταση της γιορτής σε όλους τους ελληνικούς τόπους. Λέμε Κρεμιώτισσα, ανάλογα το μέρος που είναι χτισμένος ο ναός, στην Ίω, Μεγαλόχαρη στην Τίνο, με βάση τον εικονολογικό τύπο, αποκαλύπτουν όλα αυτά τη σύνδεση που έχει ο λαός με την Παναγία.
0: Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε την αθλητική μας ενημέρωση με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιχαμ. Η Ελίνα Τζέγκο είναι αγκαλιά με την πρόκληση στον τελικό του ακοντισμού, καθώς είναι τώρα στην πέμπτη θέση διότι διεξάγεται και ο δεύτερος προκριματικός γύρος. Στην προσπάθειά της η Ελληνίδα Κοντίστρια έκανε 59-82, μια επίδοση που μπορεί να την φέρει στον τελικό. Ο Εμμανουήλ Καραλής, το άλλο είναι επικοντό, συνεχίζει την προσπάθειά του, έχει ήδη περάσει τα 5-60 και είναι και αυτός αγκαλιά με τον αύριανο τελικό. Στο μεταξύ η Κατερίνα Στεφανίδη χθες κατετάγει έκτη στο άλμα επικαντό των γυναικών με επίδοση 4-60, 36 ετών, μετά από απουσία 14 μηνών η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε ότι παραμένει μια πάρα πολύ μεγάλη αθλήτρια. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, έχασε και στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Άντερλεκτ και χάσει 1-0 στην Τούμπα. Mm-hmm. Θα συνεχίσει στα play-off του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν στις 20 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, στις 27 του ίδιου μήνα η ρεβάνσα στην Νορβηγία. Σήμερα στον Ολυμπιακό έχουμε κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη και του Ποσολίου Μεντιλίμπαρ. Είναι αβέβαιο το μέλλον του Βάσκου Τεχνικού στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στον θέμα. Τέλος, ο Παναθηναϊκός ζήτησε επίσημα την αναβολή του αγώνα του με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 23 Αυγούστου, όπως έχει το δικαίωμα να κάνει λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του στο Conference League.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξία Ελλάς. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
8: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξία Ελλάς και το 210-80-14.000. Δεν παρουσιάζεται σχεδόν καθόλου κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ελάχιστη στους δρόμους γύρω από το Ζάπιο και στο Σύνταγμα και όλους τους γύρω δρόμους. Το αδιαχώρητο όμως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και σε όλο το κέντρο του Πειραιά λόγω ακριβώς αυτής της κίνησης. Οπότε οι επιβάτες να υπολογίσουν τον χρόνο τους σε καθυστέρηση μόνο κατά τη διάρκεια της εισόδου στο λιμάνι.
0: Ναι. Τι ωραία να ήταν οι δρόμοι έτσι για τον υπόλοιπο χρόνο, κυρία Ζομπά. Σας εύχομαι καλό 15 Αύγουστο.
8: Πραγματικά, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Να έχετε έναν όμορφο 15 Αύγουστο. Παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το σταθμό της πόλης στις 3. Αμέσως μετά μαζί σας ο Σάββας Γουλόπουλος.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή μεσημέρι, η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Μόνο για σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα, θα κερδίσουμε περίπου μισή ώρα παραπάνω στον αέρα. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος, είμαστε στον Αθήνα 984 και αυτό είναι το καφενείο η Ελλάς.

Μέχρι τις 4 θα έχουμε μια κουβέντα για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Σήμερα το τραπέζι μας είναι γεμάτο και ξεκινάμε με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και στην εγχώρια πραγματικότητα.

Ο πρώτος μας καλεσμένος θα είναι ο ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, και θα συζητήσουμε μαζί του για τη συμφωνία της Μέκας που υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες.

Να πούμε και τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της εκπομπής. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδαξής. Στις υπέροχες μουσικές τις επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντάει η Πέμη Παναγωπούλου. Άλλη τρόπη επικοινωνίας μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Να το ξαναπώ, 984onair@gmail.com. Και μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

Όπως σας είπα, θα μιλήσουμε για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ που πρόκειται για ένα, όσοι δεν γνωρίζουν, ένα τριμερές αμυντικό σύμφωνο ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν, το οποίο προβλέπει ότι μια επίθεση εναντίον μιας εκ των τριών χωρών θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Πάρτε μια ανάσα, συντονιστείτε, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας, όπως σας είπαμε και πριν, τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και εσείς, και εσείς. Να ρωτήσω τώρα, αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, θα πιάσουμε και τα δικά μας, κατά πόσο επηρεάζει την Ελλάδα. Πόσο επηρεάζει την παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα?
1: Κοιτάξτε, δυνητικώς μπορεί να την επηρεάσει καθοριστικά, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα απ' όλα να σημειώσουμε ότι μεταμορφώνει ή αναμορφώνει, αν θέλετε, τον γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής.
0: Θέλω να μας πείτε και τι σημαίνει αυτό μετά. Ναι, παρακαλώ.
1: Διότι έχουμε τι, έχουμε την κατάρρευση της Αμερικανικής αποτροπής που ήταν κατά κάποιο τρόπο ο πυλώνας του αρχιτεκτονήματος ασφάλειας για την περιοχή, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, όχι ιδιαίτερα, μετά τον πόλεμο στο Ιράν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά απέτυχαν στον πόλεμο το Ιράν και πολύ περισσότερο απέτυχαν να προστατεύσουν τις χώρες του κόλπου, τις χώρες δηλαδή της περιοχής, όπως είναι Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ κτλ. Επομένως οι χώρες αυτές θα έπρεπε να αναζητήσουν ένα εναλλακτικό σύστημα ασφάλειας και το σουνιτικό Ισλάμ το αναζήτησε με τη σύμπραξη των χωρών της Τουρκίας και του Πακιστάν, δηλαδή η Σαουδική Αραβία που είναι η κατεξοχήν χώρα που πρωταγωνιστεί, το αναζήτησε εκεί και επομένως σύναψαν τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Το εάν και κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί αυτό απομένει να το δούμε, και στόχος είναι να διευρυνθεί αυτή η συμφωνία, δηλαδή να διευρυνθεί αυτή η συμμαχία περιλαμβάνοντας άλλες χώρες, πρωτίστως στην Αίγυπτο. Η πρώτη χώρα που κατά κάποιο τρόπο θα ήθελε την Αίγυπτο εντός της συμφωνίας είναι η Σαουδική, είναι η Τουρκία. Η Σαουδική Αραβία έχει κάποιες επιφυλάξεις λόγω των σχέσεων Αιγύπτου-Ισραήλ κτλ. Αλλά η άποψή μου είναι ότι η Αίγυπτος αργά ή γρήγορα θα συμμετάσχει, μάλλον γρήγορα. Και επομένως έχουμε μια νέα κατάσταση στο χώρο του κόλπου Μέσης Ανατολής, όπως είπα. Και βεβαίως λέγεται ότι η συμμαχία αυτή, η συμφωνία όπως και να την ονομάσετε, έχει αμυντικό χαρακτήρα, δεν στοχεύει εναντίον καμίας χώρας, αλλά παρά τα αυτά νομίζω προειδοποιεί υπαινικτικά τουλάχιστον μία σειρά από χώρες. Και πρώτα απ' όλα το Ισραήλ οπωσδήποτε.
0: Τη δική μας.
1: Δεύτερον, θα έρθω στη δική μας. Δεύτερον, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επί του παρόντος, διότι οι σχέσεις, ξέρετε, της Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεν είναι καθόλου καλές. Και βεβαίως το Ιράν, αν και το Ιράν είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Για τη δική μας χώρα η συμφωνία θα έχει επιπτώσεις. Δηλαδή θα πρέπει με αφετηρία τη συμφωνία να ξαναδούμε τη στρατηγική μας για την περιοχή του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, να δούμε τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε ώστε να προστατεύσουμε τη θέση μας και να ενισχύσουμε το ρόλο μας στην εν λόγω περιοχή.
0: Άρα,
1: πράγμα που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή παρά να το επιχειρήσουμε και να προχωρήσουμε.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι η ελληνική διπλωματία πρέπει να επανασχεδιάσει τις προτεραιότητες στη Μέση Ανατολή?
1: Σαφέστατα, χωρίς καμία αμφιβολία. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο συνέβη με την συμμαχία και πολύ περισσότερο αυτό που θα συμβεί αν διευρυνθεί όλο αυτό το σύστημα, επιβάλλει στην ελληνική πολιτική επαναχάραξη στρατηγικής. Στο μέτρο που είχε δηλαδή η στρατηγική, θα πρέπει να την επαναχαράξει αυτή τη στρατηγική, ώστε να ενισχύσει, όπως είπα, το ρόλο της. Και βεβαίως έχει, θα έλεγα, δυνατότητες να το κάνει. Ο ρόλος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πάντοτε ένα ισχυρό, αν θέλετε, μέσο που της επιτρέπει να χαράξει μια στρατηγική Γιατί, διότι μεταξύ άλλων, ξέρετε, οι χώρες του κόλπου θέλουν επίσης να ενισχύσουν τη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. και ως εκ τούτου η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο μπορούν να διαδραματίσουν ένα αρκετά σημαντικό ρόλο για την εν λόγω περιοχή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, με τη Σαουδική Αραβία τώρα να πλησιάζει κοντά στην Τουρκία, πόσο πιο σημαντικές γίνονται για τη χώρα μας οι σχέσεις με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ είναι μια ειδικότερη πτυχή που θέλει επανασχεδιασμό. Προσωπικά ήμουνα πάντοτε υπέρ της άποψης ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά θα έπρεπε να ήταν πολύ προσεκτική σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό σκέλος των σχέσεων. Με άλλα λόγια, δεν θα έπρεπε να ταυτιστεί στρατιωτικός με το Ισραήλ.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Πολύ περισσότερο με το καθεστώς Νετανιάχου. Το λέω για πολλούς λόγους, διότι πρώτον εκλαμβάνεται αυτή η στρατιωτική συμμαχία ότι γίνεται για ποιο λόγο. Δηλαδή, αν θες κάποιος το ερώτημα, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η στρατιωτική συμμαχία? Η απάντηση είναι προφανής. Καλός ή κακός. Δεν λέω ότι καλός εκλαμβάνεται, αλλά η γειτονική μας χώρα εκλαμβάνει αυτή τη στρατιωτική συμμαχία ότι στρέφεται εναντίον της.
0: Μάλιστα.
1: Και ως εκ τούτου από εκεί απορρέουν, ξέρετε, μία σειρά από συνέπειες. Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και να αναγνωρίσουμε μία ορισμένη πραγματικότητα. Επομένως, τη σχέση μας με το Ισραήλ θα πρέπει να την επαναχαράξουμε. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η στρατιωτική συμμαχία εξυπηρετεί τα μακροχρόνια και πάγια συμφέροντα της χώρας. Ξέρω ότι αυτό το οποίο λέω δεν υποστηρίζεται ευρέως. Η πλειοψηφική άποψη είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Εννοείται από τους πολιτικούς μας.
1: Ναι, για να μην πω η ομόφωνη άποψη, αλλά η πραγματικότητα αυτό λέει. Διότι ξέρετε, δεν μπορείτε να έχετε μία συμμαχία στρατιωτική με τον εχθρό του εχθρού εντός εισαγωγικών, διότι υποτίθεται η Τουρκία θεωρείται ότι είναι σύμμαχος χώρα, είμαστε στο ΝΑΤΟ, είναι φιλική χώρα και στοχεύουμε στην εξομάλυνση, στο μέτρο που μπορεί να γίνει δύσκολη εξίσωση, είναι σαφές. Αλλά πάντως, από τη στιγμή που κάνετε και στρατιωτική συμμαχία, εκεί πλέον περιπλέκεται με ένα τέτοιο τρόπο τα πράγματα που ουσιαστικώς καθίστανται αδύνατα, αδύνατη ή οποιαδήποτε διαδικασία εξομάλυνσης.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Επί της ουσίας, οι σχέσεις του Ισραήλ με της Τουρκίας έχουν διακοπεί όσον αφορά την εμπορική συμφωνία, ή απλά και το Ισραήλ χρειάζεται την Τουρκία λόγω της γεωπολιτικής θέσης? Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτές οι θέσεις, η σχέση αυτή θα έχει χαλάσει?
1: Να σας πω, το Ισραήλ χρειάζεται την Τουρκία. Θα έλεγα και η Τουρκία χρειάζεται το Ισραήλ. Δεν έχει διακοπεί εντελώς η σχέση σε ό,τι αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, διότι ξέρετε, η Τουρκία παρέχει διευκολύνσεις σε ραντάρ και τα λοιπά και στον πόλεμο του Ιράν, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά παρά τα αυτά, μπορεί κάποιες χώρες να έχουν κοινά συμφέροντα, αλλά για μια σειρά από λόγους να μην μπορούν να τα δούνε και να μην μπορούν να τα αξιοποιήσουν ως βάση προκειμένου να έχουν μια καλή και λειτουργική σχέση. Και αυτό το βλέπουμε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, διότι έχουμε κοινά συμφέροντα, ξέρετε, και οικονομικά και εμπορικά. Και παρά τα αυτά, μια σειρά από άλλες αξιώσεις Τουρκίας και άλλα θέματα μας εμποδίζουν να θα αξιοποιήσουν παρά τις προσπάθειες που γίνονται στα πλαίσια της θετικής ατζέντα. Επομένως, χρειάζεται μια συνολική επανεξέταση στρατηγικής, ξέρετε.
0: Να σας κάνω ακόμη μια ερώτηση. Η Ελλάδα που λέει πάτριο της Σαουδική Αραβία. Μια χώρα δηλαδή που μόλις δεσμεύτηκε να πολεμήσει στο πλευρό, να πολεμήσει εισαγωγικά στο πλευρό της Τουρκίας. Αν ξεσπάσει μια ελληνοτουρκική κρίση, αυτό πιστεύετε είναι παράλογο? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό, οι στρατιωτικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, η χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, η μεταφορά, αν θέλετε, ή η χωρίωση της πυροβολαρχίας Patriot έγινε σε μια άλλη εποχή, πριν 5 χρόνια, το 1921 έγινε, που ήταν άλλη ατμόσφαιρα και άλλο το κλίμα. Και αυτή τη στιγμή υπήρξε μία διόρθωση εντός εισαγωγικών η λέξη, με την έννοια ότι η παρουσία τους εκεί, η τοποθέτησή τους εκεί θα επανεξετάζεται όχι ετησίως αλλά μηνιαίως, κάθε μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, και μάλλον γρήγορα, θα αποσυρθούν οι πατριώτες από τη Σαουδική Αραβία.
0: Άρα, συνοψίζοντας, η Ελλάδα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη διπλωματική της ισχύ στην περιοχή, και ότι ουσιαστικά αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι στη Ασία. Δεν αφορά, δηλαδή, δεν αφορά το Αιγαίο αυτό, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς, δεν θα υπάρξει όσον αφορά την τριμμένη σχέση.
1: Να επανασχεδιάσει και να αξιοποιήσει τον όλο της, την Ευρωπαϊκή Ένωση δυναμικά, προκειμένου να αναπτύξει την σχέση της με τον κόλπο και με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως η Ορδανία, λόγω χάρη, αν θέλετε, ή ακόμη και η Συρία, η οποία είναι υποδιαμόρφωση ως χώρα και ως καθεστώς.
0: Το Ιράν βολεύεται από αυτή τη συμφωνία?
1: Κοιτάξτε, το Ιράν, στο μέτρο που η συμφωνία αυτή παραμένει αμυντική, όπως λέγεται, νομίζω μάλλον βολεύεται, διότι το Ιράν ουσιαστικά αισθάνεται αυτή τη στιγμή ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο, ότι έχει το πάνω χέρι, και επομένως θέλει να εδραιώσει αυτή την θέση, και ουσιαστικά θέλει τι? Να τερματίσει όλες τις πολεμικές πράξεις και όλες τις ενέργειες από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είναι ο αποκλεισμός του λόγου χάρη, ο ναυτικός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να εξασφαλίσει ένα καθεστώς για τα στενά του ορμού που θα προβλέπουν την κυριαρχία του τουλάχιστον σε ένα μέρος των στενών, και ή δυνατόν να οδηγήσει μέρος τουλάχιστον των ναυτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός του κόλπου. Ως εκ τούτου, η συμφωνία αυτή βολεύει όπως είναι διατυπωμένη και όπως διαφαίνεται, αλλά όταν προσλάβει άλλη μορφή και τα λοιπά, τότε τα πράγματα ίσως γίνουν πολύ διαφορετικά.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας μιλήσατε για την τριμερή συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Ναι, είστε καλά.
0: Και εσείς, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Είχαμε τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, όπως μας μίλησε για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και ότι η χώρα μας πρέπει ουσιαστικά να επαναπροσδιορίσει τη διπλωματική της ατζέντα στην περιοχή.

Πάμε και στα δικά μας. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη δυσάρεστη κατάσταση των πυρκαγιών. Το μυαλό και η σκέψη είναι όλο μας είναι στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στη Σίβηρη και τη Φούρκα, όπου οι άνθρωποι κέρδισαν δύσκολες στιγμές με κενώσεις από στεριά και θάλασσα.

Οι αριθμοί πίσω από το φετινό καλοκαίρι αποτυπώνουν μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Πάνω από 2.700 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, με περισσότερες από 500 μόνο από την 1η Αυγούστου. Πάνω από 300.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν ήδη γίνει στάχτη σε όλη τη χώρα. Αν και ο συνολικός αριθμός των εστίων είναι ελαφρώς μειωμένος, η καμένη γη αναπυρκαγιά είναι σχεδόν διπλάσια. Αυτό δείχνει το πόσο ακραίες είναι πλέον οι συνθήκες.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανό. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας με ένα φορτηγό να παρασέρνει τρία γιοταχή με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη καραμπόλα. Από τη σφοδρή σύγκρουση, 8 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά. Έρεται σε μία ώρα το απογαρευτικό του απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Θα υπάρξουν πρόσθετες αναχωρήσεις για να εξυπηρετηθεί το αυξημένο επιβατικό κοινό. Κανονικά εκτελούνται τα περισσότερα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο, στην Κάρπαθο. Φωτιά και στο Ευινοχώρι, στην Ετουλοακανανία. Επιχειρούν επίγειες και αερίες δυνάμεις. Πυρκαγιακές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας. Υπομερικό έλεγχο. Η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση κοντά στη ΒΠΕ Τρίπολης. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίσουν τη μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη και πολύ μεγάλη. Τα εναέρια μέσα ήταν 16 συνολικά, τα οποία επιχειρούσαν στη φωτιά της Σίβηρης μέχρι τη δύση του ηλίου, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια συνεχίστηκε συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με διανοίξεις δρόμων και αντιπυρικών ζωνών. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, 59χρονος, ο οποίος έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδοχο Θεσσαλονίκης, διότι όπως είπε ένιωθε πιεσμένος στη δουλειά του. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρισμό εκ προθέσεως, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο κατ' εξακολούθηση. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία λόγω των θυελλωδών ανέμων. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσία στο Δήμο Αθηναίων κλειστοί παραμένουν οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου, ωστόσο ο Λυκαβητός ανοίγει από τα μεσάνυχτα. Drones με θερμικές κάμερες κάνουν κατόψευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά στα περίχωρα του Κόμο, που εκενώθηκαν κτίρια. Στη Δυτική Γερμανία, περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 άτομα μετά από φωτιά που ξέσπασε στα πευκοδάση της νοτιοδυτικής περιοχής Λαντ, κοντά σε μια περιοχή που είχε ήδη καταστραφεί από μεγάλες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Αρκετά βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Βρετανία, δυτικά του Μπέρμιγχαμ. 30 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν, κατατέθηκε σήμερα το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό διδικασμένο του 2022. Η προσφυγή αναμένεται να κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, αφού προηγηθεί σχετική εισαγγελική πρόταση. Εμπόδια στο σχεδιασμό της ΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περίοδου από τους εφοριακούς που εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Στον κόσμο των σπορ, την πρόκριση στο τελικό του ακοντισμού και του άλματος επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ πήραν αντίστοιχα η Ελίνα Τζέγκο με επίδοση 59,82 μέτρα και ο Μανουέλ Καραλής με 5,60 μέτρα. Οι προσπάθειες και των δύο Ελλήνων πρωταθλητών για ένα μετάλλιο θα διεξαχθούν το βράδυ της Κυριακής. Επίσης, ο Απόστολος Σίσκος κατέφερε να εξασφαλίσει μία θέση στα ημιτελικά των 200. 200 μέτρων πεταλούδα. Και ο καιρός, οι πολύ ισχυρίως θυελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Εξασθένηση αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Σάββα Γουλόπουλο.
2: Αθήνα 984.

Λοιπόν, επιστρέψαμε ζωντανά στον Αθήνα 984, εδώ από την Τεχνόπολη μετά τις 3 και το καφενείο Ελλάς θα είναι μαζί σας μέχρι τις 4. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος και στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας. Μιλάμε φυσικά για τον τουρισμό μας. Σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πλέον αρμόδιο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων, Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού, τον κύριο Λύσανδρο Τσιλίδη.

Πριν όμως σου δώσω το λόγο, να πούμε και την πραγματικότητα μέσα από τα επίσημα νούμερα της Τράπεζας Ελλάδος και του Ινσέτη για τη φετινή χρονιά. $8,6 εκατομμύρια τουρίστες πέρασαν τα σύνορα της χώρας μας στο πρώτο πεντάμινο, καταγράφοντας όντως μια εντυπωσιακή άνοδο 20,9% στις αφίξεις. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο πρώτο εξάμηνο έξαν τα 10,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας μια αύξηση 0,9% στις αφίξεις. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο πρώτο εξάμηνο έξαν τα 10,7 εκατομμύρια,

Την ίδια ώρα η ακρίβεια στα καύσιμα. Ακούω ότι στα νησιά έχει φτάσει 2,5 η βενζίνη. Τακτοπλοϊκά και η διαμονή πίεζε ασφυκτικά τα ελληνικά τουριστικά γραφεία. Αλλά και τον ίδιο τον Έλληνα, να σου πω την αλήθεια, που βλέπει τα νησιά με το κιάλι ή μέσω κάρτ ποστάλ.

0: Λοιπόν, έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Τσιλίδη. Κύριε Τσιλίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Αυτά τα
1: όσο
0: νούμερα...
1: Όσο μπορούμε να λέμε, όσο μπορούμε μια χαρά, γιατί με τον καιρό και, και τα μποφόρ που εμφανίζονται, μόνο μια χαρά δεν
0: είναι. Ναι, εσείς με τα μποφόρ και τα άλλα, και μποφόρ να μην είχε, ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει διακοπές. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι λαϊκισμός, αλλά και τα μποφόρ τώρα είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει.
0: Συμφωνώ. Και οι τιμές είναι ένα άλλο πρόβλημα. Το ουσιαστικότερο.
1: Αυτές έχουν πάρει τα μποφόρ τους εδώ και πολύ καιρό.
0: Για πόσα μποφόρ μιλάμε στις τιμές?
1: Για πολλά μποφόρ.
0: Για πείτε μας λίγα πράγματα. Πώς πάει ο τουρισμός στη χώρα?
1: Να σας πω. Λογικό είναι τον Αύγουστο να μην ψάχνουμε να κλάψουμε.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε σε όλη την Ελλάδα το 100% και το 110% πολλές φορές έφτανε η ζήτηση. Υπάρχει μια σχετική πυρότητα η οποία φτάνει στο 95%, 90-95% μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αν εξαιρέσουμε τις περιοχές Δωδεκάνησα, Κρήτη, που έχουν μόνιμα ένα ταξιδιωτικό κοινό που πηγαίνει και ξαναπηγαίνει, διότι πολλοί είναι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες στην Ελλάδα, το 30% είναι επαναλαμβανόμενοι. Είτε γιατί έχουν αγοράσει σπίτι εδώ, είτε γιατί τους αρέσει εδώ. Εδώ έρχονται Σκανδιναβοί 25 χρόνια συνέχεια και πάνε μια εβδομάδα στη Ρόδο γιατί τους αρέσει, το θέλουν. Αυτό το πράγμα φυσικά τι λέει? Ότι όσο δεν ταξιδεύουν πάρα πολύ, βλέπουν μια μεγάλη ταξιδιωτική κίνηση. Αυτό είναι μεταφορά προς παντού. Γι' αυτό είναι το ενδιαφέρον του ανθρώπου να κινείται. Φυσικά δεν είναι οργανωμένο τουρισμό, που εμείς λέμε οργανωμένο το πακέτο. Αυτό είναι το προϊόν που μπαίνει στο ΑΕΤ και λένε πώς πάμε και πώς δεν πάμε. Δηλαδή, αν παλιότερα είχαμε πελάτες για 15 μέρες τα all inclusive, τα ξενοδοχεία, τα γνωστά με το βραχυλάκι, τώρα έχουμε φτάσει να είναι 7 μέρες. Άρα έχουμε μια απώλεια του 50% της δουλειάς. Ναι, μεν κάποιοι άλλοι έρχονται, αλλά συμπληρώνουν το κενό που αφήνει η ακύρωση της προηγούμενης περίοδου. Άρα, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο να αναλύσουμε. Οι παγκόσμιες αγορές έχουν κλείσει. Ο περσικός έχει επηρεάσει πάρα πολύ και την ανησυχία, αλλά κάποιες τιμές έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει και τα αεροπορικά. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν τα βλέπει κανείς, δεν ακούγονται καθόλου. Ο καθένας παίρνει το δικό του εισιτήριο και κάνει τη δική του μετακίνηση όπως ο ίδιος νομίζει. Άρα, τι έχουμε να δούμε? Έχουμε να δούμε ένα καινούριο σενάριο, το οποίο εφόσον λήξει αυτή η κρίση, θα είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε με νέα δεδομένα.
0: Τα οποία είναι?
1: Νέα δεδομένα να έχουν κατασταλάξει οι τιμές στο βασικό κόστος που είναι το ενεργειακό.
0: Μάλιστα.
1: Να σταματήσουν οι πολεμικές εχθροπραξίες. 4 χρόνια έχουμε Ρωσία-Ουκρανία. Έχουμε τώρα πλέον από 2 χρόνια, παλιότερα είχαμε το Ισραήλ με το Ιράν και τώρα ξανά έχουμε στον Περσικό τα γεγονότα. Αυτά τα δεδομένα δεν εξυπηρετούν τον ταξιδιώτη για να ζει άνετα και ήρεμα.
0: Ωραία, να σας κάνω τώρα μια ερώτηση. Τα καταλήμματα ουσιαστικά χτίζουν στη μέση με βάση τον ξένο επισκέπτη, επειδή είπαμε για τον τουρισμό. Έχει ουσιαστικά εκτοπιστεί ένας από τα δικά του τα νησιά και τις παραλίες? Δηλαδή, με το τρέπονται οι διακοπές σε ίδιες πολυτελείας για ελάχιστους Έλληνες?
1: Όχι. Κατά πρώτον, δεν είναι όλες πολυτελείας, όλα τα ξενοδοχεία της Ελλάδος. Έχουν ανακαινιστεί πολλά ξενοδοχεία.
0: Συγγνώμη, με βάση το μισθό που παίρνει ο Έλληνας, με το βάση το.
1: Να σας πω. Ότι έχει ανακαινιστεί ένα μεγάλο κομμάτι δομικών δεδομένων στον τουρισμό είναι γεγονός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό να πάει ο Έλληνας. Ο Έλληνας θα μπορούσε να πάει ένα που βάζε 5 μήνες πριν,
0: ναι,
1: και έβρισκε τη φτηνή τιμή η οποία θα τον εξυπηρετούσε να κάνει την αγορά που πρέπει. Ποιος όμως Έλληνας αυτή τη στιγμή θα έπαιρνε 5 μήνες πριν, όταν και οι ξένοι πελάτες είναι της τελευταίας στιγμής?
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω, συγγνώμη, σας διακόψω, όχι σε όλα τα νησιά.

0: Όχι όλα βέβαια.
1: Όχι όλα, γιατί έχω κλείσει 5 μήνες πριν εγώ και ό,τι τιμή πήρα πέρσι ήταν, δεν ήταν.
0: Όχι όλα τα νησιά. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να το ξαναδούμε. Βγαίνει πολλοί κόσμος και πάει στα μικρά νησιά. Τα μικρά νησιά, yeah, υποτίθεται μέχρι και πέρσι δεν ήταν τόσο ακριβά. Αυτή τη χρονιά που τα μικρά νησιά έχουν γίνει γνωστά στο παγκόσμιο τουριστικό παλμαρέ, έχουν ακριβεί πολύ.
2: Όπως?
0: Έχουν ακριβεί. Δεν έχει πια με 80 και 70 ευρώ. Λένε έχω 70 και 80 ευρώ στη τηλεοράση εκπρόσωπε τα νησιά που βγαίνουν και λένε ό,τι λένε.
1: Και δεν υπάρχει.
0: Και άμα πάρει ένα δωμάτιο έχει 150.
1: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Πάλι θα διακοπτώ. Για ποια νησιά αναφέρεστε, ποια νησιά έχουν ανέβει φέτος?
0: Όλες οι μικρές Κυκλάδες. Όλα τα μικρά δωδεκάνησα. Όλα τα νησιά στα Επτάνησα και στις Ποράδες είναι τα μικρά νησιά τα οποία δεν είχαν αυτήν την δυναμική που είχε η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Χαλκιδική, ο τουρισμός. Ναι. Τα μικρά νησιά λοιπόν λέμε Κύμολο, Αντίπαρο,
1: Ηρακλιά,
0: Δονούσα. Ναι. Όταν λέμε για το Δεκάνησα μιλάμε για Κάλυμνο, για Λέρο, για Καστελόριζο, για Κάρπαθο. Αυτά είναι μικρά νησιά. Η Αστυπάλη αυτή τη στιγμή έχει ανέβει πάρα πολύ και τον τελευταίο καιρό έχει ακουστεί πάρα πολύ η συμβολή της στην πράσινη ενέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ θετικό. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά όλα αυτά είναι αυτά που συζητάμε τώρα εμείς οι δύο και προσπαθούμε να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει γιατί δεν ταξιδεύει. Γιατί δεν μπορεί να ταξιδέψει. Εάν εσύ δεν έχεις την τσέπη σου λεφτά να διαθέσεις, όλα είναι ακριβά. Ευκαιρία είναι να μπορώ να κάνω κάτι και να έχω λεφτά να το κάνω το κάτι.
1: Εσείς ποιους προορισμούς θα προτείνατε σε έναν μικρομεσαίο Έλληνα να πάει εδώ να δει?
0: Για να πάει σε νησιά
1: που είναι φθηνά.
0: Πολύ φθηνά μπορεί να πάει στην υπηρετική Ελλάδα όπου υπάρχει γυμνίαση με θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ξεκινώντας από εδώ, πηγαίνοντας Εύβοια, Χαλκίδα, Βόλο, παραλία Βόλου, παραλία Κατερίνης, παραλία Λάρισας. Απ' την άλλη πλευρά, Πρέβεζα, τα νησιά του Ιωνίου. Έχουν μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχει, υπάρχει, όλα αυτά. Υπάρχει πάρα πολύ μικρή, δεν θα βρει δωμάτιο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, σα το λέω εγώ, δεν υπάρχει για να βρει δωμάτιο.
0: Αλλά δεν υπάρχει όμως εκεί, επειδή υπάρχουν πολύ μικρές μονάδες και η υπηρετική Ελλάδα δεν είναι σε μεγάλη ζήτηση τώρα. Και αν μένεις έστω και σε ένα χωριό μακριά από τη θάλασσα, είναι 10 λεπτά με το αυτοκίνητο να πας να κάνεις τον μπάνιο σου. Είναι πιο κοντά να πας από εκεί, αφού πας εξοχή, παρά να πας από το Σύνταγμα σε μια παραλία της Αττικής.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό? Τελικά ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Στα νησιά γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό να πάνε να δουλέψουν? Ευθύνεται ο εργοδότης? Ευθύνεται αυτός που δεν θέλει να πάνε να δουλέψει? Είναι κάπου στη μέση κατάσταση?
0: Είναι δύο έννοιες διαφορετικές. Έχετε δει πόσες μικρές επιχειρήσεις έχουν ανοίξει πολλοί νέοι άνθρωποι? Μαγαζάκια, μπαράκια, καφενεδάκια, σαντουιτσάδικα, φούρνους. Τα έχετε δει? Χιλιάδες. Ναι. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι παλιά δεν είχαν την ευκαιρία να παίρνουν ένα πρόγραμμα με 20-25.000 επιδοτούμενο να κάνουν μια δική τους δουλειά για να μειωθεί η ανεργία. Τι έτσι μειώθηκε η ανεργία? Και τι είπε, δώσαν το δικαίωμα σε κάποιους νέους ανθρώπους να τολμήσουν για να κάνουν δουλειά. Παλιά η μπύρα. Η μπύρα ξεκίνησε να γίνεται ελληνική με μια μικρή παραγωγή που κάποιος ξεκίνησε πάλι με ένα βοήθημα που πήραν κάποιοι άνθρωποι που είχαν τελειώσει μια σχέση με το προϊόν. Και γέμισε η Ελλάδα μικρές μπύρες σε κάθε περιφέρεια.
1: Εντάξει,
0: όλα
1: αυτά
0: τα λίγα λίρα δώσε είναι αυτά που δίνουν την κινητικότητα και τη δραστηριότητα σε έναν νέο άνθρωπο να κοιτάξει και αυτό στο δικό του μέλλον. Άρα, αν όλα αυτά δεν είχαν γίνει και δεν υπήρχε αυτή η υπερπληθώρα μαγαζιών, δεν θα πήγαιναν όλοι να βιάσουν μια δουλειά. Δεύτερον, έχει φύγει πολλοί κόσμοι στο εξωτερικό. Και καλά κάνει. Κατάλαβα. Γιατί πρέπει να μείνω εγώ εδώ σε μια χώρα που δεν μπορεί να, να μου δώσει τη δυναμική να δουλέψω, να κάνω μια οικονομία και να αλλάξω και τον τρόπο ζωής μου, και θα πρέπει να είμαι εδώ κακομοίρης και να περιμένω στη γωνία αν θα μου δώσουν δουλειά ή θα πάω ταμείο ενεργίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς μου μετακινείται.
1: Να σας πω κάτι. Ένα μικρό ελληνικό γραφείο ταξιδιών πώς μπορεί να επιβιώσει απέναντι π.χ. στην Booking, σε διεθνείς οργανωτές? Και τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, δηλαδή ποιες είναι οι προτάσεις απέναντι στην πολιτεία? Για να μην εξαφανιστεί και αυτός ο κλάδος.
0: Δεν υπάρχει πολιτεία που θα ασχοληθεί με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν το έκανε ποτέ. Γιατί αν θα το έκανε δεν θα πέτυχε και ποτέ. Γι' αυτό λέει και οι κρατικές επιχειρήσεις να φεύγουν στην ιδιωτικό τομέα. Δεν έχουν management για να το κάνουν αυτό. Εμείς, όποια πλατφόρμα υπάρχει που είναι ανταγωνιστική σε εμάς, αυτό χρειάζεται και εργαλείο δουλειάς. Αν η Booking πουλάει ένα ξενοδοχείο από μια τρίτη χώρα που δεν ήταν πελάτη μου κάποιο και έρχεται στην Ελλάδα αυτό ο πελάτη, θα έρθει και στο δικό μου γραφείο να ζητήσει μια υπηρεσία, διότι θα τον στείλει και ο άνθρωπός του από εκεί εδώ. Γιατί οι ξένες χώρες, τρίτες χώρες, έχουν την υποχρέωση να δουλεύουν στην Ελλάδα με ελληνικά γραφεία ταξιδίων και μόνο. Ούτε ξενοδοχεία, ούτε πλοία, ούτε αεροπλάνα. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτό λοιπόν τόσο καιρό είχε αφαιθεί. Τώρα που ενεργοποιείται και πάλι, αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε θέλει να κάνει δραστηριότητα, με μονομένες κρατήσεις είναι διαφορετικό, αλλά τα group δεν έχουν φύγει ποτέ από τα γραφεία ταξιδιών. Γίνονται από γραφείο ταξιδιών σε γραφείο ταξιδιών, από τους γνωστούς του ροπέντρου σε όλη την Ευρώπη, που πάνε μέσω ελληνικών γραφείων, ειδικών τους καταστημάτων σε κάθε μεγάλο προορισμό και δουλεύουν κανονικά. Αυτό που δημιουργεί πρόβλημα σε εμάς είναι το λεγόμενο το B2C. Δηλαδή βγαίνουν τώρα όλες οι εταιρείες, εκτοπλοϊκές, αεροπορικές, ξενοδόχοι και λένε: κάνουμε δικό μας εμπορικό τμήμα, έχουμε δικό μας market. Mm-hmm. Και τι κάνουν? Πάνε και παίρνουν τον πελάτη που ήταν ο πελάτης που ήταν παραδοσιακά πελάτης του γραφείου ταξιδίου. Δηλαδή παίρνουν κάποιοι το δικό μας πελάτη που τη δουλειά την είχαν ούτως ή άλλως. Τι κάνουνε? Λοξοδρομούν. Έχουν λοιπόν μπει σε ένα σύστημα το B2C, τώρα δίνει κάποιες προφορές στον πελάτη. Οι περισσότερες φορές είναι τα λεφτά πάνε χαμένα, διότι υπάρχουν ακυρωτικά και όροι που δεν γίνονται κατανοητοί. Και όταν έρθει η ώρα του καυγά, ο πελάτης γυρίζει στο γραφείο ταξιδιών και λέει: έκανα λάθος, βοήθησέ με. Αυτή τι θα κάνουμε? Θα σέρουμε τα λάθη του κάθε ενός. Η αγορά είναι συγκεκριμένη, η επαγγελματία είναι συγκεκριμένη. Αν θες να πας να φτιάξεις τα δόντια, θα πας στο ιδιωτικό, δεν θα πας στο γαζάπι. Τα μάθημα πηγαίνουν σε επαγγελματίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση που έχει διαφορετικά σκέλη. Θα ήθελα να μου πείτε, ποιος είναι ο καλύτερος τουρίστας για τη χώρα μας, δηλαδή που αφήνει περισσότερα λεφτά, και πόσο η χώρα μας, μάλλον και πόσο η Αθήνα, δηλαδή πόσο χαλάει κατά μέσο όρο ένας τουρίστας στην Αθήνα?
0: Το τι χαλάει μέσο όρο είναι αλγόριθμος, ξεχάστε το.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πάει να μείνει σε ένα διαμέρισμα, θα ξοδέψει 2,60. Ένα θα πάει σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, θα ξοδέψει 5 φορές, γιατί είναι ο έχων και ο κατέχων.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, το ποιο είναι ο καλός πελάτης στην Αθήνα? Θα εκπλαγείτε. Η Νοτιοανατολική Ασία έχει αυξήσει τη δυναμική. Βιετνάμ, Κορέα, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Ινδία. Όχι τόσο πολύ, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Αυτές οι περιοχές έχουν ανέβει πάρα πολύ. Η Λατινική Αμερική είναι καλή αγορά, γιατί είναι και μακριά και όπως έρθει από εκεί εδώ θα κάνει ταξίδι ζωής. Άρα είναι πελάτες που έρχονται για κάποιο σκοπό. Ευτυχώς που έχουμε τον πολιτιστικό τουρισμό και έχουμε και ήλιο και θάλασσα, και αυτό προκαλεί και προτρέπει τον κόσμο να έρθει στην χώρα μας να κάνει διακοπές.
1: Πριν σας αποχαιρετήσω, λοιπόν, και μία λέξη για τον κοινωνικό τουρισμό. Πώς μπορεί να εξελιχθεί προς το καλύτερο για τον Έλληνα?
0: Κατά πρώτον, ο κοινωνικός τουρισμός, θα σας το πω δημόσια, λειτουργεί με έναν τρόπο που είναι ακαταλαβίστικος από την ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ κάνει κοινωνικό τουρισμό. Δίνει στον πελάτη ένα εστίριο μόνο του. Δίνει ένα ξενοδοχείο που δίθεν επιλέγει κάποιος να πάει. Δεν βάζει τα γραφεία ταξιδιών, που είναι ο παραδοσιακός διοργανωτής του πακέτου. Δηλαδή, κρατική υπηρεσία σπάει το πακέτο που η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει το πακέτο είναι ενιαίο και αδιαίρετο.
1: Αλλά θα υπήρχε και ένας τρίτος μέσα, δηλαδή θα ανέβαιναν οι τιμές.
0: Γιατί σας υπερέχετε, δηλαδή, όταν έρχονται οι τουρίστες από το εξωτερικό και λέτε είναι φθηνή Ελλάδα για τους ξένους και ακριβή για τους Έλληνες, ξένος δεν τις κάνει που μεσολαβεί?
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τι λέμε τώρα? Αυτό έχουν περάσει νοοτροπία, ότι αν πάει αλλού, ο επαγγελματίας θα πάρει καλύτερη τιμή και στο πλοίο και στο αεροπλάνο και στο ξενοδοχείο. Θα του βάλει και μεταφορά με το δικό του λεωφορείο, που είναι δικό του εργαλείο δουλειάς.
1: Άρα, εσείς τι προτείνετε?
0: Αν τα διασπάσεις, γίνεται κακή διαλογή. Αλλά όσα καταλαβαίνουν, τόσα κάνουν. Τους το έχουμε πει πολλές φορές, δεν το καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να το καταλάβουν, σπαταλούν δημόσιο χρήμα, το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να εξαιρούν μια κατηγορία επαγγελματιών που είναι νόμιμες επιχειρήσεις. Αδειοδοτούμενες συνελλήνες. Πληρώνουν στο MyData τις υποχρεώσεις. Πληρώνουν το προσωπικό. Πληρώνουν τους φόρους και αυτοί διαλέγουν τι θα συνεργαστούν. Είναι παράνομο αυτό.
1: Κύριε Τσιλίδη, να σε ευχαριστώ.
0: Το καλέσω και συγγνώμη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Πού θα πάτε διακόπες εσείς?
0: Πουθενά.
1: Δεν πήγατε πουθενά?
0: Πριν το καλοκαίρι και λίγο μετά. Γιατί πρέπει να είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση χρειαστεί για τον κλάδο, για τους καταναλωτές, για τα μέλη μας, για τη δουλειά μας.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστώ που είστε μαζί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Είχαμε τον κύριο Τσιλίδη, μας είπε και για τον κοινωνικό τουρισμό και για τους τουρίστες στη χώρα μας και ποια νησιά είναι στα πάνω τους. Και ποιες είναι και φθηνές λύσεις για να μπορεί κάποιος Έλληνας να πάει διακοπές.

Όπως είπαμε, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδαξής, στις υπέροχες μουσικές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαθάς, στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε καλεσμένο να μιλήσουμε για την πολιτική ατζέντα τον βουλευτή Ροδόπης και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

Έχουμε και τη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση προαναγγέλνει ένα οικονομικό πακέτο που θα ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Υπολογίζουμε γύρω στο 1,5 με 1,9. Στοχεύει, όπως λένε, στη στήριξη μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια. Εξετάζονται μέτρα όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου, η περαιτέρω ελάμβρυνση των ασφαλιστικών εισφορών και η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση και οι φορείς αγοράς σηκώνουν στόνους. Κατηγορούν το Μέγαρο Μαξίμου ότι τα μέτρα αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στην αισχροκέδεια και τον πληθωρισμό.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τροχαίο ατύχημα στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζα σε ένα φορτηγό παρέσυρε 3 αγιοταχή. Από τη σύγκρουση 8 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά. Έρεται το απαγορευτικό του Απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Θα υπάρξουν πρόσθετες αναχωρήσεις για να εξυπηρετηθεί το αυξημένο επιβατικό κοινό. Κανονικά εκτελούνται τα περισσότερα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα της τροχαίας στις εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Σε εξέλιξη, πυρκαγιές στο Σάνταλο Καρπάθου, στο Ευηνοχώρι Ετωλοακαρνανίας, σε αγροτική έκταση κοντά στη Βη Πετρίπολης και στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην αγορά Δράμας, σε ύφεση η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Σιβήρη Χαλκιδική χθες το μεσημέρι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία λόγω των θυελλωδών ανέμων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή παραμένουν οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου, ωστόσο ο Λυκαβητός ανοίγει από τα μεσάνυχτα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση Μαρφίν κατατέθηκε σήμερα από τον δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Εμπόδια στο σχεδιασμό της ΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Και ο καιρός η πολύ ισχυρή έως θυελλώδης άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Είπαμε για την κυβέρνηση και για τα μέτρα που θα αναγγείλει στη ΔΕΦ. Από την πλευρά βέβαια του Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει, όπως γνωρίζετε, το οικονομικό του πρόγραμμα 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, πρώτου ανέβει στο βήμα Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι λέει λοιπόν το ρεπορτάζ για την ατζέντα του? Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μίλησε ξεκάθαρα για μια φορολόγηση του πλούτου, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τη μεσαία τάξη και μείωση του κόστους ενέργειας κατά 30% με ριζική αλλαγή του μοντέλου ΔΕΗ, ώστε να λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας και όχι, όπως λέει ο ίδιος, των φαντς.

Από την άλλη, η αξιωματική αντιπολίτευση, και αναφέρομαι στη Χαραλάου Τρυπούπη και στο Πασόκ, ξεκαθαρίζει ότι το σχέδιό τους δεν βασίζεται στα απλά τεχνοκρατικά εργαλεία, αλλά σε μια νέα κοινωνική συμμαχία. Το πρόγραμμα, μάλλον οι βασικοί άξονες που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, εστιάζουν στο ενεργειακό πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια τεράστια έμφαση στην ενέργεια, ζητώντας ριζική αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής, όπου προτείνει την ένδειξη ενεργειακών κοινοτήτων για δήμους, αγρότες και μεταποίηση, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τράπεζες. Ουσιαστικά δηλαδή σηκώνουν πολύ ψηλά το θέμα του αποκλεισμού των μέσων αιτίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό. Και μεταξύ μας καλά κάνουν, και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο κοινωνικό κράτος και υγεία προτείνουν ένα ειδικό, η Χαριλάου Τρυπούπη προτείνει εθνικό σχέδιο αναγέννησης του ΕΣΥ με ισχυρή χρηματοδότηση, καθώς και στοχευμένα μέτρα για την παιδεία. Και τέλος, τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα των Ελλήνων, η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση. Η στεγαστική κρίση. Ζητούν τη δημιουργία μια μεγάλη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών για νέα ζευγάρια και φοιτητές, παράλληλα με τη λήψη άμεσων μέτρων όπως ο αυστηρός έλεγχος των πολυεθνικών και η μείωση των έμεσων φόρων στα βασικά αγαθά για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού της απληστίας.

Και μιας και μιλήσαμε για την στεγαστική κρίση, να σας πω ότι η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων. Το 2025 έκλεισε με μια τρομακτική ετήσια άνοδο 10,1%.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Ροδόπη της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Σιλιανίδη. Κύριε Σιλιανίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Είστε διακοπές, θα πάτε?
1: Είμαι στην περιοχή μου και εδώ, κατά καθήκοντα.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχετε ακούσει για την παρέτηση του κύριου Μπένο, που κατεγγέλει ότι το master plan των 3,2 ευρώ για την ασυγκρότηση του ευρώ κουρεύτηκε σε μόλις 3,309 εκατομμύρια. Πώς σας φάνηκε σας αυτό? Λοιπόν, εσείς έχετε μιλήσει για θωράκιση Θράκης, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να τηρήσει μια δέσμευση 3 δις για την ασυγκρότηση μιας ακριτικής πυρόπληξης περιοχής όπως ο Εύρος.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν μια σειρά από έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στην Θράκη αυτή τη στιγμή. Απλά οι αποκαταστάσεις τέτοιου ζημιών είναι πιο περίπλοκες υποθέσεις, τις οποίες όταν μπορείς να τις αναλάβεις, αναλαμβάνεις και τις τελειώνεις. Πολλές φορές το κράτος όμως είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό και είναι λογικό να προκαλεί αγανάκτηση. Αυτό ιδιαίτερα όταν έχουμε φυσικές καταστροφές τεράστιους μεγέθους και περιουσίες χαμένες και δομές.
0: Δεν είναι μεγάλο το κούρεμα, δηλαδή από τα 3 δις να πάμε στα 309 εκατομμύρια?
1: Κοιτάξτε, σαφώς είναι μεγάλο, αλλά δεν έχω ούτε την εξειδίκευση να σας αξιολογήσω τη ζημιά, ούτε βέβαια μπορώ να το κάνω, διότι δεν ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, τι αφορά αυτό το κεφάλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι έργα υποδομής τα οποία ενδεχομένως εντάσσονται σε κάποια άλλα προγράμματα, εντάξει, μπορεί να βρει κανείς μια δικαιολογία. Αλλά συνήθως η κρατική μηχανή σε αυτά τα θέματα είναι και νοσηρή και αργή πολύ. Τώρα δεν το ανακαλύπτουμε τώρα αυτό. Το ξέρουμε από την αρχή και προχωρούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τις φυστάμενες δυνατότητες. Δεν αλλάζουν οι δυνατότητες.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πώς σας φαίνονται? Δηλαδή, έχει μιλήσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι έχει μιλήσει για τη στεγαστική κρίση, για το σπίτι μου 3, αλλά να σας θυμίσω ότι το σπίτι μου 2 δεν έχει κανένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, με την έννοια ότι αυξηθήκαν οι τιμές και ήταν και λίγα τα σπίτια. Δηλαδή, αυξηθήκαν οι τιμές στα παλαιά.
1: Κοιτάξτε,
0: και επί της ουσίας δεν έγινε κάτι. Και απ' την άλλη, έχουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι αναστενάζουν, δηλαδή με 1000 ευρώ, 1100 δεν μπορεί να ζήσει κάποιος. Το ξέρετε. Που έχουν να δουν, βλέπουν με μακαρόνι, θα σου το πω, το 13ο, το 14ο μισθό. Το ίδιο και για τους συνταξιούχους.
1: Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει ούτε να ωραιοποιώ καταστάσεις, ούτε να τραγικοποιώ καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι μια βασική αρχή που η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή από την αρχή είναι ότι σέβεται τη δημοσιονομική πειθαρχία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι πάντοτε διαθέτει τα ποσά εκείνα τα οποία μπορεί να διασφαλίσει. Αυτό πολλές φορές στην πορεία αξιολογείται, άλλες φορές αυξάνονται τα χρήματα που είναι να δοθούν, άλλες φορές μειώνονται. Τώρα, εγώ περιμένω τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα φανεί ξεκάθαρα πόσο στοχευμένα είναι αυτά τα μέτρα, σε ποιες κοινωνικές ομάδες μπορούν να επιδράσουν καταλυτικά και θετικά, αλλά να ξέρετε ότι μόνο με επιδοματικές πολιτικές δεν μπορεί να αντιστραφεί όλη η δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στην οικονομία. Χρειάζονται πολιτικές μεταρρυθμιστικές και κυρίως χρειάζεται το σύνα-συνά και χειρακίνη.
0: Αυτό δηλαδή είναι ένα καμπανάκι προς το Μέγαρο Μαξίμου, λέτε, γιατί η κυβέρνηση ακολουθεί μια επί της ουσίας επιδοματική πολιτική.
1: Όχι, όχι. Δεν σας λέω να μην γίνονται κοινωνικές πολιτικές. Σας λέω ότι οι κοινωνικές πολιτικές που εμείς υλοποιούμε ως κυβέρνηση είναι προσαρμοσμένες κάθε φορά στην δημοσιονομική δυνατότητα του κράτους, της οικονομίας. Αν εξοδεύουμε περισσότερα από όσα έχουμε τη δυνατότητα, κάποια στιγμή θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Επομένως, μην μένετε στα νούμερα. Εκεί θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, γιατί και στο παρελθόν είδαμε ότι όταν υπήρξε μεγάλη ανάγκη, αυξήθηκαν οι στηρίξεις οικονομικές. Όταν όμως δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα χρήματα, δεν κάναμε παραλόγες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, εσείς ως συνταγματολόγος και εισηγητής αναθεώρησης έχετε μιλήσει για την ενίσχυση του θεσμού και το κράτος δικαίως. Αυτό όμως πώς μπορεί να συμβιβαστεί από μια κυβέρνηση που ακόμα δεν έχει δώσει πιστικές απαντήσεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών? Δηλαδή, δεν είναι μια αναθεώρηση χωρίς πλήρη διαλεύκανση των υποκλοπών, σαν να χτίζεις ένα καινούριο σπίτι πάνω σε σταθερά θεμέλια?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να κρίνετε την αναθεωρητική διαδικασία με κριτήρια διαχειριστικής πολιτικής. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλούμε για το Σύνταγμα, σχεδιάζουμε ουσιαστικά τη ζωή μας τα επόμενα χρόνια, τη ζωή της επόμενης γενιάς.
0: Μάλιστα.
1: η διαχειριστική κριτική βεβαίως πρέπει να ασκείται στην τρέχουσα κοινοβουλευτική διαδικασία. Εδώ είναι ένα λάθος που έχει κάνει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση μπερδεύει την αναθεώρηση συντάγματος με την κριτική που πρέπει να κάνει στην κυβέρνηση για να διορθώνει κάποιες πολιτικές με τις οποίες διαφωνεί.
0: Βέβαια, συγγνώμη, σας διακόπτω, το ΠΑΣΟΚ σας έχει κατηγορήσει ότι αν θέλετε πραγματικά να αλλάξατε επί της ουσίας πράγματα, θα την είχατε κάνει στην αρχή της τετραετίας, όχι στο τέλος. Δηλαδή, ουσιαστικά λένε ότι το κάνουν προεκλογικά.
1: Καταρχήν, δεν υπάρχει αναθεώρηση που να μην είναι προεκλογική. Uh-huh. Διότι μία αναθεώρηση ξεκινάει πάντοτε από την πρωτεύουσα Βουλή. Η πρωτεύουσα Βουλή είναι αυτή η οποία αποφασίζει τι πρέπει να αλλάξει, μεσολαβούν οι εκλογές, δηλαδή η λαϊκή τιμιγορία, και μετά η πρώτη σύνοδος της επόμενης Βουλής είναι αυτή η οποία προχωράει τις αλλαγές. Άρα αυτή η κριτική είναι και άστοχη και κατά τη γνώμη μου θα έλεγα και λίγο ανιστόρητη. Τώρα το ΠΑΣΟΚ σε συγκεκριμένη διαδικασία που ασκεί αυτού του τύπου την κριτική, κατά τη γνώμη μου έχει επιδείξει και μικροκομματική λογική και θα έλεγα και πολιτική δειλία. Διότι όταν στις επιτροπές εμείς δεχθήκαμε να υποχωρήσουμε από τη δική μας θέση και να στηρίξουμε κάποιες προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, όπως αυτό για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, το ίδιο αρνήθηκε να ψηφίσει τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας παραλογισμός στη θέση εδώ. Δηλαδή, πάνε να αλλάξουν εν κινήσει το σύστημα της αλλαγής του συντάγματος, ενώ αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αν θέλουμε πραγματικά να προκαλέσουμε αλλαγές που θα βοηθήσουν την επόμενη γενιά και τη χώρα μας στο μέλλον. Και εδώ το να προτείνεις κάτι και να μην το ψηφίζεις ο ίδιος, δεν έχει λογική.
0: Μιας και αναφερθήκαμε για το ΠΑΣΟΚ, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καταφέρει στις πρώτες εκλογές να πιάσει το ποσοστό που θέλει, είστε υπέρ μιας συγκυβέρνησης εσείς με το ΠΑΣΟΚ?
1: Καταρχήν θέλω να σας πω ότι μια μεγάλη παράταξη και ανθεκτική όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, που μετά από 7 χρόνια δύσκολη διακυβέρνηση, μετά από 2-3 απανωτές κρίσεις όπως ήταν η οικονομική, η υγειονομική, η ενεργειακή κτλ., καταφέρει να πρωταγωνιστεί μέχρι τέλος, σίγουρα δεν παραιτείται από τον κεντρικό στόχο που είναι ο στόχος της αυτοδυναμίας.
0: Ναι, δηλαδή, λέμε αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία.
1: Ναι, έχει λοιπόν ένα στοιχείο ρεαλισμού το να λέμε εμείς ότι θα επιδιώξουμε να πετύχουμε αυτοδυναμία. Αυτό που είναι ουτοπικό είναι να είστε τρίτο ή τέταρτο κόμμα δημοσκοπικά και να λες θα είμαι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα που με ρωτάτε. Κοιτάξτε, ο λαός είναι αυτός που θα διαμορφώσει το σχετισμό δύναμης. Ο λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει εάν θα θέλει μία αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση ή αν θα διαμορφώσει τις συνθήκες για συνεργασία. Από εκεί και μετά τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να υπακούσουν σε αυτό που ο λαός θα τους πει.
0: Άρα δεν λέτε όχι
1: εσείς. Αν τους υποδείξει συνεργασίες, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη. Αλλά δεν πιστεύω προσωπικά στις συνεργασίες που μοιράζουν υπουργεία. Πιστεύω στις συνεργασίες που συναντώνται πάνω σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις, ότι κινήσετε όχι αυτοί οι οποίοι συμφωνούνται πιο μπροστά πριν τη διακυβέρνηση, έχουν και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και έχουν και διαδρομή, δηλαδή master plan, τρόπο με τον οποίο θα επιδιωχθεί η υλοποίησή τους. Μία τέτοια κυβέρνηση είναι μία κυβέρνηση αρχών, που μπορεί να αποτελείται ενδεχομένως από κόμματα που δεν ταυτίζονται απόλυτα ιδεολογικά, μπορούν όμως να συνεννοηθούν σε κάποιες στοχοθετήσεις που ωφελούν την κοινωνία και την πατρίδα.
0: Μάλιστα. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα σας φοβίζει εσάς προσωπικά?
1: Όχι, δεν φοβίζει καθόλου.
0: Ο
1: Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να κάνει το λεγόμενο rebranding. Το κάνει σχετικά καλά για τα δεδομένα της εποχής, έξυπνα, αλλά κατά τη γνώμη μου πλέον ο Έλληνας ψηφοφόρος είναι όριμος σε μεγάλο βαθμό, γιατί ξέρει τον καθένα όχι μόνο για αυτό που δηλώνει, αλλά και για αυτό που είναι. Και το είναι δεν φαίνεται, ξέρετε, από τα λόγια, φαίνεται κυρίως από τις πράξεις, από το παρελθόν, από τις επιλογές που έχει κάνει. Το βεβαρημένο παρελθόν λοιπόν του κ. Τσίπρα νομίζω ότι δεν το επιτρέπει αυτή τη στιγμή να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο συνολικά. Μπορεί ενδεχομένως να παίξει έναν καλύτερο ρόλο από τα μικρά κόμματα διαμαρτυρίας που δημιουργήθηκαν στον χώρο της αριστεράς. Δύσκολα όμως θα μπορέσει στη φάση αυτή να πείσει ότι αυτός είναι μια εναλλακτική. Άλλωστε αυτό φαίνεται κιόλας. Δηλαδή η απόστασή του από τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και τις μετρήσεις είναι τεράστια.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε γεννηθεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, λοιπόν,
0: θέλω να αναφερθώ λίγο στη ρήξη του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Λοιπόν, ποιος έχει περισσότερο δίκιο, δηλαδή η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη που μιλάει για μια καθαρή ηγεσία ή η άποψη του κ. Σαμαρά ότι η διαγραφή του ήταν επί της ουσίας μια δικαιολογική τιμωρία?
1: Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν δεν είναι καθόλου ευχάριστο σε μένα που έχω, υπηρετήσει όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και έχω σεβαστεί και τους κανόνες της Κομματικής Δημοκρατίας, να τοποθετούμε και να κρίνω νύν πρώην πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς την περίοδο που διακυβέρνησε έκανε μια τεράστια προσπάθεια για τη σωτηρία της ελληνικής οικονομίας με προσωπικό κόστος. Έκανε και λάθη, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά δεν μπορώ να αδικήσω και την τιτάνια προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συγκροτήσει, αν θέλετε, μια παράταξη και μια χώρα η οποία είχε πάρα πολλά προβλήματα και να τη βγάλει στο ξέφωτο για να μπορέσει να πάει μπροστά. Τώρα, κριτικές όλοι κάνουν. Πολύ περισσότερο ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει άποψη για όλα τα θέματα γιατί τα έχει βιώσει μέσα από τη δική του οπτική. Δεν θα σχολιάσω εγώ αυτές τις κριτικές. Εγώ θα πω ότι μακάρι να ήμασταν όλοι μαζί αυτή τη στιγμή στο ίδιο μετερίζει. Σίγουρα η αποτελεσματικότητά μας θα ήταν ακόμα πιο αυξημένη.
0: Άρα, τι θα λέγατε στον Αντώνη Σαμαρά, κλείνοντας?
1: Θα έλεγα ότι δεν πρέπει ούτε να προσωποποιούμε ούτε να φανατιζόμαστε, να υποστηρίζουμε τις απόψεις μας και να κοιτάξουμε να αυτή την παράταξη να την κάνουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη, γιατί αυτή η παράταξη μέχρι τώρα με τις επιλογές της έχει ταυτιστεί με τις πιο σημαντικές εθνικές επιλογές.
0: Άρα και να μην μπει στη διαδικασία να κάνει ένα νέο πολιτικό φορέα.
1: Εντάξει, δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Καταλαβαίνω.
1: Θα ήθελα αν με ρωτάτε όμως τι θα ήθελα όμως, θα ήθελα να είμαστε όλοι μαζί.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν μαζί μας ο πρώην υπουργός ο κύριος Σιλιανίδης, μας μίλησα για τις πολιτικές εξελίξεις, για τον Αντώνη Σαμαρά, για το πακέτο της ΔΕΘ και τι θα ήθελε να έχει αυτό. Μας μίλησε για την αξιωματική αντιπολίτευση και για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει ακριβώς 4 και οι πόρτες στο καφενείο η Ελλάδα θα κλείσουν για σήμερα. Μαζί μας είχαμε τον καθηγητή τον κύριο Ιακημίδη, τον κύριο Τσιλίδη και τον βουλευτή τον κύριο Στυλιανίδη.

Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσω εσάς που είτε ήσασταν κολλημένοι στην κίνηση, αν και τώρα 15 Αύγουστο δεν έχει. Είτε στο σπίτι, είτε κάπου στην περιφέρεια, γίνεται και αυτή την Παρασκευή η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα.

Μόνο για σήμερα βγήκαμε μισή ώρα νωρίτερα. Την επόμενη εβδομάδα η εκπομπή θα απουσιάζει λόγω διακοπών. Είμαστε στον Αθήνα 984.

Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά, να κάνετε τα μπάνια σας και να έχετε ένα ήσυχο και όμορφο Σαββατοκύριακο.

Στο μικρόφωνο ήταν ο Σάββας Βουλόπουλος και η εκπομπή Καφένι Ελλάς. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και μετά ο Δημήτρης Κωστάκος στο μικρόφωνο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανό. Έρετε από αυτήν την ώρα το απαγορευτικό του απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Θα υπάρξουν πρόσθετες αναχωρήσεις για να εξυπηρετηθεί το αυξημένο επιβατικό κοινό. Κανονικά εκτελούνται τα περισσότερα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα τρεις τροχιές στις εθνικές οδούς από αυτήν την ώρα ως τις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών του βάρους άνω των 3,5 τόνων. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο, φωτιά και στο Ευινοχώρι στην Ετωλακανανία, αλλά και σε αγροτοδασική έκταση στο Βαθύκυλο του Δήμου Στυλίδα στη Φθιώτιδα. Υπό έλεγχο η φωτιά στην αγορά Δράμας. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση κοντά στη ΒΠΕ Τρίπολης. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίσουν τη μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων ιστιών και την αποτροπή ανασωπηρώσεων. Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη και πολύ μεγάλη. Τα εναέρια μέσα ήταν 16 συνολικά, τα οποία επιχειρούσαν στη φωτιά της Σίβηρης μέχρι τη δύση του ηλίου. Υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια συνεχίστηκε συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με διανοίξεις δρόμων και αντιπυρικών ζωνών. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση και στον ΔΔΕ ασκεί το ΚΚΕ. Με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη, η οποία σύμφωνα με το κόμμα προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ο Περισσός καταγγέλει τις μεγάλες καθυστερήσεις στην υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, ιδιαίτερα σε ευπαθείς περιοχές όπου οι οικισμοί βρίσκονται μέσα ή δίπλα σε δασικές εκτάσεις και περιαστικά δάση. Την ανάγκη ουσιαστικής θωράκισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, μετά την καταστροφή που υπέστη η περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά, επαναφέρει ο Δήμαρχος Γιάννης Θαταράκης, ζητώντας από το ΔΔΕ να προχωρήσει στον προγραμματισμό έργων σταδιακής υπογειοποίησης, αλλά και στην άμεση εξέταση ενδιάμεσων τεχνικών παρεμβάσεων στο υφιστάμενο εναέριο δίκτυο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, διότι όπως είπε ένιωθε πιεσμένος στη δουλειά του. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία λόγω των θυελλωδών ανέμων. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστοί παραμένουν ελόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου, ωστόσο ο Λυκαβητός ανοίγει από τα μεσάνυχτα. Drones με θερμικές κάμερες κάνουν κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά στα περίχωρα του Κόμο που εκκαινώθηκαν κτίρια. Στη Δυτική Γερμανία, περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκαινώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 άτομα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στα πευκοδάση της νοτιοδυτικής περιοχής Λαντ. Άρκετα βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Βρετανία, δυτικά του Μπέρμιγχαμ, 30 σπίτια υπέστησαν ζημιές, 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στην Ισπανία, οι αρχές απομάκρυναν σήμερα τα λείψανα τριών βασιλιάδων που κυβέρνησαν την περιοχή της Αραγωνίας τον 10ο αιώνα από μοναστήρι που απειλείται από πυρκαγιά. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας, με ένα φορτηγό να παρασέρνει 3 γιοταχή με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη καραμπόλα. Από τη σφοδρή σύγκρουση, 8 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά. 48 ώρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και ενοικιαζόμενα δωμάτια από την ΑΔΕ στη Σαντορίνη και Νάξο. Ωστόσο, οι εφοριακοί της ΑΔΕ καταγγέλουν εμπόδια στο σχεδιασμό της αρχής για την εντακτικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περίοδου από τους εφοριακούς που εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Πρόσφυγη κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενος για την υπόθεση Μαρφίν κατατέθηκε σήμερα το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό διδικασμένο το 2022. Στον κόσμο των σπορ, την πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού και του άλματος επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ πήραν αντίστοιχα η Ελίνα Τζέγκο με επίδοση 59,82 μέτρα και ο Εμμανουήλ Καραλής με 5,60 μέτρα. Οι προσπάθειες και των δύο Ελλήνων πρωταθλητών για ένα μετάλλιο θα διεξαχθούν το βράδυ της Κυριακής. Και ο καιρός, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Εξασθένεις αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Κωστάκο.
2: Αθήνα 984.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Το Δημήτρη, πώς κύριε πίεστε σου, πώς ακολουθεί πώς με την αφοσίωσή του. Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο περίπατο ψυχαγωγία, δεν πάμε, γιατί δεν φάνε τα μισθά.
2: Ας κάνουμε μία υπόθεση εργασίας. Φίλες, φίλοι, φίλτατα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 4 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, στην καρδιά του καλοκαιριού και ακούτε την έκτακτη εκπομπή «Υπόθεση εργασίας». Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Βαρδαξής, στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Καλλιόπια Ζηλανίδου, στην επιλογή της μουσικής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Κωστάκος. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 213-09-09-100, όπου σας απαντά η Πέμη Πανογοπούλου. Ηλεκτρονική επικοινωνία 984-ONER-AT, το γνωστό παπάκι, gmail.com και μέσω Viber 6948-984-984.

Παραμονή 15 Αύγουστου λοιπόν και η πόλη αδειάζει, όχι όπως προηγούμενες χρονιές, καθώς κατά τα φαινόμενα στο μεταξύ πρόλαβε να αδειάσει η τσέπη μας. Ωστόσο η πόλη παραμένει ζωντανή, αναπνέει. Και αν, όπως λένε οι ψηλιασμένοι, οι τείχοι έχουν αυτιά, κοιτάζοντας προσεκτικά διαπιστώνεις ότι έχουν και στόμα. Ψιθυρίζουν ή ουρλιάζουν και είναι εκεί για να αντιδράσουν ή να προειδοποιήσουν. Δεν είναι μόνο τα γηπεδικά συνθήματα ή τα γκες των συμμοριών που σημαδεύουν την περιοχή δράσης τους ή η όρκη αιώνιας αγάπης απελπισμένων εραστών. Είναι η φωνή της κοινωνίας όταν ασφικτιά καυτηριάζει, προειδοποιεί ή αναζητά δικαιοσύνη. Η φωνή αυτών που περήφανα δηλώνουν με σπρέι «Δεν με καλούν στην τηλεόραση, γι' αυτό γράφω στους τοίχους». Ανάμεσα στους καπνούς από τα δακρυγόνα και τις φωτιές το Δεκέμβρη του 2008 με το κοινωνικό ξέσπασμα στην κορύφωσή του μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αν παρατηρούσες, όσο αυτό ήταν δυνατό, μπορούσες να δεις ένα σύνθημα να δεσπόζει σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Happy New Fear. Ποιος ήταν ο φόβος και η κρίση, μάθαμε λίγο αργότερα, με τα μνημόνια και έπειτα με την πανδημία. Η δράση της Χρυσής Αυγής είχε κορυφωθεί ένα μόρφωμα στα πρότυπα του Ιαννού. Νόμιμο πολιτικό κόμμα και ταυτόχρονα εγκληματική οργάνωση με σταθερό σημείο αναφορά στη βία, το ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία. Οι τείχοι όμως ξεκαθάριζαν. Δεν υπάρχουν Έλληνες, δεν υπάρχουν ξένοι. Υπάρχουν προλετάριοι, τρελοί και ερωτευμένοι. Και προτού καλά-καλά υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της χώρας προς τους εταίρους, πάνω στους τοίχους ξεφύτρωσε η προειδοποίηση. Να μην ζήσουμε σαδούλη. Η εφαρμογή των μέτρων συνεχίστηκε για τη σωτηρία της χώρας. Όχι άλλο σώσιμο, φώναζε ο τοίχος της σταδίου. Και όταν οι ελπίδες ότι μπορούμε να διαφύγουμε από το μονόδρομο της φτώχειας, ακολουθώντας ένα γκριφό αριστερό παράδρομο, κατέρευσαν με πάταγο, τότε κάποιος έγραψε στον τοίχο την υπενθύμηση. Η καλή αριστερά είναι σαν το τσάι του βουνού. Με το ταξικό χάσμα να βαθαίνει εξαιτίας της πολυδιαφημισμένης δημοσιονομικής προσαρμογής, δύο στιχάκια ήταν εκεί για να υπενθυμίσουν πόσο κοντά και ταυτόχρονα πόσο μακριά βρίσκονται.

βρίσκονται δύο κόσμοι με νοητό σύνορο την οδό Σόλωνος. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο τον κοσμάκι, μπύρα στα εξάρχεια και ντου στο κολονάκι. Και οι παιδικές αναμνήσεις οδηγός, τελικά είναι όπως μας τα έμαθαν στο σχολείο. Τάξη εναντίον τάξης. Το σύνθημα «Βαράτε βιολιτζίδες» αποτελούσε για αρκετό καιρό τη μόνιμη λεζάντα για τις δημιουργίες των ΜΑΤ στα σημεία πέριξης της πλατείας Συντάγματος, όπου περίμεναν τους διαδηλωτές προκειμένου να επιβάλλουν αυτή τη ρημάδα την τάξη σε μια κοινωνία η οποία βρισκόταν στο απόγειο της ταξικής αταξίας. Ξεκάθαρη εξήγηση από ορισμένους, φόραμε κουκούλα για να κοιταζόμαστε στα μάτια. Οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια πέρασαν και οι πολλοί νικήθηκαν στον μπραντ έφερ με το φόβο. Το φόβο για την επιβίωση, το φόβο για την υγεία. Κλείστηκαν στο σπίτι τους και κάθε βράδυ προσπαθούσαν να ζεστάνουν την παγωμένη ελπίδα στις λιχνίες της τηλεόρασής τους. Και εκεί στο Παγκράτη υπήρχε η διαπίστωση. Του οκτάωρου οι πεσόντες να νουρίζονται με τσόντες. Όμως οι άμυαλοι είναι και αγύριστα κεφάλια. Ανάμεσα σε δύο λουκεταρισμένα καταστήματα ελαιογειονομικής κρίσης ζητούσαν με σπρέι το αυτονόητο. Να αντέχεις. Με την κυβέρνηση να προωθεί νέα μέτρα για τη στήριξη της εργασίας, το αριστερό αλτερίγκο του Αμερικανού θείου Σαμ στην Ιερά Οδό, πάνω σε ένα καφάο τηλεφωνικών γραμμών, με τεντωμένο το δείκτη του δεξιού χεριού, ξεκαθάριζε: «Θα σέβεστε τους εργαζόμενους, γιατί θα έχουμε άλλα». Και όταν τρακάραμε δραματικά με τις επιλογές μας στα Τέμπη, ποτάμια οι διαδηλωτές, ποτάμια τα δάκρυα, τα οποία στέρεψαν και έγιναν οργή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί, ήταν το σύνθημα τελεσίγραφο. Όσο για εκείνες τις μέρες, τις πιο βαριές από όλες, που αισθάνεσαι ότι ο κλοιός στενεύει, άλλο ένα γύριστο κεφάλι έχει αφήσει στη Νέα Φιλαδέλφια, δίπλα από το ποτάμι τη λύση. Χαμογέλα κάνει το κακό να φοβάται. Είναι αυστηροί μέλλοντες, θα μας τιμωρήσουν που σπαταλάμε έτσι ενεστώτες, προειδοποιεί ένα στίχος κοντά στην πλάκα. Και κάπου κοντά στη Σοφοκλέους, όπου βρισκόταν το χρηματιστήριο, με τις αξίες μετοχών να ανεβοκατεβαίνουν και την αξία της εργασίας σε limit down, η δήλωση ήταν ξεκάθαρη και στο πνεύμα του Καζαντζάκη. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι άνεργος.

0: Άραγε, πόσο θα πρέπει να φοβούνται και σε τι να ελπίζουν οι άνεργοι στην Ελλάδα του 2026, θα μας πει ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΔΥΠΑ, του γνωστού μας από παλιά ο ΑΕΔ, και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, ο κύριος Γιώργος Μακράκης. Κύριε Μακράκη, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας. Είναι δύσκολη μέρα, είναι παραμονή 15 Αυγούστου.
1: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί είναι δύσκολο γενικά να δίνετε βήμα στους εργαζομένους.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής καταρχάς. Ποια είναι η πορεία της ανεργίας την οποία παρακολουθείτε εκ των έσω οι εργαζόμενοι στην ΔΥΠΑ?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντικειμενική μείωση της ανεργίας, όμως το σημείο που πρέπει να σταθεί κανείς είναι η μεγάλη διαφορά που έχουν τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ, η ανεξάρτητη αρχή, και τα στοιχεία που δίνει η ΔΥΠΑ.
0: Ναι, γιατί αισθανόμαστε μια χαρμολύπη. Από τη μία η Ελστάτ παρουσιάζει υποχώρηση της ανεργίας και από την άλλη η ΔΥΠΑ, αν και εμφανίζεται και εκεί μια μικρή υποχώρηση περίπτωση, είναι διπλάσιοι οι άνεργοι. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, η δικιά μας ερμηνεία, εγώ από τη μεριά της ΔΥΠΑ θα μιλήσω, δεν μιλάω εκ μέρους της Ελστάτ. Η Ελστάτ και η ΔΥΠΑ όμως σε επίπεδο κρατικό, σε επίπεδο θεσμικό, οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις. Εγώ λοιπόν επανέρχομαι από τη μεριά της ΔΥΠΑ και λέω ότι στη ΔΥΠΑ γίνεται απογραφή των ανέργων. Όποιος άνεργος προσέλθει στα γραφεία της ΔΥΠΑ και πληρεί τις προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει εργασία, δεν είναι φοιτητής, δεν είναι αγρότης, εγγράφεται στα Μητρώα των Ανέργων, κανονικά. Άρα θεωρώ ότι υπό αυτή την έννοια τα στοιχεία της ΔΥΠΑ είναι απολύτως αντικειμενικά. Η Ελστάτ χρησιμοποιεί, από όσο γνωρίζω, άλλες μεθόδους για την καταγραφή της ανεργίας, με τη μέθοδο των συνεντεύξεων. Οπότε εκεί τα πράγματα δεν είναι τυπικά καταγεγραμμένα. Είναι πιο άτυπα, είναι, ξέρετε, σε μια συνέντευξη τηλεφωνική μπορεί ο καθένας να απαντήσει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Δουλεύω, μαύρα, άσπρα, άτυπα, δεν δουλεύω.
0: Είναι και, μια στατιστική προσέγγιση, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό κάπου χάνονται και σχεδόν όλοι οι μακροχρονίως άνεργοι, διότι θεωρούνται μη οικονομικά ενεργοί. Και εντάσσονται σε ένα άλλο κομμάτι του πληθυσμού από την στατιστική υπηρεσία.
1: Ισχύει αυτό. Μας προκαλεί και εμάς, μας έχει προκαλέσει και στο δημόσιο διάλογο. Έχουμε προκαλέσει σχετικά ερωτήματα, δεν έχουμε λάβει απαντήσεις. Επαναλαμβάνω, όσον αφορά τη ΔΥΠΑ, γίνεται απογραφή των ανέργων. Και προσέξτε τώρα, εδώ υπήρχαν και χρονικά σημεία όπου και εμείς στη ΔΥΠΑ είχαμε αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένα ποσοστό κρυφής ανεργίας. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό?
1: Που δεν καταγράφονται οι άνεργοι, που απογοητεύονται από τις κρατικές υπηρεσίες και δεν προσέρχονται να καταγραφούν επίσημα. Δηλαδή, εμείς τα στοιχεία που δίνουμε από τη ΔΥΠΑ είναι εντελώς απογραφή, όπως σας είπα. Όσοι προσέρχονται και πληρούν τις προϋποθέσεις καταγράφονται επίσημα ως άνεργοι. Αλλά είχαμε βρει και στοιχεία που πάρα πολλοί άνεργοι δεν προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες, στη δημόσια υπηρεσία να καταγραφούν, γιατί έχουν απογοητευτεί από την δημόσια υπηρεσία, από τις παροχές της ΔΥΠΑ ή γενικά έχουν απογοητευτεί γενικότερα και αναζητούν εργασία μέσα από άλλα κανάλια και όχι μέσα από τη ΔΥΠΑ. Οπότε θεωρούμε δηλαδή ότι είναι τα ελάχιστα στοιχεία της ανεργίας αυτά που δίνουμε. Όμως, οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή μείωση, η οποία όμως δεν συνδέεται με ποιοτικές θέσεις εργασίας, έτσι.
0: Ναι, αυτό θα ήθελα να μας το εξηγήσετε.
1: Ναι, οι περισσότερες θέσεις εργασίας και μάλιστα βαίνουν αυξανόμενες είναι η μη απασχόληση. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο μισθός ενός εργαζόμενου, κανονικά εργαζόμενου με πλήρως ωράριο, δεν αρκεί στις μέρες, με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις που έχουν δοθεί και οι οποίες δεν καλύπτουν
0: τις απώλειες, ούτε τις ανάγκες.
1: Όσο μάλλον ζητήματα εργαζόμενοι με ημιαπασχόληση, εργαζόμενοι με προγράμματα, κρατικά προγράμματα, τα οποία είναι ειδικά προγράμματα και τα οποία υπολείπονται πολύ των δικαιωμάτων, όχι μόνο των εργασιακών, αλλά και των μισθολογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων με κανονικούς όρους εργασίας. Να φέρω ένα παράδειγμα. Η ΔΥΠΑ είχε εκδώσει και είναι ενεργό ακόμα ένα πρόγραμμα για ανέργους 30 ετών και άνω, όπου πληρώνει τον άνεργο η ΔΥΠΑ εξ ολοκλήρου. Όμως ακούστε το παράλογο, δεν του βάζει ένσημα για συνταξιοδότηση.
0: Γιατί αυτό?
1: Δηλαδή, προωθεί το κράτος την ανασφάλιστη εργασία. Δεν θεωρούμε ότι αυτές οι συνθήκες εργασίας, και αν μπείτε, αν κάνετε τον κόπο να ψάξετε λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα δείτε τους ανέργους που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να έχουμε φτάσει γύρω στις 15-20.000 συμμετοχίες. Από ανάγκη πάνε οι άνθρωποι, προφανώς, εννοείται. Αλλά όλοι αναρωτιούνται και όλοι βρίζουν σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά τι πράγματα είναι αυτά το κράτος το ίδιο να προωθεί την ανασφάλιση στη εργασία και από την άλλη να εκδίδει και προγράμματα για πλαισίων της σύνταξης για να καλύπτει τη σύνταξη.
0: Αυτό είναι το ωραίο, ότι στην ουσία, εάν ακολουθηθεί αυτή η τακτική και διευρυνθεί, η ΔΥΠΑ θα σε ακολουθεί. Σε όλο τον εργασιακό σου βίο. Και από τη μία δεν θα σε καλύπτει συνταξιοδοτικά και στη συνέχεια θα σε ξαναβάζει σε άλλο πρόγραμμα για να καλυφθεί συνταξιοδοτικά, να πάρει την ελάχιστη σύνταξη. Δηλαδή. Έχει. Έτσι, ναι. Έχει ένα τέτοιο.
1: Μπορεί να υπολογίζουμε τώρα τις απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων από αυτές τις θέσεις εργασίας. Τεράστιες οι απώλειες για τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Βέβαια. Όπως είναι και με την. Όπως είπατε προηγουμένως, και με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Που είναι μερικές ώρες εργασίας, μερικός μισθός, μερική ασφάλιση.
1: Και μερική ζωή τελικά.
0: Ναι, κάπως έτσι φαίνεται.
1: Έτσι είναι τα πράγματα, γιατί ξέρετε τι, έχουν βγει τα τελευταία χρόνια και υπάρχει όντως μια. Σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά έλλειψη εργαζομένων. Λένε οι εργοδότες, μα ψάχνουμε εργαζομένους και δεν βρίσκουμε. Συγγνώμη, ποιος πραγματικά άνθρωπος που σέβεται την αξιοπρέπειά του και τη ζωή του θα πάει να δουλέψει? Δεν λέω ότι είναι όλοι οι εργοδότες ίδιοι, δεν λέω ότι είναι όλες τις θέσεις εργασίας ίδιες.
0: Ναι, μα ξεκινώντας να μιλήσουμε, και αυτό θα το επισημάνουμε στους ακροατές μας, δεν μιλάμε με γενικότητες.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε με χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όχι όμως πάντα με περιπτωσιολογία. Έτσι. Είναι μερικές περιπτώσεις που έχουν έναν ευρύτερο χαρακτήρα.
1: Ναι, ο τουρισμός, ας πούμε, έτσι, ο μαζικός τουρισμός έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας με πολύ μεγάλη απαξίωση των εργασιακών δικαιωμάτων και των εργαζομένων των ίδιων. Δηλαδή, τα ξέρουμε όλοι και τα ξέρετε και εσείς, φαντάζομαι, και τα ακούμε όλοι και τα ζούμε και από φίλους μας, από συγγενείς μας, εργαζόμενοι που στηβάζονται στα νησιά για 2-3 μήνες σε ένα δωμάτιο, που δουλεύουν συνεχόμενα 8, 10, 20, 30 μέρες συνεχόμενα χωρίς ρεπό, που δεν έχουν το οκτάωρο, δεν έχουν τίποτα. Εντάξει, έχουν ελαστικοποιηθεί πάρα πολύ θεσμικά. Θεσμικά έχουν ελαστικοποιηθεί οι σχέσεις εργασίας, θεσμικά πλέον.
0: Λόγω των παρεμβάσεων που έχουν γίνει σε νομοθετικό επίπεδο.
1: Αυτό ακριβώς εννοώ, ναι. Αυτό ακριβώς εννοώ. Και δυστυχώς όλα αυτά επηρεάζουν τη ζωή των εργαζομένων, επηρεάζουν τη ζωή της κοινωνίας εν τέλει. Γιατί δεν θέλουμε μια κοινωνία σκλάβων, δεν θέλουμε δουλειά, θέλουμε δουλειά με δικαιώματα. Προφανώς για να διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και της κοινωνίας συνολικότερα.
0: Ακριβώς. Θα ζητήσω όμως λίγο την υπομονή σας, κύριε Πρόεδρε. Περιμένετε μας στη γραμμή, γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων με τη συνάδελφο την Άνση Αγγελοπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Σε εξέλιξη φωτιές στο Σάνταλο Καρπάθου, στο Ευηνοχώρια Τολοκαρνανίας και στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας, υπό έλεγχο οι πυρκαγιές, σε Τρίπολη και Δράμα, σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία λόγω των θυελωδών ανέμων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστοί παραμένουν οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου, ωστόσο ο Λυκαβητός ανοίγει από τα μεσάνυχτα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα 59χρονος, ο οποίος έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση Μαρφίν κατατέθηκε σήμερα από το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Όπως αναφέρει, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας. Ένα φορτηγό παρέσυρε 3 γιοταχή. 8 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας. 48 ώρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο. Η Ρωσία απορρίπτει την ιδέα για κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνέντευξή του επιβεβαίωσε επίσης ότι η Τουρκία προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για διευθέτηση του Ουκρανικού ζητήματος. Σημείωσε ωστόσο ότι ως μέλος του ΝΑΤΟ είναι αναγκασμένη να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις της προς τον μπλοκ. Και ο καιρός ισχυρή έως θυελώδης, η άνεμη και αύριο Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η ώρα λοιπόν είναι 4 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Υπόθεση Εργασίας εδώ στον Αθήνα 984. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Εργαζομένων της ΔΥΠΑ και μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Μακράκη, είχαμε ένα ζήτημα σε σχέση με κατά καιρούς με τα προγράμματα απασχόλησης ή απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας που υλοποιούνται. Έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα ή τείνουν να μετατραπούν σε περιστρεφόμενη πόρτα μεταξύ εργασίας και ανεργίας? Δηλαδή γίνεται ανακύκλωση από μια δεξαμενή λιμνάζοντος ανθρωπίνου δυναμικού?
4: Είναι ένας φαύλος κύκλος, πραγματικά. Η ΔΥΠΑ θα έπρεπε και είναι στους στόχους και στους σκοπούς της, θα έπρεπε να προωθεί τη σταθερή απασχόληση, τη σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα. Αυτό το ρόλο θα έπρεπε να έχει ένας κρατικός οργανισμός κατά πολέμησης ανεργίας. Δυστυχώς δεν φαίνεται να πραγματώνεται αυτός ο στόχος. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, προσέξτε τώρα, από το κράτος για το κράτος. Δηλαδή, η ΔΥΠΑ πάει να υποκαταστήσει με ένα φαύλο, με ένα στρεβλό τρόπο το ΑΣΕΠ, προκυρήσει ειδικά προγράμματα με μειωμένα μισθολογικά, όπως σας είπα και πριν, δικαιώματα και εργασιακά δικαιώματα, μειωμένα δικαιώματα, για θέσεις εργασίας που αναμφισβήτητα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε 4.000 εργαζόμενους στην υγεία, στα νοσοκομεία, ναι, που είναι με ειδικό πρόγραμμα, δεν έχουν πλήρη δικαιώματα.
3: Πολύ διαφημισμένο όμως, να πούμε, από τους αρμόδιους.
4: Πολύ διαφημισμένο, αλλά προσέξτε τώρα, ναι, από τον Υπουργό Υγείας, ας πούμε, πολύ διαφημισμένο και θεωρεί ότι έχει επιτύχει τεράστια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα ήταν, ας πούμε, τον τελευταίο χρόνο προσελήφθησαν 500 τραυματιοφορείς με πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, ειδικό πρόγραμμα, με ένα καταποκοπή μισθό, το οποίο πληρώνει η ΔΥΠΑ, και θα ανανεωθεί, δεν θα ανανεωθεί, οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν, δεν ξέρουν να προγραμματίσουν Και ενώ οι θέσεις των δραματιοφορέων είναι αναμφισβήτητα μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία.
3: Οπότε εδώ έχουμε...
4: είναι μόνιμες θέσεις εργασίας.
3: Έχουμε ένα διτό ζήτημα. Το πρώτο είναι αυτό που καταρχάς αναδεικνύεται ότι δεν έχουν πλήρη δικαιώματα και είναι
4: βραχύβιες αυτές. Παιδικό πρόγραμμα, έτσι. Και εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ.
3: Το δεύτερο, ότι το κράτος λειτουργεί και ως... όπως λειτουργούν τα γραφεία νοικίασης εργαζομένων αντιστοίχως.
4: Το κράτος λειτουργεί ως κακός εργοδότης.
3: Έτσι, αυτό ακριβώς.
4: Αυτή είναι η που κάνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε ένα κράτος κακό εργοδότη και κακό παράδειγμα εν τέλει. Δηλαδή, αν δεν μπορεί το κράτος το ίδιο να ρυθμίσει τις εργασιακές σχέσεις που αφορούν το ίδιο το κράτος, φανταστείτε τι παρέμβαση κάνει στον ιδιωτικό τομέα και τι περιθώρια αφήνει για παρανομίες ή για νόμιμες πλέον διαδικασίες που απέχουν μακρά από δικαιώματα.
3: Ποια είναι, αν βρισκόσασταν σε ένα συνέδριο με Ευρωπαίους συναδέλφους σας και σας ρωτούσαν ποια είναι η κατάσταση στη ΔΥΠΑ αυτή τη στιγμή, τι θα τους απαντούσατε?
4: Ακούστε, λοιπόν, πριν αρκετά χρόνια με είχαν επισκεφτεί στο γραφείο μου ένα πανεπιστήμιο, κάποιοι φοιτητές από τη Γερμανία. Ναι. Και ζητήσαν να μιλήσουμε για τη ΔΥΠΑ, για τον ΟΑΕΔ τότε, έχει αλλάξει το ξέρετε, για τον ΟΑΕΔ στην Ελλάδα και για την ενεργία στην Ελλάδα. Όταν τους είπα ότι στην Ελλάδα επίδομα ενεργίας παίρνει ένα περίπου 10% τότε, τώρα είναι παραπάνω λίγο το ποσοστό των ανέργων που λαμβάνει κάποιο επίδομα, έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Όταν τους είπα για το ποσό, για το ύψος του επιδόματος ανεργίας, επίσης έμειναν με το στόμα ανοιχτό.
3: Το οποίο να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας.
4: Ναι, είναι επί του βασικού μισθού, έτσι, είναι ένα ποσοστό επί του βασικού μισθού.
3: Ένα πολύ μικρό ποσοστό επί του βασικού μισθού.
4: Προσέξτε τώρα να δείτε πώς έρχεται να στρεβλώσει ακόμα περαιτέρω τη διαδικασία. Γιατί λένε, ας πούμε, όταν η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις γενικότερα λένε, μα στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Το 2023 με τον νόμο Χατζηδάκη, δουλειές ξανά, καθιερώθηκαν οι ποινές στους ανέργους. Ποινές, δηλαδή, όπως σας το λέω, ποινές. Δηλαδή, αν ξεχάσει ένας άνεργος να δηλώσει ηλεκτρονικά την παρουσία του, τον διαγράφει η ΔΥΠΑ για 2 χρόνια από τα μητρώα της. Είναι τιμωρημένος. Λες και έχει κάνει κανένα παράπτωμα, ας πούμε. Τις ποινές αυτές, μας έλεγε τότε ο τότε υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, που ήταν εισηγητής του σχετικού νόμου, ότι μα έτσι γίνεται στην Ευρώπη. Ναι, αλλά αφού έτσι γίνεται στην Ευρώπη και αντιγράφετε τις ποινές, αντιγράψτε και τις καλές πρακτικές. Δεν είναι δυνατόν να αντιγράφουμε μόνο τις κακές πρακτικές. Τις ποινές μόνο, αλλά δεν αντιγράφουμε τα επιδόματα, δεν αντιγράφουμε τη στήριξη των ανέργων, την πραγματική στήριξη των ανέργων. Δεν αφαιρούμε αυτά τα ειδικά προγράμματα που λειτουργούν με έναν τρόπο ως πελατειακός μηχανισμός αναπαραγωγής του συστήματος, για να βγαίνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για να λέει: εγώ στελέχω σαν Υπουργείο με 500 τραυματιοφορείς. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί το κράτος να λειτουργεί με τέτοιους όρους.
3: Ναι, και ξέρετε.
4: Η ΔΥΠΑ η ίδια, η ΔΥΠΑ απέλησε. Γιατί στο δίκαιο της ΔΥΠΑ, του ΟΑΕΔ, η απόλυση με τη λήξη σύμβασης είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ταυτίζεται. Η ΔΥΠΑ λοιπόν 36 απέλυσε 727 εργασιακούς συμβούλους, που ήταν επί 4 χρόνια εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ, κανονικά. Τους είχε εκπαιδεύσει το κράτος με χρήματα από ευρωπαϊκούς πόρους που ξεπερνούσαν το 500 εκατομμύριο.
3: Και εκείνη με ειδικό πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος.
4: Όχι, ήταν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, δεν ήταν με
3: ειδικό πρόγραμμα. Ήταν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ναι, βέβαια.
4: Ναι, ήταν με κανονικές συμβάσεις εργασίας, με κανονικές. Στη θέση τους είναι σε εξέλιξη ειδικό πρόγραμμα να προσλάβει με ειδικό πρόγραμμα 1000 πτυχιούχους ανειδίκευτους. Δηλαδή, διώχνει το ειδικευμένο προσωπικό, το εκπαιδευμένο προσωπικό και προσλαμβάνει με ειδικό πρόγραμμα, που σημαίνει με λιγότερα δικαιώματα. Δηλαδή, να σας πω τι χαρακτηριστικά συμβαίνει.
3: Ναι, βέβαια.
4: Οι 1000 αυτοί που θα προσληφθούν, αν τελικά προχωρήσει αυτή η διαδικασία, είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, λίγη 18 του μηνός προθεσμία, αλλά έχουμε προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί έχουν εισαγάγει και συνέντευξη για το ειδικό πρόγραμμα. Αλλά ας πάμε στα δικαιώματα. Αν προσληφθούν, αν προχωρήσει και προσληφθούν αυτοί οι εργαζόμενοι, σε εισαγωγικά ωφελούμενους, τους ονομάζει η ΔΥΠΑ, δεν τους λέει καν εργαζόμενους, δηλαδή είχε εφεύρει και μια άλλη ονοματολογία να αντικαταστήσει τον όρο της εργασίας με τον όρο της ωφέλειας.
3: Είναι κατά το γνωστό απασχολήσιμη.
4: Μπράβο, ναι. Επίσημα τους λέει ωφελούμενους στην δημόσια πρόσκληση. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν θα παίρνουν ένα μισθό που έχει οριστεί, 1250 ευρώ οι πτυχιούχοι, μεικτά, Mm-hmm. Και τέλος, δηλαδή, αν έχεις μεταπτυχιακά, δεν αναγνωρίζονται. Αν έχεις διδακτορικό, δεν αναγνωρίζεται. Αν έχεις 2, 3, 4, 5, 6 παιδιά, δεν αναγνωρίζεται η οικογενειακή παροχή. Θα παίρνουν αυτό το μισθό και τέλος. Άρα δε, ενώ οι συμβάσεις εργασίας που είχαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι εργασίες και σύμβουλοι ήταν οι κανονικές συμβάσεις εργασίας και η διαδικασία επίσης πρόσληψής τους ήταν μέσω ΑΣΕΠ.
5: Οπότε
4: είναι από τη ΔΥΠΑ για τη ΔΥΠΑ.
5: Οι εργασιακοί σύμβουλοι θα βρεθούν τώρα στη θέση να χρειαστούν οι ίδιοι εργασιακό σύμβουλο,
4: ναι,
5: διότι
4: δηλαδή
5: θα είναι άνεργοι.
4: Δεν βρίσκουν όμως. Δηλαδή έχουν μείνει ελάχιστοι, γύρω στους 150 με 200 εργασιακοί σύμβουλοι μόνιμοι. Είχαν προσληφθεί το 2017 γύρω στους 450 μόνιμοι εργασιακοί σύμβουλοι, από τους οποίους έχουν μείνει για διάφορους λόγους γύρω στους 150 με 200. Αυτοί είναι οι εργασιακοί σύμβουλοι που διαθέτει τώρα η ΔΥΠΑ πανελλαδικά. Άρα οι εργασιακοί σύμβουλοι που απολύθηκαν, που ήταν 727, δεν βρίσκουν εργασιακό σύμβουλο τώρα από την άλλη μεριά του ΚΙΣΕ για να μιλήσουν, για να σχεδιάσουν το μέλλον τους, να δουν πώς μπορούν καλύτερα να αναζητήσουν εργασία και να βρουν εργασία.
5: Με αυτά τα δεδομένα, βέβαια, τι να περιμένουμε από κακούς εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
4: Έτσι, ακριβώς.
5: Όταν ακριβώς. Με το κράτος με αυτόν τον τρόπο τους δίνει τη δυνατότητα, τους κλείνει το μάτι, αφήνει ένα κενό, όπως το δει ο καθένας.
4: Το κράτος είναι ένας κακός εργοδότης πλέον. Είναι ένας κακός εργοδότης και να σας πω κάτι, να μιλήσω και γενικότερα για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν έτσι το στίγμα του κοπρίτη, θεωρώ, από ένα κοινωνικό αυτοματισμό και από μια συνεχώς έτσι προσπάθεια να κατηγορηθεί ο δημόσιος υπάλληλος για όλα. Mm-hmm. Δεν είναι πια ούτε ο δημόσιος υπάλληλος που έχει, ας πούμε, κάποια θετικά προνόμια που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως σημείο αναφοράς για την εργασία. Δηλαδή, ο δημόσιος υπάλληλος αυτή τη στιγμή δεν παίρνει 13ο, 14ο μισθό, που τον παίρνει ο ιδιωτικός τομέας. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια διάκριση. Εντάξει, θα μου πεις τώρα... είναι μια διάκριση όμως.
5: Είναι μια διάκριση.
4: Στο δημόσιο τομέα δεν παίρνει 13ο, 14ο μισθό. Αλλά εκτός από αυτό, επαναλαμβάνω ότι το κράτος τελεκώνει πάγιες θέσεις εργασίας. Είπα το παράδειγμα, υπάρχουν άπειρα παράδειγματα στον τομέα της υγείας, παντού, όπου στελεχώνει με ειδικά προγράμματα μειωμένων δικαιωμάτων. Άρα το κράτος είναι ένας κακός εργοδότης που είναι στην κορυφή και βάζει το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο για την εργασία. Αντιλαμβάνεστε ότι ναι, δεν λειτουργεί μόνο ως κακό παράδειγμα θεωρητικά, αλλά ως πρακτικά πλέον δημιουργεί
5: διάβλους.
4: Ακριβώς.
5: Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό 15 Αυγούστου.
5: Να είστε καλά.

0: Δρόμος. Δρόμος πολυσύχναστος, δρόμος άδειος, αλλά ποτέ άψυχος. Μιλήσαμε νωρίτερα για τα συνθήματα στους στίχους ως κραυγές υψιθύρους της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας σε χρόνο ενεστώτα και της ιστορίας σε χρόνο μέλλοντα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θανάση Χουλιάρα, ερευνητή και συγγραφέα του βιβλίου «Τα μάτια της πόλης, μια συνολική θεώρηση της street art, η περίπτωση της Αθήνας». Παράλληλα, υποψήφιο διδάκτορα στο τμήμα επικοινωνίας και μέσω ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, αλλά και κάτι ακόμα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική πρόσκληση.
0: Κάτι θα σας θύμισε το προηγούμενο τραγούδι?
1: Μου θύμισε πολύ ωραίες στιγμές στουντιακές και συναυλιακές.
0: Ακούστηκε λίγο ανακριτικό. Ακριβώς, ακούστηκε λίγο ανακριτικό. Τι σχέση έχετε με τους κολεκτίβα, κύριε?
1: Είμαι εκ των ιδρυτικών μελών και ο τραγουδιστής του σχήματος.
0: Έτσι, ένα υπέροχο τραγούδι θα πω εγώ. Τελικά είναι λεπτή ή αδρή διαχωριστική γραμμή μεταξύ τέχνης, πολιτικής διαμαρτυρίας και βανδαλισμού στους τοίχους της πόλης?
1: Όχι, είναι λεπτή και μάλιστα καμιά φορά μπορεί να γίνει τόσο λεπτή που να γίνει και δυσδιάκριτη ή να γίνεται δυτή, δηλαδή μια εγγραφή στον τοίχο να δανείζεται, να αντλεί και από το ένα πεδίο και από το άλλο. Mm-hmm. Και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις να έχει και την πιο ολοκληρωμένη της έκφραση, όταν επιτυγχάνεται αυτή η όσμωση, αυτή η σύμφυση μεταξύ πολιτικού, καλλιτεχνικού, μεταξύ λόγου ας πούμε και αισθητικής, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, γιατί σε ρωτάω, γιατί κάποιοι συμπολίτες μας, αντί για έργο τέχνης, βλέπουν μουτζούρα στον τοίχο και παίζει ρόλο η έλλειψη καλλιτεχνικής προσέγγισης, η ατομική προτίμηση ή μήπως το κτίριο στο οποίο γίνεται η παρέμβαση. Γιατί, για παράδειγμα, ένα πολύ καλό γκράφιτι ή ένα πολύ εμπνευσμένο σύνθημα, ίσως να μην πρέπει να το δούμε στον τοίχο κάποιου συγκεκριμένου κτιρίου. Υπάρχει αυτό το απαγορευτικό για τον καλλιτέχνη? Θα μπορούσε να υπάρχει?
1: Θα μπορούσε να υπάρχει. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι η προσέγγιση του φαινομένου, mm-hmm. πριν φτάσουμε να βάλουμε την όποια ηθικής αναφοράς, κανονιστικής αναφοράς, ας πούμε, το πρόσημο,
0: το πλαίσιο,
1: αν το βάζαμε το πλαίσιο, αν το λέγαμε έτσι, θα έπρεπε να εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, ας πούμε, ουσιαστικά, τι καλείται να κάνει οποιαδήποτε καταγραφή, εγγραφή, στον τοίχο, στο δημόσιο χώρο, ουσιαστικά ρυθμίζει ή επαναρρυθμίζει ή τροποποιεί ή αλλοιώνει, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές λέξεις, το ζήτημα της ορατότητας μιας έννοιας, μιας μορφής, ενδεχομένως ακόμα και μιας αμυγός αισθητικής καταγραφής. Θα έλεγα ότι προφανώς ο κάθε καλλιτέχνης είτε καταλαβαίνει τον εαυτό του ως τέτοιο είτε όχι, γιατί πολύ πιθανό είναι ότι οι περισσότεροι, ας πούμε, πιτσιρικάτες που μπαίνουν και κάνουν tags και γραφίτι, όχι απλά δεν θα συμφωνούσαν με το να τους αποδώσουμε την ιδιότητα του καλλιτέχνη, αντιθέτως θα την μάχονταν μάλλον. Δεν θα τη θέλανε και καθόλου, θα ανοίγανε και θα θεωρούσαν ότι είναι και ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Όμως ο κάθε καλλιτέχνης όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία προφανώς λειτουργεί εντός ενός πλαισίου, μιας διαμορφωμένης αισθητικής, διαμορφωμένων θεσμών, όπου βέβαια καμιά φορά mm-hmm. το ζητούμενο για να πετύχουμε και ένα αισθητικά αναβαθμισμένο αποτέλεσμα μπορεί να είναι η αμφισβήτηση μιας καθεστικής, ας πούμε, αισθητικής αντίληψης ή ενός κατεστημένου θεσμικού πλαισίου.
0: Και αυτό, βγάζει και μάτι. Δεν προκαλεί μόνο το μάτι, βγάζει και μάτι σε όσους δεν μπορούν να το δεχτούν.
1: Ακριβώς. Επίσης, πρέπει να συμφωνήσουμε κιόλας ότι τέλος πάντων το τι είναι επιτρεπτό, τι δεν είναι επιτρεπτό ή μέχρι πού είναι επιτρεπτό τι, δεν μπορεί ποτέ να γενικευτεί στο σύνολο των πολιτών, στο σύνολο της κοινωνίας, γιατί ακριβώς ουσιαστικά αυτή η αντιπαράθεση περνάει και στις συνειδήσεις των δεκτών του έργου. Δηλαδή των ανθρώπων του αστικού υποκειμένου, να το πούμε έτσι, γιατί συνήθως αφορά σε ένα φαινόμενο που είναι στην πόλη. Το τι αποδέχεται ή τι δεν αποδέχεται. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να δοξάσουμε ή να απενοχοποιήσουμε πλήρως, ας πούμε, την ασυδοσία ή οποιαδήποτε, ας πούμε, μορφή βανδαλισμού οπουδήποτε. Θα έλεγα πάντως ότι ενδεχομένως είτε λόγω ενός ενστίκτου, είτε λόγω μιας εσωτερικής άλλου τύπου, ξέρω εγώ, αυτοσυγκράτησης, λίγες φορές θα δούμε παρεμβάσεις τέτοιες οι οποίες γίνονται με επιπόλαιο χαρακτήρα και όχι προσπαθώντας να υπηρετήσουν ακόμα και μέσα από αυτή την αμφισβήτηση, την αλλίωση, ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ναι. Θα έλεγα, νομίζω, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που μπορούμε να βρούμε, αν μιλήσουμε για τα σχετικά πρόσφατα χρόνια, είναι, ας πούμε, η χαρακτηριστική παρέμβαση που είχε γίνει στο ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου, του MEP, στην Πατησίων.
0: Στην Πατησίων, ναι.
1: Ναι, όπου εκεί πέρα έγινε μια παρέμβαση γρήγορη, προφανώς σε ένα κτίριο ορόσημο, σε ένα κτίριο τοπόσημο που φέρει ένα βαρύ συμβολικό αρχιτεκτονικό φορτίο. Και έχει ενδιαφέρον ότι με αφορμή λοιπόν αυτή την παρέμβαση άνοιξε πιο ανοιχτά και σε μεγαλύτερο βάθος αυτό το μέχρι που βάλαμε στην αρχή. Δηλαδή το OK, ναι, θέλουμε την πόλη ζωντανή, θέλουμε τους τοίχους να μιλούν, θέλουμε να εκφράζεται στους τοίχους, ενδεχομένως να εκφράζονται μορφές των αντιφάσεων, των αντιθέσεων που προσδιορίζουν την πόλη, αλλά μέχρι που πάμε. Και εκεί άνοιξε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, όπου έχει και ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον το πώς κατά κάποιο τρόπο λύθηκε εντός εισαγωγικών η συγκεκριμένη αντιπαράθεση, γιατί το συγκεκριμένη πράξη αποτελεί ίσως και ένα κομβικό σημείο ιστορικά στη μελέτη του γκραφίτι της street art, όπου πλέον σε θεσμικό επίπεδο γενικεύεται η αξιοποίησή του για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας.
0: Ναι, δηλαδή το έχουμε δει, αντίσουμε... το έχουμε δει κυρίως σε κάποιες γειτονιές που είναι λίγο πιο γκρίζες.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε
1: ακριβώς.
0: Δει τεράστια γραφή.
1: Δηλαδή αντίσουμε... ναι. Ακριβώς, να παρέμβουμε δηλαδή σε περιοχές που θεωρούμε υποβαθμισμένες, οι οποίες βέβαια κάλλιστα μπορεί τεχνιέντος να έχουν αφαιθεί να υποβαθμιστούν προκειμένου να πέσουν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων εκεί, και όταν τέλος πάντων ολοκληρωθούν οι σκιώδεις επιχειρηματικές κινήσεις που είναι να γίνουν, μετά εντάξει ας γεμίσουμε την γειτονιά με τέχνη, με γραφίτι, με street art, με murals, με τοιχογραφίες ολοκληρωμένες που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση ή, να πούμε αυτή την κλασική λέξη, του αστικού ας πούμε περιβάλλοντος, τον εξευγενισμό, το περίφημο gentrification μιας περιοχής. Αυτό από το 2015 μέχρι και σήμερα, θα λέγαμε, με μια μικρή διακοπή την περίοδο της παύσης της πανδημίας, ας πούμε, του κορονοϊού, είναι σε πλήρη γενίκευση ως φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Πότε η τέχνη του γραφίτι, πότε εμφανίστηκε στην χώρα μας, έχετε μια εικόνα, δηλαδή πότε πραγματικά πρωτοείδαμε καλλιτέχνες να εκφράζονται, έστω και με επιθετικό τρόπο, γιατί ξέρετε η καλλιτεχνική έκφραση πολλές φορές δημιουργεί συνειρμούς του να φτιάξει κάποιος κάτι πράσινο σε ένα γκρίζο κτίριο για να το ομορφύνει. Μπορεί να είναι ένα επιθετικό σχέδιο. Ένα κοινωνικά επιθετικό σχέδιο.
1: Την εκκίνηση του φαινομένου εκ των πραγμάτων ήταν ένα σχέδιο διαφοροποίησης, όπως ας το πούμε επιθετικό, τέλος πάντων χειρονομιακό. Ήταν μια πράξη, μια συγκεκριμένη αισθητική καλλιτεχνική χειρονομία, η οποία μάλιστα, αν μιλάμε για τους πρώιμους γραφιτάδες, ή για να το πιάσουμε καλύτερα από την αρχή, η εισαγωγή αυτού του σύγχρονου γραφίτι, γιατί εκεί μπορεί να κάτσουμε να εξετάσουμε και το ιστορικό γραφίτι που ουσιαστικά ακολουθεί την ανθρωπότητα σχεδόν από την αρχή της ύπαρξής της, δηλαδή εννοώ μια παρέμβαση αισθητική πάνω σε οποιοδήποτε κομμάτι μπορεί να νοηθεί ως δημόσιος χώρος, αλλά η εισαγωγή του σύγχρονου γραφίτι στην Αθήνα πρωτίστως συμβαίνει εκεί στις αρχές προς τα μέσα της δεκαετίας του 80. Ουσιαστικά είναι ένα εισαγόμενο πολιτισμικό προϊόν κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρωτοεμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές της δεκαετίας του 70, με πόλεις αναφοράς τη Νέα Υόρκη, ενδεχομένως και τη Φιλαδέλφια, με τη δεδομένη χρονοκαθυστέρηση της πιο αργής πολιτισμικής συναλλαγής της περίοδου. Αυτό φτάνει στην Ελλάδα εκεί στις αρχές προς τα μέσα της δεκαετίας του 80. Αναφέρεται ως γραφίτι, είναι συνδεδεμένο με την ευρύτερη κουλτούρα του δρόμου, αυτό που λέμε street culture, δηλαδή στη συγκεκριμένη φάση με το ως breakdance, με το hip hop υπήρχε ως breakdance εκείνη την εποχή, οπότε συγκροτούνται οι πρώτοι πυρήνες που κάνουν γραφίτι. Που τι σημαίνει κάνουν γραφίτι, είναι ομάδες νεαρών παιδιών, οι οποίες παρεμβαίνουν στους τοίχους της πόλης, η ιδιαιτερότητα η αρχιτεκτονική της Αθήνας με την κυριαρχία του μορφότυπου της πολυκατοικίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια σχετική διαφοροποίηση που μπορεί να έχει το φαινόμενο σε σχέση με άλλες πόλεις, όπως επίσης το γεγονός ότι η Αθήνα είναι ήδη μια οπτικά κορεσμένη πόλη με συνθήματα πολιτικής κυρίως αναφοράς. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, το μάτι ακόμα και το συντηρητικό είναι σίγουρα απολύτως εξοικειωμένο, ακόμα και αν στέκεται κριτικά, με την παρουσία παρεμβάσεων εγγραφών στον τοίχο. Το γραφίτι απλά σε εκείνη τη φάση της εμπλουτίζει αισθητικά. Είναι πολύ πιο πολύχρωμο, είναι πολύ μεγαλύτερο, γίνεται σε μεγαλύτερη έκταση και σε πιο ανορθόδοξα σημεία, παραδείγματος χάρη ας πούμε στους σειρμούς των τρένων, όπου δεν θα βρίσκαμε εύκολα πολιτικά συνθήματα, ακολουθώντας φυσικά και τις αντίστοιχες τάσεις που υπήρχαν στο εξωτερικό. Και εκεί θα πούμε ότι η Αθήνα φαίνεται να μπαίνει μπροστά, γιατί είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα που αναπτύσσει ταχαίως μητροπολιτικά χαρακτηριστικά από τη δεκαετία του 80 και μετά, και θα βρούμε και κάποιες ενδιαφέρουσες εξαιρέσεις στη Θεσσαλονίκη ή και σε μικρότερες πόλεις που καταφανώς δεν είναι μητροπολιτικές, όπως παραδείγματος χάρη η Καβάλα ή άλλες, αλλά έχουν μεταναστευτικές κινήσεις Ελλήνων δεύτερης ή τρίτης γενιάς, που ενδεχομένως μεγαλώσαν ή είχαν επαφές με άλλες χώρες της Ευρώπης, περισσότερο με τη Γερμανία, οπότε είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο άμεσα και άρα να το μεταφέρουν στις πόλεις τους. Στην πορεία μετά εναρμονίζεται η εξέλιξη του γκραφίτι με τις τρέχουσες εξελίξεις της ευρύτερης street art στον κόσμο πολύ πιο γρήγορα, γιατί πλέον έχει επέλθει το ίντερνετ, το πολιτισμικό αλυσβερίσι είναι πολύ πιο άμεσο και πολύ πιο γρήγορο. Άρα μετά δεν βρίσκουμε και πολύ μεγάλες διαφορές, δεν έχουμε χρόνο καθυστερήσεις στην αφομοίωση, ας πούμε, των σύγχρονων τεχνοτροπιών ή αλλαγών στην αντίληψη του γκραφίτι και της street art μεταξύ της εγχώριας σκηνής και της σκηνής της διεθνούς.
0: Και επειδή πολλές φορές το γκραφίτι θέλει και ταχύτητα και το ραδιόφωνο θέλει και ταχύτητα και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος, θα ήθελα να κλείσουμε με μια σύντομη απάντηση σε μια απορία που έχω. Το πολιτικό γκραφίτι μέσω της αναγραφής συνθημάτων είναι, εκτιμώ, ίσως το παλαιότερο που μπορούμε να συναντήσουμε στη νεότερη ελληνική ιστορία, ξεκινώντας ακόμα από την περίοδο της κατοχής. Ποια είναι η χρησιμότητά του, τι μπορεί να δώσει ένα σύνθημα ή ένα σχέδιο με αμιγώς πολιτικό περιεχόμενο?
1: Ουσιαστικά είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, το ζήτημα της ορατότητας. Μπορεί να δώσει ορατότητα ή να κατανείμει με διαφορετικό τρόπο την ορατότητα θέσεων, απόψεων, αντιλήψεων, να φέρει στο φως δηλαδή θέσεις και νοήματα των μη προνομιούχων σε κοινή θέα. Δηλαδή ουσιαστικά να εκφράσει αυτούς που δεν διαθέτουν άλλους όρους και άλλα μέσα για να γίνουν ορατοί.
0: Είναι το κοιτάξτε με.
1: Αν το κωδικοποιήσαμε θα το λέγαμε κάπως έτσι.
0: Είναι το κοιτάξτε με. Είναι όμως ίσως και το σας βλέπουμε τι κάνετε.
1: Επίσης.
0: Δεν είναι και αυτό.
1: Γιατί εκεί πέρα υπάρχει και ένας παθητικός και ένας ενεργητικός χαρακτήρας. Δηλαδή η πόλη την ίδια στιγμή που γίνεται ένα άτυπο ημερολόγιο, ταυτόχρονα κοιτάζει. Μέσα από τους τοίχους της κοιτάζει. Είναι δηλαδή ένα πράγμα, γι' αυτό χρησιμοποίησα και τη φράση «Τα μάτια της πόλης» στο βιβλίο, στη διπλωματική που έγινε βιβλίο συνέχεια, γιατί ακριβώς δεν είναι μόνο ότι καθρεφτίζεται το αστικό υποκείμενο και πράξη στην πόλη, ταυτόχρονα η ίδια η πόλη είναι σαν να κοιτάζει το αστικό υποκείμενο. Είναι μια σχέση αμφίδρομη.
0: Κύριε Χουλιάρα, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Η τέχνη θέλει και ανάσες. Ελπίζουμε να τις έχετε τις επόμενες μέρες.
1: Το ίδιο και εσείς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Ήταν εκπομπή υπόθεση εργασία στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Βαρδαξής στη δημοσιογραφική παραγωγή, Καλλιόπιας Λανίδου στην επιλογή της μουσικής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κωστάκος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη συνάδελφο Καλλιόπη Λιβανού. Εσείς ξέρετε, να προσέχετε και αντιλιακό να πάρετε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανό. Πρόσθετες αναχωρήσεις πλοίων από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Πειραιά. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Έως τις 10 απόψε το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι σε ισχύ στο ρεύμα εξόδου. Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Σημειώνεται ότι οι πολύ ισχυροί έως θελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία λόγω των θελωδών ανέμων. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστοί παραμένουν ηλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου, ωστόσο ο Λυκαβητός ανοίγει από τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο, φωτιά και στο Ευβοινοχώρι στην Ετωλοκανανία αλλά και σε αγροτοδασική έκταση στο βαθύκυλο του Δήμου Στυλίδα στη Φθιώτιδα όπου επιχειρούν και 5 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο η φωτιά στην αγορά Δράμας, υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτική έκταση κοντά στη ΒΠΕ Τρίπολης. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη και πολύ μεγάλη. Τα εναέρια μέσα ήταν 16 συνολικά, τα οποία επιχειρούσαν στη φωτιά της Σίβηρης μέχρι τη δύση του ηλίου, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον ΔΔΕ ασκεί το ΚΚΕ, με αφορμή τη φωτιά στη Σίβηρη, η οποία σύμφωνα με το κόμμα προκλήθηκε από το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο Περισσός καταγγέλει τις μεγάλες καθυστερήσεις στην υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, ιδιαίτερα σε ευπαθείς περιοχές όπου οι οικισμοί βρίσκονται μέσα ή δίπλα σε δασικές εκτάσεις και περιαστικά δάση. Την ανάγκη ουσιαστικής θωράκισης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας στις περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, μετά την καταστροφή που υπέστη η περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά, επαναφέρει ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης, ζητώντας από το ΔΔΕ να προχωρήσει στον προγραμματισμό έργων σταδιακής υπογείωσης, αλλά και στην άμεση εξέταση ενδιάμεσων τεχνικών παρεμβάσεων στο υφιστάμενο εναέριο δίκτυο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 59χρονος, ο οποίος έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, διότι όπως είπε, ένιωθε πιεσμένος στη δουλειά του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Το Συνταγματικό Συμβούλιο, το οποίο εξέτασε μόνο το άρθρο 1, δεν αποφάνθηκε για την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια από την 1η Σεπτεμβρίου, η οποία περιλαμβάνεται στην ίδια νομοθεσία. Πριν εμείς υπογράψουμε τη συμφωνία της ΜΕΚΑ στο Ισραήλ, η ελληνοκυπριακή διοίκηση στην Κύπρο και η Ελλάδα σχημάτισαν μια συμμαχία ασφαλείας στη Μεσόγειο, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας: Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμμαχίας. Βόρεια της Μεσογείου είναι η Τουρκία και νότια η Αίγυπτος και υπάρχει μια συμμαχία που τράβηξε μια γραμμή ακριβώς στη μέση της Μεσογείου. Φαίνεται ποιος είναι ο στόχος και προς τα πού οδεύει αυτή η συμμαχία. Η ειδική αναφορά στην Τουρκία έκανε στο μεταξύ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Βέστη. Η Τουρκία θέλει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και βαθιά μέσα της καταλαβαίνουν ότι δεν θα γίνει ποτέ δεκτή, και να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Νομίζω ότι οι επιπτώσεις που αφήνει πίσω της όμως η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι αναπόφευκτες, δήλωσε ο κ. Λαυρόφ. Επίσης, απέρριψε την ιδέα για μια κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα, λέγοντας ότι δεν βλέπει το λόγο για ημίμετρα που απλώς δίνουν στο καθεστώς του Κιέβου μια προσωρινή ανάσα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας, με ένα φορτηγό να παρασέρνει 3 γιοταχή με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη καραμπόλα. Τη σφοδρή σύγκρουση, 8 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά. 48 ώρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, μινι μάρκετ και ενοικιαζόμενα δωμάτια από την ΑΔΕ στη Σαντορίνη και Νάξο. Ωστόσο, οι εφοριακοί της ΑΔΕ καταγγέλνουν εμπόδια στο σχεδιασμό της αρχής για την εντατικοποίηση των ελέγχων προ την καρδιά τη τουριστική περίοδου και εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Η διοίκηση τη ανεξάρτητη αρχή σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Στον κόσμο των σπορ, την αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός και Φυσιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος 23 Αυγούστου αποφάσισε η Super League μετά από σχετικό αίτημα της πράσινης ΠΑΕ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της στο Conference League. Την πρόκριση στον τελικό του ακοντίσμου και του άλματος επί κοντό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ πήραν αντίστοιχα η Ελένη Τσέγκο και ο Εμμανουήλ Καραλής. Οι προσπάθειες και των δύο Ελλήνων πρωταθλητών για ένα μετάλλιο θα διεξαχθούν το βράδυ της Κυριακής. Και ο καιρός έθριο αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Ανεμιμοβόρη βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Ευτύχη Γρεφάκη.
2: Αθήνα 984. Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

Εδώ είμαστε σταθερά όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης. Για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: κάθε καλοκαίρι περιμένουμε πώς και πώς οι περισσότεροι από εμάς να βρεθούμε σε μια παραλία, να κάνουμε τη βουτιά μας στη θάλασσα, να αφήσουμε πίσω ό,τι μας απασχολεί από την καθημερινότητα, την εργασία, τα οικονομικά, όσο μπορούμε, για λίγο έστω, και να χαλαρώσουμε. Έτσι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε συνηθίσει τις θάλασσές μας καθαρές και ακίνδυνες. Τα τελευταία χρόνια βέβαια οι αναφορές για ξενικά είδη πληθαίνουν. Εκεί που τις προηγούμενες χρονιές είχαμε τις μοβ μέδουσες να μας κυνηγάνε στις παραλίες, μετά υποδεχτήκαμε τα λεοντόψαρα και από φέτος έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Τι θα βρούμε φέτος εκεί που κολυμπάμε, κύριε Γιώβο? Ο Γιάννης Γιώβος, ο υπεύθυνος διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και περιφερειακός αντιπρόεδρος στην ομάδα ειδικών για τους καρχαρίες, είναι στον Αθήνα 984. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Με όλα αυτά τα νέα είδη που ακούμε κάθε καλοκαίρι και ειδικά με τον λαγοκέφαλο φέτος, υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας για τον απλό λουόμενο? Δεν λέω για τους ψαράδες που θέλει να πάει να κάνει τον μπάνιο του στη θάλασσα. Υπάρχει κάποιος επιπλέον κίνδυνος, κάτι που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο από άλλες χρονιές?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κανένας καινούριος κίνδυνος. Σίγουρα δεν διαφέρουν σε τίποτα οι θάλασσες μας από πέρσι, αλλά θα το πιάσω το νήμα από την αρχή, από εκεί που ξεκινήσατε να το ξετυλίγετε. Οι θάλασσές μας δεν είναι καθαρές. Αλλά δεν είναι καθαρές όχι από καρχαρίες, λαγοκέφαλους, λιονταρόψαρα και μέδουσες. Δεν είναι καθαρές από τα απορρίμματα που απορρίπτουμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, στο τέλος όλα καταλήγουν στη θάλασσα. Οπότε, ναι, δεν κινδυνεύουμε, αλλά σίγουρα οι θάλασσες μας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όσο για τα καινούργια είδη που βλέπουμε και για τις μέδουσες και τους λαγοκέφαλους, τίποτα από όλα αυτά επίσης δεν είναι πραγματικό. Εμείς δηλαδή οι ερευνητές και οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την προστασία της θάλασσας νιώθουμε σαν να κινούμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Γιατί μόλις πριν από μια εβδομάδα βγάλαμε μια ανακοίνωση που δείχναμε άρθρα του 60 που υπήρχαν σε εφημερίδες και γράφανε πάλι για τις μέδουσες. Δεν είναι τίποτα καινούργιο. Αυτά είναι φαινόμενα που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, είτε πιο έντονα είτε λιγότερο έντονα, αλλά σίγουρα δεν ζούμε κάτι καινούργιο. Για τα ξενικά είδη, ναι, είναι είδη που είναι καινούργια, που δεν υπήρχαν στη Μεσόγειο θάλασσα, αλλά ο λαγοκέφαλος πρώτη φορά στην Ελλάδα καταγράφηκε το 2005, στη Μεσόγειο το 1970. Δεν μιλάμε για κάτι καινούργιο. Ίσως αυτό που βλέπουμε είναι μια αύξηση του πληθυσμού. Όλα τα είδη έχουν αυξήσει και μειώσει τον πληθυσμό τους.
0: Φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή αυτή, η τόσο ραγδαία και εκρηκτική αύξηση των πληθυσμών αυτών των ξενικών ειδών τα τελευταία χρόνια.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτά είναι τα προβλήματα, είναι αυτά. Είναι η κλιματική κρίση, είναι η ρήπανση των θαλασσών μας, είναι η υπεραλίευση. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Είναι μια καλή ευκαιρία, παρόλο που έχει ξεκινήσει τελείως λάθος αυτή η συζήτηση με μια τρομοκρατία, να επικεντρωθούμε στα ουσιαστικά προβλήματα. Και αυτά είναι. Η κλιματική κρίση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για τη θάλασσα, για τον πλανήτη συνολικά. Βλέπουμε τις αλλαγές τώρα στη θάλασσα και συζητιόνται αυτές, αλλά αντίστοιχα η υπόλοιπη Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο καύσωνα που έχουν να ζήσουν εκατονταετίες. Όλα αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Όλα επηρεάζονται από το ίδιο πράγμα.
0: Όσον αφορά τους λαγοκέφαλους που βλέπουμε και έχουν κατακλείσει τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί δεν είχαμε ακούσει όμως τόσα χρόνια μαρτυρίες από ανθρώπους ή έστω από επαγγελματίες ψαράδες που ζουν από τη θάλασσα και ξέρουν κάθε σπιθαμή του βυθού για την ύπαρξή τους? Γιατί το θέμα έσκασε ξαφνικά τώρα, αν το ψάρι αυτό δεν είναι ένας εντελώς καινούργιος εισβολέας?
1: Ναι, εντάξει, δεν είμαι αναλυτής που ασχολείται με τις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά εγώ αυτό που έχω καταλάβει από αυτό
0: ασχολείστε όμως με τον θαλάσσιο κόσμο, οπότε
1: ναι, το λέω γιατί πολύ καλά το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί πρακτικά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα διαφορετικό από ό,τι έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια με τους λαγοκέφαλους. Δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε οι πληθυσμοί τους είναι καινούργοι, ούτε αυξήθηκαν τόσο πολύ

0: φέτος σε σχέση με πέρσι. Όλα είναι τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια ακριβώς τα ίδια. Οι αλείς επί 10 χρόνια διαμαρτύρονται για τους λαγοκέφαλους. Συζητήσεις επί 10 χρόνια γίνονται και μέσα στα Υπουργεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφάσεις επί 10 χρόνια δεν λαμβάνονται. Οι επιθέσεις, οι υποτιθέμενες που είναι επιθέσεις, αλλά είναι, δεν είναι απρόκλητες, έχουν προκληθεί τα ζώα που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι 6 τα τελευταία 20 χρόνια επιθέσεις που υπάρχουν, είναι όλες πριν από το 2022.
1: Ναι.
0: Άρα δεν βλέπουμε τίποτα καινούριο. Εγώ η ανάγνωση που κάνω στο τι έχει συμβεί φέτος είναι ότι έχει αρχίσει να στείνεται μια τρομολαγνία στις συζητήσεις με τη θάλασσα από όταν ξεκίνησε το θέμα με τις μέδουσες.
1: Άρα φαντάζομαι ήτανε το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους καρχαρίες, γιατί
0: ακριβώς,
1: είδαμε
0: ακριβώς
1: τεράστια και έκταση και εδώ που πήρε το θέμα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Φέτος υπήρξε μια συσσωρευτική τρομοκρατία η οποία ξεκίνησε με τις μέδουσες. Μετά απευθείας ήρθαν οι καρχαρίες, που οι καρχαρίες, εγώ θα σας πω ότι εμείς είμαστε 10 χρόνια οργάνωση, 10 χρόνια έχουμε τέτοιες και πολύ περισσότερες καταγραφές. Φέτος είχαμε τις λιγότερες πραγματικές καταγραφές, αλλά τη μεγαλύτερη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντίστοιχα, σε μελέτη που κάναμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, από άρθρα που αναλύσαμε, άρθρα σε εφημερίδες από το 60, το 70 και το 80, κατά μέσο όρο το 60 είχαν 2 άρθρα με 2 ξεχωριστά περιστατικά. Το 60 που δεν είχαμε κινητά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να βρει καταγραφές ή να αυτά τα πράγματα, ακόμα και αν υποθούν σε ένα χωριό, ξέρω εγώ, στην Κόρυθο κοντά, πολύ δύσκολα έβγαινε στον εθνικό τύπο. Άρα σημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά ήταν πολύ περισσότερα παλιότερα από ότι είναι σήμερα, που όλοι είμαστε με ένα κινητό. Εγώ αν έχω ένα account, ποστάρω στο social media ένα καρχαρία που έχω δει, θα γίνει χαμός. Αντίστοιχα το 60 δεν μπορούσαν να το κάνουν. Οπότε υπήρξε μια τέτοια συσσόρευση στο δημόσιο διάλογο αρνητικής δημοσιότητας για τη θάλασσα συνολικά και ένας κίνδυνος, ο κίνδυνος γενικά από ό,τι βλέπουμε πουλάει πολύ, που αυτό κατέληξε τελικά στους λαγοκέφαλους και πήρε όλη αυτή τη δημοσιότητα. Η βάση υπήρχε. Τα ψάρια ήταν εκεί, αποτελούν πολύ μεγάλο πρόβλημα για την αλία. Είναι πρόβλημα και για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, όχι αυτό καθ' αυτό το ψάρι, αλλά συνολικότερα το φαινόμενο των ξενικών και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση και την υπεραλίευση. Απλά τέθηκε πιο δυνατά στο δημόσιο διάλογο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη λήψη αποφάσεων, όποια και αν είναι αυτή, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο.
1: Προσπαθείτε εδώ και χρόνια να δείξετε το δρόμο προς τη σωστή κατανάλωση αυτών των ξενικών ειδών, τονίζοντας ότι το λεοντόψαρο, παρά τα δηλητηριώδη αγκάθια του, είναι πεντανόστιμο και βρόσιμο. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε τον τοξικό λαγοκέφαλο που δεν τρώγεται και η πολιτεία έχει βγάλει ένα πρόγραμμα επικήρυξής του. Θεωρείτε ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να λύσει το πρόβλημα? Θα πάει δηλαδή ο ψαράς να κυνηγήσει ένα τέτοιο ψάρι με όλους τους κινδύνους που υπάρχουν για τα εργαλεία του και για τη ζωή του, για να πάρει κάτι παραπάνω από 5 ευρώ το κιλό?
0: Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα πολύ πολύ σύνθετο θέμα. Δεν θα πω ότι για αρχή την προσωπική μου άποψη. Εγώ θα φέρω σαν παράδειγμα το παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος το κάνει αυτό 5 χρόνια. Δεν έχουν μειωθεί τα ψάρια. Οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν μειωθεί στην Κύπρο. Συνεπώς, ανεξάρτητα το πώς στείνεται το μέτρο αυτό, σίγουρα δεν θα δώσει λύση στο πρόβλημα που είναι να μειωθούν οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων. Αυτό το ξέρουμε. Και αυτό δεν είναι η προσωπική μου άποψη, βασίζεται σε στοιχεία που υπάρχουν από την Δημοκρατία της Κύπρου.
1: Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που θα μπορούσε να λύσει ενδεχομένως το πρόβλημα?
0: Εμείς σήμερα κιόλας ετοιμάσαμε και στείλαμε και στο Υπουργείο τις θέσεις μας. Οι θέσεις μας είναι πιο ολιστικές και θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ, πολύ σύνθετο. Δεν φτάνει το να επιτεθεί σε ένα είδος. Θεωρώ ήδη λάθος το ότι βάζουμε τη λέξη επικήρυξη μιλώντας για άγρια ζωή, θετική ή αρνητική, γιατί αυτό δημιουργεί λάθος στάσεις. Αύριο μπορεί κάποιος να θέλει να επικήρυξει ένα άλλο είδος. Γενικότερα καλό είναι να το αποφεύγουμε, και η αλήθεια είναι ότι και αυτή η επικήρυξη δεν είναι τόσο πολύ για να στοχεύσει το λαγοκέφαλο, όσο για να αποζημιωθούν για τις ζημιές που έχω. Δεν θα βγάλουν όλα τα ψάρια έξω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σας είπα ότι στην Κύπρο έχει αποτύχει. Η λύση σε αυτά τα προβλήματα τα πολυσύνθετα είναι σύνθετη. Δεν υπάρχει ένας έξυπνος τρόπος, κάτι που κανείς δεν έχει σκεφτεί, που θα έρθω να το πω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος και θα δώσει μια λύση. Αλλά πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Πρέπει να στηθούν δομές στο κράτος οι οποίες θα εμπλέκουν και τους επιστήμονες και την κοινωνία των πολιτών και τα υπουργεία και τους αλείς, για να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε και να βάλουμε στη βάση τους τα προβλήματα. Το πρόβλημα είναι η κλιματική κρίση, άρα τα μέτρα δεν πρέπει να πάρθουν στη θάλασσα, πρέπει να πάρθουν κάπου αλλού. Σίγουρα. Άρα έχει να αγγίζει και άλλα επίπεδα πολιτικής. Από εκεί και πέρα, όσον αφορούμε το θαλάσσιο περιβάλλον, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπεραλλιεύουμε τη θάλασσα, υπεραλλιεύουμε τους θηρευτές που έχουν αυτά τα είδη, γιατί ακόμα και ο Λαγοκέφαλος έχει θηρευτές. Τι υπεραλλιεύονται. Άρα, ακόμα και αν τα οικοσυστήματα είχαν τη δυνατότητα να ανακάμψουν, η πίεση που ασκεί ο άνθρωπος, που είναι είτε ο αλιέας, είτε και ο καταναλωτής, γιατί και ο αλιέας στοχεύει αυτό που καταναλώνει.
1: Σωστά.
0: Αν συνεχίζουμε να το αφαιρούμε, δεν μπορούν να αντισταθούν τα ίδια τα οικοσυστήματα. Επίσης, έχουμε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Πάρα πολύ καλά. Πολλές, οι περισσότερες είναι στα χαρτιά και δεν υπάρχει ουσιαστική προστασία. Αλλά αν αύριο αποφασίσουμε να έχουμε ουσιαστική προστασία, δηλαδή περιοχές που δεν υπάρχουν και ανθρώπινες δραστηριότητες, ακριβώς για να μπορούν να ανακάμψουν τα ιχθυαποθέματα, παράλληλα θα ανακάμπτουν και τα θαλάσσια ξενικά είδη. Άρα εκεί πρέπει να πάρουμε στοχευμένα μέτρα εκεί μέσα. Υπάρχουν προβλήματα επίσης που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αλλοίς, που κάνει όλο και πιο δύσκολη την ενασχόλησή τους με αυτό το επάγγελμα. Αυτά πρέπει να λυθούν, γιατί πολλές φορές είναι γραφειοκρατικά. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν, συζητάμε για τα καύσιμα, επιδότηση καυσίμων. Μα το ζήτημα δεν είναι να επιδοτήσουμε τα καύσιμα. Υπάρχει ήδη η κοινή αλλιευτική πολιτική, η οποία λέει ξεκάθαρο ότι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα είναι ζημιογόνες. Τι χρειάζεται? Να απανθρακοποιήσει του στόλου. Πρέπει να αλλάξουν μηχανές, να εξυγχρονιστούν, να μειώσουμε το αποτύπωμα το ενεργειακό που έχει αλλία, γιατί και αυτό, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και αυτό συνεισφέρει στην κλιματική κρίση. Οπότε είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, πολύ πολύ σύνθετα. Εμείς σε αυτή την, ας το πούμε, την τοποθέτησή μας έχουμε βάλει κάποιους πυλώνες και κάποια λίγο πιο εξειδικευμένα πράγματα, αλλά σίγουρα ούτε εμείς από μόνοι μας μπορούμε να δώσουμε τη λύση.
1: Θεωρείτε, επειδή αναφερθήκατε στην κλιματική κρίση, αυτή η διαδικασία είναι αναστρέψιμη? Δηλαδή βλέπουμε τη Μεσόγειο να έχει μετατραπεί σε τροπική θάλασσα, να δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για αυτά τα ξενικά είδη. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε πλέον να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι το Αιγαίο και το Ιόνιο, που ξέραμε ως παιδιά, έχει αλλάξει οριστικά και ότι οι βυθοί μας πλέον θα θυμίζουν όλο και περισσότερο ερυθρά θάλασσα?
0: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι λίγο μια επίσης ευρύτερη συζήτηση. Θεωρητικά είμαστε πολύ κοντά στο να μην είναι αναστρέψιμο τίποτα. Το μικρότερο πρόβλημα είναι το ότι έχουμε ξενικά είδη στις θάλασσές μας, από την άποψη ότι συνεχίζουν να έχουν και δικά μας είδη, αλλά προφανώς οι θάλασσές μας αλλάζουν. Εγώ όταν ξεκίνησα να είμαι ενεργά εργαζόμενος στον χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας, ναι, είχα πάει στην Κύπρο και είχα σοκαριστεί από αυτό που είδα στη θάλασσα. Πριν 5 χρόνια πήγα στην Κο, στη Ρόδο, στην Κρήτη και είναι ακριβώς το ίδιο, ενώ παλιά δεν ήταν. Οπότε σίγουρα η θάλασσα μας αλλάζει. Και ακόμα και αν σήμερα ξεκινήσουμε να παίρνουμε μέτρα και να προσπαθούμε, σε 10 χρόνια τα πράγματα δεν θα είναι καλύτερα. Θα συνεχίσουν με ένα ρυθμό, απλά θα μειώσουμε το ρυθμό που συμβαίνει. Άρα ναι, δεν θα αλλάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε μέτρα, γιατί αν δεν αλλάξουμε και δεν πάρουμε μέτρα, ούτε σε 100 χρόνια δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Και όχι μόνο αυτό, μιλάμε τώρα για τη θάλασσα, αντίστοιχα ερημοποίηση θα υπάρξει και στη Τεριά, θα έρθει στην Ελλάδα, θα ανέβει πιο πάνω. Κάτι πρέπει να κάνουμε σίγουρα.
1: Σε αυτή τη μάχη πάντως δεν είστε μόνοι σας, έχετε και αρκετούς εθελοντές που βοηθούν ενεργά, έχετε επιστρατεύσει και την τεχνολογία, όλος αυτός ο θαλάσσιος κόσμος με την πανίδα και τη χλωρίδα της χώρας μας βρίσκεται χαρτογραφημένος σε μια παγκόσμια δωρεάν εφαρμογή με τη σφραγίδα του National Geographic. Εσείς ως IC έχετε αναλάβει και τρέχετε την ελληνική εκδοχή, το iNaturalist Greece. Κάθε πολίτης μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη θαλάσσια βιβλιοθήκη. Πόσες καταγραφές έχετε μέσα από αυτή την εφαρμογή και πώς βοηθούν αυτές οι φωτογραφίες του κοινού το δικό σας έργο?
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα μόνο αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο παρατηρήσεις. Παγκοσμίως το iNaturalist, που είναι η πιο διαδεδομένη εφαρμογή καταγραφής βιοποικιλότητας, υπάρχουν 363 εκατομμύρια παρατηρήσεις μία προς μία από 580.260 διαφορετικά είδη. Και είναι πάνω από 5 εκατομμύρια παρατηρητές παγκοσμίως. Στην Ελλάδα είμαστε στα 20.248 είδη που έχουν, ναι, καταγραφεί στην πλατφόρμα αυτή και πάνω από 32.000 παρατηρητές. Και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα μπήκε πολύ πρόσφατα σε αυτό το δρόμο, οπότε έχουμε περιθώρια να αυξήσουμε τους παρατηρητές και τις καταγραφές μας.
1: Και τι είδη συνήθως ανεβάζουν στη συγκεκριμένη εφαρμογή οι πολίτες?
0: κυρίως όπως καταλαβαίνετε είναι περισσότερα λουλούδια, είναι περισσότερο έντομα, είναι δηλαδή είδη τα οποία είτε δεν κινούνται, άρα είναι πιο εύκολο κάποιος να τα καταγράψει, είτε είδη που βρίσκουμε καθημερινά στο μπαλκόνι μας, στο σπίτι μας.
1: Είτε είδη που είναι πιο ακίνδυνα, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ανάλογα. Ακίνδυνα όλα πάνω κάτω είναι, αλλά θέλω να πω κάποιος που μπορεί να νομίζει ότι η αράχνη, ας πούμε, μπορεί να είναι επικίνδυνη. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον και επειδή βοηθάει και τον ίδιο τον άνθρωπο να ξέρει τι είναι αυτό που βλέπει, ακόμα και είδη που θεωρητικά μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα, έχουμε αρκετές καταγραφές στην πλατφόρμα.
1: Μάλιστα. iNaturalist Greece.
0: Είναι πολύ απλό.
1: Η εφαρμογή είναι δωρεάν, την κατεβάζετε στο κινητό σας.
0: Και βλέπετε φωτογραφία, το είδος και έχετε την επιλογή μόλις ανεβάσετε τη φωτογραφία. Έχει ένα κουμπί που λέει ποια είναι τα πιθανά είδη που ανήκει το άτομο της φωτογραφίας. Και αυτό το πράγμα, ακόμα και λάθος κάποιος να κάνει, είναι μια πλατφόρμα στην οποία μέσα υπάρχει και άλλος κόσμος που ασχολείται. Μπορεί να είναι είτε επιστήμονες αλλά και απλοί πολίτες που καταγράφουν και έχουν σιγά σιγά μια τριβή και εμπειρία και διορθώνουν. Πολλές φορές έχει λάθη, αλλά εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό στοιχείο.
1: Κολυμπάμε λοιπόν ελεύθερα φέτος το καλοκαίρι, χωρίς άγχος για το τι κινείται δίπλα μας, τουλάχιστον όχι με μεγαλύτερο άγχος από τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Γιώβο, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, καλή
1: να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γιώβος, υπεύθυνος διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και περιφερειακός αντιπρόεδρος στην ομάδα ειδικών για τους καρχαρίες.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πρόσθετες αναχωρήσεις πλοίων από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς έως τις 10 το βράδυ σήμερα και από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι αύριο σε ίσχυ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Σε εξέλιξη, πυρκαγιές στο Σάνταλο Καρπάθου, στο Ευηνοχώριο του Λακαρνανίας και στην περιοχή Βαθύκη Λοφθιώτιδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική Βιωτία, Ευβοία, Αργολίδα και Κορινθία λόγω των θυελλωδών ανέμων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code και το 15 Αύγουστο οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δημού Αθηναίων κλειστοί παραμένουν οι λεωφύλοι Καβητού και Φινόπουλου, ωστόσο ο Λυκαβητός ανοίγει από τα μεσάνυχτα. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας, 48-ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο. Η Ρωσία απορρίπτει την ιδέα για κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνέντευξή του επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για διευθέτηση του Ουκρανικού ζητήματος. Σημείωσε ωστόσο ότι ως μέλος του ΝΑΤΟ είναι αναγκασμένη να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις της προς τον μπλοκ. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλοκάρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Την αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 23 Αυγούστου αποφάσισε η Super League μετά από σχετικό αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της στο Conference League. Και ο καιρός ισχυρή έως θυελλώδης άνεμη και αύριο Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: βιτρίνα του ελληνικού τουρισμού υπόσχεται success story και ρεκόρ αφίξεων και φέτος φυσικά, πίσω από τα ειδηλιακά τοπία που έχουμε αρκετά στη χώρα μας. Η πραγματικότητα της βαριάς μας βιομηχανίας και φέτος το καλοκαίρι εκπέμπει σήμα κινδύνου. Οι ελλείψεις προσωπικού σε τουρισμό και εστίαση έχουν πλέον παγιωθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τις κενές θέσεις εργασίας κάθε χρόνο ξεπερνούν τις 80.000. Το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο τις καθαρίστριες, αλλά χτυπάει κόκκινο σε εξειδικευμένους σεφ, μάγειρες, σερβιτόρους, ακόμα και υπαλλήλους υποδοχής. Το κατά πόσο θα επηρεάσουν τελικά την ποιότητα των δικών μας διακοπών θα μας πει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Κύριε Χότζογλου, καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα.
0: Σας ευχαριστώ που είστε στον σταθμό της πόλης για να μιλήσουμε για ένα θέμα που λίγο ή πολύ μας καίει όλους, γιατί έχει να κάνει με την τουριστική βιομηχανία, την κύρια πηγή εσόδων της χώρας μας, την οποία δεν την προσέχουμε όσο θα έπρεπε.
1: Θα έλεγα ότι δεν την προσέχουμε καθόλου, την έχουμε εγκαταλείψει στη μοίρα της. Άκουσα προσεκτικά την εισαγωγή σας, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και αντί να η μερίδα εργοδοτών, αντί να σκύψει πάνω από το πρόβλημα και να δει πώς θα κρατήσει το προσωπικό, πώς θα προσελκύσει τους επαγγελματίες του κλάδου να γυρίσουν πίσω, βλέπουμε να χρησιμοποιούν διάφορα τρικάκια, διάφορα τερτύπια με σκοπό να γλιτώσουν το μισθολογικό κόστος. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, παρόλες τις ελλείψεις, έχουμε απολύσεις. Έχουμε συμβάσεις ενός μήνα,
0: ναι,
1: που καθιστούν τους εργαζόμενους σε μια άτυπη ομοιρία. Έχουμε ξυλοδαρμούς εργαζομένων. Είδατε το περιστατικό στη Χερσόνησο, στο Ηράκλειο, όπου ο Γενικός Διευθυντής ξυλοκόπησε ανήλικο εργαζόμενο. Όλα αυτά είναι μια αποκρουστική εικόνα για τον κλάδο μας που δεν του αξίζει αυτή η εικόνα. Εγώ θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησα.
0: Αποκρουστική εικόνα και σίγουρα δεν μας τιμά. Και αν προσθέσουμε σε όλα αυτά και τα ωράρια που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξαντλητικά, 12 ώρα σερή, σε κάποιες περιπτώσεις κάτω από τον καυτό ήλιο, απλήρωτες υπερορίες, χωρίς ρεπό. Και παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν το αφήγημα ότι οι νέοι σήμερα δεν θέλουν να δουλέψουν ή ότι προτιμούν τα επιδόματα. Για να μην αναφερθώ φυσικά και στις συνθήκες διαμονής του προσωπικού σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς, κάτι που έχετε καταγγείλει και εσείς επανειλημμένα.
1: Ναι, όντως, καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή ακούγεται πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο αυτό που μόλις είπατε, ότι οι νέοι προτιμούν να ζουν με τα επιδόματα. Αυτό το λένε κάποιοι συνάδελφοί σας εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχουν πώς θα το πω, το κύρος, τη σοβαρότητα τη δική σας. Είναι πληρωμένα πιστόλια κυβερνητικά, τα οποία θέλουν να απομυθοποιούν τον καθέναν. Για να πάρεις ένα επίδομα πρέπει να έχεις ένσημα. Αν δεν έχεις ένσημα δεν μπαίνεις επίδομα. Απλώς το πετάμε στον αέρα, πάμε τη λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει ο χάρος. Δεύτερον, είμαστε υπέρμαχοι της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Το λέμε και το τονίζουμε ότι είναι φοβερό όπλο για να αποτυπωθεί επιτέλους ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Όμως κατάφερε η κυβέρνηση και ειδικά η Υπουργός Εργασίας αυτό το φανταστικό μέτρο να το ευτελήσει. Έχουμε την καταστρατήγησή του. Και τι εννοώ. Ξαφνικά έχουμε βρεθεί η πλειοψηφία των εργαζομένων, ενώ ναι, όλοι γνωρίζουμε ότι δουλεύουν 7 ημέρα, 12, 13, 14 ώρες την ημέρα, να εμφανιζόμαστε στο εργάνιο ότι δουλεύουμε περθήμερο 40 ώρο. Με δύο τρόπους γίνεται αυτό. Παίρνουν οι εργοδότες τις κάρτες και τις χτυπάνε οι ίδιοι. Έχουν καταγγελίες, σε ορία καταγγελιών.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος τρόπος είναι με τη δυνατότητα που τους έχει δώσει το Υπουργείο Εργασίας η κυρία Κεραμέως να κάνουν τροποποιητική στο πρόγραμμα στο τέλος του μήνα. Προσέξτε. Τροποποιητική στο πρόγραμμα στο τέλος του μήνα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω δουλέψει 7 ημέρα και να στέλνει στο εργάνι μετά στο τέλος του μήνα ότι είχα και 8 ρεπό ή 4 ρεπό. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται πουθενά αλλού.
0: Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και πολλούς Έλληνες να φεύγουν από τη χώρα μας. Σεφ, μάγειρες, σερβιτόροι που επιλέγουν πλέον να μεταναστεύσουν για σεζόν σε άλλες χώρες με καλύτερες συνθήκες εργασίας. Φυσικά.
1: Ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα, στον κλάδο πάλι. Δεν είναι τυχαίο ότι Κύπρος, Μάλτα, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Αλβανία έχουν γεμίσει με Έλληνες εργαζόμενους, γιατί ξέρετε, είμαστε ακριβοθόρητοι, είμαστε πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, οι ξενοδοχοί υπάλληλοι. Παλιότερα θυμάστε, λέγαμε, έλα μωρέ, θα πάω το καλοκαίρι να κάνω διακοπές στο τάδε νησί, να κάνω και το σερβιτόρο και θα βγάλω και χαρτζηλίκι. Τώρα αυτό δεν υφίσταται. τα στάνταρ έχουν ανέβει, οι απαιτήσεις έχουν ανέβει. Οι ξενοδοχοί υπάλληλοι και οι επισκεπτές μιλάνε 2, 3, 4 γλώσσες. Γνωρίζουν από προγράμματα πωλήσεων, κρατήσεων. Τα front desk, η reception και τα guest relationships πρέπει να έχει σπουδάσει για να το κάνει σαν αντικείμενο. Δεν μπορεί να το πάρει όταν το κάνει ο καθένας. Έτσι λοιπόν ο Έλληνας εργαζόμενος στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού είναι ακριβοθόρητος για τις άλλες χώρες και το να αμείβουν καλύτερα και του παρέχουν και καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, όπως είπατε.
0: Όπως συμβαίνει στα περισσότερα επαγγέλματα. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 80.000 θέσεις που δεν καλύπτονται. Ποια είναι η κατάσταση το φετινό καλοκαίρι, πού βρισκόμαστε, σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Είμαστε στα ίδια, έχουμε παγιωθεί σχεδόν στις 80.000 και είναι θέσεις εργασίας, 50.000 στα ξενοδοχεία και περίπου 33.000 στην εστίαση. Οι ειδικότητες που μας λείπουν είναι αυτές που μόλις αναφέραμε πριν. Άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, executive chef, chef, μάγειρες, receptionist, σερβιτόροι και καμαριέρες. Δεν καλύπτονται τα κενά, δυστυχώς. Δεν παρέχουμε πλέον για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καλές υπηρεσίες. Και αυτός είναι ο λόγος της ανησυχίας μας, αυτή είναι η αγωνία μας, ότι πολύ φοβάμαι ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και ξυλώνουμε το pullover του καλού brand name που πασχίσαμε δεκαετίες να φτιάξουμε. Το θυσιάζουμε για αιμονές και για ιδεολειψίες.
0: Επειδή αυτό το κενό είναι τεράστιο, βλέπουμε φέτος μία έντονη στροφή των επιχειρήσεων στη νομική διαδικασία των μετακλήσεων εργαζομένων από τρίτες χώρες. Ωστόσο, υπάρχουν τεράστιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις από τα ελληνικά προξενία. Από ποιες χώρες έρχονται κυρίως αυτοί οι άνθρωποι και αν τελικά πιστεύετε ότι αυτό λύνει το πραγματικό πρόβλημα που έχετε?
1: Όχι, βέβαια δεν το λύνει. Σας είπα για ποιο λόγο δεν το λύνει. Δεν μας λείπουν οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι λατζέιδες. Μας λείπει άκρως εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν μπορούμε οι συνανθρωποί μας από τον Νεπάλ, από την Ινδία, από τον Μπαγκλαντές να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις θέσεις. Οι περισσότερες μετακλήσεις που παρατηρούμε φέτος είναι από Φιλιππίνες.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί απορροφούνται πιο πολύ στο, δηλαδή στο κομμάτι της καμαριέρας και του βαλέ. Μέχρι εκεί. Οι άλλες ειδικότητες δυστυχώς δεν καλύπτονται και όσοι πάνε για δουλειά, δουλεύει ένας για να βγάλει τη δουλειά πέντε. Υπάρχει τρομερή εντατικοποίηση, εξαντλητικά ωράρια και το μόνο που μας χαροποιεί είναι ότι δείχνουμε για άλλη μια χρονιά αντοχές. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αντέχει στις διαλυτικές επιπτώσεις που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Αντέχει, σημειώνει πάλι αύξηση στις αφήξεις μέχρι στιγμής. Είναι αδιανόητο τη θέμενη βαλιά βιομηχανία της χώρας να την έχουν εγκαταλείψει στην πίτα της και να πηγαίνει από μόνη της όπως πάει.
0: Και βέβαια οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα ή τα δικαιώματά τους είναι πολύ εύκολο να πέσουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης.
1: Είναι έρμεα κακόβουλων εργοδοτών. Δεν μπορεί κανείς να με πείσει, παρόλο που προσπαθήσει πολλές φορές το Υπουργείο Εργασίας θα μου πει ότι όλοι όσοι έρχονται με μετακλήσεις αμείβονται όπως όλοι και οι υπόλοιποι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος που έχει μόλις 24 ώρα στη χώρα έχει μάθει τι σημαίνει συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά ποια είναι τα εργασιακά του δικαιώματα, τι είναι οι υποχρεώσεις του, αυτά που απορρέουν μέσα από μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Αφήστε το γεγονός ότι εμείς έχουμε ζητήσει τρεις φορές με σχετική επιστολή προς Υπουργό Εργασίας να μας ενημερώσουν επίσημα πόσες χιλιάδες μετακλήσεις έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής, σε ποιες γεωγραφικές περιοχές, πού διαμένουν και πώς αμείβονται. Και δεν τα ρωτάμε αυτά γιατί είμαστε detective και θέλουμε να κάνουμε τον ελεκτή στην κυβέρνηση ή κάθε άλλο. Αυτά τα ερωτήματα προβλέπονται από την νομοθεσία περί μετακλήσεων. Τι λέει η νομοθεσία? Ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για το πού γίνονται οι μετακλήσεις, είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να παρέχουν στέγαση μέχρι τη λήξη της μετάκλησης και σύντηση και είναι και υποχρεωμένοι να αμείβουν τους μετακλητούς με την οικία συλλογική σύμβαση εργασίας, εάν υπάρχει και αν είναι σε ισχύ. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε καταρχήν δεν συμφωνούν τα νούμερα που έχουμε αλλιεύσει μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Εργασίας. Από δημοσιεύματα και από πηγές μαθαίνουμε ότι έχουν εγκληθεί 29.000 μετακλήσεις. Σας πληροφορώ ότι οι αλλοδαποί που δουλεύουν στη Ρόδο αυτή τη στιγμή πλησιάζουν τις 9.000. Μόνο στη Ρόδο. Θέλουν να μας πούνε ότι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 20.000 οι μετακλητοί. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να περάσει προς τα έξω ότι τα λέω με ρατσιστική διάθεση ή οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε η κατάληψη του επιθέτου μου μακριά την προσφυγική μου καταγωγή. Δεν γίνεται να είναι η προγονή μου πρόσφυγες και εγώ ρατσιστής. με τους συνανθρώπους μας από άλλες χώρες, με αλλοδαπούς, συνυπάρχουμε χρόνια στα ξενοδοχεία και ειδικότερα στα 12 μήνες λειτουργίας. Αλλά είναι αυτό που, που είπατε και στην αρχή, ότι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και δημιουργούμε στον κλάδο εργαζόμενους 2, 3 και 4 ταχυτήτων.
0: Εδώ οι περισσότεροι Έλληνες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Πόσο μάλλον κάποιος που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Εσείς βρίσκεστε σε έναν υποτιθέμενο διάλογο με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας?
1: Όχι.
0: Καθόλου αυτά τα χρόνια?
1: Καθόλου. Κάναμε 3 συναντήσεις με την κυρία Κεραμέο στα 2 χρόνια που είναι υπουργός, 2 χρόνια και κάτι. Αναγκαστήκαμε να προκηρύξουμε απεργία 24/6 μέσα στη σεζόν και μετά από
0: που άγγιξε και το εντυπωσιακό 80% σε μεγάλους προορισμούς, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα. Δείχνει πάντως μια μεγάλη οργή, τεράστια οργή στη βάση των εργαζομένων αυτό.
1: Δεν μπορούν να επιβιώσουν οι εποχικά εργαζόμενοι. Μία μέρα μετά την επιτυχημένη κινητοποίηση, μας φώναξε ο κύριος Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, για να μας ανακοινώσει ότι όλα τα αιτήματά μας απορρίπτονται. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δεν τους ενδιαφέρει πλέον ο κλάδος. Σου λέει, αφού κάθε χρόνο τα καταφέρουμε, άστο, έτσι δεν πειράζει. Από πού να το πιάσουμε και από πού να το αφήσουμε.
0: Αυτό μου θυμίζει το πατάω γκάζι και όπου βγει.
1: Ακριβώς. Και ελπίζουμε να μην έχει τα ίδια ολέθρια αποτελέσματα. Το κυριότερο πρόβλημα και το κυριότερο αγκάθι των εποχικών εργαζομένων είναι η μη επιβίωσή τους στους σημερινούς μήνες. Ξέρετε, το εποχικό ταμείο ανεργίας είναι καθυλωμένο η χρονική του ισχύ με μνημονιακό νόμο του 2013 στους 3 μήνες μόλις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος που δουλεύει στη Βόρεια Ελλάδα και απολύεται Σεπτέμβριο θα επιδοτηθεί μέχρι το Δεκέμβρη και μέχρι τον επόμενο Μάιο είναι χωρίς εισόδημα. Και αν είναι τυχερός και δουλεύει στην Νότια Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο, θα απολυθεί Οκτώβριο και θα επιδοτηθεί μέχρι Γενάρη. Επομένως είναι μέχρι και αυτός με τον επόμενο Μάιο πάρει χωρίς εισόδημα. Αυτός είναι ο πρώτος και κύριος λόγος που εγκαταλείπουν μαζικά τον κλάδο. Δεν μπορούν με αυτή την ακρίβεια, με αυτόν τον πληθωρισμό, με αυτό το κόστος ζωής να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες. Και στρέφονται είτε σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, είτε πολύ σωστά, όπως είπατε, σε άλλες χώρες ανταγωνιστικές όπως την Ελλάδα.
0: Υπάρχει ποσοστό συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια? Πόσοι δεν επέστρεψαν στον κλάδο του τουρισμού, επέλεξαν κάτι άλλο? Γιατί κακά τα ψέματα, είναι πολύ δύσκολο με όλους αυτούς τους, για όλους αυτούς τους λόγους που προαναφέρατε, να ζητάμε από έναν εργαζόμενο να μείνει πιστός στον ελληνικό τουρισμό, στο αυτοπετυχημένο, ας πούμε, προϊόν, με όλες τις δυσκολίες φυσικά αυτές και τις αντίξωες συνθήκες που αναφέρουμε, ειδικά όταν δεν αμείβεται. Και πρέπει λοιπόν να περάσει το υπόλοιπο μέρος του χρόνου χωρίς χρήματα, με ένα επίδομα ανεργίας των 3 μηνών.
1: Ποσοστό ακριβώς δεν μπορώ να σας πω. Ξέρω να σας πω μόνο ότι κανένας από όσους γνωρίζω εγώ, είτε από φυσικό πρόσωπο είτε από στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, κανένας που έχει φύγει από τον κλάδο το καλοκαίρι του 2021, μετά την επανεκκίνηση δηλαδή από την πανδημία, δεν έχει επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό είμαστε σταθερά στους 80.000 και νέες.
0: Αυτό είναι πολύ λυπηρό να το ακούμε, γιατί από τη μία σπάμε το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ στον τουρισμό, πάμε καλά, το ακούμε και από διάφορες πηγές και από την κυβέρνηση, όμως οι εργαζόμενοι που εσείς εκπροσωπείτε φαίνεται πως βιώνουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.
1: Εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, και αυτό το εξοργιστικό είναι ότι, ξέρετε, δεν είμαστε ένα συνδικάτο δεκαετίας του 80. Να έχουμε ένα καταγγελτικό λόγο ή να κρατάμε μια δουντούκα και να εισβάλλουμε σε χώρους δουλειάς και να κάνουμε σαματά και να ανοίγουμε πανό για να φαινόμαστε και να ουσιαστικά να είμαστε το μακρύ χέρι ενός κόμματος. Και όλοι και έχετε καταλάβει σε ποια παράταξη αναφέρομαι, έτσι, δηλαδή αναφέρομαι στην παράταξη του ΠΑΜΕ. Εμείς είμαστε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό συνδικάτο που πάνω απ' όλα θέλουμε το διάλογο. Ναι, θα πάμε και σε συνδικαλιστικές δράσεις και σε ακτιβιστικές όταν εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο. Πάνω απ' όλα όμως πιστεύουμε στο διάλογο και πιστεύουμε στο να έχουμε περιστατωμένες προτάσεις. Έτσι λοιπόν, για το επίδομα της ανεργίας, έχουμε πονήσει μαζί με την νομική υπηρεσία της Ομοσπονδίας και τους συνεργάτες μας από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ από το 2018 ένα σχέδιο που να μην επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό στην επιδότηση των εποχικών εργαζομένων. Και ποιο είναι αυτό? Να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων σε αναλογικό, να συσχετιστεί με τα ένσημα που μαζεύουμε το καλοκαίρι. Είμαστε ο πρωταθλητής κλάδος στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Εάν λοιπόν ο Χότζογλου μαζεύσει 90 ένσημα, το καλοκαίρι να πάρει 3 μήνες, Αν δώσει όμως 100 μήνες να πάρει 3 μήνες ταμείο, και αν δώσει 150 μήνες να πάρει 5 μήνες
0: ταμείο. Θα διαμορφωθεί και το επίδομα ανεργίας αναλόγως. Επειδή είστε στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, θέλω να ακούσουμε καθαρά τι προτείνετε, τι προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιστημισμό και τον Τουρισμό για να σταματήσει αυτή η αιμορραγία. Μπορούμε να κάνουμε τώρα κάτι που βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού?
1: Πολύ φοβάμαι ότι η σεζόν έχει χαθεί. Εμείς κάθε χρόνο στέλνουμε τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, εκεί που τελειώνει η διαδικασία της επαναπρόσληψης, δηλαδή των αιτήσεων επαναπρόσληψης από τα πρωτοβάθμια σωματεία, στέλνουμε ένα αίτημα στα συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Εργασίας, αλλά και στους εργοδοτικούς φορείς, να κάτσουμε κάτω στρατηγικά σχέδια που έρχεται να έχουν τα προβλήματα και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις. Επιγραμματικά λοιπόν σας λέω να υιοθετηθεί η πρότασή μας για το Ταμείο Ανεργίας, που κάθε υπουργός που το ακούει μας χτυπάει φιλικά στην πλάτη και μας δίνει δίκιο, έχετε, θα το κάνουμε.
0: Θα το κάνουμε, αλλά δεν κάνουν κάτι.
1: Αλλά δεν κάνουν κάτι, όχι. Από το 2018, έτσι, από Υπουργεία κυρίας Αχτσιόγλου.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, πιστή εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που υπογράφουμε με τους εργοδότες και που το Υπουργείο Εργασίας τις κηρύσσει υποχρεωτικές. Και τρίτον, ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ζούμε το απίστευτο ανέκδοτο με τον νόμο Χατζηδάκη το 48-08 του 2021 να έχουν μετατρέψει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Εμείς λέμε σε αόρατη αρχή. Είναι αδιανόητο ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ, της Επιθεώρησης Εργασίας, να μην έχει σημείο αναφοράς στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Ήταν μια αποποίηση πολιτικών ευθυνών αυτό. Στην ουσία όμως ήταν και η διάλυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι υποστελεχωμένο. Οι επιθεωρητές που βρίσκονται σε μεγάλους οριστικούς προορισμούς είναι πραγματικά ήρωες. Και σκεφτείτε ότι υπάρχουν και μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, που δεν έχουν καν επιθεώρηση εργασίας. Όπως είναι η Μύκονο, η Σαντορίνη και η Πάρος, που για να κάνει την καταγγελία σου πρέπει να πας στη Σύρο. Αν δεν τα βάλουμε αυτά κάτω να τα λύσουμε, κάθε χρόνο θα καθόμαστε πάνω από το χυμένο γάλα και θα μυρολογούμε.
0: Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984. Εύχομαι να μας άκουσαν η καθήλυνα αρμόδιοι και να βγάλει κάπου αυτή η κουβέντα, τουλάχιστον να μην χάσουμε κι άλλες χρονιές και να μην φτάσουμε σε σημείο που να λέμε ότι πλέον είναι αργά. Να είστε καλά.
1: Εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό και τον Τουρισμό.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of. We'll be right back.

πρώτη ώρα της εκπομπής Ώρα Αθήνας ολοκληρώθηκε εδώ στον σταθμό της πόλης. Περνάμε στο ένθετο το σπινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ακολουθούν οι ειδήσεις του Αθήνα 984 και επιστρέφουμε εδώ με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Πρόσθετε στεναχωρήσεις πλοίων από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Πειραιά. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Έως τις 10 απόψε το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι, σε ισχύ στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση και κυκλοφορία όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Σημειώνεται ότι οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Εξασθένηση αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σε κατάσταση Red Coat τίθενται αύριο αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή παραμένει η λόφη Λυκαβητού και Φινόπουλου, ωστόσο ο Λυκαβητός ανοίγει από τα μεσάνυχτα. Drones με θερμικές κάμερες κάνουν κατόψευτεση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο. Υπομερικό έλεγχο οι φωτιές στο Ευηνοχώριο του Λακαρνανία, στο Βαθύ Κυλοφθιώτιδας και κοντά στη Βιπέ Τρίπολης. Υπό έλεγχο και η φωτιά στην αγορά Δράμας. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων νηστιών. Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη και πολύ μεγάλη. Τα ενέργεια μέσα ήταν συνολικά 16 και επιχειρούσαν στη φωτιά της Σίβηρης μέχρι τη δύση του ηλίου, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον ΔΔΙΑΣ και το ΚΚΕ με αφορμή την μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη, η οποία σύμφωνα με το κόμμα προκλήθηκε από το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο Περισσός καταγγέλει τις μεγάλες καθυστερήσεις στην υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, ιδιαίτερα σε ευπαθείς περιοχές όπου οι οικισμοί βρίσκονται μέσα ή δίπλα σε δασικές εκτάσεις και περιαστικά δάση. Την ανάγκη ουσιαστικής θωράκισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο μετά την καταστροφή που υπέστη η περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά, επαναφέρει ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης, ζητώντας από το ΔΔΕ να προχωρήσει στον προγραμματισμό έργων σταδιακής υπογειοποίησης αλλά και στην άμεση εξέταση ενδιάμεσων τεχνικών παρεμβάσεων στο υφιστάμενο εναέριο δίκτυο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, διότι όπως είπε ένιωθε πιεσμένο στη δουλειά του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Άμεση η αντίδραση της Γαλλικής Προεδρίας με το Ελιζέ να ανακοινώνει ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανέθεσε στον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να εργαστεί για να επανεπεξεργαστεί τον νόμο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Συνταγματικού Συμβουλίου. Προστίθεται ότι η αποφασιστικότητα του Προέδρου να ολοκληρώσει αυτή τη μεταρρύθμιση μέχρι την άνοιξη του 2027 παραμένει απόλυτη. Πριν εμείς υπογράψουμε τη συμφωνία της Μέκκας στο Ισραήλ, η ελληνοκυπριακή διοίκηση στην Κύπρο και η Ελλάδα σχημάτισαν μια συμμαχία ασφαλείας στη Μεσόγειο, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας: όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμμαχίας βόρεια της Μεσογείου, είναι η Τουρκία. Ειδική αναφορά στην Τουρκία έκανε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Βέστη. Η Τουρκία θέλει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και βαθιά μέσα της καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ δεκτή, τόνισε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας Άκτιου Πρέβεζας, με ένα φορτηγό να παρασέρνει 3 γιοταχή, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη καραμπόλα. Από τη σφοδρή σύγκρουση, 8 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά. Στον κόσμο των σπορ, την αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός και Φυσιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 23 Αυγούστου αποφάσισε η Super League μετά από σχετικό αίτημα της πράσινης ΠΑΕ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της στο Conference League. Την πρόκριση στον τελικό του αποκοντισμού και του άλματος επί κοντός στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Βούτου Μπέρμιγχαμ πήραν η Ελένα Τσέγκο και ο Εμμανουέλ Καραλής. Αντιστοίχως, οι προσπάθειες και των δύο Ελλήνων πρωταθλητών για ένα μετάλλιο θα διεξαχθούν το βράδυ της Κυριακής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Ακολουθούν και πάλι αποσπάσματα της εκπομπής του Ευτύχη Γρυφάκη.
0: Αθήνα 984. Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την αντιγύρανση και τη μακροζωία, έννοιες που τις ακούμε ολένα και πιο συχνά. Βλέπουμε εταιρείες όπως η Silicon Valley μέχρι τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως να επενδύουν δισεκατομμύρια πλέον στην προσπάθεια να καταλάβουμε όχι απλώς πώς ζούμε περισσότερο, αλλά και πώς γερνάμε πιο αργά και πιο υγιεινά. Έχουμε startups που υπόσχονται ότι θα ζούμε μέχρι τα 100, μέχρι τα 110. Μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση υπάρχει και ένας Έλληνας επιστήμονας στο Cambridge που μελετά ουσιαστικά 110. Μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση υπάρχει και ένας Έλληνας επιστήμονας στο Cambridge

0: 1984 τον σταθμό της πόλης.
1: Γεια σας κύριε Ρηφάκη, χαίρομαι και εγώ που σας ακούω.
0: Τα τελευταία χρόνια ακούμε συνεχώς για anti-aging, βιολογική ηλικία και longevity, αν το λέω σωστά. Υπάρχει σχεδόν μια παγκόσμια αιμονή με το να καθυστερήσουμε τον χρόνο. Εσείς που μελετάτε τον ίδιο τον μηχανισμό του καθαρισμού των κυττάρων, πιστεύετε ότι η επιστήμη θα καταφέρει πραγματικά να επιβραδύνει τη γύρανση ή δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα καταφέρει να επιβραδύνει τη γύρανση, όχι όμως στο επίπεδο που λένε διάφοροι, ότι δηλαδή μετά από μερικά χρόνια θα ζούμε μέχρι τα 120 ή μέχρι τα 150. Ο λόγος που νομίζω ότι θα το καταφέρουμε να επιβραδύνουμε τη γύρανση είναι γιατί το κάνουμε σε πολλούς πειραματικούς οργανισμούς και μπορούμε, ας πούμε, να αυξήσουμε τη ζωή τους αρκετά, έως και 30%. Κάτι τέτοιο τώρα στον άνθρωπο θα είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Όμως το γεγονός ότι μπορούμε να το κάνουμε σε πειραματόζωα μας δίνει την ελπίδα ότι κάτι παρόμοιο, έστω και σε μικρότερο βαθμό, θα το κάνουμε κάποια στιγμή και στον άνθρωπο.
0: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι είναι η αυτοφαγία, αυτή η διαδικασία καθαρισμού των κυττάρων που μελετάτε εδώ και αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Mm. Τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό μας όταν λειτουργεί σωστά η αυτοφαγία και τι αρχίζει να καταραίει όταν αυτός ο μηχανισμός αποδυναμώνεται τελικά και έχει να κάνει με την ηλικία ή με τον τρόπο ζωής μας?
1: Mm. Κοιτάξτε, η αυτοφαγία είναι ένας μηχανισμός που έχουν όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας και ουσιαστικά μπορούμε να το παρομοιάσουμε με μια ηλεκτρική σκούπα η οποία μαζεύει πράγματα μέσα στα κύτταρα τα οποία είναι τοξικά ή έχουν παλιώσει και δεν κάνουν πια τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Παρόλο που είναι πιο εύκολο να το σκεφτούμε σαν μια ηλεκτρική σκούπα, στην πραγματικότητα είναι καλύτερο να το σκεφτούμε σαν ένα κέντρο ανακύκλωσης, δηλαδή τα πράγματα τα οποία αφαιρούνται επειδή είναι τοξικά ανακυκλώνονται σε κάτι το οποίο είναι χρήσιμο για τον οργανισμό και για το κύτταρο, και έτσι το κύτταρο αφενός καθαρίζει πράγματα που είναι τοξικά και αφετέρους δημιουργεί θρεπτικές ουσίες που είναι ωφέλιμες. Όταν ο μηχανισμός δεν δουλεύει καλά, αυτό που βλέπουμε σε πειραματικά ζώα και σε κάποιες περιπτώσεις και σε ασθένειες του ανθρώπου,
0: ναι,
1: είναι ότι μαζεύονται στα κύτταρα τοξικά πράγματα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και χαλάνε τη λειτουργία του κυττάρου.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που κάνουμε καθημερινά και σαμποτάρει τα κύτταρά μας? Δηλαδή, τι είναι πιο καταστροφικό για τον κυτταρικό καθαρισμό, για αυτό το κέντρο ανακύκλωσης όπως αναφέρατε? Η έλλειψη ύπνου, το στρες, η κακή διατροφή ή η καθιστική ζωή? Ποιο θα βάζατε πρώτο?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπατε, δηλαδή αυτός ο μηχανισμός μπορεί να δουλέψει μέχρι ένα σημείο. Αν ο τρόπος που ζούμε δημιουργεί πολύ περισσότερα τέτοια τοξικά συστατικά, είναι προφανές ότι ίσως ο μηχανισμός δεν θα μπορέσει να καθαρίσει σωστά. Οπότε όσο πιο καλά μπορούμε να ζήσουμε με υγιεινές συνθήκες, τόσο πιο λιγότερη δουλειά θα έχει να κάνει αυτός ο μηχανισμός της αυτοφαγίας. Επίσης, αν είμαστε άτυχοι και έχουμε κάποια νευροεκφυλιστική ασθένεια, και πάλι ο μηχανισμός αυτός δεν μπορεί από μόνος του να δώσει την απάντηση, και γι' αυτό υπάρχουν πολλές έρευνες αυτή τη στιγμή να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε την ένταση αυτού του μηχανισμού, ιδίως σε περιπτώσεις που έχουμε, ας πούμε, υπέρμετρη αύξηση των τοξικών συστατικών του κυττάρου.
0: Εσείς προσωπικά έχετε αφιερώσει όλη σας τη ζωή στη λειτουργία των κυττάρων. Αλλάξατε κάτι όλα αυτά τα χρόνια στον τρόπο που ζείτε? Συνήθειες στον ύπνο, στο φαγητό? Βελτιώσατε ενδεχομένως, βάλατε στην καθημερινότητά σας την άσκηση? Βρήκατε τρόπους να έχετε λιγότερο άγχος?
1: Κοιτάξτε, ο ύπνος είναι δύσκολο πράγμα, γιατί είναι λίγο, εξαρτάται από την ψυχολογία του καθενός. Μπορούμε όμως κάποια απλά πράγματα, παραδείγματος χάρη λέω στους συμμαθητές μου που είμαστε όλοι από 65 και πάνω,

0: μην τρώτε 10 και 11 ώρα το βράδυ στις ταβέρνες, ας πούμε, τηγανιτά φαγητά. Είναι επιβαρύνεται τον οργανισμό χωρίς λόγο. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό, νομίζω, που στην Ελλάδα από κάποια ηλικία και μετά πρέπει να σταματήσει. Προφανώς η άσκηση, όπως και να το δει κανείς, είναι γενικά ένα πολύ καλό πράγμα. Και επίσης να κοιτάζουμε την πίεση, να κάνουμε τις εξετάσεις, όλα αυτά είναι καλά.
1: Έχετε μία λαμπρή πορεία στον χώρο της έρευνας, 3 δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2 δεκαετίες πιο πριν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλέον βρίσκεστε στο Cambridge, στην κορυφή ενός τόσο σημαντικού ερευνητικού πεδίου με διεθνή αναγνώριση, έχοντας μια τεράστια ακαδημαϊκή εμπειρία. Είναι σημαντικό να δίνουμε όλοι εμείς χώρο και χρόνο στην καθημερινότητά μας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε απέναντι και σε εσάς, σε ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για να κάνουν αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Σήμερα ο κόσμος φοβάται περισσότερο τον καρκίνο και την άνοια. Θα σας πάω σε αυτό το κομμάτι τώρα. Από αυτά που βλέπετε εσείς στην έρευνα, πού θεωρείτε ότι θα έχουμε τις μεγαλύτερες ανατροπές μέσα στα επόμενα χρόνια, ας πούμε στην επόμενη δεκαετία?
0: Στην άνοια έχουμε αρχίσει ήδη να έχουμε κάποιες ουσίες οι οποίες δεν είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά σημαντικές, όμως είναι μια αρχή, και επειδή έχουμε κάνει την αρχή, νομίζω θα προχωρήσουμε περισσότερο. Στον καρκίνο επίσης έχουμε, θα έλεγα, πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα τα τελευταία 20 χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μία αρρώστια που μπορεί να ελεγχθεί. Οπότε και στα δύο που είπατε, εγώ είμαι αισιόδοξος. Εκεί που θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό είναι να μην πιστεύουμε αυτούς που λένε ότι θα ζήσουμε 120 χρόνια και ότι θα βρούμε ένα χάπι που θα μας κάνει στα 100 να αισθανόμαστε ότι είμαστε 60. Νομίζω αυτά είναι υπερβολές και δεν βοηθάνε κανέναν.
1: Η Ελλάδα γερνάει δημογραφικά. Τα τελευταία στοιχεία, ναι, της Eurostat δείχνουν ότι η χώρα μας βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις πιο γερασμένες χώρες της Ευρώπης, με τους πολίτες άνω των 65 ετών να αντιστοιχούν πλέον σχεδόν στο 1/4 του πληθυσμού, ενώ και οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα δεν είναι και πολύ ευείονες. Πιστεύετε ότι η επιστήμη τα επόμενα 10-15 χρόνια θα καταφέρει να αυξήσει, να βελτιώσει, μάλλον να το πω αλλιώς, την ποιότητα ζωής στα τελευταία χρόνια του ανθρώπου? Γιατί βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που ταλαιπωρούνται στα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Να έχουμε δηλαδή περισσότερους ανθρώπους που να μεγαλώνουν με αυτονομία, καθαρό μυαλό και αξιοπρέπεια.
0: Ναι, να σας πω, αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση που κάνετε. Νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τις υποδομές που να μπορούν να φροντίσουν τους ανθρώπους όταν φτάσουν σε μια μεγάλη ηλικία. Να υποθέσουμε ότι ίσως ο ρόλος της οικογένειας να μην είναι όσο μεγάλος ήταν στο παρελθόν. Νομίζω αυτό είναι κάτι που το κράτος μπορεί να το σχεδιάσει και να το κάνει σωστά. Να προετοιμαστεί δηλαδή για όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Στο θέμα τώρα της ιατρικής, αυτό που θα έλεγα είναι ότι είναι πιο πιθανό να μπορέσουμε με εξετάσεις και με κάποιες, ας πούμε, έτσι φαρμακευτικές παρεμβάσεις να βοηθήσουμε, να καθυστερήσουμε το σημείο που κάποιος φτάνει να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί, παρά να αυξήσουμε πάρα πολύ το προσδόκιμο ζωής. Αυτό νομίζω θα γίνει πιο αργά, αλλά το ότι μπορούμε να φροντίσουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και αυτούς που είναι κάποιας ηλικίας, και φαρμακευτικά αλλά και από τη μεριά του κράτους, είναι δύο πράγματα που θα πρέπει οπωσδήποτε να απασχολήσουν την όποια κυβέρνηση.
1: Να πάω και σε κάτι άλλο που αφορά τους νέους, και όχι μόνο, γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κοινωνικά δίκτυα, Τα κοινωνικά δίκτυα κατακλείζονται από εικόνες με φίλτρα, εφαρμογές, επεξεργασία. Λίγοι είναι εκείνοι πλέον που ανεβάζουν στα social media μια φωτογραφία που δεν έχει υποστεί επεξεργασία. Τώρα φυσικά και με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν ξέρουμε πλέον τι είναι αλήθεια και τι όχι. Υπάρχει σε όλο αυτό το θολό τοπίο, θα πω εγώ, ο φόβος της υπεραπλούστευσης της επιστήμης και πολλές φορές να μην πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το βλέπουμε ήδη στην Αμερική. Θα λέγω ότι στην Αμερική ο μισός πληθυσμός αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο κάποιου που δεν καταλαβαίνει την επιστήμη και μπορεί ουσιαστικά να τους πείσεις για το οτιδήποτε. Οπότε αυτό που λέτε ισχύει τουλάχιστον στην Αμερική. Ευτυχώς η Ευρώπη, επειδή το σύστημα της παιδείας μας είναι λίγο πιο καλό και δεν έχουμε αυτά τα πολύ extreme κινήματα όπως στην Αμερική, είναι πιο καλά, αλλά είναι ένας μεγάλος κίνδυνος αυτός που λέτε, πολύ μεγάλος κίνδυνος. Νομίζω και εκεί πρέπει στα σχολεία να διδάσκεται η επιστήμη, όχι τόσο πολύ για να περάσουν τα παιδιά τις εξετάσεις. Νομίζω όσοι θέλουν να ακολουθήσουν κάποια κατεύθυνση μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά οι υπόλοιποι θα πρέπει να παίρνουν κάποιες δυνατές βάσεις στη βιολογία, στη φυσική, λίγο στα μαθηματικά, λίγο στους υπολογιστές, ούτως ώστε να μπορούν να κατανοούν τον κόσμο όταν μεγαλώσουν και να μην πιάνονται θύματα, ας πούμε, απατεώνων και απατεωνίσκων. Νομίζω αυτό είναι και πάλι πολύ σημαντικό να το δει κάποιος της παιδείας.
1: Και η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι, φαντάζει, δυσίων όσον αφορά την έρευνα, μετά και τις τελευταίες εξαγγελίες και τις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει ο Αμερικανός Πρόεδρος απέναντι στα πανεπιστήμια, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Εσείς έχετε ζήσει, έχετε εργαστεί εκεί. Πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση που επικρατεί και θέλω να μου πείτε και αν έχει βελτιωθεί εδώ η κατάσταση, αν έχει επηρεαστεί η κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά αυτό τον χώρο.
0: Το βλέπω με πολύ μεγάλη θλίψη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν αναγνωρίζω από τα χρόνια που ήμουν εκεί. Νομίζω ότι πραγματικά η κυβέρνηση του Τραμπ έχει εξαπολύσει ένα πόλεμο στην επιστήμη. Νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει να έχουν ανθρώπους που σκέπτονται μόνοι τους. Τους ενδιαφέρει να έχουν ανθρώπους που μπορούν να τους επηρεάσουν και αυτοί που ασχολούνται και καταλαβαίνουν την επιστήμη είναι πιο δύσκολο να επηρεαστούν σε αυτό το σημείο. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα αφήσει σίγουρα μεγάλες πληγές ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν θα είναι έτσι, διότι ουσιαστικά έχει βγάλει στην επιφάνεια πράγματα τα οποία ήταν, ξέρετε, δεν εμφανιζόταν, αλλά τώρα είναι πιο εύκολο να πει κανείς, ξέρεις, εγώ δεν πιστεύω στα εμβόλια, γιατί να τα πιστέψω, δεν πιστεύω ότι στην ιατρική, ας πούμε, κάνουμε σωστά πράγματα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη μέχρι στιγμής είναι καλύτερα, αλλά αυτά είναι συνήθως αποτελέσματα του λαϊκισμού και νομίζω ότι και στην Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα του λαϊκισμού. Ελπίζω να αντέξουμε περισσότερο από ό,τι στην Αμερική και ελπίζω στην Αμερική κάποια στιγμή να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω τα πράγματα.
1: Και εδώ στην Ευρώπη να μην αυξηθούν αυτά τα φαινόμενα του λαϊκισμού. Κύριε Κτιστάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στον σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο ερευνητικό σας έργο και φυσικά με χαρά να σας φιλοξενήσουμε με κάτι νεότερο που θα έχετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ριφάκη, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νικόλας Κτιστάκης, ερευνητής μοριακής κυταρικής βιολογίας και επικεφαλής του Ινστιτούτου Μπάμπραχαμ στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ.

Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στον σταθμό της πόλης. Προς το παρόν περνάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πρόσθετες αναχωρήσεις πλοίων από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από Πειραιά. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς έως τις 10 το βράδυ σήμερα και από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι αύριο σε ίσχυε απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Πυρκαγιά ξέσπασε στη Βάρδα Ηλία. Σε εξέλιξη, η φωτιά στο Σάνταλο Καρπάθου. Υπομερικό έλεγχο. Οι πυρκαγιές στο Ευηνοχώριο, το Λακατανίας και στο Βαθύ Κυλοφθιώτιδας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat και το 15 Αύγουστο σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για τις πυρκαγιές. Ο κίνδυνος σε μεγάλο μέρος της χώρας προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστοί παραμένουν οι λεόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου, ωστόσο ο Λυκαβητός ανοίγει από τα μεσάνυχτα. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας. 48 ώρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Βρετανία, δεύτερος εκτροχιασμός τρένου στο Wickford του Essex μετά το χθεσινό περιστατικό στο Ανατολικό Σάσεξ με 2 σοβαρά τραυματίες. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Την αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 23 Αυγούστου αποφάσισε η Super League μετά από σχετικό αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της στο Conference League. Και ο καιρός ισχυρή έως θυελλώδης, οι άνεμοι και αύριο Σάββατο κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πριν ως ώρες. Θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μπορεί ο όρος βιοπικιλότητα να ακούγεται τεχνικός, όμως στην πραγματικότητα αφορά πολύ απλά την ίδια την ποιότητα ζωής μας. Τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό, την τροφή, τη θερμοκρασία μέσα στις πόλεις, ακόμα και το πόσο ανθεκτικές είναι οι κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με την κυρία Βασιλική Ορφανού, βιολόγο και συνεργάτη δράσεων της WWF για τη βιοπικιλότητα. Χαίρετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984. Η λειψιδρία, η ερημοποίηση και η απώλεια βιοπικιλότητας είναι πλέον τρεις κρίσεις που εξελίσσονται ταυτόχρονα και επηρεάζουν άμεσα όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και την ίδια την καθημερινότητα των κοινωνιών. Από την παραγωγή τροφίμων και τις θερμοκρασίες στις πόλεις μέχρι την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία, βλέπουμε ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους πολύ περισσότερο από όσο νομίζαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα αναφορικά με τη βιοπικιλότητα? Τι λένε τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας?
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι, όλα αυτά είναι αλληλένδετα και όπως αναφέρατε κι εσείς, η βιοπικιλότητα είναι το σύνολο της ζωής πάνω στον πλανήτη μας, ένα ζωτικό στοιχείο για την επιβίωσή μας, για την ευημερία μας, αλλά και βασικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Οι κρίσεις που αναφέρατε επίσης είναι αλληλένδετες και μας δείχνουν τι πρόκειται να συμβεί και τα επόμενα χρόνια αν δεν δράσουμε γι' αυτό. Μία έκθεση λοιπόν του WWF μαζί με την Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου βγαίνει κάθε δύο χρόνια, εδώ και 50 χρόνια, το 1970, και καταγράφει τις τάσεις της παγκόσμιας βιοπικιλότητας. Μας λέει λοιπόν ότι όλοι οι δείκτες που μετράει αυτή η έκθεση δείχνουν μια σημαντική υποβάθμιση της βιοπικιλότητας. Συγκεκριμένα η τελευταία έκδοση μας λέει ότι καταγράφεται μια κατακόρυφη μείωση κατά 73% στους πληθυσμούς της άγριας ζωής παγκοσμίως μόλις μέσα σε 50 χρόνια. Ως συχνότερες απειλές για αυτό μας λέει ότι είναι η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων λόγω του συστήματος παραγωγής της τροφής μας που δεν είναι βιώσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο, της υπερεκμετάλλευσης, της κλιματικής αλλαγής αλλά και της ρύπανσης.
0: Επειδή μιλήσατε για ένα πραγματικά τρομακτικό ποσοστό, 73% η μείωση του πληθυσμού της άγριας ζωής παγκοσμίως, ναι, τα τελευταία 50 χρόνια. Ενδεχομένως κάποιοι να είναι δύσκολο να αντιληφθούν αυτό το νούμερο στην πράξη. Πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητά μας αυτή η μείωση, το 73%?
1: Η μείωση αυτή, παρόλο που μπορεί να μην είναι εμφανής με μια ματιά ή μπορεί να μην είναι εμφανής στο γενικό κοινό, χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες γιατί είναι ένας πολύ αξιόπιστος δείκτης, ναι, που μας προειδοποιεί για την εξαφάνιση των ειδών που έρχεται αλλά και για την απώλεια των οικοσυστημάτων. Όταν συνεχίζουμε με τις δραστηριότητες μας, τις μη βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες, να υποβαθμίζουμε σταθερά και επί δεκαετίες όλα τα οικοσυστήματα πάνω στη γη, τότε μπορεί να πλησιάζουμε κοντά σε κάποια σημεία που το ονομάζουμε επικίνδυνα σημεία καμπής κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή σημεία που έχουμε οφείσει πλέον τη φύση πέρα από κάποια κρίσιμα όρια, όπου δεν έχει πια τη δυνατότητα να επανέλθει. Δηλαδή θα έρθουν σημαντικές, απότομες και μη αναστρέψιμες αλλαγές. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα από την δική μας περιοχή της Μεσογείου.
0: Βεβαίως.
1: Να πω πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα σημεία καμπής όταν ξεπεραστούν μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις περιοχές τις οποίες εκδηλώνονται. Δηλαδή μπορεί να έχουν συνέπειες και επιπτώσεις ακόμα και σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Γιατί η Μεσόγειο πάντως που αναφέρετε, οι επιστήμονες μας προειδοποιούν ότι οι πιέσεις θα γίνουν ακόμη πιο έντονες τα επόμενα χρόνια. Φτάσαμε στο σημείο, το συζητούσαμε και πριν από λίγο, να έχουμε χαλάζει πρωτομαγιά αυτό ή χιόνι σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Βλέπουμε γενικά μια αστάθεια του καιρού. Η Ελλάδα πόσο ευάλωτη είναι σήμερα? Υπάρχουν περιοχές ή οικοσυστήματα που δείχνουν σημάδια σοβαρής πίεσης λόγω της κλιματικής κρίσης και της ανθρώπινης δραστηριότητας?
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι, και το παράδειγμα που ήθελα να σας αναφέρω, το φέρατε και εσείς στην κουβέντα, είναι οι πολλές μεγάλες επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που παρατηρούνται στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ένα από αυτά τα σημεία καμπής, καθώς αυτές οι πυρκαγιές προκαλούν πολύ μεγάλη απώλεια στα φυσικά οικοσυστήματα, η οποία επηρεάζει στη συνέχεια το φυσικό περιβάλλον, το κλίμα της Μεσογείου, τις ζωές των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή και εξαρτώνται από αυτή την περιοχή για τη διαβίωσή τους. Αυτό, αν δεν λάβουμε μέτρα ώστε να μετριαστεί, θα αναμένουμε ακόμα περισσότερα τέτοια προβλήματα και δυσκολίες και αστάθεια, όπως αναφέρατε, στην περιοχή μας. Πράγμα όμως που μπορεί να επηρεάσει ακόμα και ευρύτερα.
0: Κύριε Αλφανό, πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει ακόμα πολύ ισχυρή φυσική κληρονομιά. Έχουμε θάλασσες, βουνά, σπάνια ήδη προστατευόμενες περιοχές. Θέλω να μας μεταφέρετε την πραγματική εικόνα της βιοποικιλότητας στη χώρα μας. Υπάρχουν ήδη οικοσυστήματα που βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο?
1: Αρχικά, αφού το φέρατε το θέμα της βιοποικιλότητας της Ελλάδας, να πω ότι η χώρα μας όντως διαθέτει μια εντυπωσιακά πλούσια και μοναδική βιοποικιλότητα για την Ευρώπη και για τον κόσμο, παρά το μικρό της μέγεθος. Ενδεικτικά έχουν καταγραφεί περίπου 30.000 διαφορετικά είδη ζώων στην ξηρά, στα γλυκά νερά και στη θάλασσα, αλλά οι επιστήμονες μας λένε ότι εκτιμούν ότι αυτός ο αριθμός είναι πιθανότατα υπερδιπλάσιος και ότι ξεπερνά τις 50.000. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά οικοσυστήματα στη χώρα μας, και από τα γλυκά νερά, τη θάλασσα, τα δάση, τα ψηλά βουνά. Εδώ ζουν κάποια από τα σημαντικότερα είδη ζώων στην Ευρώπη, κάποια από τα πιο εμβληματικά, τα οποία όμως δεν είναι μόνο εντυπωσιακά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για τα οικοσυστήματα και αποτελούν φυσικά κομμάτι της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς.
0: Επειδή συχνά μιλάμε γενικά για άγρια ζωή, θέλω να μας δώσετε λίγο και μία εικόνα με συγκεκριμένα παραδείγματα από την Ελλάδα, να μας πείτε ποια είναι αυτά τα εμβληματικά είδη που ίσως γνωρίζουμε ως ονόματα, όπως η καφέ αρκούδα, ο λύκος, η μεσογειακή φώκια ή η θαλάσσια χελώνα, και αν έχουμε ζώα που βρίσκονται υπό εξαφάνιση.
1: Ναι, σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο, αρχικά σχεδόν το 1 στα 4 ζώα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται αυτή τη στιγμή απειλούμενο για διάφορους λόγους. Αλλά κάποια από αυτά τα ζώα λοιπόν που αναφέρατε είναι όντως έτσι. Στην Ελλάδα βρίσκουμε το μισό παγκόσμιο πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας. Βρίσκουμε τις σημαντικότερες παραλίες οτοκίας για τη θαλάσσια χελώνα από ολόκληρη τη Μεσόγειο. Βρίσκουμε πολύ σημαντικά οικοσυστήματα όπως η ελληνική τάφρος για θαλάσσια θηλαστικά, όπως οι φυσιτήρες, οι πτεροφάλαινες. Έχουμε πολύ μεγάλα σαρκοφάγα όπως οι λύκοι και οι αρκούδες που ζουν στα δάση και στα βουνά της Ελλάδας. Στο δάσος της Δαδιάς υπάρχει η μοναδική αποικία του Μαυρόγυπα στα Βαλκάνια. Έχουμε τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του Αργυροπελεκάνου στην Πρέσπα, και στην Ροδόπη και στην Πάρνεσσα που είναι και κοντά μας πληθυσμούς του κόκκινου ελαφιού.
0: Υπάρχουν ακόμη και εδώ στην Αττική, παρά την ασφυκτική επέκταση της πόλης, τις πυρκαγιές και τη μεγάλη πίεση που έχει δεχτεί το φυσικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια, έτσι κάποιοι θύλακες ζωής γύρω από την Αθήνα που φιλοξενούν είδη που πολλοί δεν γνωρίζουμε καν ότι ζουν τόσο κοντά μας, όπως αναφέρατε κι εσείς.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όντως το κόκκινο ελάφι ζει στην Πάρνεσσα και όντως περιορίζεται εκεί, γιατί γύρω από την Πάρνεσσα υπάρχουν πάρα πολλές αστικός ιστός, πολλά χωριά, πολύ μεγάλοι δρόμοι. Αλλά όντως υπάρχουν πολύ σημαντικοί πληθυσμοί από σημαντικά είδη της πανίδας που ζουν ακόμα και πολύ κοντά μας.
0: Εκτός από το κόκκινο ελάφι, τι άλλα ζώα, τι άλλα άγρια ζώα επιβιώνουν σήμερα στο λεκανοπέδιο και πού εντοπίζονται περισσότερο?
1: Μερικές φορές μπορούμε να δούμε ακόμα και αλεπούδες, κουνάβια και νηφίτσες πολύ κοντά στις πόλεις. Ωστόσο, σίγουρα πολύ περισσότερο τα βρίσκουμε στα δάση και στα βουνά γύρω από την Αθήνα. Επειδή κάποια ζώα είναι λίγο πιο ατρόμητα και λίγο πιο εύκολα προσαρμόσιμα, κυκλοφορούν και πιο κοντά μας. Ωστόσο, περισσότερο στις προστατευόμενες περιοχές, σε υγρότοπους γύρω από την Αθήνα, πάρα πολλά πουλιά, αλλά και στην Πάρνηθα, ψηλό βουνό, πολλά δάση, το κόκκινο ελάφι είναι ένα πολύ γνωστό. Έχουμε πληθυσμό λύκων πλέον, οι οποίοι έχουν εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Βλέπουμε όλο και συχνότερα εικόνες με άγρια ζώα, όπως αγριογούρνα, ελάφια, κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που αναφέρατε και εσείς, σε δρόμους ή ακόμα και μέσα σε πόλεις. Θεωρείτε ότι είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, της καταστροφής των φυσικών οικοτόπων, ή μήπως τελικά ο άνθρωπος επεκτάθηκε τόσο πολύ που περιορίζει συνεχώς τον χώρο της φύσης?
1: Είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το αγριογούρνο, δεν έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς, οπότε εξαπλώνεται. Σε άλλες περιπτώσεις, όντως οι ανθρώπινοι οικισμοί εξαπλώνονται πάρα πολύ μέσα στα φυσικά οικοσυστήματα και έτσι ο άνθρωπος πλησιάζει τα μέρη όπου τα ζώα αυτά βρίσκονται και ζουν. Οπότε δημιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις και κάποιες εντάσεις μεταξύ τους, κάποια προβλήματα στην συνύπαρξη.
0: Είναι σημαντικό σήμερα να υπάρχει συντονισμένη δράση όταν τα προβλήματα της βιοποικιλότητας δεν μπορούν πια να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πλέον επενδύουν συνειδητά στη βιοποικιλότητα μέσα στον αστικό ιστό, με πράσινες διαδρομές, μικρά οικοσυστήματα, αστικά δάση, περισσότερα δέντρα, και βλέπουμε μέσα σε αυτή την προσπάθεια τη νέα γενιά να είναι πιο ευαισθητοποιημένη, να νοιάζεται περισσότερο για το φυσικό περιβάλλον, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Να συμμετέχει πιο ενεργά σε δράσεις που αφορούν το σπίτι μας, γιατί μην ξεχνάμε, το μεγάλο μας σπίτι είναι αυτός ο πλανήτης.
1: Έτσι είναι, και αυτό το βλέπουμε πολύ και εμείς με τη συμμετοχή της νέας γενιάς που λέτε, γιατί όντως σήμερα η βιοποικιλότητα χάνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Γνωρίζουμε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Επιπλέον η κλιματική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση, και αυτές είναι δύο προκλήσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μαζί. Για ένα μεγάλο project που έχει ξεκινήσει το ΒΒΕΣ τα τελευταία χρόνια μαζί με πολλές ακόμα περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα, ονομάζεται Συμμαχία για την Άγρια Ζωή. Αναγνωρίσαμε λοιπόν όλη αυτή την αξία της βιοποικιλότητας που είπαμε, αναγνωρίζουμε τις κοινές προκλήσεις και απειλές που αντιμετωπίζει η άγρια ζωή. Και επειδή πιστεύουμε ότι μέσα από την συνεργασία θα πετύχουμε πολύ περισσότερα από ό,τι ο καθένας ξεχωριστά, φτιάξαμε λοιπόν το 2022 αυτή τη συμμαχία, μια συλλογική πρωτοβουλία. 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις με πολύ μεγάλη εμπειρία στην προστασία της βιοποικιλότητας εδώ και δεκαετίες, και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για αυτόν τον κοινό σκοπό.
0: Μια συμμαχία που έχει πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο για την άγρια ζωή στην Ελλάδα, όπως ονομάζεται, αλλά μια συμμαχία για τη δική μας ζωή επίσης, για τη δική μας επιβίωση σε αυτόν τον πλανήτη. Κυρία Ορφανού, να σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, και εύχομαι να συνεχίσετε τις δράσεις και να μεγαλώνετε, να μεγαλώσει αυτή η συμμαχία κι άλλο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Βασιλική Ορφανού, βιολόγος και συνεργάτηδα δράσεων για τη βιοποικιλότητα της WWF.

Έτσι, με ένα ταξίδι στον κόσμο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή για τις δύο προηγούμενες ώρες. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας, στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταυμουλακάτου, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας και αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 14 Αυγούστου 1900, η Συμμαχία των Οκτώ Χωρών καταλαμβάνει το Πεκίνο, κορυφώνοντας τη στρατιωτική επέμβαση που είχε ως στόχο την καταστολή της εξέγερσης των Μπόξερ. Η εξέγερση είχε ξεσπάσει από το αντικυβερνητικό και αντικατοχικό κίνημα των Μπόξερ με την ενθάρρυνση της αυτοκράτηρας χείρας Τσι-Σι και στρεφόταν εναντίον της ξένης επιρροής και της αυξανόμενης παρουσίας δυτικών δυνάμεων στην Κίνα. Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν όταν πολιορκήθηκαν οι διπλωματικές αποστολές ξένων κρατών στο Πεκίνο, προκαλώντας διεθνή αντίδραση. Η συμμαχία στην οποία συμμετείχαν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Ιταλία και η Αυστρο-Ουγγαρία, εξαπέλυσε εκστρατεία για τη διάσωση των πολιορκημένων και την αποκατάσταση του ελέγχου στην κινέζικη πρωτεύουσα. Η κατάληψη του Πεκίνου οδήγησε ουσιαστικά στο τέλος της εξέγερσης και είχε σοβαρές συνέπειες για την Κίνα. Η αυτοκρατορική κυβέρνηση υποχρεώθηκε να αποδεχθεί αυστηρούς όρους και σημαντικές αποζημιώσεις προς τις ξένες δυνάμεις, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την ξένη επιρροή στη χώρα και επιτάχυνε την παρακμή της δυναστείας Τσινγκ. Επίσης, άνοιξε το δρόμο για την επανάσταση του 1911 και το τέλος της αυτοκρατορίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα λιμάνια και να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Ωστόσο, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σε ισχύ έως τις 10 το βράδυ έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών για το τελευταίο κύμα εξόδου του 15 Αύγουστο. Θα τεθούν και πάλι σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε συναγερμό Red Coat και αύριο η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν αύριο και μεθαύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένιση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ωστόσο από τα μεσάνυχτα ανοίγει και πάλι ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Κινητοποιήθηκε μεγάλη επίγεια και εναέρια πυροσβεστική δύναμη. Συνολικά 53 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασαν οι πυρκαγιές στην Αγγλία και την Ουαλία. Σύμφωνα με τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής, ο αριθμός των πυρκαγιών έχει ξεπεράσει τις χίλιες. Χθες καταστράφηκαν σπίτια και εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, καθώς ξέσπασαν πυρκαγιές στην κεντρική Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει το 5ο κύμα καύσωνα και μια ιστορική περίοδο ξηρασίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Δεν χρησιμεύει σε τίποτε να αρνούμαστε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Στουρμπριτζ, όπου χθες ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Το Καζακστάν, το Κυργιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν ανέφεραν ότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν σήμερα προκλήθηκαν από μια ξαφνική αλλαγή στη ροή ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο της Κεντρικής Ασίας. Οι ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνές στην Κεντρική Ασία, όπου η εξάρτηση από την υδροηλεκτρική ενέργεια έχει δημιουργήσει προβλήματα, καθώς η κλιματική αλλαγή καθιστά τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς ευάλωτους σε λήψεις νερού. Στη Γαλλία, μπλόκο από το Συνταγματικό Συμβούλιο στο μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Η αποφασιστικότητα του Προέδρου είναι να ολοκληρώσει αυτή τη μεταρρύθμιση μέχρι την άνοιξη του 2027 και παραμένει απόλυτη, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Στην Κολομβία τουλάχιστον 265 είναι οι νεκροί από το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ οι αγνοούμενοι αγγίζουν τις 4.000. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκταμίευσε χθες έκτακτη βοήθεια προς τη χώρα ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τζάρετ Κούστνερ, ο απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, θα μεταβεί στο Ισραήλ την προσεχή εβδομάδα σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης των διαφορών μεταξύ των δύο συμμάχων σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, έγινε γνωστό από μια πηγή στους κόλπους του Συμβουλίου Ειρήνης. Θα συνοδεύεται από τον Νίκολαϊ Μλαντένοφ, ύπατο εκπρόσωπο για τη Γάζα του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο συνέστησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, μεσολαβήτρια χώρα κλειδί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συμφωνούν στην επιθυμητή έκβαση στη Γάζα, δηλαδή μια αποστρατιωτικοποιημένη Χαμάς, διευκρίνησε η ίδια πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένκο προκρίθηκαν στους τελικούς του άλματος επί κοντό και ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ που θα διεξαχθούν την Κυριακή το βράδυ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική έως 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και βόρεια, η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.
2: Αθήνα 9.84 στους 98 και 3.
3: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις περιοχές Φωτεινάρη και Σούδα στην Κρήτη. Κάτοικοι κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τις παραλίες Κόρακα και Ροδάκινο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση και στην περιοχή Φίνικας Ρεθύμνου. Έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 4 ελικόπτερα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Περίπου στις 7 το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανόν η φωτιά να εκδηλώθηκε από κεραυνό λόγω καταιγίδα στην περιοχή. Συναγερμός και στην ΚΟ που καίγεται αγροτοδασική έκταση στη δύσβατη περιοχή Πυλή. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Έχει κινητοποιηθεί μεγάλη επίγεια και εναέρια πυροσβεστική δύναμη. Σε συνάγερμο Red Coat και αύριο η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, σε μεγάλο μέρος συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν αύριο και μεθαύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένιση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων, ωστόσο από τα μεσάνυχτα ανοίγει και πάλι ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνολικά 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασαν οι πυρκαγιές στην Αγγλία και την Ουαλία. Σύμφωνα με τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής, ο αριθμός των πυρκαγιών έχει ξεπεράσει τις 1000. Χθες καταστράφηκαν σπίτια και εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, καθώς ξέσπασαν πυρκαγιές στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει το 5ο κύμα καύσωνα και μια ιστορική περίοδο ξηρασίας. Αλλάζουμε θέμα. Ομαλοποιήθηκαν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Ωστόσο, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ Κηφισού. Σε ισχύ έως τις 10 το βράδυ έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδους των εθνικών οδών για το τελευταίο κύμα εξόδου του 15 Αυγούστου. Θα τεθούν και πάλι σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Από τις 6 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα σχεδόν 40.000 αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια Ελευσίνας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:14 το απόγευμα στην Ήπειρο. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας και το εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. 48ωρο λουκέτο και πρόστιμα σε εστιατόρια, μινι μάρκετ και νοικιαζόμενα δωμάτια από την ΑΔΕ σε Σαντορίνη και Νάξο. Ωστόσο, σε προειδοποιητική απεργία αποχή από προληπτικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές προχωρούν οι εφοριακοί της ανεξάρτητης αρχής από τις 17 έως και τις 26 Αυγούστου με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ΑΔΕ σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Ένα 48χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες στη Φιλοθέη από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του τμήματος αναζητήσεων. Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αλβανικές αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορείται ότι το 2006 πυροβόλησε και σκότωσε ομοεθνή του στα Τύρανα. Το Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τις αρχές Αυγούστου έφτασαν σε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Ο Υπουργός Πετρελαίου Μπασέμ Χοντεϊρ δήλωσε ότι ο όγκος αυτός επιτεύχθηκε παρά τον αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ, καθώς το Ιράκ άρχισε να εξάγει αργό πετρέλαιο με βυτιοφόρα που διέρχονταν από τη Συρία και μέσω ενός αγωγού που συνδέει τη χώρα με το τουρκικό λιμάνι Τσέιχαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική ως 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και βόρεια. Η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.

Η μουσική έχει ένα μοναδικό τρόπο να σταματά τον χρόνο. Για λίγα λεπτά όλα βρίσκουν τη θέση τους. Αθήνα 84, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 7 και 4 στην περιοχή Σελίων Ρεθύμνου. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Μέσω του 112 κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να μετακινηθούν προς την παραλία Κόρακας. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Πιλίτισκο. Σε συναγερμό Red Code και αύριο η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Σε κατάσταση επιφυλακής υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίου, κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου, ανοίγει τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαδητού. Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, κλειστός ο δρόμος που συνδέει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. Λόγω των ισχυρών ανέμων, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Τουλάχιστον 16 νεκροί και 40 τραυματίες από την πρόσκρουση λεωφορείου σε ακινητοποιημένο φορτηγό που μετέφερε ξυλία στην κοινότητα Νομαλέ του Καμερούν. Συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική άνεμη βόρειο, βορειοανατολική έως 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα έως 8 μποφόρη. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης. Να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρα μου, το όνειρα μου.

0: Τίποτα από αυτά δεν έγινε.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.

Ένα τραγούδι μπορεί να σε ταξιδέψει πιο μακριά και από το πιο μακρινό ταξίδι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

χαμηλώστε τους ρυθμούς και αφήστε τη μουσική να κάνει τα υπόλοιπα. Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης. Οι μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Βελτιωμένη κατάσταση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 7 και 4 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σελίων Ρεθύμνου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ συμμετείχαν και 4 ελικόπτερα. Όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Φωτεινάρη και Σούδα κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς την παραλία Κόρακα. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ΚΟ για την αντιμετώπιση της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στη δύσβατη περιοχή Πυλή, στο νησί μεταβαίνει ομάδα από τη Ρόδο. Πύρινο μέτωπο σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας κινητοποιήθηκε μεγάλη επίγεια και αέρια πυροσβεστική δύναμη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό. Παραμένει η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, επιτηρώντας και διαβρέχοντας όσα σημεία εξακολουθούν να καπνίζουν στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. Κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός που συνδέει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Σε συναγερμό Red Code και αύριο η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν αύριο και μεθαύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένιση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου, ωστόσο από τα μεσάνυχτα ανοίγει και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνολικά 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αλλάζουμε θέμα. Ομαλοποιήθηκαν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Ωστόσο, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ Κηφισού, από όπου τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητα έως και 100%. Σε ισχύ έως τις 10 το βράδυ εκτακτά μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών θα τεθούν σε ισχύ και πάλι αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Από τις 6 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα σχεδόν 40.000 αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια Ελευσίνας. 48 ώρο λουκέτο και πρόστιμα σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και ενοικιαζόμενα δωμάτια από την ΑΔΕ σε Σαντορίνη και Νάξο. Ωστόσο, σε προειδοποιητική απεργία αποχή από προληπτικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές προχωρούν οι εφοριακοί της ανεξάρτητης αρχής από 17 έως και 26 Αυγουστού με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ΑΔΕ σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα τρένο εκτροχιάστηκε σήμερα στην Ανατολική Αγγλία χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με τη Βρετανική αστυνομία. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 24 ώρες μετά τον εκτροχιασμό τρένου χθες, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Λονδίνο προς τα νοτιοανατολικά με 2 τραυματίες. Στη Μέση Ανατολή, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση εξαπολύθηκε σύμφωνα με τους Χούθη σε αντίπεινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ιεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Αράμκο, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν οι εγκαταστάσεις της υπέστησαν ζημιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική ως 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και βόρεια, η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.
2: Αθήνα 984.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Μένεται η δασική πυρκαγιά στο πυλί της ΚΟ σε δύσβατη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίνικας Ρεθύμνου, νωρίτερα στην περιοχή, ήχησε το 112. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας και στην περιοχή Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, επιτηρώντας και διαβρέχοντας όσα σημεία εξακολουθούν να καπνίζουν στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. Κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός που συνδέει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σε συναγερμό Red Coat και αύριο η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν αύριο και μεθαύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένιση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου, ωστόσο από τα μεσάνυχτα ανοίγει και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Με θρησκευτική ευλάβεια, χιλιάδες πιστοί και επισκέπτες συγκεντρώνονται στα μεγάλα προσκυνήματα και στα χωριά της περιφέρειας για τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου. Το επίκεντρο των εορτασμών βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στην Τίνο, όπου χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν με κάθε μέσο για να εκπληρώσουν ένα τάμα στην Παναγία. Αναλογές εικόνες κατάνοιξη εκτυλίσσονται στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, στην Εκατοτοπηλιανή της Πάρου, αλλά και σε εκατοντάδες επαρχιακούς ναούς από τα ακριτικά νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Την ίδια ώρα τα λιμάνια, οι εθνικές οδοί και οι σταθμοί των υπεραστικών λεωφορείων παρουσιάζουν εικόνα πλήρους πληρότητας. Νωρίτερα ομαλοποιήθηκαν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λευρίου και της Ραφίνας μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Ωστόσο, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους, λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σε ισχύ από αύριο και πάλι στις 8 το πρωί τα έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών. 48ωρο λουκέτο και πρόστιμα σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και νοικιαζόμενα δωμάτια από την ΑΔΕ σε Σαντορίνη και Νάξο. Ωστόσο, σε προειδοποιητική απεργία αποχή από προληπτικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, προχωρούν οι εφοριακοί της ανεξάρτητης αρχής από τις 17 έως και τις 26 Αυγούστου με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα στη Μέση Ανατολή, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Νταντζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση εξαπολύθηκε σύμφωνα με τους Χούθη σε αντίπεινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ιεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Αράμκο, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί επίσης εάν οι εγκαταστάσεις της υπέστησαν ζημιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30. 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην περιοχή των Σελίων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Το έργο των πυροσβεστών της χαιρένουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Φωτεινάρη και Σούδα. Μένεται η δασική πυρκαγιά στο Πηλίτισκο σε δύσβατη περιοχή. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, επιτηρώντας και διαβρέχοντας όσα σημεία εξακολουθούν να καπνίζουν στην περίμετρο του καμένου δάσους. Εν τω μεταξύ, στον εισαγγελέα Πολύγυρου παρουσιάστηκαν αυτοβούλος Διώργο Λάβη του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Χαλκιδική. Αφέθηκαν ελεύθεροι ώστε ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. 4 άτομα συνελήφθησαν σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο, με αποτέλεσμα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας. Σε συναγερμό Red Coat και αύριο η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν αύριο και μεθαύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένιση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου, ωστόσο από τα μεσάνυχτα ανοίγει και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Με θρησκευτική ευλάβεια, χιλιάδες πιστοί και επισκέπτες συγκεντρώνται στα μεγάλα προσκυνήματα και στα χωριά της περιφέρειας για τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου. Το επίκεντρο των εορτασμών βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στην Τίνο, όπου χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν με κάθε μέσο για να εκπληρώσουν ένα τάμα στην Παναγία. Ανάλογες εικόνες κατάνοιξης εκτυλίσσονται στην Παναγία Σούμελα στο Βέρμιο, στην Εκατονταπηλιανή της Πάρου, αλλά και σε εκατοντάδες επαρχιακούς ναούς από τα κρητικά νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Την ίδια ώρα τα λιμάνια, οι εθνικές οδοί και οι σταθμοί των υπεραστικών λεωφορείων παρουσίαζαν εικόνα πλήρους πληρότητας. Νωρίτερα ομαλοποιήθηκαν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Ωστόσο, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετές θελάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σε ισχύ από αύριο στις 8 το πρωί τα έκτακτα μέτρα της στοχέας της εξόδους των εθνικών οδών. Στο διεθνή χώρο, τη νέα γραμμή που έχει χαράξει, οικονομικά πλήγματα αντί μείζωνο στρατιωτικής επιχείρησης φαίνεται να παγιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Τεχεράνης. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν οικονομικά. Τα σχόλιά του έρχονται να προσθεθούν σε όσα είπε πριν από ημέρες ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτείων Σκοτ Μπέσετ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να εφαρμόσουν μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί στην Τεχεράνη ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στην ΚΟ, καθώς παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, κανείς δεν εφησυχάζει και ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΚΟ, Σταμάτη Καμπουράκη, στην περιοχή σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα, ωστόσο οι ισχυρές ρηπές ανέμου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Σελίων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρη και Σούδα. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Χθες στον εισαγγελέα Πολύγυρου παρουσιάστηκαν αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή. Αφέθηκαν ελεύθεροι έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα να διαβιβαστεί δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. 4 άτομα συνελήφθησαν σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένιση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου, άνοιξε από τα μεσάνυχτα και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Με θρησκευτική ευλάβεια, χιλιάδες πιστοί και επισκέπτες συγκεντρώνονται στα μεγάλα προσκυνήματα και στα χωριά της περιφέρειας για τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου. Το επίκεντρο των εορτασμών βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στην Τίνο, όπου χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν με κάθε μέσο για να εκπληρώσουν ένα τάμα στην Παναγία. Ανάλογες εικόνες κατάνοιξης εκτελήσονται στην Παναγία Σουμελά, στο Βέρμιο, στην Εκατοταπηλιανή της Πάρου, αλλά και σε εκατοντάδες επαρχιακούς ναούς από τα κριτικά νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Την ίδια ώρα τα λιμάνια, οι εθνικές οδοί και οι σταθμοί των υπεραστικών λεωφορείων παρουσίαζαν εικόνα πλήρους πληρότητας. Χθες το απόγευμα ομαλοποιήθηκαν οι εκτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λευρίου και της Ραφίνας μετά την άρση του απαγορευτικού. Ωστόσο, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σε ισχύ από τις 8 το πρωί τα έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούς τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, με ύφος που υποδήλωνε ότι αστειευόταν, καθώς τόνιζε ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. «Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε χαμογελώντας, μιλώντας σε Ακαδημία της Αστυνομίας στη Νέα Υόρκη. «Έχουμε τον ναυτικό αποκλεισμό, κανένα πλοίο δεν περνά, παρά μόνο εάν το θελήσουμε», πρόσθεσε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως ήταν πόλεμος μιας ημέρας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Αθήνα 984.

Σαν τα Μαρία Ντολαμέρ, η Παναγιά της Θάλασσας. Protégez-moi qui que j'aime. Προστάτευε αυτούς που αγαπώ. Ξημέρωμα καινούργιας μέρας, λοιπόν, και 15 Αυγούστου. Μια μεγάλη γιορτή. Το Πάσχα των Ελλήνων, το δεύτερο Πάσχα των Ελλήνων. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Διαθέσεις γιορτινές, πολλές και πολλαπλές. Γιορτάζουν η Δέσποινα, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Ταρσίζιος. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα των φάρων. Δέσποινα αγαπημένη, από το κέντρο της Αθήνας, Κουράβλιους, γιορτάζεις χρόνια σου πολλά.

Για τις απανταχούδικες μας Μαρίες. Χρόνια πολλά στην Μαρία Δασκαλάκη, στην Μαρία Νικολάου, Μαρία Παύλου και στην Δέσποινα Μπαρδάκου. Λοιπόν, Μαρίες. Διάσημες γυναίκες με το όνομα Μαρία. Το όνομα Μαρία είναι η ελληνική εκδοχή του λατινικού αρσενικού ονόματος Μάριος, Γκάιους Μάριους, ο επτά φορές ύπατος, αντίπαλος του Σύλλα, αλλά έγινε δημοφιλές στο θηλυκό. Στο θηλυκό του τύπου, λόγω της εξάπλωσης του χριστιανισμού, επειδή η μητέρα του Ιησού λεγόταν Μύριαμ στα εβραϊκά και Μαριάμ στα κραμαϊκά.

επιθυμία για παιδί και άστρο της θάλασσας. Όσο για το λατινικό όνομα Μάριος, βγαίνει από τη λέξη mare, θάλασσα, στα λατινικά, και marea, λίμνη. Είτε από το Maris, αρσενικό, είτε τέλος από το Mars, το όνομα του θεού Άρη. Γενάρχη των Ρωμαίων, πολύ πριν από το χριστιανισμό, στο Λάτιο, υπήρχε το όνομα Μαρίκα, όπως ονομαζόταν η νύμφη της πόλης Μιντούρνους, αλλά και Μαρίσκα, είδος μεγάλου σίκου.

Αντώνιο Μπαντέρας, Mambo Kings, Beautiful Maria of My Soul. Στην Κάτω Αιγύπτο έχουμε την γνωστή Μαραιότιδα λίμνη, στις όχθες της οποίας βρισκόταν κατά την αρχαιότητα η πόλη Μαραία, πρωτεύουσα του Ινάρο, ηγεμόνα της Αιγύπτου, ο οποίος το 463 π.Χ. έδιωξε τους Πέρσες από την Αίγυπτο, αφού συμμάχησε με τους Αθηναίους.

Τέλος, έχουμε και τον τύπο Μαριάννα Μαργκιάννα, προερχόμενο από την Μαργιανή, χώρα της Ασίας, κοντά στον ποταμό Όξο, με ωμέγα γράφεται, αλλά και τους Μαριανδινούς, Μαρία Αντίνη, αρχαίο έθνος της Βυθινίας.

διάσημες Μαρίες, Μαρία Κάλλας. Οι ερμηνείες της παραμένουν θρυλικές μέχρι σήμερα. Μαρία Μοντεσόρι. Επινόησε το μοντεσοριανό παιδαγωγικό σύστημα για τα παιδιά με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Έμπαιναν σιγά σιγά στις κανονικές τάξεις του σχολείου. Μαρία Μίτσελ, γεννημένη την 1η Αυγούστου του 1818 στο μαντάκι της Μασαχουσέτης, η οποία έγινε η πρώτη επαγγελματίας αστρονόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαρία Φον Τραμπ, γνωστή και ως Βαρόνι Φον Τραμπ, γεννημένη στις 26 Ιανουαρίου του 1905 στη Βιέννη, είναι η γυναίκα που ενέπνευσε τη μελωδία της ευτυχίας. Η Μαρία Σαλόμι Σκουοντόφσκα Κιουρί, σε συνεργασία με τον σύζυγό της Πιέρ Κιουρί, ανακάλυψε το ράδιο, γεννημένη στη Βαρσοβία στις 7 Νοεμβρίου του 1867.

Τόσο πολλά, είναι άπειρα σχεδόν τα προσωνύμια της Παναγιάς. Ελεούσα, Αγία Λεχούσα, στις Σέρες, τη λένε προστάτηθα των Λεχώνων. Ελεημονήτρια στη Χείρο, στη Χιό Λεμονήτρια επίσης, στη Μύκονο και στη Τίνο. Επίκος στην Άνδρο, προστάτηθα της Ακοής, παρηγορήτησα στην Άρτα. Παραμυθία στον Πόντο, παρηγορήτρα. Βλεπούσα, βλέπει και προστατεύει. Ανοιχτοπορτούσα. Στην Κωνσταντινούπολη ανοίγει την πύλη της Ευσπλαχνίας. Καλότυχη στην Ήπειρο. Αμάτιστη στην Κύπρο, η αματική σημαίνει. Γιάτρισα στη Μάνη. Η γαϊματούσα στην Κύπρο σταματάει την αιμορραγία. Κουφή στη Σαμοθράκη θεραπεύει τους πόνους των αυτιών. Ανέμι επίσης στην Σαμοθράκη προστατεύει από τους δυνατούς ανέμους. Υπάρχει και σχετικό ξοκλήσι στο νησί. Κυρία, σωτήρας, γοργοεπίκος, επειδή ακούει γρήγορα τις οικεσίες των ανθρώπων.

οδηγήτρια, ξεσκλαβώτρια, ελευθερώτρια, καψοδεματούσα, επειδή τιμωρεί όσους εργάζονται την ημέρα της γιορτής της. Τώρα, Λιλίκα μου. Παναγιά η πυροβοληθήσα στη Μονή Βατοπεδίου, επειδή την εικόνα της τη χτύπησαν με όπλο Τούρκοι από την ομορφιά και το κάλος της. Ηλιόκαλη και χαριτωμένη, χρυσοπηγή, χρυσοδαφνιώτησα, χρυσογαλούσα στην Κύπρο, χρυσομαλούσα, χρυσολεούσα, χρυσοπαντάνασα, αέρινη, αναφωνήτρια, τρανή, χρυσοσπηλιώτησα, χρυσοπηγή, χρυσογαλούσα, χρυσοποδαρίτησα, χρυσοχέρια, αγγελόκτιστη, παντάνασα, τρανή, χιλιαρμανίτησα.

15 Αυγούστου 1940. Τορπιλισμός της Έλλης. Η διαταγή για το τορπιλισμό της Έλλης, ενός ελαφρού καταδρομικού πλοίου, ευηδρόμου με την ορολογία του Μεσοπολέμου, δόθηκε από τον Ιταλό διοικητή των Δωδεκανήσων, Τζέζαρε Μαρία Ντεβέκη, ηγετικό στέλεχος του φασιστικού κόμματος της Ιταλίας και πρέπει να ήταν σε γνώση του Ιταλού δικτάτορα Μουσολίνη. Το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο, με διοικητή τον υποπλοίαρχο Τζουζέπε Αϊκάρντι, ξεκίνησε από την ναυτική βάση στο Παρθένη της Λέρου το βράδυ της 14ης Αυγούστου με αποστολή να πλήξει εχθρικά πλοία στην Τίνο, τη Σύρο, και στη συνέχεια να αποκλείσει την Διόρυγα της Κορίνθου. Στις 8 και 25 π.Μ., λίγη ώρα πριν από την λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, και ενώ στην παραλία υπήρχε πολλής κόσμος, το Δελφίνο έπληξε με 3 τορπίλες το ελληνικό πολεμικό πλοίο. Η μία του τορπίλη βρήκε στόχο, αλλά έπληξε κέραια το ελληνικό πλοίο στο μηχανό στάσιο και τις δεξαμενές πετρελαίου. Μία ώρα αργότερα το Έλλη βυθίστηκε παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να το κρατήσουν στον αφρό. Το 1950, στο πλαίσιο των πολεμικών επανορθώσεων, η Ιταλία παραχώρησε στην Ελλάδα το ελαφρύ καταδρομικό Ευγένιος της Σαβοίας, Eugenio di Savoia, το οποίο μετονομάστηκε σε Έλλη τον Ιούνιο του 1951 και ύψωσε την ελληνική σημαία. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, το ναυάγιο της Έλλης ανελκύστηκε τμηματικά και πουλήθηκε για παλιοσίδερα, scrap. Το 1985 Έλληνες δίτες ανακάλυψαν στο βυθό της Τίνου τα απομεινάρια της ιταλικής τορπίλης που βύθισε το Έλλη. Το εύρημα εκτίθεται στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά. Τραγούδι Ρετζινέλα Καμπανιόλα, Μάσιμο, το ιταλικό τραγούδι παραδοσιακό, το οποίο μετέπειτα έγινε το περίφημο τραγούδι Κορόιδο Μουσολίνη.

Γεγονότα λοιπόν της ημέρας, το 1096 ξεκινάει η πρώτη σταυροφορία στις 15 Αυγούστου με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων που τότε κατήχαν οι Οθωμανοί. 15 Αυγούστου του 1858 θεμελιώνεται το νέο βουλευτήριο, Παλαιά Βουλή, που θα ανεγερθεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα François Boulanger. Το 1909 ξεσπάει η επανάσταση στο Κουδί που οργάνωσε ο στρατιωτικός σύνδεσμος. Τη διακυβέρνηση της χώρας καλείται να αναλάβει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 1940, όπως είπαμε, το καταδρομικό Έλλη τορπιλίζεται από τους Ιταλούς στην Τίνο. Γεννήσεις. Το 1769, γέννηση του Ναπολέοντος Βοναπάρτη, του αυτοκράτορα της Γαλλίας. Το 1818, γινόταν ο Γεώργιος Αβέροφ, μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. 1922, σαν σήμερα, γινόταν ο μαέστρος, τρομπετίστας και συνθέτης Γιώργος Μουζάκης.

στις 15 Αυγούστου του 1118 είναι ο θάνατος του Αλέξιου του Πρώτου του Κομνηνού, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Όταν ενθρονίστηκε αυτοκράτορας, ο Αλέξιος Κομνηνός ζήτησε να του φέρουν τον κατάλογο των αυλικών που είχαν υπηρετήσει επί του προκατόχου του. Πλάι στα ονόματα εκείνων που είχαν σταθεί φανατικοί εχθροί του, σημείωσε και από ένα σταυρό. Αυτοί το έμαθαν και φανταζόμενοι ότι εκείνος ο σταυρός σήμερα τη θανάτωσή τους, άρχισαν να ετοιμάζονται για να φύγουν σε άλλες χώρες. Αλλά ο αυτοκράτορας τους κάλεσε και τους είπε: «Κάνετε λάθος. Ο σταυρός που έβαλα δίπλα στο όνομα του καθενός σας έχει το ίδιο νόημα που έχει ο σταυρός του Χριστού. Είναι σταυρός χάριτος».

θάνατος το 1944 σαν σήμερα της Ελένης, Βαλιάνου, Ελληνίδα ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης που εκτελέστηκε από τους Ναζί στη Νίκαια της Γαλλίας. 1980, φεύγει από τη ζωή η Μαρία Δεσίλα Καποδίστρια, Ελληνίδα πολιτικός, η πρώτη γυναίκα εκλεγμένη δήμαρχος στην Ελλάδα. Ήταν δήμαρχος Κέρκυρας και δισέγγονο του Γεωργίου Καποδίστρια, αδερφού του Ιωάννη Καποδίστρια, του κυβερνήτη της Ελλάδος.

Χρόνια πολλά στη Μαρία, στο Μάριο, στη Δέσποινα, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Γιορτάζει όλη μας η χώρα. Οι ποιητές μας για την Παναγιά. Η πόνη της Παναγιάς, Κώστας Βάρναλης. Πού να σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τ' άδικο φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βράχια της οργής τα χιάθε να σπαράξεις. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν.

Άλμπουμ Ξαρχάκος Πάριος, κυκλοφορία 1986. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έγραψε αυτό το μαγικό τραγούδι, Χαμένος ήχος λέγεται, με τον Κώστα Κινδύνη που έβαλε τα λόγια. Νικηφόρος Βρετάκος, η χαρά της Παναγιάς. Η Παναγιά χτενίζει τα χρυσά της μαλλιά στο μικρό της παράθυρο. Μια θαλασσιά πεταλούδα πετά γύρω από τη μία της πλεξούδα και κρέμεται. Βασιλεύει ο ήλιος. Ο Ιωσήφ ανεβαίνει πιο ψηλά να της κόψει ένα κόκκινο άνθος.

0: Μυστική παράκληση. Κώστης Παλαμάς. Δέσποινα, κανένα φόρεμα τη γύμνια μου δεν φτάνει να σκεπάσει. Η μοναξιά μου είναι σαν τάδιο, σαν ταλόγιστο χυμένο, προτού να'ρθεις η πλάση και η αρρώστια μου βογκάει. Σαν τα μεγάλα δάση, καθώς τα δέρνει μπόρα. Ήρθεν η ώρα, η φοβερή, όχ, ήρθεν και η ώρα. Εσύ Παρθένε, εσύ μητέρα. Τζόνι Ματίς, Λέοναρντ Μπερνστάιν, τα λόγια του Στέφεν Σοντάιμ, 1956, West Side Story και Μαρία.
1: Μαρία.

Διανθίζοντας τον παράδεισο και τον επίγειο παράδεισο και με την ευρύτερη έννοια. Καλή είναι η δικαιοσύνη, μα για τους αγγέλους. Ο άνθρωπος ο κακομοίρης δεν αντέχει. Θέλει έλεος. Μήπως και βρίσκεται στον πάτο της κόλασης, κύριε, η πόρτα της παράδεισος. Νίκος Καζαντζάκης. Να πας στον παράδεισο για το κλίμα και στην κόλαση για την παρέα. Μάρκ Τουέιν, ο Αμερικανός συγγραφέας. 1835-1910.

Στον παράδεισο όλοι οι ενδιαφέροντες άνθρωποι απουσιάζουν. Φράση του Φρίντριχ Νίτσε. Η μόνη αληθινή παράδειση είναι η χαμένη παράδειση. Αλμπέρ Καμί, ο Γάλλος συγγραφέας, πήρε Νόμπελ το 1957. Τρία πράγματα μας έμειναν από τον παράδεισο. Τ' άστρα, τα λουλούδια και τα μάτια των παιδιών. Ντάντε, ο Ιταλός ποιητής. 1265-1321. Η Μαρία του Ψηρή. Μπίνεις, χρυσάφι και μίμης φλέσας.

Διαθίζοντας τη θρησκεία και το Θεό με την ευρύτερη έννοια, μια και είναι μέρα γιορτής, μέρα χαράς. Θεός ουδαμήλε, ουδαμός άδικος. Ο Θεός δεν είναι ποτέ και καθόλου άδικος. Η φράση είναι του Πλάτωνος, του φιλοσόφου, 427 έως το 347 π.Χ. Βέλθιστη γιγνώμεθα προς τους θεούς βαδίζοντες, έλεγε ο Πυθαγόρας, ο αρχαίος φιλόσοφος, 580 έως το 490 π.Χ.

Στην Ιφηγένεια εν Ταύρης του Ευρυπίδη, του αρχαίου τραγικού, βρίσκουμε τη φράση «Η θεοί συν κακοί, ουκ εισιν θεοί». Αρχαιοελληνικό ρητό. Από Θεού άρξαστε, δηλαδή αρχίζουμε με την επίκληση του Θεού. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό. Φράση που βρίσκουμε στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο.

Μανώλης Μητσιάς, ένα τραγούδι που έγραψε ο Λουκιανός και Λαϊδόνης τη μουσική και ο Γιάννης λογοθέτης τους στίχους. Αχ Μαρία. Εγώ είμαι ον, φράση που βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Το αγνώστο Θεό, η επιγραφή σε βωμό της αρχαίας Αθήνας που έδωσε αφορμή στον Απόστολο Παύλο να κηρύξει το Λόγο του Θεού.

Παραγιορτής, παραχαρά, στη γιορτή των Ζεμπέκηδων, όπως λέγεται το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας από ένα εξαιρετικό δίσκο και τα λόγια Πυθαγόρας που λεγόταν Μικρά Ασία. Deus Vult, είναι θέλημα Θεού. Το σύνθημα στις μάχες της πρώτης σταυροφορίας. In primis venerare Deus. Καταρχήν ελατρεύεται τους θεούς, έλεγε ο Βυργίλιος. Ο Λατίνος ποιητής έζησε από το 70 έως το 19 π.Χ. Θεέ μου, τι μπλε ξοδεύεις για να μη σε βλέπουμε. Οδυσσέας Ελίτης.

Είπα στη Μυγδαλιά, αδερφή, μίλησέ μου για το Θεό. Και η Μυγδαλιά άνθησε. Νίκος Κασαντζάκης, από το έργο του «Ο φτωχούλης του Θεού». Η επιστήμη χωρίς θρησκεία είναι κουτσή. Η θρησκεία χωρίς επιστήμη είναι τυφλή. Αλμπέρτο Αϊνστάιν, 1879-1955. Τι είναι Θεός, τι μη Θεός και τι ανάμεσά τους. Γιώργος Σεφέρης, στο ποίημά του «Ελένη».

διανθίζοντας την πίστη με την ευρύτερη έννοια πάντα, πίστης ανεφέργων, νεκρά εστίν. Είναι μια φράση που βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι είναι γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Επιγραφή στην είσοδο του καθεδρικού ναού της Κολονίας. Credo quia absurdum. Πιστεύω ότι είναι παράλογο. Τερτιλιανός, καρχιδόνιος θεολόγος, 155 έως το 240 μετά Χριστόν.

Αποστόλος Χατζηχρήστος 1946, Μάρο. Για την χιλιοτραγουδισμένη αγαπημένη Μάρο. Δεν αποθνίσκουν οι θεοί. Η πίστη αποθνίσκει του αχαρίστου όχλου των θνητών. Κωνσταντίνος Καβάφης. Πίστη είναι να ξεκινάς ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλοπάτι χωρίς να βλέπεις ολόκληρη τη σκάλα. Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ 1929-1968. Η πίστη είναι απαραίτητη στον άνθρωπο, αλίμονος αυτόν που δεν πιστεύει σε τίποτα. Φράση του Βίκτορ Σουγκό, του Γάλλου συγγραφέα.

Εάν ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Ιωάννης Καποδίστριας. Η πρώτη φράση από την πρώτη του ομιλία προς τον ελληνικό λαό έγινα 1828. Αυτοί που έχουν θάρρος και πίστη δεν θα πάνε ποτέ χαμένοι. Άννα Φρανκ, 1929-1945. Η μικρή Εβραιοπούλα θύμα των Γερμανών Ναζί. Απορώ, πάτερ μου, πώς ο Θεός επιτρέπει να υπάρχει εν τη υπ' αυτού δημιουργηθήσει φύση αίσθημα ισχυρότερον της εις αυτόν πίστεως. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Στην πίστη του καθενός ελεύθερος να ζει. Ρήγας, στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει. Ρήγας Φεραίος, από το Θούριο, στίχος 43. Θυμός οφηρήσει. Μην εμπιστεύεσαι μόνο τη λογική, βάλε και λίγη πίστη μέσα.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ελιάνα και στον Παναγιώτη. Έτσι, νομίζω κάπου μας ακούνε εκτός Αθηνών. Καλά να είστε, παιδιά. Αυτό, Λιάνα μου, βάγια κοντίο σου βάλα. Και σένα, Παναγιώτη μου, υπέροχε μου σκηνοθέτη. Θες πιο ροκές, το ξέρω.

Γιάννης Φανός, ο Σωτήρης Κήπης, ο ποιητής στα λόγια και του λαχωματάκια Μιχάλης Βιολάρης. Να γναντέψουμε την μέρα γιορτής, μέρα χαράς, με άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Μην ξεχάσετε, τη μισή Ελλάδα που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Μαρία, Δέσποινα, Ελλάδα. Και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Καλά να είστε και ένα καλό, χαρούμενο, γιορτινό ξημέρωμα. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

Εδώ είμαστε σταθερά όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης. Για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας. Στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: κάθε καλοκαίρι περιμένουμε πώς και πώς οι περισσότεροι από εμάς να βρεθούμε σε μια παραλία, να κάνουμε τη βουτιά μας στη θάλασσα, να αφήσουμε πίσω ό,τι μας απασχολεί από την καθημερινότητα, την εργασία, τα οικονομικά, όσο μπορούμε, για λίγο έστω, και να χαλαρώσουμε. Έτσι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε συνηθίσει τις θάλασσές μας καθαρές και ακίνδυνες. Τα τελευταία χρόνια βέβαια οι αναφορές για ξενικά είδη πληθαίνουν. Εκεί που τις προηγούμενες χρονιές είχαμε τις μοβ μέδουσες να μας κυνηγάνε στις παραλίες, μετά υποδεχτήκαμε τα λεοντόψαρα και από φέτος έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Τι θα βρούμε φέτος εκεί που κολυμπάμε, κύριε Γιώβο? Ο Γιάννης Γιώβος, ο υπεύθυνος διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και περιφερειακός αντιπρόεδρος στην ομάδα ειδικών για τους καρχαρίες, είναι στον Αθήνα 984. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Με όλα αυτά τα νέα είδη που ακούμε κάθε καλοκαίρι και ειδικά με τον λαγοκέφαλο φέτος, υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας για τον απλό λουόμενο? Δεν λέω για τους ψαράδες που θέλει να πάει να κάνει τον μπάνιο του στη θάλασσα. Υπάρχει κάποιος επιπλέον κίνδυνος, κάτι που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο από άλλες χρονιές?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κανένας καινούριος κίνδυνος. Σίγουρα δεν διαφέρουν σε τίποτα οι θάλασσες μας από πέρσι, αλλά θα το πιάσω το νήμα από την αρχή, από εκεί που ξεκινήσατε να το ξετυλίγετε. Οι θάλασσές μας δεν είναι καθαρές. Αλλά δεν είναι καθαρές όχι από καρχαρίες, λαγοκέφαλους, λιονταρόψαρα και μέδουσες. Δεν είναι καθαρές από τα απορρίμματα που απορρίπτουμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, στο τέλος όλα καταλήγουν στη θάλασσα. Οπότε, ναι, δεν κινδυνεύουμε, αλλά σίγουρα οι θάλασσες μας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όσο για τα καινούργια είδη που βλέπουμε και για τις μέδουσες και τους λαγοκέφαλους, τίποτα από όλα αυτά επίσης δεν είναι πραγματικό. Εμείς δηλαδή οι ερευνητές και οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την προστασία της θάλασσας νιώθουμε σαν να κινούμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Γιατί μόλις πριν από μια εβδομάδα βγάλαμε μια ανακοίνωση που δείχναμε άρθρα του 60 που υπήρχαν σε εφημερίδες και γράφανε πάλι για τις μέδουσες. Δεν είναι τίποτα καινούργιο. Αυτά είναι φαινόμενα που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, είτε πιο έντονα είτε λιγότερο έντονα, αλλά σίγουρα δεν ζούμε κάτι καινούργιο. Για τα ξενικά είδη, ναι, είναι είδη που είναι καινούργια, που δεν υπήρχαν στη Μεσόγειο θάλασσα, αλλά ο λαγοκέφαλος πρώτη φορά στην Ελλάδα καταγράφηκε το 2005, στη Μεσόγειο το 1970. Δεν μιλάμε για κάτι καινούργιο. Ίσως αυτό που βλέπουμε είναι μια αύξηση του πληθυσμού. Όλα τα είδη έχουν αυξήσει και μειώσει τον πληθυσμό τους.
0: Φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή αυτή, η τόσο ραγδαία και εκρηκτική αύξηση των πληθυσμών αυτών των ξενικών ειδών τα τελευταία χρόνια.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτά είναι τα προβλήματα, είναι αυτά. Είναι η κλιματική κρίση, είναι η ρήπανση των θαλασσών μας, είναι η υπεραλίευση. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Είναι μια καλή ευκαιρία, παρόλο που έχει ξεκινήσει τελείως λάθος αυτή η συζήτηση με μια τρομοκρατία, να επικεντρωθούμε στα ουσιαστικά προβλήματα. Και αυτά είναι. Η κλιματική κρίση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για τη θάλασσα, για τον πλανήτη συνολικά. Βλέπουμε τις αλλαγές τώρα στη θάλασσα και συζητιόνται αυτές, αλλά αντίστοιχα η υπόλοιπη Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο καύσωνα που έχουν να ζήσουν εκατονταετίες. Όλα αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Όλα επηρεάζονται από το ίδιο πράγμα.
0: Όσον αφορά τους λαγοκέφαλους που βλέπουμε και έχουν κατακλείσει τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί δεν είχαμε ακούσει όμως τόσα χρόνια μαρτυρίες από ανθρώπους ή έστω από επαγγελματίες ψαράδες που ζουν από τη θάλασσα και ξέρουν κάθε σπιθαμή του βυθού για την ύπαρξή τους? Γιατί το θέμα έσκασε ξαφνικά τώρα, αν το ψάρι αυτό δεν είναι ένας εντελώς καινούργιος εισβολέας?
1: Ναι, εντάξει, δεν είμαι αναλυτής που ασχολείται με τις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά εγώ αυτό που έχω καταλάβει από αυτό
0: ασχολείστε όμως με τον θαλάσσιο κόσμο. Οπότε
1: ναι, ναι, όχι, το λέω γιατί
0: πολύ
1: πιστεύω
0: καλά
1: ότι
0: το.
1: Ναι, απλά
0: το
1: τονίζω αυτό
0: ψάρι.
1: Το πράγμα, γιατί πρακτικά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα διαφορετικό από ό,τι έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια με τους λαγοκέφαλους. Δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε οι πληθυσμοί τους είναι καινούργοι, ούτε αυξήθηκαν τόσο πολύ φέτος σε σχέση με πέρσι. Όλα είναι τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια ακριβώς τα ίδια. Οι αλλοί επί 10 χρόνια διαμαρτύρονται για τους λαγοκέφαλους. Συζητήσεις επί 10 χρόνια γίνονται και μέσα στα Υπουργεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφάσεις επί 10 χρόνια δεν λαμβάνονται. Οι επιθέσεις, οι υποτιθέμενες, που είναι επιθέσεις, αλλά δεν είναι απρόκλητες, έχουν προκληθεί τα ζώα που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι 6 τα τελευταία 20 χρόνια επιθέσεις που υπάρχουν, είναι όλες πριν από το 2022.
0: Ναι.
1: Άρα δεν βλέπουμε τίποτα καινούριο. Εγώ η ανάγνωση που κάνω στο τι έχει συμβεί φέτος είναι ότι έχει αρχίσει να στείνεται μια τρομολαγνία στις συζητήσεις με τη θάλασσα από όταν ξεκίνησε το θέμα με τις μέδουσες.
0: Άρα φαντάζομαι ήτανε το ίδιο άνθρωποι. Ακριβώς ισχύει και για τους καρχαρίες, γιατί
1: ακριβώς,
0: είδαμε τεράστια έκταση και εδώ που πήρε το θέμα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Φέτος υπήρξε μια συσσωρευτική τρομοκρατία η οποία ξεκίνησε με τις μέδουσες. Μετά απευθείας ήρθαν οι καρχαρίες, που οι καρχαρίες, εγώ θα σας πω ότι εμείς είμαστε 10 χρόνια οργάνωση, 10 χρόνια έχουμε τέτοιες και πολύ περισσότερες καταγραφές. Φέτος είχαμε τις λιγότερες πραγματικές καταγραφές, αλλά τη μεγαλύτερη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντίστοιχα, σε μελέτη που κάναμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, από άρθρα που αναλύσαμε, άρθρα σε εφημερίδες, από το 60, το 70 και το 80, κατά μέσο όρο το 60 είχαν 2 άρθρα με 2 ξεχωριστά περιστατικά. Το 60 που δεν είχαμε κινητά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να βρει καταγραφές ή να αυτά τα πράγματα, ακόμα και αν υποθούν σε ένα χωριό, ξέρω εγώ, στην Κόρυθο κοντά, πολύ δύσκολα έβγαινε στον εθνικό τύπο. Άρα σημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά ήταν πολύ περισσότερα παλιότερα από ότι είναι σήμερα, που όλοι είμαστε με ένα κινητό. Εγώ, αν έχω ένα account, ποστάρω στο social media ένα καρχαρία που έχω δει, θα γίνει χαμός. Αντίστοιχα, το 60 δεν μπορούσαν να το κάνουν. Οπότε υπήρξε μια τέτοια συσσόρευση στο δημόσιο διάλογο αρνητικής δημοσιότητας για τη θάλασσα συνολικά και ένας κίνδυνος, ο κίνδυνος γενικά από ό,τι βλέπουμε πουλάει πολύ, που αυτό κατέληξε τελικά στους λαγοκέφαλους και πήρε όλη αυτή τη δημοσιότητα. Η βάση υπήρχε. Τα ψάρια ήταν εκεί, αποτελούν πολύ μεγάλο πρόβλημα για την αλία. Είναι πρόβλημα και για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, όχι αυτό καθ' αυτό το ψάρι, αλλά συνολικότερα το φαινόμενο των ξενικών και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση και την υπεραλίευση. Απλά τέθηκε πιο δυνατά στο δημόσιο διάλογο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη λήψη αποφάσεων, όποια και αν είναι αυτή. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτά, αλλά
0: εσείς
1: θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Προσπαθείτε εδώ και χρόνια να δείξετε το δρόμο προς τη σωστή κατανάλωση αυτών των ξενικών ειδών, τονίζοντας ότι το λεοντόψαρο, παρά τα δηλητηριώδη αγκάθια του, είναι πεντανόστιμο και βρόσιμο. Από την άλλη πλευρά, όμως, έχουμε τον τοξικό λαγοκέφαλο που δεν τρώγεται και η πολιτεία έχει βγάλει ένα πρόγραμμα επικήρυξής του. Θεωρείτε ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να λύσει το πρόβλημα? Θα πάει δηλαδή ο ψαράς να κυνηγήσει ένα τέτοιο ψάρι με όλους τους κινδύνους που υπάρχουν για τα εργαλεία του και για τη ζωή του, για να πάρει κάτι παραπάνω από 5 ευρώ το κιλό?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα πολύ πολύ σύνθετο θέμα. Δεν θα πω ότι για αρχή την προσωπική μου άποψη. Εγώ θα φέρω σαν παράδειγμα το παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος το κάνει αυτό 5 χρόνια. Δεν έχουν μειωθεί τα ψάρια. Οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν μειωθεί στην Κύπρο. Συνεπώς, ανεξάρτητα το πώς στείνεται το μέτρο αυτό, σίγουρα δεν θα δώσει λύση στο πρόβλημα που είναι να μειωθούν οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων. Αυτό το ξέρουμε. Και αυτό δεν είναι η προσωπική μου άποψη, βασίζεται σε στοιχεία που υπάρχουν από την Δημοκρατία της Κύπρου.
0: Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που θα μπορούσε να λύσει ενδεχομένως το πρόβλημα?
1: Εμείς σήμερα κιόλας ετοιμάσαμε και στείλαμε και στο Υπουργείο τις θέσεις μας. Οι θέσεις μας είναι πιο ολιστικές και θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ, πολύ σύνθετο. Δεν φτάνει το να επιτεθεί σε ένα είδος. Θεωρώ ήδη λάθος το ότι βάζουμε τη λέξη επικήρυξη μιλώντας για άγρια ζωή, θετική ή αρνητική, γιατί αυτό δημιουργεί λάθος στάσεις. Αύριο μπορεί κάποιος να θέλει να επικήρυξει ένα άλλο είδος. Γενικότερα καλό είναι να το αποφεύγουμε, και η αλήθεια είναι ότι και αυτή η επικήρυξη δεν είναι τόσο πολύ για να στοχεύσει το λαγοκέφαλο, όσο για να αποζημιωθούν και τις ζημιές που έχω. Δεν θα βγάλουν όλα τα ψάρια έξω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σας είπα ότι στην Κύπρο έχει αποτύχει. Η λύση σε αυτά τα προβλήματα τα πολυσύνθετα είναι σύνθετη. Δεν υπάρχει ένας έξυπνος τρόπος, κάτι που κανείς δεν έχει σκεφτεί, που θα έρθω να το πω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος και θα δώσει μια λύση. Αλλά πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Πρέπει να στηθούν δομές στο κράτος οι οποίες θα εμπλέκουν και τους επιστήμονες και την κοινωνία των πολιτών και τα υπουργεία και τους αλλείς, για να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε και να βάλουμε στη βάση τους τα προβλήματα. Το πρόβλημα είναι η κλιματική κρίση, άρα τα μέτρα δεν πρέπει να πάρθουν στη θάλασσα, πρέπει να πάρθουν κάπου αλλού. Σίγουρα. Άρα έχει να αγγίζει και άλλα επίπεδα πολιτικής. Από εκεί και πέρα, όσον αφορούμε το θαλάσσιο περιβάλλον, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπεραλλιεύουμε τη θάλασσα, υπεραλλιεύουμε τους θηρευτές που έχουν αυτά τα είδη, γιατί ακόμα και ο λαγοκέφαλος έχει θηρευτές. Τι υπεραλλιεύονται. Άρα, ακόμα και αν τα οικοσυστήματα είχαν τη δυνατότητα να ανακάμψουν, η πίεση που ασκεί ο άνθρωπος, που είναι είτε ο αλλιέας, είτε και ο καταναλωτής, γιατί και ο αλλιέας στοχεύει αυτό που καταναλώνει.
0: Σωστά.
1: Αν συνεχίζουμε να το αφαιρούμε, δεν μπορούν να αντισταθούν τα ίδια τα οικοσυστήματα. Επίσης, έχουμε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. πάρα πολύ καλά. Πολλές, οι περισσότερες είναι στα χαρτιά και δεν υπάρχει ουσιαστική προστασία. Αλλά αν αύριο αποφασίσουμε να έχουμε ουσιαστική προστασία, δηλαδή περιοχές που δεν υπάρχουν και ανθρώπινες δραστηριότητες, ακριβώς για να μπορούν να ανακάμψουν τα ιχθυαποθέματα, παράλληλα θα ανακάμπτουν και τα θαλάσσια ξενικά είδη. Άρα εκεί πρέπει να πάρουμε στοχευμένα μέτρα εκεί μέσα. Υπάρχουν προβλήματα επίσης που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αλλοίς, που κάνει όλο και πιο δύσκολη την ενασχόλησή τους με αυτό το επάγγελμα. Αυτά πρέπει να λυθούν, γιατί πολλές φορές είναι γραφειοκρατικά. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν, συζητάμε για τα καύσιμα, επιδότηση καυσίμων. Μα το ζήτημα δεν είναι να επιδοτήσουμε τα καύσιμα. Υπάρχει ήδη η κοινή αλλιευτική πολιτική, η οποία λέει ξεκάθαρο ότι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα είναι ζημιογόνες. Τι χρειάζεται? Να απανθρακοποίηση του στόλου. Πρέπει να αλλάξουν μηχανές, να εξυγχρονιστούν, να μειώσουμε το αποτύπωμα το ενεργειακό που έχει αλλία, γιατί και αυτό, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και αυτό συνεισφέρει στην κλιματική κρίση. Οπότε είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, πολύ πολύ σύνθετα. Εμείς σε αυτή την, ας το πούμε, την τοποθέτησή μας έχουμε βάλει κάποιους πυλώνες και κάποια λίγο πιο εξειδικευμένα πράγματα, αλλά σε αυτή την, ας το πούμε, την τοποθέτησή μας έχουμε βάλει κάποιους πυλώνες και κάποια λίγο πιο εξειδικευμένα πράγματα.

0: περισσότερο ερυθρά θάλασσα.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι λίγο μια επίσης ευρύτερη συζήτηση. Θεωρητικά είμαστε πολύ κοντά στο να μην είναι αναστρέψιμο τίποτα. Το μικρότερο πρόβλημα είναι το ότι έχουμε ξενικά είδη στις θάλασσές μας, από την άποψη ότι συνεχίζουν να έχουν και δικά μας είδη, αλλά προφανώς οι θάλασσές μας αλλάζουν. Εγώ όταν ξεκίνησα να είμαι ενεργά εργαζόμενος στον χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας, ναι, είχα πάει στην Κύπρο και είχα σοκαριστεί από αυτό που είδα στη θάλασσα. Πριν 5 χρόνια πήγα στην Κο, στη Ρόδο, στην Κρήτη και είναι ακριβώς το ίδιο, ενώ παλιά δεν ήταν. Οπότε σίγουρα η θάλασσα μας αλλάζει. Και ακόμα και αν σήμερα ξεκινήσουμε να παίρνουμε μέτρα και να προσπαθούμε, σε 10 χρόνια τα πράγματα δεν θα είναι καλύτερα. Θα συνεχίσουν με ένα ρυθμό, απλά θα μειώσουμε το ρυθμό που συμβαίνει. Άρα ναι, δεν θα αλλάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα, γιατί αν δεν αλλάξουμε και δεν πάρουμε μέτρα, ούτε σε 100 χρόνια δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Και όχι μόνο αυτό, μιλάμε τώρα για τη θάλασσα, αντίστοιχα ερημοποίηση θα υπάρξει και στη στεριά, θα έρθει στην Ελλάδα, θα ανέβει πιο πάνω. Κάτι πρέπει να κάνουμε σίγουρα.
0: Σε αυτή τη μάχη πάντως δεν είστε μόνοι σας. Έχετε και αρκετούς εθελοντές που βοηθούν ενεργά. Έχετε επιστρατεύσει και την τεχνολογία. Όλος αυτός ο θαλάσσιος κόσμος με την Πανίδα και τη Χλωρίδα της χώρας μας βρίσκεται χαρτογραφημένος σε μια παγκόσμια δωρεάν εφαρμογή με τη σφραγίδα του National Geographic. Εσείς ως IC έχετε αναλάβει και τρέχετε την ελληνική εκδοχή, το iNaturalist Greece. Κάθε πολίτης μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη θαλάσσια βιβλιοθήκη. Πόσες καταγραφές έχετε μέσα από αυτή την εφαρμογή και πώς βοηθούν αυτές οι φωτογραφίες του κοινού το δικό σας έργο?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα μόνο αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο παρατηρήσεις. Παγκοσμίως το iNaturalist, που είναι η πιο διαδεδομένη εφαρμογή καταγραφής βιοποικιλότητας, υπάρχουν 363 εκατομμύρια παρατηρήσεις μία προς μία από 580.260 διαφορετικά είδη. Και είναι πάνω από 5 εκατομμύρια παρατηρητές παγκοσμίως. Στην Ελλάδα είμαστε στα 20.248 είδη που έχουν, ναι, καταγραφεί στην πλατφόρμα αυτή και πάνω από 32.000 παρατηρητές. Και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα μπήκε πολύ πρόσφατα σε αυτό το δρόμο, οπότε έχουμε περιθώρια να αυξήσουμε τους παρατηρητές και τις καταγραφές μας.
0: Και τι είδη συνήθως ανεβάζουν στη συγκεκριμένη εφαρμογή οι πολίτες?
1: Κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, είναι περισσότερα λουλούδια, είναι περισσότερο έντομα, είναι δηλαδή είδη τα οποία είτε δεν κινούνται, άρα είναι πιο εύκολο κάποιος να τα καταγράψει, είτε είδη που βρίσκουμε καθημερινά στο μπαλκόνι μας, στο σπίτι μας.
0: Είτε είδη που είναι πιο ακίνδυνα, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ανάλογα. Ακίνδυνα όλα πάνω κάτω είναι, αλλά θέλω να πω κάποιος μπορεί να νομίζει ότι η αράχνη, ας πούμε, μπορεί να είναι επικίνδυνη. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον και επειδή βοηθάει και τον ίδιο τον άνθρωπο να ξέρει τι είναι αυτό που βλέπει, ακόμα και είδη που θεωρητικά μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα, έχουμε αρκετές καταγραφές στην πλατφόρμα.
0: Μάλιστα. iNaturalist Greece.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Η εφαρμογή είναι δωρεάν, την κατεβάζετε, ναι, στο κινητό σας.
1: Και βλέπετε φωτογραφία, ναι, ναι, το είδος και έχετε την επιλογή, μόλις ανεβάσετε τη φωτογραφία, έχει ένα κουμπί που λέει ποια είναι τα πιθανά είδη που ανήκει το άτομο της φωτογραφίας. Και αυτό το πράγμα, ακόμα και λάθος κάποιος να κάνει, είναι μια πλατφόρμα στην οποία μέσα υπάρχει και άλλος κόσμος που ασχολείται. Μπορεί να είναι είτε επιστήμονες, αλλά και απλοί πολίτες που καταγράφουν και έχουν σιγά σιγά μια τριβή και εμπειρία και διορθώνουν. Πολλές φορές έχει λάθη, αλλά εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Κολυμπάμε λοιπόν ελεύθερα φέτος το καλοκαίρι, χωρίς άγχος για το τι κινείται δίπλα μας, τουλάχιστον όχι με μεγαλύτερο άγχος από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Γιώβο, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 1984. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, καλή
0: να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γιώβος, υπεύθυνος διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και περιφερειακός αντιπρόεδρος στην ομάδα ειδικών για τους καρχαρίες.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: Η βιτρίνα του ελληνικού τουρισμού υπόσχεται success story και record affection και φέτος φυσικά, πίσω από τα ιδηλιακά τοπία που έχουμε αρκετά στη χώρα μας. Η πραγματικότητα της βαριάς μας βιομηχανίας και φέτος το καλοκαίρι εκπέμπει σήμα κινδύνου. Οι ελλείψεις προσωπικού σε τουρισμό και εστίαση έχουν πλέον παγιωθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τις κενές θέσεις εργασίας κάθε χρόνο να ξεπερνούν τις 80.000. Το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο τις καθαρίστριες, αλλά χτυπάει κόκκινο σε εξειδικευμένους σεφ, μάγειρες, σερβιτόρους, ακόμα και υπαλλήλους υποδοχής. Το κατά πόσο θα επηρεάσουν τελικά την ποιότητα των δικών μας διακοπών θα μας πει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Κύριε Χότζογλου, καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα.
0: Σας ευχαριστώ που είστε στον σταθμό της πόλης για να μιλήσουμε για ένα θέμα που λίγο ή πολύ μας καίει όλους, γιατί έχει να κάνει με την τουριστική βιομηχανία, την κύρια πηγή εσόδων της χώρας μας, την οποία δεν την προσέχουμε όσο θα έπρεπε.
1: Θα έλεγα ότι δεν την προσέχουμε καθόλου, την έχουμε εγκαταλείψει στη μοίρα της. Άκουσα προσεκτικά την εισαγωγή σας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και αντί να η μερίδα εργοδοτών, αντί να σκύψει πάνω από το πρόβλημα και να δει πώς θα κρατήσει το προσωπικό, πώς θα προσελκύσει τους επαγγελματίες του κλάδου να γυρίσουν πίσω, βλέπουμε να χρησιμοποιούν διάφορα τρικάκια, διάφορα τερτύπια με σκοπό να γλιτώσουν το μισθολογικό κόστος. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, παρόλες τις ελλείψεις, έχουμε απολύσεις. Έχουμε συμβάσεις ενός μήνα,
0: ναι,
1: που καθιστούν τους εργαζόμενους σε μια άτυπη ομοιρία. Έχουμε ξυλοδαρμούς εργαζομένων. Είδατε το περιστατικό στη Χερσόνησο, στο Ηράκλειο, όπου ο Γενικός Διευθυντής ξυλοκόπησε ανήλικο εργαζόμενο. Όλα αυτά είναι μια αποκρουστική εικόνα για τον κλάδο μας που δεν του αξίζει αυτή η εικόνα. Εγώ θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησα.
0: Αποκρουστική εικόνα και σίγουρα δεν μας τιμά. Και αν προσθέσουμε σε όλα αυτά και τα ωράρια που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξαντλητικά, 12 ώρα σερί, σε κάποιες περιπτώσεις κάτω από τον καυτό ήλιο, απλήρωτες υπερορίες, χωρίς ρεπό. Και παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν το αφήγημα ότι οι νέοι σήμερα δεν θέλουν να δουλέψουν ή ότι προτιμούν τα επιδόματα. Για να μην αναφερθώ φυσικά και στις συνθήκες διαμονής του προσωπικού σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς, κάτι που έχετε καταγγείλει και εσείς επανειλημμένα.
1: Ναι, όντως, καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή ακούγεται πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο αυτό που μόλις είπατε, ότι οι νέοι προτιμούν να ζουν με τα επιδόματα. Αυτό το λένε κάποιοι συνάδελφοί σας εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχουν πώς θα το πω, το κύρος, τη σοβαρότητα τη δική σας. Είναι πληρωμένα πιστόλια κυβερνητικά τα οποία θέλουν να απομυθοποιούν τον καθέναν. Για να πάρεις ένα επίδομα πρέπει να έχεις ένσημα. Αν δεν έχεις ένσημα δεν μπαίνεις επίδομα. Απλώς το πετάμε στον αέρα, πάμε τη λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει ο χάρος. Δεύτερον, είμαστε υπέρμαχοι της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Το λέμε και το τονίζουμε ότι είναι φοβερό όπλο για να αποτυπωθεί επιτέλους ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Όμως κατάφερε η κυβέρνηση και ειδικά η Υπουργός Εργασίας αυτό το φανταστικό μέτρο να το ευτελήσει. Έχουμε την καταστρατήγησή του. Και τι εννοώ. Ξαφνικά έχουμε βρεθεί η πλειοψηφία των εργαζομένων, ενώ ναι, όλοι γνωρίζουμε ότι δουλεύουν 7 ημέρα, 12, 13, 14 ώρες την ημέρα, να εμφανιζόμαστε στο εργάνιο ότι δουλεύουμε περθήμερο 40 ώρες. Με δύο τρόπους γίνεται αυτό. Παίρνουν οι εργοδότες τις κάρτες και τις χτυπάνε οι ίδιοι. Έχουν καταγγελίες, σε ορία καταγγελιών.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος τρόπος είναι με τη δυνατότητα που τους έχει δώσει το Υπουργείο Εργασίας η κυρία Κεραμέως να κάνουν τροποποιητική στο πρόγραμμα στο τέλος του μήνα. Προσέξτε. Τροποποιητική στο πρόγραμμα στο τέλος του μήνα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω δουλέψει 7 ημέρα και να στέλνει στο εργάνι μετά στο τέλος του μήνα ότι είχα και 8 ρεπό ή 4 ρεπό. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται πουθενά αλλού.
0: Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και πολλούς Έλληνες να φεύγουν από τη χώρα μας. Σεφ, μάγειρες, σερβιτόροι που επιλέγουν πλέον να μεταναστεύσουν για σεζόν σε άλλες χώρες με καλύτερες συνθήκες εργασίας. Φυσικά.
1: Ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα, στον κλάδο πάλι. Δεν είναι τυχαίο ότι Κύπρος, Μάλτα, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Αλβανία έχουν γεμίσει με Έλληνες εργαζόμενους. Γιατί ξέρετε, είμαστε ακριβοθόρητοι, είμαστε πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι ξενοδοχοί υπάλληλοι. Παλιότερα θυμάστε, λέγαμε, έλα μωρέ, θα πάω το καλοκαίρι να κάνω διακοπές στο τάδε νησί, να κάνω και το σερβιτόρο και θα βγάλω και χαρτζηλίκι. Τώρα αυτό δεν υφίσταται. τα στάνταρ έχουν ανέβει, οι απαιτήσεις έχουν ανέβει. Οι ξενοδοχοί υπάλληλοι και οι επισκεπτές μιλάνε 2, 3, 4 γλώσσες. Γνωρίζουν από προγράμματα πωλήσεων κρατήσεων. Τα front desk, η reception και τα guest relationships πρέπει να έχει σπουδάσει για να το κάνει αντικείμενο. Δεν μπορεί να το πάρει να το κάνει ο καθένας. Έτσι λοιπόν ο Έλληνας εργαζόμενος στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού είναι ακριβοθόρητος για τις άλλες χώρες και το να αμείβουν καλύτερα και του παρέχουν και καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, όπως είπατε.
0: Όπως συμβαίνει στα περισσότερα επαγγέλματα. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 80.000 θέσεις που δεν καλύπτονται. Ποια είναι η κατάσταση το φετινό καλοκαίρι, πού βρισκόμαστε, σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Είμαστε στα ίδια, έχουμε παγιωθεί σχεδόν στις 80.000 και είναι θέσεις εργασίας, 50.000 στα ξενοδοχεία και περίπου 33.000 στην εστίαση. Οι ειδικότητες που μας λείπουν είναι αυτές που μόλις αναφέραμε πριν. Άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, executive chef, chef, μάγειρες, receptionist, σερβιτόροι και καμαριέρες. Δεν καλύπτονται τα κενά, δυστυχώς. Δεν παρέχουμε πλέον για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καλές υπηρεσίες. Και αυτός είναι ο λόγος της ανησυχίας μας, αυτή είναι η αγωνία μας, ότι πολύ φοβάμαι ότι σιγά σιγά αρχίζουν και ξυλώνουμε το pullover του καλού brand name που πασχίσαμε δεκαετίες να φτιάξουμε. Το θυσιάζουμε για αιμονές και για ιδεολειψίες.
0: Επειδή αυτό το κενό είναι τεράστιο, βλέπουμε φέτος μια έντονη στροφή των επιχειρήσεων στη νομική διαδικασία των μετακλήσεων εργαζομένων από τρίτες χώρες. Ωστόσο, υπάρχουν τεράστιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις από τα ελληνικά προξενία. Από ποιες χώρες έρχονται κυρίως αυτοί οι άνθρωποι και αν τελικά πιστεύετε ότι αυτό λύνει το πραγματικό πρόβλημα που έχετε?
1: Όχι, βέβαια δεν το λύνει. Σας είπα για ποιο λόγο δεν το λύνει. Δεν μας λείπουν οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι λατζέιδες. Μας λείπει άκρως εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν μπορούν οι συνανθρωποί μας από τον Νεπάλ, από την Ινδία, από τον Μπαγκλαντές να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις θέσεις. Οι περισσότερες μετακλήσεις που παρατηρούμε φέτος είναι από Φιλιππίνες,
0: ναι,
1: όπου εκεί απορροφούνται πιο πολύ στο, δηλαδή στο κομμάτι της καμαριέρας και του βαλέ. Μέχρι εκεί. Οι άλλες ειδικότητες δυστυχώς δεν καλύπτονται και όσοι πάνε για δουλειά, δουλεύει ένας για να βγάλει τη δουλειά πέντε. Υπάρχει τρομερή εντατικοποίηση, εξαντλητικά ωράρια και το μόνο που μας χαροποιεί είναι ότι δείχνουμε για άλλη μια χρονιά αντοχές. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αντέχει στις διαλυτικές επιπτώσεις που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Αντέχει, σημειώνει πάλι αύξηση στις αφήξεις μέχρι στιγμής. Είναι αδιανόητο τη θέμενη βαλιά βιομηχανία της χώρας να την έχουν εγκαταλείψει στην πίτα της και να πηγαίνει από μόνη της όπως πάει.
0: Και βέβαια οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα ή τα δικαιώματά τους είναι πολύ εύκολο να πέσουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης.
1: Είναι έρμεα κακόβουλων εργοδοτών. Δεν μπορεί κανείς να με πείσει, παρόλο που έχει προσπαθήσει πολλές φορές το Υπουργείο Εργασίας, θα μου πει ότι όλοι όσοι έρχονται με μετακλήσεις ανοίγονται όπως όλοι και οι υπόλοιποι. Δεν μπορεί να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος που έχει μόλις 2-4 ώρα στη χώρα έχει μάθει τι σημαίνει συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά ποια είναι τα εργασιακά του δικαιώματα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, όλα αυτά που απορρέουν μέσα από μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Αφήστε το γεγονός ότι εμείς έχουμε ζητήσει τρεις φορές με σχετική επιστολή προς Υπουργό Εργασίας να μας ενημερώσουν επίσημα πόσες χιλιάδες μετακλήσεις έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής, σε ποιες γεωγραφικές περιοχές, πού διαμένουν και πόσο αμείβονται. Και βέβαια ρωτάμε αυτά γιατί είμαστε detective και θέλουμε να κάνουμε τον ελεκτή στην κυβέρνηση, κάθε άλλο. Αυτά τα ερωτήματα προβλέπονται από την νομοθεσία περί μετακλήσεων. Τι λέει η νομοθεσία? Ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για το πού γίνονται οι μετακλήσεις, είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να παρέχουν στέγαση μέχρι τη λήξη της μετάκλησης και σύντηση και είναι και υποχρεωμένοι να αμείβουν τους μετακλητούς με την οικία συλλογική σύμβαση εργασίας, εάν υπάρχει και αν είναι σε ισχύ. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε καταρχήν δεν συμφωνούν τα νούμερα που έχουμε αλλιεύσει μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Εργασίας. Από δημοσιεύματα και από πηγές μαθαίνουμε ότι έχουν εγκληθεί 29.000 μετακλήσεις. Σας πληροφορώ ότι οι αλλοδαποί που δουλεύουν στη Ρόδο αυτή τη στιγμή πλησιάζουν τις 9.000. Μόνο στη Ρόδο. Θέλουν να μας πούνε ότι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 20.000 οι μετακλητοί. και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να περάσει προς τα έξω ότι τα λέω με ρατσιστική διάθεση ή οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε η κατάληψη του επιθέτου μου μαρτυρά την προσφυγική μου καταγωγή. Δεν γίνεται να είναι οι προγονείς μου πρόσφυγες και εγώ ρατσιστής. Με τους συνανθρώπους μας από άλλες χώρες, με αλλοδαπούς, συνυπάρχουμε χρόνια στα ξενοδοχεία και ειδικότερα στα 12 μήνες λειτουργίας. Αλλά είναι αυτό που, που είπατε και στην αρχή, ότι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και δημιουργούμε στον κλάδο εργαζόμενους 2, 3 και 4 ταχυτήτων.
0: Εδώ οι περισσότεροι Έλληνες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Πόσο μάλλον κάποιος που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Εσείς βρίσκεστε σε έναν υποτιθέμενο διάλογο με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας?
1: Όχι.
0: Καθόλου αυτά τα χρόνια?
1: Καθόλου. Κάναμε 3 συναντήσεις με την κυρία Κεραμέως στα 2 χρόνια που είναι υπουργός, 2 χρόνια και κάτι. Αναγκαστήκαμε να προκηρύξουμε απεργία 24/6 μέσα στη σεζόν και μετά από
0: που άγγιξε και το εντυπωσιακό 80% σε μεγάλους προορισμούς, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα. Δείχνει πάντως μια μεγάλη οργή, τεράστια οργή στη βάση των εργαζομένων αυτό.
1: Δεν μπορούν να επιβιώσουν οι εποχικά εργαζόμενοι. Μία μέρα μετά την επιτυχημένη κινητοποίηση μας φώναξε ο κύριος Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, για να μας ανακοινώσει ότι όλα τα αιτήματά μας απορρίπτονται. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δεν τους ενδιαφέρει πλέον ο κλάδος. Σου λέει, αφού κάθε χρόνο τα καταφέρουμε, άστο, έτσι δεν πειράζει. Από πού να το πιάσουμε και από πού να το αφήσουμε.
0: Αυτό μου θυμίζει το πατάω γκάζι και όπου βγει.
1: Ακριβώς. Και ελπίζουμε να μην έχει τα ίδια ολέθρια αποτελέσματα. Το κυριότερο πρόβλημα και το κυριότερο αγκάθι των εποχικών εργαζομένων είναι η μη επιβίωσή τους στους σημερινούς μήνες. Ξέρετε, το εποχικό ταμείο ανεργίας είναι καθυλωμένο η χρονική του ισχύ με μνημονιακό νόμο του 2013 στους 3 μήνες μόλις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος που δουλεύει στη Βόρεια Ελλάδα και απολύεται Σεπτέμβριο θα επιδοτηθεί μέχρι το Δεκέμβρη και μέχρι τον επόμενο Μάιο είναι χωρίς εισόδημα. Και αν είναι τυχερός και δουλεύει στην Νότια Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο, θα απολυθεί Οκτώβριο και θα επιδοτηθεί μέχρι Γενάρη. Επομένως είναι μέχρι και αυτός με τον επόμενο Μάιο πάρει χωρίς εισόδημα. Αυτός είναι ο πρώτος και κύριος λόγος που εγκαταλείπουν μαζικά τον κλάδο. Δεν μπορούν με αυτή την ακρίβεια, με αυτόν τον πληθωρισμό, με αυτό το κόστος ζωής, να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες. Και στρέφονται είτε σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, είτε πολύ σωστά, όπως είπατε, σε άλλες χώρες ανταγωνιστικές όπως την Ελλάδα.
0: Υπάρχει ποσοστό συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια? Πόσοι δεν επέστρεψαν στον κλάδο του τουρισμού, επέλεξαν κάτι άλλο? Γιατί κακά τα ψέματα, είναι πολύ δύσκολο με όλους αυτούς τους, για όλους αυτούς τους λόγους που προαναφέρατε, να ζητάμε από έναν εργαζόμενο να μείνει πιστός στον ελληνικό τουρισμό, στο αυτοπετυχημένο, ας πούμε, προϊόν, με όλες τις δυσκολίες φυσικά αυτές και τις αντίξωες συνθήκες που αναφέρουμε, ειδικά όταν δεν αμείβεται. Και πρέπει λοιπόν να περάσει το υπόλοιπο μέρος του χρόνου χωρίς χρήματα, με ένα επίδομα ανεργίας των 3 μηνών.
1: Ποσοστό ακριβώς δεν μπορώ να σας πω. Ξέρω να σας πω μόνο ότι κανένας από όσους γνωρίζω εγώ, είτε από φυσικό πρόσωπο είτε από στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, κανένας που έχει φύγει από τον κλάδο το καλοκαίρι του 2021, μετά την επανεκκίνηση δηλαδή από την πανδημία, δεν έχει επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό είμαστε σταθερά στους 80.000 και νέες.
0: Αυτό είναι πολύ λυπηρό να το ακούμε, γιατί από τη μία σπάμε το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ στον τουρισμό, πάμε καλά, το ακούμε και από διάφορες πηγές και από την κυβέρνηση, όμως οι εργαζόμενοι που εσείς εκπροσωπείτε φαίνεται πως βιώνουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.
1: Εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, και αυτό το εξοργιστικό είναι ότι, ξέρετε, δεν είμαστε ένα συνδικάτο δεκαετίας του 80. Να έχουμε ένα καταγγελτικό λόγο ή να κρατάμε μια δουντούκα και να εισβάλλουμε σε χώρους δουλειάς και να κάνουμε σαματά και να ανοίγουμε πανό για να φαινόμαστε και να ουσιαστικά να είμαστε το μακρύ χέρι ενός κόμματος. Και όλοι έχετε καταλάβει σε ποια παράταξη αναφέρομαι, έτσι, δηλαδή αναφέρομαι στην παράταξη του ΠΑΜΕ. Εμείς είμαστε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό συνδικάτο που πάνω απ' όλα θέλουμε το διάλογο. Ναι, θα πάμε και σε συνδικαλιστικές δράσεις και σε ακτιβιστικές όταν εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο. Πάνω απ' όλα όμως πιστεύουμε στο διάλογο και πιστεύουμε στο να έχουμε περιστατωμένες προτάσεις. Έτσι λοιπόν, για το επίδομα της ανεργίας, έχουμε πονήσει μαζί με την νομική υπηρεσία της Ομοσπονδίας και τους συνεργάτες μας από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ από το 2018 ένα σχέδιο που να μην επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό στην επιδότηση των εποχικά εργαζομένων. Και ποιο είναι αυτό? να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων σε αναλογικό, να συσχετιστεί με τα ένσημα που μαζεύουμε το καλοκαίρι. Είμαστε ο πρωταθλητής κλάδος στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Εάν λοιπόν ο Χότζογλου μαζεύσει 90 ένσημα το καλοκαίρι, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν μαζεύσει όμως 100 να πάρει 3 μήνες ταμείο, και αν μαζεύσει 150 ένσημα να πάρει 5 μήνες ταμείο.
0: Θα διαμορφωθεί και το επίδομα ανεργίας αναλόγως. Επειδή είστε στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, θέλω να ακούσουμε καθαρά τι προτείνετε, τι προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιστημισμό και τον Τουρισμό για να σταματήσει αυτή η αιμορραγία. Μπορούμε να κάνουμε τώρα κάτι που βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού?
1: Πολύ φοβάμαι ότι η φετινή σεζόν έχει χαθεί. Εμείς κάθε χρόνο στέλνουμε τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, εκεί που τελειώνει η διαδικασία της επαναπρόσληψης, δηλαδή των αιτήσεων επαναπρόσληψης από τα πρωτοβάθμια σωματεία, στέλνουμε ένα αίτημα στα συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Εργασίας, αλλά και στους εργοδοτικούς φορείς, να κάτσουμε κάτω που έρχεται να έχουν τα προβλήματα και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις. Επιγραμματικά λοιπόν σας λέω να υιοθετηθεί η πρότασή μας για το Ταμείο Ανεργίας, που κάθε υπουργός που το ακούει μας χτυπάει φιλικά στην πλάτη και μας δίνει δίκιο, έχετε, θα το κάνουμε.
0: Θα το κάνουμε, αλλά δεν κάνουν κάτι.
1: Αλλά δεν κάνουν κάτι, όχι. Από το 2018, έτσι, από Υπουργείας κυρίας Αχτσιόγλου.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, πιστή εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που υπογράφουμε με τους εργοδότες και που το Υπουργείο Εργασίας τις κηρύσσει υποχρεωτικές. Και τρίτον, ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ζούμε το απίστευτο ανέκδοτο με τον νόμο Χατζηδάκη το 48-08 του 2021 να έχουν μετατρέψει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Εμείς λέμε σε αόρατη αρχή. Είναι αδιανόητο ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ, της Επιθεώρησης Εργασίας, να μην έχει σημείο αναφοράς στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Ήταν μια αποποίηση πολιτικών ευθυνών αυτό. Στην ουσία όμως ήταν και η διάλυση του Σώματος Επιθεωρητικής Εργασίας. Είναι υποστεχομένο οι επιθεωρητές που βρίσκονται σε μεγάλους οριστικούς προορισμούς είναι πραγματικά ήρωες, και σκεφτείτε ότι υπάρχουν και μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, που δεν έχουν καν επιθεωρητικής εργασίας. Όπως είναι η Μύκονο, η Σαντορίνη και η Πάρος, που για να κάνεις την καταγγελία σου πρέπει να πας στη Σύρο. Αν δεν τα βάλουμε αυτά κάτω να τα λύσουμε, κάθε χρόνο θα καθόμαστε πάνω από το χυμένο γάλα και θα μυρολογούμε.
0: Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984. Εύχομαι να μας άκουσαν οι καθήλυνα αρμόδιοι και να βγάλει κάπου αυτή η κουβέντα, τουλάχιστον να μην χάσουμε κι άλλες χρονιές και να μην φτάσουμε σε σημείο που να λέμε ότι πλέον είναι αργά. Να είστε καλά.
1: Εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό και τον Τουρισμό.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: πρώτη ώρα της εκπομπής Ώρα Αθήνας ολοκληρώθηκε εδώ στον σταθμό της πόλης. Περνάμε στο ένθετο το σπινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ακολουθούν οι ειδήσεις του Αθήνα 984 και επιστρέφουμε εδώ με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.